0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω σε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες,

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Stratus FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Stratus FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάρακα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει τόσο μακρινό. Είναι αυτό όμως που είναι ακόμη και σήμερα ο κανόνας μας και τα πιστεύω μας.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, ξημερώνει Κυριακή, αυτό θα το θυμάστε πάντα. Κυριακή είναι η ημέρα του λαού, είναι η ημέρα του Θεού, είναι η ημέρα του καθενός. Ό,τι και αν πιστεύετε, όπου και αν πιστεύετε, ό,τι και αν είστε, όπως έλεγε το τραγούδι, όποια και αν είστε, που έλεγε το τραγούδι, το διάσημο, η πραγματικότητα είναι μία. Η Κυριακή ανήκει σε όλους. Τυχεροί αυτοί που δεν δουλεύουν θα εκμεταλλευτούν την ημέρα. Μία πολύ όμορφη μέρα ξημερώνει. Οπότε αδράξτε την, εκμεταλλευτείτε την και προσπαθήστε να οδηγήσετε τα παιδιά σας, όσοι έχετε ακόμη μικρά παιδιά και σας ακούνε, γιατί τα μεγάλα είναι αδιάφορα. Προσπαθήστε να τα οδηγήσετε όσο πιο κοντά μπορείτε στη φύση. Πηγαίνετε κάπου και ας βλέπουν απλά τη θάλασσα. Δεν χρειάζεται ούτε να παίξουν. Α, κάτσουν να τη βλέπουν. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Κανένα καλύτερο φάρμακο ή δυναμωτικό για τον άνθρωπο. Αυτό να το ξέρετε και να μην το ξεχνάτε ποτέ. Μας ακούτε από το 90,1 παραπολιτικά FM και στη Θεσσαλονίκη 107,7 Status FM και όλη την κεντρική Μακεδονία και τους σταθμούς που συνεργάζονται σε όλη την Ελλάδα, και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα και θα έχουμε βέβαια και την κλήρωσή μας. Πάντα σας δίνουμε και το δωράκι σας. Θα έχουμε μία συσκευή Α300 της Garmin που είναι δορυφορικού εντοπισμού του σκύλου σας. Μαζί με το κολάρο βρίσκεται που ακριβώς βρίσκεται το σκυλάκι σας. Αν κάνετε το λάθος και σας φύγει όταν είναι χωρίς λουρί στην εξοχή, είναι ό,τι πιο θαυματουργό υπάρχει. Θα ξαναβρείτε το σκυλάκι σας και δεν σας φάει το άγχος και η αγωνία που έχει πάει. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας, σε λίγο μαζί και ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, μαθήματα οπλογνωσίας, μια άλλη προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας και της διεθνούς, γιατί αν προσέξατε και στην προηγούμενη εκπομπή, φτάσαμε μέχρι τα αποστηρωμένα χειρουργικά εργαλεία, ότι χρωστάνε την ύπαρξή τους στα όπλα. Είναι πράγματα και θάματα που έχουν γίνει στο πέρασμα των αιώνων χάρη στην οπλοκατασκευή, και είναι αυτό που λέμε, καταλαβαίνεις πόσα έχασε αυτή η χώρα με την αιμονή, ειδικά μετά τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο ήμασταν μέσα στις μεγάλες χώρες στην κατασκευή όπλων και πυρομαχικών. Μετά τον πόλεμο, εκείνο το αξιοπερίεργο, ίσως λόγω του εμφυλίου, μην βιαστούμε να κατηγορήσουμε, μετά τον πόλεμο η χώρα μας εξαφανίστηκε. Ήταν η χώρα που δεν έφτιαχνε τίποτα. Η πυρκάλη είχε μείνει, την οποία με τα χρόνια καταφέρανε οι υπάλληλοι της και τα λεπάλληλα λάθη των κυβερνήσεων να την κλείσουν και αυτοί. Και δεν φτιάχνουμε τίποτα. Και το όπλο, να ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό. Το όπλο ακολουθεί μια τέτοια μεγάλη κουλτούρα ιδιαιτεροτήτων στην κατασκευή του, που έχεις εξειδικευμένους τεχνίτες για όλα τα πράγματα. Μόνο η προκατασκευή στο δίνει αυτό. Εμείς το στερηθήκαμε και αυτό μέσα στα όλα τα παράδοξα που χαρακτήρισαν αυτή εδώ τη χώρα, με τα πολεμικά και με τα πολιτευτικά, να τα πούμε όλα όπως είναι και όπως έχουν τα πράγματα. Βάλτε καφέ, γιατί όπως πάντα θα ακούσετε περίεργα πράγματα, τα οποία όμως θα δείτε πόσο σημαντικά είναι για τη ζωή μας.

0: 92,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ μαζί σας Κυριακή πρωί να κάνουμε παρέα και να δούμε διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλα πράγματα και άλλα θάματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Είπαμε και στις αρχές εκπομπής, για διαφόρους λόγους τα στερηθήκαμε, γιατί όταν μια χώρα στερείται κουλτούρες και τέχνες, το πληρώνει. Αυτό είναι το δεδομένο. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, και είμαστε εδώ μαζί με τον Νικήτα τον Κυπρίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να ακουμπήσουμε αυτά τα ιδιαίτερα, αυτά τα λεπτά θέματα τα οποία η χώρα μας δεν τα ανέπτυξε, ενώ τα είχε προπολεμικά, δεν τα ανέπτυξε με τα πολεμικά, με αποτέλεσμα να μείνουμε πίσω, είτε το θέλουμε είτε όχι. Σε κρατάνε πίσω όταν δεν ακολουθείς την εξέλιξη. Δεν επηρεάζεται μόνο η οικονομία ή η βιομηχανία, επηρεάζεται και η κοινωνία. Καλή σου ημέρα, Νικήτα.
2: Ημέρα.
1: Νικήτα, μου έλεγε σήμερα ότι εκτός από όλα τα άλλα που μείναμε πίσω σε αυτήν εδώ τη χώρα, μείναμε πίσω και στο πιο απλό, στο πιο απλό, όπως ακούγεται στα αυτιά του ακροατή, που είναι η κατασκευή των κοντακίων, η ξυλοκατασκευή, να το πούμε απλά.
2: Ναι, νομίζω ότι έχουν διαπιστώσει
1: πολύ. Η τέχνη της επεξεργασίας του ξύλου.
2: Ναι, όσοι έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν κοντάκι στο τουφέκι τους ή να φτιάξουν, να επισκευάσουν, θα έχουν εντοπίσει αυτή την έλλειψη κοντακάδων στην Ελλάδα. Όταν έφυγαν οι παλιοί, και νομίζω ο τελευταίος παλιός που ήταν γνωστός για αυτή την ικανότητα ήταν ο Μακαρίτης ο Αντώνης ο Δεστέφανη. Λοιπόν, ο Δεστέφανη τον αναφέρω ειδικά αυτόν, διότι είχε φτιάξει ο ίδιος αντιγραφή κοντακιού. Είχε φτιάξει παντογράφο αντιγραφής κοντακιού. Λοιπόν, ο παντογράφος ήταν η προηγούμενη προσέγγιση, η παλιά προσέγγιση, για να το πούμε έτσι. Βάζεις το πρωτότυπο ή το παλιό κοντάκι στη μια μεριά της μηχανής, το ξύλο στην άλλη μεριά της μηχανής, τον άλλο άξονα, και ακολουθείς τις γραμμές του πρωτότυπου με ένα κονδύλι, και ταυτόχρονα ένα άλλο κονδύλι κόβει το κοντάκι στη διπλανή βάση στήριξης. Λοιπόν, ο Δεστέφανη είχε φτιάξει το δικό του. Λοιπόν, οι παντογράφοι είναι ακριβά μηχανήματα.
0: Και το Status FM, σταθμός στους 107,7.
2: Της κατασκευής κοντακιών με CNC, ορισμένοι το δαιμονοποιούν, το CNC δεν είναι τίποτα το εξωτικό, είναι συμβατικά μηχανήματα με καθοδήγηση υπολογιστή. Αυτό είναι το CNC, τίποτα πιο εξωτικό από αυτό. Λοιπόν, αυτά τα μηχανήματα είναι πιο φτηνά. Και είναι επίσης μηχανήματα γενικότερης χρήσης, δεν είναι απλά παντογράφη κοντακιού.
1: Και λοιπόν, άρα μπορεί να το χρησιμοποιείς μετά και σε άλλα πράγματα. Να πως το όπλο ανοίγει τα μυαλά και την βιομηχανία.
2: Το όριο που περιορίζει τη δουλειά που μπορεί να γίνει είναι το μήκος της δουλειάς. Δηλαδή έχει router CNC τα οποία δουλεύουν μέχρι και 1,5 μέτρου μήκος ή 2 μέτρων μήκους αντικείμενο, και άλλα τα οποία δουλεύουν 60 εκατοστά μήκος. Αυτό είναι όπως τους τόρνους. Έχουμε τόρνο που δέχεται μεγάλα κομμάτια μετάλλου για να τα δουλέψει ή μικρότερα. Αυτό είναι ο καθορισμός του μεγέθους της μηχανής αυτής. Λοιπόν, η διαδικασία είναι ενδιαφέρουσα και αμέσως επιβάλλει γνώση υπολογιστών. Για χωρίς γνώση υπολογιστών δεν μπορεί να γίνει δουλειά, διότι ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με την σάρωση του παλιού κοντακιού. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κοντάκι το οποίο έχει ραγίσει. Λοιπόν, θα φτιαχτεί πρόχειρα το ράγισμα για τυχόν αλλαγές που θα θέλει ο πελάτης. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να αλλάξει τα μέτρα του κοντακιού ή να θέλει να αλλάξει το σχήμα της λαβής. Λοιπόν, σαρώνεται το υπάρχον κοντάκι. Η σάρωση γίνεται με συστήματα λέιζερ, τα οποία δεν είναι ακριβά. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι στις δεκάδες, το πολύ εκατοντάδες ευρώ και όχι χιλιάδες, εντάξει. Λοιπόν, και αφού σαρωθεί το αντικείμενο προς αντιγραφή, οι διαστάσεις αυτές αποθηκεύονται σε ένα πρόγραμμα. Με ένα άλλο πρόγραμμα σχεδιαστικό ανακαλείται το σχέδιο στην οθόνη και εκεί μπορεί να επέμβει σχεδιαστικά ο ειδικός. Εκεί μπορεί να το αλλάξει δηλαδή, μπορεί να το αλλάξει διαστάσεις, μπορεί να το αλλάξει πάχος και τα λοιπά, και φτιάχνει ένα τελικό. Αυτό το τελικό μετά μετατρέπεται σε εντολές για τη μηχανή κοπής. Οπότε έχουμε τρία στάδια στη διαδικασία. Το ένα είναι η σάρωση, το άλλο είναι η σχεδίαση και το τρίτο είναι η εκτέλεση. Η εκτέλεση είναι αυτό που συνήθως οι μη γνωρίζοντες ονομάζουν και δαιμονοποιούν ως CNC.
1: Νικήτα, στη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει καμία πιθανότητα λάθος?
2: Σαφώς και υπάρχει πιθανότητα λάθος. Πάντα υπάρχει πιθανότητα λάθος, γιατί στον παντογράφο δεν υπάρχει.
1: Ναι, σωστά.
2: Μια στραβή να κάνει στον παντογράφο, να μην φέρω από τη λέξη, ας πούμε, τέλος πάντων, το κατέστρεψες το κοντάκι. Και στον παντογράφο είναι πολύ πιο πιθανόν, διότι δεν έχεις το δοκιμαστικό στάδιο της σχεδίασης, όπου θα δεις τι έχεις σαρώσει και μπορείς να επέμβεις διορθώνοντας το σχέδιο. Στον παντογράφο μία στραβή να γίνει είναι θέμα κίνησης, είναι σαν χορός. Ένα βήμα να πας στραβά, αμέσως αυτό αυτομάτως αντιγράφεται στο κοντάκι το οποίο δουλεύεται.
1: Αυτό τα λέει όλα, εντάξει, και μόνο ότι εξασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό την τέλεια κατασκευή. Αλλά πάντα υπάρχει το μικρό ποσοστό του λάθος. Για το συναντάς αυτό. Το υλικό παίζει ρόλο?
2: Το υλικό σαφώς παίζει ρόλο και είναι κάτι το οποίο δεν το αναφέρουμε συχνά στα κοντάκια. Και στα κοντάκια παίζει ρόλο περισσότερο από άλλα ξύλινα αντικείμενα. Λοιπόν, διότι το ξύλο του κοντακιού υποτίθεται ότι είναι ξηραμένο, και όταν λέμε ξηραμένο βασικά εννοούμε δύο πράγματα: ότι έχει φύγει ένα ποσοστό υγρασίας μέσα από το ξύλο. Αυτό μπορεί να είναι εκπλήσει ορισμένους, αλλά το ξύλο μπορεί να έχει ποσοστό υγρασίας και 17% του βάρους του.
1: Λεβαίνει.
2: Λοιπόν, σταθεροποιείται αυτό, και σταθεροποιείται έχοντας το ξύλο σε έναν χώρο στεγνό, και ζυγίζουμε το κοντάκι, αυτό το κούτσουρο που θα γίνει κοντάκι κάθε μήνα, και θέλουμε μία συνέχεια 6 μηνών στην οποία δεν έχει αλλάξει βάρος.
1: 6 μήνες πρέπει να ζυγίσει
2: να το
1: κομμάτι που θα φτιαχτεί το κοντάκι να έχει το ίδιο βάρος.
2: Ναι, να είναι σταθερό.
1: Όταν αλλάζει, τι σημαίνει αυτό? Φεύγει η υγρασία, ξεραίνεται, τι σημαίνει?
2: Το ξύλο είναι ζωντανό υλικό και η υγρασία πάει και έρχεται. Εμείς το θέλουμε σε μια φάση που έχει φύγει η υγρασία και έχει μονιμοποιηθεί αυτή η σταθερότητα. Λοιπόν, και μετά αρχίζει το άλλο θέμα. Το ξύλο έχει μέσα του εσωτερικές τάσεις. Λοιπόν, εάν αυτές οι τάσεις δεν έχουν φύγει και η ξύρανση δεν είναι εγγύηση ότι έχουν φύγει, δεν μπορείς να το ξέρεις. Θα το δείξεις στην κατασκευή. Και τι γίνεται? Καθώς φεύγει υλικό από τη μια μεριά, αν υπάρχει τάση στην άλλη, θα στρεβλώσει λίγο το ξύλο. Και εδώ έρχεται η ανωτερότητα, για να το πούμε έτσι, του συστήματος CNC, διότι μπορεί να το δει, διότι συνέχεια μετράει τη δουλειά το CNC, μπορεί να το δει και να δώσει την ευκαιρία στο χειριστή να επέμβει σχεδιαστικά και να διορθώσει αυτή την τάση.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό και πολύ εξειδικευμένο. Πες μου κάτι, το κοντάκι αυτά στις σοβαρές εταιρείες τα κρατάνε σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Είδαμε και την αίθουσα που έχει η Μπερέτα, η Περάτζη σε παλιότερη επίσκεψή μας, ή όλοι. Και η Ριτζίνη και οι πάντες έχουν ειδικές αίθουσες. Τι θερμοκρασία έχουν εκεί? Έχουν μάλλον υγρασία συγκεκριμένη, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει αφιγραντήρας χώρου. Τώρα σου θυμίσω κάτι που εσύ το ξέχασες, αλλά εγώ είμαι ελέφαντας σε αυτά. Λοιπόν, θυμάσαι.
1: Παρά ότι εγώ έχω τις διαστάσεις του ελέφαντα.
2: Θυμάσαι τη συζήτηση με τον Ιμβάνο Τανφόλιο, που μιλούσαμε για κοντάκια και το ρώτησα ναι. τι υλικό χρησιμοποιεί για φινίρισμα και μου είπε ότι χρησιμοποιεί το Birchwood Casey. Λοιπόν, και του λέω, ναι, αυτό δίνει ένα χρώμα πολύ καφέ, ρε παιδί μου, του λείπει το κόκκινο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και μου λέει ναι, αλλά από την άλλη μεριά μου λέει είναι πιο σταθεροποιητικό και για μένα είναι σημαντικό. Και μας ανέφερε την περίπτωση όπλου του που έφυγε από την Ιταλία, τη Βόρειο Ιταλία.
1: Μπράβο, είναι
2: με την υγρασία της
1: όλα.
2: Και πήγε στην Αριζόνα, στην Αμερική, όπου είναι κλίμα ερήμου, και το κοντάκι συρρυκνώθηκε κατά ένα χιλιοστό, έγινε δηλαδή ένα χιλιοστό πιο μικρό
1: συρρύκνες.
2: Και εξήχαν τα μέταλλα πάνω από το ξύλο. Του το στέλνει πίσω ο πελάτης παραπονούμενος, το αφήνει στον οπλοβαστό ο Ιβάνο να το κοιτάξει, και στις ημέρες που ήταν στον οπλοβαστό ξαναπήρε τις διαστάσεις που είχε στον καρντόνε.
1: Εντάξει, συγκλονιστικό.
2: Ποιος είναι συγκλονιστικό, το θυμάμαι ότι έγινε αυτό.
1: Είναι συγκλονιστικό, γιατί το θυμήθηκα ότι αυτό μίκρινε, είναι φοβερό, είναι... Δεν το πιστεύεις ότι πήγε το όπλο με άλλες διαστάσεις. Ναι, κοίτα, μια απαραίτητη διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους και ξανά μαζί, γιατί πώς έλεγε ο λαός, ξύλο απελέκητο, όπως είναι η παροιμία. Έτσι λοιπόν, και εμείς ασχολούμαστε με κούτσορα, παίζουν σημαντικό ρόλο όμως σε πολλά πράγματα στη ζωή μας.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή, η ωραιότερη ημέρα. Αδράξτε την, πηγαίνετε όπου νομίζετε, είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, ότι θα σας ευχαριστήσει. Δεν έχουν όλοι αυτό το προνόμιο σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Στην Ελλάδα το έχουμε. Και λίγα χιλιόμετρα από το σπίτι σας, όπου και να μένετε, και στην καρδιά της Τσιμιντούπολης να μένετε, σε λίγο χρόνο έχετε βρεθεί ή στη θάλασσα ή στο βουνό. Εύκολο είναι. Δοκιμάστε το. Εμείς είμαστε εδώ και δίνουμε μαθήματα οπλογνωσίας. Γιατί το όπλο, η οπλοκατασκευή, να το πούμε πιο σωστά, που στερηθήκαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, δημιουργεί επιστήμονες, δημιουργεί τεχνίτες, δημιουργεί ισχυρές οικονομίες, δημιουργεί τα πάντα. Εμείς δυστυχώς το αγνοήσαμε αυτό και το πληρώνουμε ακόμη και σήμερα. Νικήτα, συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Για πες μας, έχουμε μείνει που πήγε το όπλο στην Αριζόνα και συρρυκνώθηκε.
1: Και ήρθε πίσω στην Ιταλία, όπου βρήκε τις αρχικές καταστάσεις υγρασίας περιβάλλοντος στις οποίες είχε κατασκευαστεί και επανήλθε στις αρχικές του διαστάσεις. Λοιπόν, και μας έλεγε εκεί και ο κατασκευαστής, ο Ιβάνο, ότι τέτοια πράγματα στην οπλουργική σε τρελαίνουν. Αυτό βέβαια, όταν ετοιμάζεσαι να στείλεις ένα πράγμα σε ένα πολύ ξηρό περιβάλλον όπως είναι η Αριζόνα, προετοιμάζεσαι γι' αυτό και ξεραίνεις το ξύλο ανάλογα. Αυτό προφανώς δύσκολα θα το είχε σκεφτεί. Μάλλον δεν είχε περάσει από τη σκέψη εκείνη τη φάση. Όχι, τώρα που το ξέρουν, το αντιμετωπίζονται όντως.
0: Και μάλιστα όταν πήγαμε στην αίθουσα με τα πολύ ακριβά κοντάκια της κατηγορίας 5 που έχει η Μπερέτα στο δεύτερο εργοστάσιο της, που κάνει τα χειροποίητα, για να μας δείξουν τα νερά, ψεκάζανε με ενόπνευμα το ξύλο, ναι, γιατί απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν νερό.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί το ενόπνευμα εξατμίζεται σε δευτερόλεπτα, ενώ το νερό θα μείνει και ενδεχομένως να ποτίσει το ξύλο μέσα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάντως αυτή η εξέλιξη είναι κάτι που το έχουμε στην Ελλάδα, αλλά μάλλον δεν ξέρουμε ότι το έχουμε στην Ελλάδα, για να μην ακούγεται σαν γρίφος. Δηλαδή, εργαστήρια που χρησιμοποιούν μηχανήματα CNC, router CNC για την επεξεργασία ξύλου, υπάρχουν πολλά. Αυτό που δεν υπάρχει είναι...
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Το κοντάκι αυτό, το παλιό κοντάκι, το λέμε πατρόν, έχει καθιερωθεί στη γλώσσα αυτή διεθνώς, το πατρόν του κοντακιού, διότι από αυτό θα πάρουμε τα μέτρα για να γίνει το αντίγραφό του. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτοί που θα το σαρώσουν, και πάλι η σάρωση υπάρχει, αλλά όχι στον κλάδο μας. Δεν έχει εξελιχθεί ο κλάδος μας, η οπλουργική, να το πούμε έτσι.
0: Αν δεν υπάρχει σάρωση.
1: Ούτως ώστε να περιλαμβάνει αυτού του είδους τις εξελιγμένες τεχνικές. Και βέβαια πρέπει να περάσει μετά από σχεδίαση σε CAD, αυτό που λένε Computer Aided Design. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι παίζουν το σχεδιαστικό σύστημα κυριολεκτικά στα δάχτυλά τους. Μιλάμε για άσους του είδους. Λοιπόν, ένας έχει βοηθήσει ανθρώπους του χώρου μας με δουλειές, ανάμεσα τους και εγώ, και είναι εξαιρετικός χειριστής, για να το πούμε έτσι, και είναι και σπουδαγμένος μηχανολόγος. Λοιπόν, πρέπει να περάσει από τέτοιο στάδιο σχεδιαστικό, όπου κάθεσαι μαζί με τον σχεδιαστή και του λες, βλέπεις εκεί τη ράχη του κοντακιού, δώσε 3 χιλιοστά ύψος περισσότερο. Διότι για να μάθεις το πρόγραμμα, υπάρχει ένα πρόγραμμα, το SolidWorks, για να μάθεις το πρόγραμμα να το χειρίζεσαι, αφενός πρέπει να είσαι μηχανολόγος. Αφετέρου πρέπει να αφιερώσεις χρόνο, και όταν λέω χρόνο δεν εννοώ μερικές εβδομάδες, εννοώ χρόνο τουλάχιστον, 12 μήνες, για να το μάθεις. Και αν δεν είσαι μηχανολόγος, δεν θα μπορείς να καταλάβεις τις εντολές που έχει το πρόγραμμα μέσα, οι οποίες προορίζονται οι ανθρώπους που κατέχουν τη μηχανολογία. Σου θυμίσω κάτι, θυμάσαι όταν είχαν γίνει τα σχεδιαστικά, τα γραφιστικά προγράμματα, και ο καθένας νόμιζε ότι αυτό αυτή και έχει γίνει γραφίστας.
0: Ναι, αμέσως.
1: Και βλέπαμε τέρατα, σημεία και τέρατα είδαμε τότε, διότι αν δεν έχεις το ταλέντο του γραφίστα, το γεγονός ότι είναι, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, αυτοματοποιημένη διαδικασία, δεν σε κάνει γραφίστα. Και βλέπαμε κυριολεκτικά τέρατα.
0: Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και στον κλάδο αυτό, ναι.
1: Και γίνεται και στον κλάδο αυτό, δεν μπορεί να κάτσει κάποιος ο οποίος δεν κατανοεί τι είναι η μηχανολογία, τι είναι οι ανοχές, διότι η μηχανή δεν μπορεί από μόνη της να τα φτιάξει. Η μηχανή δεν είναι μηχανολόγος. Η μηχανή είναι ένα εξελιγμένο στυλό, για να το πω έτσι, που σου επιτρέπει να σχεδιάσεις. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπα, τέτοιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Αυτό που δεν υπάρχει είναι κάποιος να πάρει τη διαδικασία από την αρχή, να την οργανώσει, ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται αντίγραφα κοντακιών μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η δική μου υπήρα είναι περιορισμένη. Είχα φτιάξει ένα ρυθμιζόμενο κοντάκι για το Daisy, το αεροβόλο, για να κάνω κάτι πειράματα. Διότι το Daisy, το αεροβόλο, ήταν το διδακτικό μέσο για πολύ πολύ μεγάλους δασκάλους σκοποβολής στην Αμερική, και λέω, αν το έκαναν αυτοί, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς.
0: Α, έχει τέτοια φήμη το συγκεκριμένο όπλο, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι το εργαλείο με το οποίο αρχίζει η διδασκαλία.
0: Είναι η απλότητά του που το κάνει αυτό?
1: Όχι, είναι ότι σου επιτρέπει να βλέπεις το βλήμα στον αέρα και έτσι έχεις άμεσο οπτικό feedback την ώρα της βολής. Είναι αυτό που είπε κάποιος, ότι εάν μπορούσαμε να δούμε τα σκάλια στον αέρα, η ειδική αυτομάτως θα έπαιρναν σύνταξη. Δεν τους χρειάζεται πλέον ο μαθητής.
0: Γιατί βλέπεις την πορεία.
1: Είναι σαν, όπως το λάστιχο του κήπου, μπορείς να αστοχήσεις με το λάστιχο του ποτίσματος. Όχι, διότι βλέπεις το νερό.
0: Βλέπεις που πάει το βλήμα.
1: Ακριβώς, έχεις οπτικό feedback άμεσο και διορθώνεις τη βολή.
0: Πολύ, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ένα είδος τροχιοδεικτικού, για να το πούμε έτσι.
0: Πολύ σημαντικό. Για πες μου, Αντιγίδα, για συνέχιση.
1: Λοιπόν.
0: Για το Daisy, λέγαμε.
1: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να φτιάξω ένα τέτοιο κοντακάκι στο Daisy. Έφτιαξα τα σχέδια. Έχω ένα σχετικά εύκολο σύστημα σχεδίασης, το οποίο το παίρνεις από την εταιρεία που το δίνει, διότι θα το πούμε γι' αυτό σε λίγο πώς δουλεύει το σύστημα το αμερικάνικο. Η εταιρεία σου δίνει το σχεδιαστικό σύστημα, σχεδιάζεις αυτό που θέλεις και η εταιρεία μετά αναλαμβάνει την κατασκευή του. Και εκεί είναι που βγάζει λεφτά η εταιρεία, από την κατασκευή του αντικειμένου. Λοιπόν, δεν ήθελα να μπλέξω με διασυνοριακές συναλλαγές, και υπάρχει εδώ, και μάλιστα στη γειτονιά μας, εδώ στα βόρεια προάστια, στο Χολαργό, ατελιέ το οποίο έχει σύστημα κοπής ξύλου, εφόσον τους πάρεις το σχέδιο. Λοιπόν, πήρα το σχέδιο, τους το έδωσα και μέσα σε ορισμένες λίγες ώρες μου είχαν φτιάξει το κοντάκι το οποίο είχα σχεδιάσει.
0: Άμα έχεις το μηχάνημα, είναι κάτι πολύ εύκολο, αυτό μας λες τώρα.
1: Μα το μηχάνημα είναι ένα router το οποίο κινείται με εντολές από υπολογιστή.
0: Οπότε το κάνει ακριβώς όπως το έχεις σκεφτεί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι τελειώνεις με όλες τις διαδικασίες, όλες τις λύσε, δέσε, σε μέγγενες, με σκαρπέλα, να προσπαθείς να πιάσεις την ακρίβεια με εργαλεία χειρός. Εγώ πιστεύω είναι μια εξέλιξη. Και είναι κάτι
0: εξέλιξη,
1: το οποίο σου δίνει ένα τελικό προϊόν σε χαμηλότερο κόστος. Αλλά αυτό το χαμηλότερο κόστος σε αντικείμενα γενικής χρήσεως. Όταν πεις ότι αυτό είναι για όπλο, θα δεις ό του θαύματος ότι πολλαπλασιάζεται το κόστος. Δεν το έχω εξακριβώσει αυτό, έχω μάρτυρες.
0: Είναι εκ του πονηρού, στοιχήματα για αυτό. Να το κάνω. Αυτό εκ του πονηρού γίνεται.
1: Έχω κερδίσει στοιχήματα για αυτό το πράγμα. Λέω, και με συγκεκριμένο άνθρωπο που τον ξέρεις και εσύ, και του λέω, κοίταξε να δεις, μόλις του πω ότι είναι για όπλο, η τιμή θα τριπλασιαστεί. Και έγινε. Και δεν έγινε με έναν, έγινε με 4-5 μαστόρους στην ίδια γειτονιά. Στη βιομηχανική ζώνη του Πειραιά.
0: Άρα είναι και ρατσισμός, αλλά είναι και κουτοπονηριά. Ότι
1: δεν για δεν είναι αυτό. Είναι αμέσως, είναι χομπίστας.
0: Αυτό είναι, είναι χομπίστας, θα μας το πληρώσει.
1: Και επειδή έχει πάθος, η πάθος σημαίνει αναστολή της λογικής. Άρα μπορώ να τον χρεώσω ό,τι θέλω.
0: Ναι. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Καταπληκτικό. Νικήτα, μια απαραίτητη διακοπή του ραδιοφώνου και ξανά μαζί για να περάσουμε στην, και στην ουσία, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να πειράξεις ένα κοντάκι. Αυτό θα μας το πεις εσύ.

0: πολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ ξανά μαζί σας, όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Παραπολιτικά κυνήγει και σκοποβολεί. Συνεργάζεται και με την εκπομπή αυτήν εδώ και πρωτοστατούντος του Νικήτα του Κυπρίδη μου, ο άνθρωπος που έφερε το περιοδικό κυνήγει και σκοποβολεί στην Ελλάδα, αλλά και συνεχίζει να έχει το οπλογνωσία.com, το πιο εξειδικευμένο site για όπλα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Εδώ να σας πούμε ότι εκπομπές σαν και αυτήν έχουν στόχο έναν και μόνο: να αποδείξουν και στους κυνηγούς, αν και το ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά και στους μη κυνηγούς, το πόσο θα ήταν καλό για τη χώρα, το λέμε έτσι απλά, δεν βάζουμε κανένα τίτλο πιο εντυπωσιακό, καλό, θα ήταν καλό για τη χώρα να είχαμε αναπτύξει την οπλοκατασκευή. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πραγματικότητα και καμία άλλη. Νικήτα, συνεχίζουμε το αφιέρωμα σήμερα στα κοντάκια και στην τεχνολογικά εξειδικευμένη κατασκευή τους, αλλά θέλω να μας πεις, για να τραβήξουμε και την προσοχή του μη κυνηγού, πόσο σημαντικό είναι να είναι στα μέτρα αυτού που χρησιμοποιεί το όπλο, να είναι στα μέτρα του το κοντάκι.
2: Να ξαναβώ τη μαντινάδα μου.
1: Να την πεις.
2: Το τουφέκι το καλό στο σώμα μας ταιριάζει, και όπου θωρούν τα μάτια μας, τα σκάγια εκεί τα βάζει.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν,
1: αυτό τα λέει όλα.
2: Αυτό τα λέει όλα.
1: Κοντάκι δεν μπορεί να την κάνει τη μαντινάδα.
2: Ακριβώς. Και είναι από τα παράδοξα του κυνηγίου. Μια μέρα πρέπει να κάνουμε μια σειρά εκπομπών για τα παράδοξα του χώρου μας. Λοιπόν, το κοντάκι, αν το όπλο είναι να μας ταιριάζει, σημαίνει ότι έχουμε το ελεύθερο να επεμβαίνουμε στο κοντάκι, ούτως ώστε να το κάνουμε να ταιριάζει στο σώμα μας. Και επειδή το σώμα μας αλλάζει διαβίου, όταν είμαστε νέοι είμαστε λεπτοί και ωραίοι, μετά αρχίζουν να συσσωρεύονται τα κιλά, μετά συρρυκνώνεται λίγο η σπονδυλική στήλη, κοντένει ο λαιμός, γίνονται όλα αυτά, είναι φυσικά πράγματα αυτά. Λοιπόν, και πρέπει να επεμβαίνουμε στο κοντάκι και να το αλλάζουμε, είναι όπως αλλάζουμε τη μέση του παντελονιού, για να το πούμε έτσι. Πας στο ράφτη και σου κάνει τις αλλαγές. Στο κοντάκι έχουμε τον ανασταλτικό παράγοντα των νερών, της ομορφιάς του κοντακιού. Και εκεί διστάζουμε να επέμβουμε, διότι θα του χαλάσουμε τα νερά.
1: Να το είπες ότι είναι χόμπι και η ομορφιά είναι φοβερή για το... είναι πάθος, όχι χόμπι.
2: Είναι πάθος, δηλαδή το φετίχ του κοντακιού είναι...
0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: ...ίδιο επίπεδο με το σκάλισμα του όπλου. Αλλά βέβαια δεν σκαλίζει κανείς το κοντάκι, η φύση από μόνη της σου το κάνει δώρο. Και τα νερά τα πληρώνεις. Όσο πιο πολλά και πιο εντυπωσιακά νερά έχει ένα κοντάκι, τόσο πιο ψηλά πάει η τιμή του.
1: Εξαιρεί τους σκοπευτές που βάζουν και μονοτικές ταινίες πάνω.
2: Λοιπόν,
1: και όταν
2: έχει ανέβει η τιμή του και έχει πληρώσει για ένα κούτσουρο, για να το πούμε έτσι, στη μορφή που είχε μόλις βγήκε από το πριονιστήρι, 3.000 ευρώ, διστάζεις να βάλεις χέρι και να το φέρεις στα μέτρα σου. Λοιπόν, αυτό είναι το παράδοξο του κοντακιού. Λοιπόν, ένα από τα πολλά παράδοξα του χώρου μας, όχι, δεν είναι το μόνο. Λοιπόν, έχεις αυτό το πανάκριβο κοντάκι, το οποίο δεν σου ταιριάζει, αλλά το ανέχεσαι και το αφήνεις να σε βασανίζει. Διότι ένα κοντάκι που δεν ταιριάζει στο σώμα κάποτε σου μεταφέρει και πιο έντονα το κλώτσιμα. Λοιπόν, η αντίστοιχη σύγκριση που είναι αναπόφευκτη, δεν υπάρχει πιο απαιτητικό πράγμα στην εφαρμογή ξύλου σε άνθρωπο από τη λαβή του Ολυμπιακού πιστολιού, του ελεύθερου των 50 μέτρων και του αεροβόλου των 10 μέτρων. Και η προτροπή όλων των εκπαιδευτών που έχω διαβάσει μέχρι τώρα και έχω συναντήσει μέχρι τώρα είναι η εξής: να είσαι αμήλικτος με τη λαβή του πιστολιού. δεν διστάζει να επέμβεις με ξύστρες, με σκαρπέλα, με την οδοντιατρική αυτή, τη γόμα, το στεν που λένε. Λοιπόν, και γι' αυτό βλέπεις τις λαβές των πιστολάδων και είναι σκορποχώροι, πώς να το πούμε. Είναι μπαλωμένες, είναι ξυσμένες, είναι... Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει, όπως παρατήρησες και εσύ, με τα κοντάκια των τραπιστών. Αυτοί που ρίχνουν τράπ είναι και αυτοί αμήλικτοι με τα κοντάκια τους. Θέλουν να είναι απόλυτα ταιριαστά.
1: Εγώ λυπάμαι τα κοντάκια, όχι αυτούς.
2: Λοιπόν, έτσι έπρεπε να ήταν όλα τα κοντάκια, να είναι ο κόσμος αμήλικτος.
1: Όχι όμως με βαρβαρότητα, αλλά με τέχνη.
2: Και με τέχνη, αλλά ορισμένες φορές πρέπει να κάνεις και μια πρόσθεση. Έχεις αφαιρέσει πολύ ξύλο ή έχει αλλάξει η δομή του προσώπου και πρέπει να του προσθέσεις ξύλο, θα προσθέσεις στόκο. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Λοιπόν,
1: σκέφτομαι το αισθητικό αποτέλεσμα και μου χαλάς όλη την κυριακάτικη διάθεση.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όπως είναι εκεί, έρχεται το θέμα των νερών και της εμφάνισης και δισταγμός. Και γι' αυτό καμιά φορά λέω, αν έχεις ένα όπλο που έχει ένα ωραίο κοντάκι, δεν θες να το ταλαιπωρήσεις και είναι όπλο που είναι τζαβέτα, φτιάχνεις ένα κοντάκι δεύτερο για χρήση με το οποίο θα είσαι αμήλικτος και αφήνεις το καλό για την έκθεση του όπλου στον οπλοβαστό.
1: Αυτό ακούγεται πιο σωστό, πιο τίμιο.
2: Ναι. Εάν φοβάσαι να επέμβεις.
1: Κρατάς το κοντάκι σου και έχεις το δεύτερο και το βασανίζεις.
2: Ναι. Και έχεις το ένα για μόστρα, για να το πούμε έτσι.
1: Μα είναι, να σου πω κάτι τώρα, μην μας ακούνε και ακροατές που δεν είναι ούτε σκοπευτές, ούτε κυνηγοί, ούτε συλλέκτες, αλλά νομίζω ότι ακόμη και αυτοί, όταν βλέπουν ένα πολύ όμορφο όπλο, με πολύ όμορφο κοντάκι, με ωραία νερά, δεν μπορούν να μείνουν ασυγκίνητοι. Εγώ εσκεμμένα έχω ρωτήσει ακόμη και γυναίκες στη δουλειά, οι οποίες είναι άσχετες το αντικείμενο, αν τους άρεσε, συστημάσαι κάποιες φορές που είχαν κάποια πολύ ωραία όπλα στο γραφείο, τους το έδειχνα. Ακόμη και οι γυναίκες που δεν είχαν καμία επαφή με όπλα, ούτε η οικογένειά τους, ούτε ο σύζυγός τους, κανένας, τους τράβαγε την προσοχή η ομορφιά και το λέγανε, πόπολη, είναι πολύ όμορφο. Γι' αυτό δεν βλέπεις σκεπτικό με το πείραγμα.
2: Αυτό να πούμε το εξής, αυτό είναι σχετικά μοντέρνα εξέλιξη, έτσι. Από την δεκαετία του 80 και μετά εντείνεται αυτή η ιδιαίτερη εκτίμηση στην ομορφιά του όπλου. Όταν δεις παλιές διαφημίσεις και αγγελίες από τις αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο, από το 1900 μέχρι το 1970...
1: Ήταν η βάση άβαυτη.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Όλες οι αγγελίες από οπλουργούς και από καταστήματα πώλησης όπλων που είχαν έναν κατάλογο με τα μεταχειρισμένα τους. Κάτω πάντα υπάρχει υποσημείωση, μιλάμε για την Αγγλία τώρα, την πατρίδα του καλού όπλου, εντάξει. Λοιπόν, κάτω υπάρχει υποσημείωση ότι μετατρέπουμε τα όπλα στα μέτρα του πελάτη και στα τσοκαρίσματα που θέλει δωρεάν. Δηλαδή έβαζαν χέρι για να μετατρέψουν το όπλο. Και ήταν απόλυτα θεμητή η επέμβαση πρώτον στο κοντάκι και δεύτερον στα τσοκαρίσματα. Και μιλάμε για όπλα τα οποία σήμερα εμείς τα θεωρούμε ότι είναι συλλεκτικά και πανάκριβα και τα υπόλοιπα.
1: Με το υλικό του όπλου όμως δεν προσθέτανε στόκους, ούτε βάζανε ταινίες.
2: Η επέμβαση για να ψηλώσεις, ας πούμε, ένα κοντάκι, ή θα βάλεις πρόσθετο υλικό στη ράχη ή θα το βάλεις... Τότε ήταν μηχανή με θερμό λάδι, σύγχρονη μέθοδος είναι με υπέρυθρες ακτίνες που ζεσταίνουν τη λαβή του ξύλου και έτσι μπορείς και το στραβώνεις. Είτε η μία είτε η άλλη επέμβαση είναι σχετικά βάρβαρες επεμβάσεις στο ξύλο.
1: Είναι όμως απαραίτητο, γιατί όπως είπες πολύ σωστά με τη μαντινάδα σου, αν το όπλο δεν κάτσει σωστά στο μαγουλό σου, στο νόμο σου, δεν το αισθαθεί σωστά, έχεις χάσει όλη την τουφεκιά.
2: Όχι μόνο αυτό. Υποφέρεις από έντονη αίσθηση κλωτσίματος.
1: Α, τρως και περισσότερο ξύλο.
2: Το αισθάνεσαι πιο πολύ. Αν το όπλο σου κάθεται στραβά στο νόμο, π.χ. πιέζει την κλίδα περισσότερο από ό,τι πρέπει, διότι έχει λάθος pitch, η κλίδα, εκείνο το σημείο, θα πάρθει ζημιά και θα το νιώθεις.
1: Άλλη μια απόδειξη γιατί είναι απαραίτητο να πειράζουμε το όπλο μας.
2: Ακριβώς. Και, αυτό που λέμε η επέμβαση στο κοντάκι και στα τσοκαρίσματα είναι απόλυτα θεμητή. Δικαιούται ο κάτοχος να το φέρει στα μέτρα του και να το ταιριάξει στο είδος κυνηγίου που κάνει.
1: Κοίτα, να γίνω συνήγορος του διαβόλου. Ένας που δεν θα το κάνει αυτό. Εγώ δεν πειράζω τίποτα. Τι ποσοστά αποτυχίας θα έχει πέρα από το ξύλο που μπορεί να φάει στο μάγουλο στη γλίδα του?
2: Για κάθε, κάθε 1,5 χιλιοστό διαφορά από τα ιδανικά μέτρα που έχει το κοντάκι στη ράχη, υπολόγισε ότι στο στόχο θα έχει απόκληση 30 χιλιοστά. Μιλάμε τώρα για τα 15 μέτρα.
1: 30 κοταπλάσιο βέβαια.
2: Λοιπόν, στα 30 μέτρα αυτό γίνεται 60 χιλιοστά. Εάν λοιπόν έχεις μία απόκληση 10 χιλιοστών, δεκαπλασιάζεται αυτή η απόκληση στο στόχο και μπορεί να νομίζεις ότι είσαι στο στόχο ενώ δεν είσαι.
1: Και εσύ είσαι κάπου αλλού.
2: Λοιπόν,
1: αυτό το καταλαβαίνεις στο πιστόλι.
2: Στο πιστόλι το καταλαβαίνεις αμέσως.
1: Ότι είσαι εκτός πραγματικότητας.
2: Ναι, διότι μόλις σηκώσεις δεν ευθυγραμμίζονται τα μάτια με τα σκοπευτικά σου. Το κυνηγετικό δεν έχει σκοπευτικά για να σου δώσει τέτοιο feedback άμεσο.
1: Έτσι.
2: Θα το δεις στο στόχο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ελέγχεται, γι' αυτό έχουμε και το τεστ του Τσέρτσιλ. Ο Τσέρτσιλ, ο κατασκευαστής όπλων, είχε επινοήσει ένα τεστ το οποίο γίνεται στις 16 γιάρδες. Και είναι με τον κανόνα του 16, δηλαδή μία ίντσα στον πίνακα ίσον ένα δέκατο της ίντσας στο κοντάκι. Η διαφορά που θα δεις. Οπότε κάθε μετατόπιση του κέντρου της του φεκιάς κατά μία ίντσα στον πίνακα ισοδυναμεί με ένα δέκατο έκτο της ίντσας στο κοντάκι. Και μπορείς με αυτή την δοκιμή, είναι εμπειρική η δοκιμή, δηλαδή δεν έχει θεωρίες και υπολογισμούς, είναι. Το βλέπεις το αποτέλεσμα, είναι άμεσα ορατό και μπορεί και βεβαίνει ο κοντακάς επί τόπου. Και αυτό το είδαμε στην Περάτσι, όπου έχουν το τούνελ της βολής εκεί στο υπόγειο του εργοστασίου, ρίχνει ο πελάτης και ο κοντακάς είναι δίπλα.
1: Εδώ τώρα που το είπες αυτό δεν μπορώ να κρατηθώ και να μην πω τα δικά μου. Θα έπαιρνε ποτέ άδεια εργοστάσιο στην Ελλάδα να φτιάξει τούνελ και να ρίχνουν με όπλο στο υπόγειό του? Αυτό πες μου, τίποτα άλλο.
2: Να πω εγώ.
1: Θα έδινε η αρμόδια υπηρεσία άδεια να το κάνουν αυτό?
2: Να πω την κακία μου.
1: Να την πεις.
2: Να μην γίνει καμία αίτηση άδεια.
1: Α, να μην το ξέρουν καν ότι θα ρίχνεις μέσα. Ναι, σωστά.
2: Το παρουσιάζεις ως δεδομένο. Έτσι κάνουμε.
1: Έτσι λειτουργεί το εργοστάσιο.
2: Δεν κάνουμε σκοποβολή, δεν ρίχνουμε σε ανοιχτό πεδίο. Ο χώρος είναι απόλυτα ελεγχόμενος.
1: Θα έρθει κάποιος που θα είναι σε 1,5 χιλιόμετρα απόσταση, όπως έγινε στο σκοπευτήριο Στρακομακεδόνες, και θα πει ότι το ενοχλήνουν τις φεκές που ακούγονται από το εργοστάσιο κατά κάποια διαστήματα της ώρας.
2: Εάν αυτό το πράγμα είναι όπως την Περάτσι, το οποίο είναι πρώτα απ' όλα είναι υπόγειο. Δεύτερον, είναι ηχομονωμένος ο χώρος με μια ηχομόνωση που εγώ την υπολόγισα σε πάχος εκεί γύρω στα 20 εκατοστά. Εντάξει. Αφού δεν το ακούς όταν είσαι δίπλα. Πώς θα το ακούσει αυτό σε 1,5 χιλιόμετρο μακριά?
1: Εμείς ήμασταν δίπλα και δεν το ακούγαμε. Ο έμπειρος που κάνει μηνύσεις έχει άλλο αυτή η Νικήτα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικό τους σύστημα.
2: Κάνει και εσύ μια κόντρα μήνυση, ας πούμε, και το τρέχεις και εσύ στα δικαστήρια για το μέχρι τον αιώνα τον άπαντα.
1: Έτσι. Και περνά,
2: να μην είμαστε παθητικοί σε αυτά.
1: Και περνάνε τα χρόνια μας και η ανάπτυξη σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν έρχεται ποτέ. Νικήτα, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, γιατί αυτή η λεπτομέρεια τώρα της τέλειας κατασκευής, ξυλοκατασκευής ουσιαστικά, του κοντακίου στο όπλο, είναι μια επιστήμη και αυτό, την οποία ούτε αυτήν αναπτύξαμε. Κάποιοι ιδιώτες την ασκούν. Και να μη σου πω κιόλας ότι δεν έχουν και άδεια και μπορούν και να μπλέξουν όλα τα περιμένεις σε αυτή τη χώρα.
2: Έχω μια φωτογραφία από οκταπλό αντιγραφέα, ο οποίος αντιγράφει εκείνη τη στιγμή. Είναι λίγο, μας ακούγεται αστείο εμάς. Λοιπόν, είναι ένα πόδι καρέκλας Louis Kenz. και δίπλα είναι 8 κεφαλές οι οποίες παράγουν ταυτόχρονα, αντιγράφουν το ίδιο πράγμα. Είναι τόσο προσιτή αυτή η τεχνική. Εμείς το εξελίξαμε και αντί να έχεις τον οκταπλό αντιγραφέα, τον οκταπλό παντογράφο, δεν χρειάζεται να τον έχεις, διότι έχεις αποθηκευμένα στη μνήμη της μηχανής τα μέτρα και το δουλεύει πολύ πιο γρήγορα και με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Άλλο ένα πράγμα που στερηθήκαμε. Νικήτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπες πράγματα και θάματα πάλι και σήμερα. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.

Μην το παρεξηγήσετε, το αφιερώνουμε στην ελληνική πραγματικότητα το τραγούδι. Απλά έτυχε να κλείσουμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του Παπα-Κωνσταντίνου και εδώ από όλους εμάς να σας ευχηθούμε αυτή η Κυριακή να είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: πολιτική μάχη που θα δοθεί, δεν θα έπρεπε να απουσιάσω.
1: Και δεν μου λες, όταν λες να μην απουσιάσει, τι εννοείς, Νασάκη?
0: Εννοώ ότι και στις προσεχείς εκλογές οφείλω να εκτεθώ.
1: Αρκετά δεν έχεις εκτεθεί, θα Νασάκη κι άλλο.
2: Πιστεύεις ότι έχουν θέμα στο να εκτεθούν οι πολιτικοί, Παναγιώτη? Εκτεθειμένοι, δεν είναι μόνιμα? Έτσι νομίζω δηλαδή, Παναγιώτη. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έχω και ένα άγχος, μην αφήσω πολύ να παίζει την εισαγωγή. Ναι, γιατί έχω κριτική. Τι να πεις από συγκεκριμένο άτομο, μου λέει, τι κάνεις έτσι τόση ώρα να παίζει? Δεν θα μαρτυρήσω ποιον. Ακούστε ρε παιδιά τώρα, γιατί δεν μπορώ εγώ τώρα να μου στέλνετε τέτοιες έρευνες. Γερμανία, 18ος αιώνας. Επιστήμονες αναλύουν δημογραφικά δεδομένα για να δουν πώς επηρεάζει η παρουσία των παππούδων την επιβίωση των παιδιών. Το σοκαριστικό έρευνα. Και μετά μου λέτε μένα. Και μετά μου λέτε ναι μένα. Όταν στο σπίτι ζούσε η μητέρα της μαμάς, η γιαγιά από την πλευρά της νύφης, οι πιθανότητες επιβίωσης του μωρού αυξάνονταν κατά 79%. Όταν όμως ζούσε στο σπίτι τη μητέρα του μπαμπά, η κλασική πεθερά δηλαδή, οι πιθανότητες επιβίωσης του μωρού μειώνονταν.

0: κατά 50%. Τελικά, αδέρφια, η πεθερά ήταν επικίνδυνη για την ανθρωπότητα πριν καν ανακαλυφθεί το ρεύμα. Όπως καταλαβαίνετε,
1: δεν κατάλαβα. Η πεθερά του είχε κάνει μαύρη τη ζωή. Η πεθερά του. Μαύρη τη ζωή. Και τι το συζητάμε. Να τον απαλλάξουμε τον άνθρωπο, να μας σηκωθούν και τα πεθαμένα μας.
0: Σε βρετανική δημοσκόπηση ρωτήσαν εκατοντάδες πεθερές πώς βλέπουν τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν για το άτομό τους. Η πλειοψηφία απάντησε ότι δεν παρεξηγούνται καθόλου με τα ανέκδοτα, γιατί λέει είναι τραβηγμένα και είναι αδύνατο να αφορούν τις ίδιες. Με λίγα λόγια, Παναγιώτη, καταλαβαίνεις τώρα τι συμβαίνει, έτσι. Ακούει τα ανέκδοτη πεθερά, γελάει, μετά γυρνάει και σου λέει: ακούς τι τραβάνε οι άνθρωποι. Ευτυχώς που είσαι σε μένα, αγόρι μου. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται κυκλοφορεί νέα εφαρμογή GPS με τη φωνή της πεθεράς σου. Δεν σου λέει που να στρίψεις, απλά σου λέει πώς οδηγείς, έτσι, γιατί τρέχεις, γιατί δεν τρέχεις, γιατί δεν βγάζεις φλάς, γιατί βγάζεις φλάς, γιατί δεν πήρες το άλλο το παιδί στην κόρη απευθυνόμενη που είχε και Mercedes. Εντάξει, δεν παραγγείλει να σου πω κάτι άλλο. Μπορείς να μου εξηγήσεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια πεθερά και έναν ομοστρόβιλο? Ποια θα μπορούσε να είναι? Καμία, αγόρι μου. Και οι δύο έρχονται με φασαρία και όταν φεύγουν σου λείπει το μισό σπίτι, να. Έτσι. Όχι τίποτα άλλο τώρα. Θα έχω και κριτική γι' αυτό. Κατάλαβες τώρα τι είναι το θέμα για αυτά που λέω. Ξεσηκωθούν όλες οι πεθερές εδώ, θα έρθουν από κάτω, θα κάνουν διαδήλωση. Ρε ξύλο που έχει να πέσει. Μαύρο θα με κάνουνε. Ωραίο τραγούδι, έπεσε ωραία τάκα, είναι αγάπη αυτή. Όπως και να έχει, σήμερα είναι και εκτός από Κυριακή, μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, ένα κυριακάτικο πρωινό, χαλαρό.
2: Κάτι που δεν το ξέρει κανένας είναι σήμερα.
0: Κάτι που δεν το ξέρει κανένας, ποιο? Ότι είναι η γιορτή του πατέρα. Πώς δεν το ξέρουνε? Δεν περιμένεις. Η αλήθεια είναι ότι η γιορτή της μητέρας είναι πιο δημοφιλής. Εμείς είμαστε σε δεύτερο πλάνο. Ξέρετε, δεν με πειράζει αυτό. Τρίτο. Τρίτο, Τέταρτο. Εντάξει, κάνε. Τέταρτο, εντάξει. Πες τρίτο πλάνο. Γιατί πάει σύζυγο, πάει η μαμά, πάει πεθερά, μετά πασί. Είναι δεδομένο αυτό. 6:01 πρώτο λεπτό είχαμε Ανατολή Ηλίου, αδέρφια μου, πατεράδες και οι υπόλοιποι. Δύση στις 20:52 θα έχουμε. Σήμερα, όπως είπε ο Παναγιώτης, είναι Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα. Να τους αγαπάτε τους πατεράδες σας όσο τους έχετε μαζί σας, γιατί όταν θα φύγουν θα σας λείψουν πάρα πολύ και θα ψάχνετε να βρείτε και θα ανακαλύπτετε κάθε φορά πόση σημασία είχαν τα λόγια τους τη στιγμή που για σας δεν αντιπροσώπευε τίποτα αυτό που σας έλεγε ο πατέρας σας. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Όταν έχεις κάτι δεν το εκτιμάς, μετά το εκτιμάς. Αρχή του καλοκαιριού σήμερα, καθώς είναι το θερινό ηλιοστάσιο, ο υπολογισμός του έτους βασίζεται ως γνωστόν στην ετήσια τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο. Η τροχιά αυτή μας οδηγεί και στις τέσσερις εποχές. Έχουμε τέσσερα καθοριστικά σημεία. Έχουμε την Αιρινή Ισημερία, 20 ή 21 Μαρτίου, αναλόγως. Το θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, 20-21 Ιουνίου. Τη φθινοπορεινή ησημερία στις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου. Και το χειμερινό ηλιοστάσιο, 21 ή 22 Δεκεμβρίου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι οι ημερομηνίες για το βόρειο ημισφαίριο, γιατί οι νότιοι είναι ανάποδοι. Τα αντίθετο συμβαίνει στους νότιους. Σήμερα λοιπόν είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Σήμερα το φως έχει κερδίσει κατά κράτος το σκοτάδι. Είναι το θερινό ηλιοστάσιο, το ηλιοτρόπιο όπως το λέει ο λαός. Και αντιστρόφως είναι η μικρότερη μέρα για το νότιο ημισφαίριο. Είναι η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Γιορταζόταν δε από αρχιωτά των χρόνων. Λογικό είναι, γιατί κάποια στιγμή ο ήλιος λατρευόταν ως θεός. Φωτοδότης και ζωοδότης από αρχαιοτά των χρόνων, ειδικά στην Ευρώπη. Οι σύγχρονοι δε παγανιστές τιμούν ιδιαίτερα το θρηνό ηλιοστάσιο, με επίκεντρο το μεγαληθικό μνημείο του Stonehenge στην Αγγλία. Αυτές τις πέτρες περίεργες εκεί που τις έχουν και νομίζουν ότι έχουν κάτι τρομερό οι Βρετανοί. Αυτό. Στην Ελλάδα, τι κάνουμε τώρα. Θρησκευτική παράδοση ορθόδοξη, έτσι. Τι κάνουμε τώρα. Και προέρχεται ουσιαστικά από τις παγανιστικές ρίζες. Έχουμε τις φωτιές στα Γιαννιού και του Κλείδων, τον Κλείδωνα. Δύο έθιμα που τελούνται τη παραμονή του γενέθλη του Ιωάννη του Προδρόμου, δηλαδή 23 Ιουνίου. Το έχεις κάνει ποτέ αυτό, Παναγιώτη? Έχουν μαζευτεί στη γειτονιά να πηδάνε φωτιές και τέτοια? Πολύ παλιά, και εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ παλιά. Τώρα σου μιλάω, να ήμουν 3-4 ετών, σαν μια σκιά τα βλέπω όλα αυτά. Όπου πραγματικά μαζευόταν όλη η γειτονιά, είχε ανάψει φωτιά και πήδαγε τώρα πάνω από τη φωτιά που έκαιγε. Εντάξει, παλιά έθιμα, τα οποία πολύ λίγοι τα αναβιώνουν σε κάποιες περιοχές της χώρας. Όπως και να έχει, καλά να είμαστε αδέρφια. Παναγιώτης Χαλαρής, ο μέγας μάγιστρος των Ναϊτών Υποωτών, ο διοικητής, σεβασμιότατος διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, είναι στο δεδίρ του ήχου. Σε στυλά, Το δεδίρ είναι η Ανατολή. Η Ανατολή. Στο ναό του Σολομώντα, το δεδίρ ήταν η Ανατολή. Στην Ανατολή πάντα προσανατολισμένο. Γιατί εκεί γεννιέται το φως, φίλε. Αυτό. Όπως και να έχει, αδέρφια μου, να έχουμε μια πανέμορφη μέρα. Ένα πολύ όμορφο σημείο αφετηρίας για ένα θαυμάσιο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο χρόνος, εντάξει, μπορεί να είμαστε τώρα πάγιο στη δεύτερη εφηβεία μας, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, αισθάνεσαι πιο πολύ την ανάγκη να πλησιάσει τις μέρες των διακοπών. Και αυτό, όταν αργεί, όταν νομίζεις ότι αργεί, η αλήθεια είναι ότι κάπου σε κρατάει πίσω. Όπως και να έχει, μεταξύ του, τι έχεις βγάλει πράγμα εκεί, τι είχε, μπετά, ρίχτα, κοστόλα. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, να είμαστε καλά, κυρίως υγεία να έχουμε, αδέρφια. Σήμερα είναι και μια ημέρα που έχει αρκετά, θα έλεγα, ιστορικό βάθος. Σαν σήμερα το 1913 έχουμε τη μάχη του Κιλκής. Δυστυχώς λίγοι έτσι έχουν μπει σε αυτό που λέμε ιστορία για να καταλάβουν και το μέγεθος ορισμένων ιστορικών γεγονότων. Το 13 λοιπόν έγινε η μάχη του Κιλκής. Εκεί συντρίψαμε τους Βουλγάρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παλκανικού Πολέμου. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα ήταν διαφορετική τελείως η γεωγραφία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα και ίσως να ήταν διαφορετική και η πορεία του πολέμου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα ορόσημο, το συγκεκριμένο ορόσημο δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα το 1942, ένα Ιαπωνέζικο υποβρύχιο επιχειρεί μέσα στην επικράτεια των ΗΠΑ, αναδύεται στην επιφάνεια και βάλει με 17 οβίδες κατά του ηχηρού Stevens, το οποίο βρίσκεται στο στόμιο του ποταμού Κολάμπια στο Όρεγκον. Κολούμπια το λέμε εμείς συνήθως, έτσι. Προκαλώντας ελαφρές ζημιές. Είχαν θράσος οι Ιάπωνες, έτσι. Μετά το Pearl Harbor νομίζαν ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν τους πήγε όπως ήθελαν. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα το 1970 η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και σήμερα ποιος έχει γενέθλια? Ο επωνομαζόμενος και Bruce Springsteen της Ελλάδας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο ένας έτσι από τους εμβληματικούς Έλληνες ρόκερ, αιώνια έφηβος θα έλεγα εγώ ότι είναι ο Βασίλης, ο οποίος έχει πετύχει το εξής, να τον αγαπούν όλοι, ακόμη και παρά το γεγονός ότι θεωρείται ένας από τους στρατευμένους καλλιτέχνες, έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι μια μοναδική φωνή, μια ξεχωριστή φωνή, ένας υπέροχος καλλιτέχνης που αγαπάμε όπως και να έχει.

0: 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
3: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αθηνά Ωνάση. Παρέτηση μυστήριο. Ερωτήματα προκαλεί ευνίδη αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο Γαλλικού Επιχειρηματικού Κολοσσού για προσωπικούς λόγους. Ποιος ο ρόλος του πατέρα της Thierry Roussel? Γιατί τα διεθνή μέσα τη χαρακτηρίζουν αόρατη δισεκατομμυριούχο? Μυστήριο η εξαφάνιση της Σταυρούλας στην Κρήτη. Φόβοι για εγκληματική ενέργεια. Ξεσκονίζουν κάμερες και μαρτυρίες οι αρχές. Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Καλοκαιρινή απόδραση στην Ελλάδα με στάσεις στη Σύφνο. Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν? Ανακατατάξει τα τηλεοπτικά κανάλια εν ώψη της νέας σεζόν. Καλέ μου Άγγελε. Η Κέλλη Κελεκίδου αποχαιρετά τη γογό μας Τροκώστα με ένα τραγούδι. Το μήνυμα της κόρης της, Βικτόριας Δέλα. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Σήμερα θα μιλήσουμε καθαρά, σαν πατέρας και γιος, αλλά και σαν άντρας προς άντρα.
5: Καθήκον του πατέρα είναι να διαπλάσει το χαρακτήρα του παιδιού του.
6: Αυτά μου κάνει τραμπαγά σαν μπαμπά και σε λατρεύω.
7: Θα τα χέρια στο βραγαλιούδι, θα πεις μπαγά σαν τον πατέρα σου.
5: Να του δώσει να καταλάβει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό.
7: Τι κάνει να είμαστε με τον νωρίς, και μόνο την νωρίς, εξεπτάνε νωρίς.
5: Να το συμβουλεύει, να του παρασταθεί.
6: Σαν άντρας που είμαι, αγάπησα κι εγώ μια κοπέλα.
5: Τι άντρας βρε, εσύ είσαι παιδάκι ακόμα. Να είναι ο προστάτης
7: του. Προστάτης του, είναι σπηλές, προστάτης του.
5: Προστάτης του, όχι χωροφυλακάς του.
8: Σαν πολύ δεν μου κολλάς.
7: Τις κολλάς, κολλάω.
8: Μου κολλάς βέβαια.
7: Εμένα κύριε μου αρέσει η τάξη και η πειθαρχία.
8: Πού είναι η μπλούζα
7: του. Η μπλούζα του, που είναι η μπλούζα του, που είναι ανάθη, φοράς παιδάκι μου. Και έχω την εντύπωση, ή μάλλον τη βεβαιότητα, ότι οι κόρες μου, όπως είναι τώρα άψογες ως κόρες, θα είναι αύριο άψογες ως σύζυγοι και ως μητέρες.
8: Η τσάντα του!
7: Η τσάντα του! Γεωργία, η τσάντα του! Η τσάντα! Την κρατάς την τσάντα! Θα την πάρω εγώ!
8: Άντε, άντε!
7: Θα την πάρω
8: εγώ! Άντε, γρήγορα!
7: Να, πάρω!
8: Μην πας τώρα!

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Άρχισε και τα μαγικά του χάλαρες. Καταλαβαίνετε τώρα, έχει μπάνκα, έχει τράπεζα ήχων. Θα ήθελε να έχει άλλη τράπεζα από ό,τι κατάλαβα. Και εγώ, Παναγιώτη μου, είναι η αλήθεια. Αλλά ας βολευτούμε τώρα με την τράπεζα ήχου και κάτι θα γίνει στο μέλλον. Περιμένετε. Εδώ είμαστε, αδέρφια. Ενώ βλέπω στο Μέγκα τα διάφορα, λέει, τον άλλον ήταν στην Αθηνό Λαμίας, πήγαινε με 203. Εντάξει, με λίγα πήγαινε. Και τον σταμάτησε, λέει, η αστυνομία για να του κόψει κλίση και πήγε να του δωροδοκίσει. Δηλαδή η βλακεία είναι απίθμενη, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει πάτος, αυτό που λέμε βούρκος από ορισμένους. Είναι δυνατόν. Τι να πεις. Εν τω μεταξύ, καθημερινά, παιδιά, αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους δεν μπορείς να τα αντιληφθείς, να τα συνειδητοποιήσεις. Είναι τόσο τραγικά κάποια πράγματα. Και το φοβερότερο όλων είναι ότι ο άλλος βλέπει τη βλακεία που κάνει, έχει δάδικο, έρχεται και στη λέει και από πάνω. Δηλαδή αυτό είναι που εξοργίζει πολλές φορές, περισσότερες δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, έχω εντυπωσιαστεί από ορισμένους οι οποίοι δείχνουν ευγένεια όπως πρέπει. Ναι, δείχνουν ευγένεια όπως πρέπει και νομίζω ότι δυστυχώς είναι μειοψηφία, μειονότητα. Μακάρι να γινόταν, να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Άλλος τώρα εδώ. Έχει πάει με το Τέσλα, τι έχει κάνει, Παναγιώτη, πήγαινε αντίθετα. Είναι στην Εθνική, πού είναι?
1: Στην Παραλιακή
0: είναι. Και τι κάνει, παιδιά, είναι στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχει βάλει όπισθεν και πάει. Καμιά 150-200 μέτρα στην Παραλιακή, επειδή έχει χάσει τη στροφή δεξιά. Και πάει όπισθεν. Ταξιδιώτης είναι. Εντάξει. Τι εννοώ, εντάξει. Δεν εννοώ ότι όλοι είναι έτσι, αλλά επειδή είναι κίτρινα τα ταξί και χτυπάνε, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι είναι και πολλοί οι taxi drivers, οπότε αναλογικά φαίνονται ότι κάνουν περισσότερες ταρζανίες στον δρόμο. Όχι ότι δεν κάνουν κάποιοι, κάνουν, αλλά δεν θέλω να στοχοποιώ. Όλοι κάνουν ταρζανίες, έχουμε κάνει και εμείς, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, να προοδεύουμε και σε αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται. Στο μεταξύ, λέει, οι κάμερες οι έξυπνες δεν ήταν και τόσο έξυπνες, ε. Έχω την εντύπωση ότι έχουν αποχαζέψει μερικές κάμερες. Λέει καταρχάς ότι έχουν εντοπίσει παραβάσεις οι οποίες δεν ήταν καν παραβάσεις. Δηλαδή έκοβαν κλίσεις συνεπιβάτη ενώ το αυτοκίνητο δεν είχε συνεπιβάτη. Όχι, δεν φοράγε ζώνη, αφού δεν υπήρχε συνεπιβάτης. Και διάφορα άλλα τέτοια. Τώρα δείχνει, παιδιά, ένα τύπο με μία τρίαινα, ο οποίος έχει βγει έξω και απειλεί, ας πούμε, τον άλλον οδηγό, επειδή ας πούμε έκανε πάρκινγκ, για το πάρκινγκ. Α, άλλο αυτό. Εν τω μεταξύ, είναι το άλλο το φοβερό, ξέρεις ποιο είναι? Κάθονται μερικοί, έχουν βάλει ένα πεζό μπροστά τη θέση πάρκινγκ και λέει φύγε, λέει περιμένω να έρθει. Τι περιμένεις να έρθει, ρε φίλε? Φύγε, περιμένω να έρθει. Εντάξει, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, τα ξέρετε, τα βλέπετε, δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Το θέμα είναι, αδέρφια, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε περισσότερο και όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα με βία περιστατικά, να έχουμε το μυαλό να αποφεύγουμε καταστάσεις και να προβλέπουμε καταστάσεις. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν έχουν μυαλά στον εγκέφαλο, στο κεφάλι, δεν έχουν εγκέφαλο μάλλον, οπότε δεν ξέρεις και πώς θα συμπεριφερθούν. Γεγονότα τα οποία διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό. Γεγονότα διαχρονικά, τι να θυμηθώ, τι να πρωτοθυμηθώ δηλαδή από αυτά που μου έχουν συμβεί προσωπικά. Φαντάζομαι και σε εσάς ήταν ανάλογο. Είμαι κάποια στιγμή στα Βόρεια Προάστια, εκεί σε ένα παράδρομο στη Νέα Ερυθρέα, και είναι ένα αυγό στην Ελευθερία Βενιζέλο που είναι η συνέχεια της Κηφισίας, για όσους ξέρετε. Τι δεν ξέρετε. Τέλος πάντων, συνέχεια της Κηφισίας. Και έχει κίνηση και προσπαθώ να βγω. Έχω έναν από πίσω, γίνεται χαμός όμως. Είναι ταχεία κυκλοφορία σχετικά ο δρόμος. Και με ζάλισε. Βγαίνει έξω, του λέω: τι θες, άνθρωπε, δεν βλέπεις ότι γίνεται χαμός? Και τι κάνει, ρε παιδιά, ο τύπος? Όπως φοράγε ένα σακάκι με το μερσεντεδάρα που είχε εκεί, μια ωραία Mercedes διθέσια τότε, μιλάω για πολλά χρόνια πίσω. Μου κάνει την χαρακτηριστική κίνηση που κάνεις όταν χωράς το σακάκι για να δείξεις τι έχει το περιεχόμενο του σακακιού και μου δείχνει το πιστόλι που είχε. Για να καταλάβετε, δηλαδή, μπορεί να μας έχουν συμβεί διάφορα κατά καιρούς στο δρόμο. Ψυχραιμία, χαλαρά, αντιμετωπίστε τα όσο μπορείτε με χιούμορ, τα λέω για να τα ακούω κι εγώ, γιατί κακά τα ψέματα ώρες ώρες σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, μου λέει και εμένα η γυναίκα μου, λέει, ρέμισε, μου λέει, χαλάρωσε, γιατί δεν. Βλέπεις, κάθεται και λίγο, το ίδιο γίνεται. Εντάξει, προσπαθώ να χαλαρώσω, τι να κάνω. Τέλος πάντων, καλημέρα να πούμε. Σήμερα έχουμε και μηνύματα ηλεκτρονικά, γιατί χθες δεν τα διάβασα, γιατί δεν μπορούσα να τα διαβάσω, παιδιά. Δεν υπήρχαν τα μηνύματά σας εδώ στο. Δεν φόρτωνε δηλαδή. Οπότε θα τα πούμε αργότερα. Να μπούμε λίγο σε αυτό που λέμε ειδησιογραφία, για να σας πω ότι το τοπίο στη Μέση Ανατολή έχει ξαναθολώσει λίγες ώρες πριν την έναρξη των συνομιλιών στην Ελβετία, με στόχο να εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης και να τερματιστεί κάποια στιγμή ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, προκειμένου να έχουμε και ειρήνη. Ο Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμού στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμού, καταγγέλλοντας παραβιάσεις εκεχηρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης με ηχητικό μήνυμα κάλεσαν τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να μην επιχειρήσουν διέλευση από το Ορμού, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν Ισραηλινά μέσα, ο Νετανιάχου δίνει εντολή για κατάπαυση του πυρός στο νότιο Λίβανο. Τώρα, αξιωματούχος πακιστανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού της χώρας Ασίμ Μουνίρ θα μεταβούν στην Ελβετία την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, για να μεσολαβήσουν στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο ρόλος των Πακιστανών είναι πολύ σημαντικός. Είναι από τους επιτυχημένους, θα έλεγα, ρόλους που έχουν αναλάβει και μακάρι να οδηγήσει και σε μια μόνιμη ειρήνευση. Τώρα, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Αγγελόκαστρου, στο Αγρίνιο, εντοπισμός ενός νεκρού άνδρα στην είσοδο του χωριού. Τον άτυχο άνθρωπο εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή και ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του. Ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο και ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία, γίνονται έρευνες και ανακρίσεις για να δουν τι ακριβώς συνέβη στον άνθρωπο που βρέθηκε όπως βρέθηκε. Αντιμέτωποι με ένα μακάβριο έβριμα ήρθαν το μεσημέρι χθες ένα ζευγάρι Γερμανών τουριστών στη Λίμνο, ενώ κάναν υποβρύχιο κολύμπι. Το ζευγάρι απολάμβανε το μπάνιο του με μάσκες στην περιοχή ανάμεσα στο μικρό και το μεγάλο φαναράκι, όταν ξαφνικά εντοπίστηκε από τους ίδιους στο βυθό, κοντά σε βραχώδη τοποθεσία, ένα ανθρώπινο κρανίο και ένα οστό κάτω άκρου. Οι τουρίστες βγήκαν αμέσως από τη θάλασσα, ειδοποίησαν το λιμενικό σταθμό του Μούδρου, έσπευσαν στελέχη του λιμεναρχείου μαζί με έναν ιδιώτη δίτη για να χτενίσουν την περιοχή, έψαξαν να βρουν και κάτι άλλο, δεν βρέθηκαν άλλα οστά. Περισυνελέγησαν όμως αυτά που υπήρχαν εκεί από τους λιμενικούς και τα πήγαν στο νοσοκομείο της Λίμνου, όπου και φυλάσσονται προσωρινά προκειμένου να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες από την ιατροδικαστική υπηρεσία των Αθηνών οι έρευνες εξειδικευμένες, όπως καταλαβαίνετε, για να ρίξουν φως στην ταυτότητα αυτού του ατόμου. Ισορρός ενός άνδρα εντοπίστηκε και περισυνελέγη από στελέχη του λιμενικού στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, η ισορρός ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, εκεί όπου θα γίνουν ανάλογες ενέργειες, δηλαδή θα δουν, προσπαθήσουν να βρουν σε ποιον ανήκει ισορρός, για να μπορέσει να αποδοθεί και στους ανθρώπους του. Τη Δευτέρα τώρα λίγη, ο άνθρωπος αυτός που έφυγε δηλαδή, τη Δευτέρα λίγη η προθεσμία, για να ξέρετε, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αύριο, ναι. Αύριο λοιπόν καθαρισμός των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη με εντολή του αρμόδιου υπουργού οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια.

0: Προφυλακιστέ εγκρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία 10 και πλέον ωρών.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία-Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
6: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχετε δει το βίντεο. Αν το έχετε δει το βίντεο, μιλάμε για στιγνό εγκληματία. Αυτός είναι εγκληματίας, δηλαδή. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Περνάει το σκυλάκι, είναι στο δρόμο. Ένα συμπαθές σκυλάκι, μην φανταστείτε κανένα αντρόσκυλο, κανένα αυτό, ας πούμε. Ό,τι και να είναι όμως, δεν έπρεπε να γίνει, δεν το συζητώ. Αλλά ένα σκυλάκι συμπαθές είναι στο δρόμο, έχει κάτσει μπροστά από το αυτοκίνητο, δεν γαυγίζει, απλά σταματάει αυτός με το αυτοκίνητο, βλέπει το σκύλο και τι κάνει μετά, ρε παιδιά. Πατάει γκάζι και περνάει από πάνω το σκυλί και το σκοτώνει ακαριαία. Δηλαδή τέτοιο κτίνος, τέτοιο περιστατικό, ας πούμε, αναλγησίας, αδιαντιροπιάς, αναισθησίας, δεν έχω ξαναδεί με αυτόν τον τρόπο. Τι να πω. Τώρα, επειδή το θέμα έχει βλάβει μεγάλες διαστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ή αυτή, λένε ότι είναι γυναίκα οδηγός, ακόμα χειρότερα, που έχει κάνει αυτό το έγκλημα. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία έχει παρέμβει, ζητά να άμεσα να διελεκανθεί η υπόθεση κατά τις οποίες συνθήκες, δηλαδή κατά τις οποίες έχασε τη ζωή το ζώο, και επικηρύσει το δράστη με 3.000 ευρώ. Αυτή είναι η αμοιβή για οποιονδήποτε διαθέτει βάσιμες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του υπευθύνου. Στο βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, θα το δείτε και στα παραπολιτικά.gr, είναι καρέ-καρέ όλο το συμβάν, το οποίο οδήγησε στο θάνατο αυτού του όμορφου σκυλιού. Δεν μπορούν από το βίντεο να δούνε τις πινακίδες. Οι πρώτες εκτιμήσεις πάντως των αρχών κάνουν λόγο για γυναίκα οδηγό. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο ζωάκι, το οποίο ήταν αδέσποτο, ζούσε εκεί δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό, πόσα χρόνια. Και πέρασε τώρα αυτός αυτή, του κόψε έτσι το νήμα της ζωής. Δυστυχώς συμβαίνουν τέτοια πολλά τριγύρω μας και υπάρχουν και επικίνδυνοι τριγύρω μας οι οποίοι δεν έχουν απλά ψυχολογικά προβλήματα, χρήζουν εγκλισμού θα έλεγα σε φρενοκομείο.

Ένα άλλο περιστατικό που θα πρέπει να χτυπήσουμε καμπανάκι έχει να κάνει, αδέρφια. Ένας φίλος μου έστειλε βίντεο πριν από λίγες ημέρες σε νησί των Κυκλάδων. Έχει να κάνει με αυτές τις γουρούνες που χρησιμοποιούν κατά κόρον, δηλαδή τα τετράτροχα μηχανάκια που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους τουρίστες στα νησιά και όχι μόνο. Εδώ εμείς θα χτυπήσουμε το καμπανάκι, γιατί, όχι γιατί θέλουμε να προκαλέσουμε πρόβλημα στους ανθρώπους που έχουν αυτές τις επιχειρήσεις και προσπαθούν έτσι να κερδίσουν τη ζωή τους μέσα από αυτή τη δουλειά. Θα χτυπήσουμε το καμπανάκι γιατί πολύ απλά, δεν το είπα, σου πήγε στο μυαλό εσένα, το καζανάκι θα έλεγα, έτσι, καμπανάκι. Σίδα. Γυάλισε το μάτι σου. Χάλαρες, έτοιμος για όλα πάντα. Γεννήθηκε έτοιμος. Τέλος πάντων, για να επανέλθω, δεν έχουμε κανένα θέμα με τις επιχειρήσεις αυτές, ούτε με τους ανθρώπους τους. Αλλά συγγνώμη, όταν αναλαμβάνεις να οδηγείς ένα τέτοιο, και εδώ είναι ένα θέμα του, ο νόμος θα πρέπει, η νομοθεσία θα πρέπει να αλλάξει. Για να οδηγήσεις ένα τετράτροχο μηχανάκι, πρέπει να έχεις ειδικές ικανότητες. Πραγματικά σας λέω ειδικές ικανότητες. Δηλαδή, το συγκεκριμένο μηχανάκι δεν μπορείς να το οδηγήσεις αν δεν έχεις εμπειρία μεγάλη. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σε τι, στις στροφές. Είναι πιο επίφοβο να του μπάρει, να φύγει από το δρόμο. Πιο δύσκολο στην οδήγησή του γενικότερα. Και δυστυχώς, ενοικιαζόμενο στα νησιά, αυτό που συμβαίνει είναι πολύ απλά να δίνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία εμπειρία από μηχανή πολλές φορές και να έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Τι θέλω να πω εδώ? Θέλω να πω πολύ απλά, δεν θα έπρεπε να νοικιάζονται τέτοια οχήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει το καλοκαίρι, δεν θέλω να είμαι Κασάνδρα, αλλά η Κασάνδρα επιβεβαιώθηκε, χωρίς να υπάρχει ένα τουλάχιστον ατύχημα-δυστύχημα με τέτοιου είδους οχήματα. Καλός είναι ο τουρισμός, θέλουμε τα χρήματα των τουριστών, δεν θέλουμε όμως να φεύγουν άνθρωποι οποιασδήποτε εθνικότητας και όπου και αν ανήκουν. Εντάξει, εθνικά εννοώ. Από εκεί πέρα, είναι εκ των όνων κάνευ ότι πρέπει να έχουν κράνος. Το κράνος είναι το λιγότερο, αλλά φοράς κράνος δεν σημαίνει ότι θα σωθείς κιόλας, έτσι. Δηλαδή, πάμπολες περιπτώσεις, φοράς το κράνος και είναι σφοδρότατη η σύγκρουση, φεύγει το κράνος από το κεφάλι και γεια σας. Έτσι, τελείως. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω πολύ απλά ότι το κράνος ναι σώζει ζωές, αλλά δεν σώζει όλες τις ζωές. Και επίσης, όταν φοράς το κράνος, δεν το φοράς για να μην σε γράψουν. Το φοράς για να σώσεις τη ζωή σου. Και για να σώσεις τη ζωή σου, πρέπει να φοράς το κράνος σωστά δεμένο. Αν το έχεις καλαρό, έτσι, και το φοράς σαν καπέλο τζοκεϊ, βλέπω μερικούς, δεν ξέρω τι μαγιά είναι αυτή τώρα, τι χαζή μαγιά είναι. Όταν το φοράς το κράνος σαν την περικεφαλαία του Περικλή, που ήταν στην παλιά δραχμή, στο Κοσάρικο. Συγγνώμη, αλλά δεν έχει καμία προστασία. Και κανονικά δηλαδή θα πρέπει να τρώσει διπλό πρόστιμο από την αστυνομία όταν δεν το φορά σωστά το κράνος σου. Το κράνος, παιδιά, σώζει ζωές. Αρκεί να θυμηθούμε ότι πρέπει να το βάζουμε και σωστά και να το δένουμε και σωστά. Και δεν είναι μόνο το κράνος, βέβαια, είναι όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την κίνησή μας στους δρόμους, με το αυτοκίνητο ή με οτιδήποτε άλλο. Α, τι να πω για τα πατίνια. Τα βλέπετε. Τα βλέπετε. Συνεχώς έχουμε ζητήματα και επειδή τα οδηγούν νέα παιδιά. Και όταν λέω νέα εννοώ ανήλικη, κάθε τρεις και λίγο έχουμε και ένα σημαντικό ατύχημα. Πολλές φορές καταλήγει και γίνεται και δυστύχημα. Μας τα έλεγε χθες ο Σπύρος ο Βαρσινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Η άλλη στην Καλυθέα, 33χρονη, φέση τύφλα, 4 φορές πάνω το όριο, από το όριο το αλκοόλ στο αίμα της. Κλέβει ένα βανάκι. Και στη συνέχεια αρχίζει με το βανάκι να κάνει οχτάρια στους δρόμους της Καλυθέας. Πώς δεν πέρασε και από εδώ να μας πάρει παραμάζωμα. Ξαρώνει 4 οχήματα. 4 οχήματα. Και σε άλλη περίπτωση, μία άλλη, γύρω στα 30 και εκείνη, ξάρωσε 5 οχήματα. Εκείνη βέβαια δεν το είχε κλέψει, με το δικό της αυτοκίνητο τα πήρε παραμάζωμα. Δεν ξέρουν, παιδιά, τι γίνεται, ας πούμε. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Και μάλιστα, Παναγιώτη, δεν ήταν και καμιά τρελή ώρα, έτσι, κανονικότατη ώρα. Δηλαδή, δεν ήταν 3 ξημερώματα. Δηλαδή, πότε πρόλαβε και έγινε φέση? Τέλος πάντων, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς λειτουργούν μερικοί εγκέφαλοι, ρε παιδιά. Αν λειτουργούν, δηλαδή, ή αν τέλος πάντων βρίσκονται σε ένα παράλληλο σύμπαν και κάνουν όσα κάνουν.
Επί του παρόντος, για να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Είναι πολλά, έχουν ξεκινήσει να έρχονται και σας ευχαριστώ για αυτό. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr. Παραπολιτικά.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ένα όμορφο πρωινό για καφεδάκι, έτσι, άραγμα που λένε. Και για κατάστρωση σχεδίων, καλοκαιρινών σχεδίων. Αλλά και αν δεν κάτσετε να καταστρώσετε σχέδια για το καλοκαίρι, ετοιμαστείτε για να κάνετε πράγματα σήμερα, ρε παιδιά. Να κάνετε τη βόλτα σας. Μην μένετε σπίτι τώρα. Ναι, εντάξει, ωραίο το μουντιάλ δεν λέω, αλλά κάντε μια βολτίτσα έξω. Βγείτε με τον σύντροφο, τη σύντροφο, τα παιδιά, η μόνη σας, για να πάρετε δυνάμεις για την εβδομάδα τη δύσκολη. Για το Στίβο Μάξ που ξεκινάει αύριο.
1: Το καφεδάκι σας.
0: Αυτό. Το καφεδάκι σας, παιδιά. Καφεδάκι. Όχι σαν το καφεδάκι Παναγιώτη που παίρνανε στις πολεοδομίες, το πίνανε. Θυμάσαι το καφεδάκι εκεί. Καφεδάρες ήταν αυτές, 30 χιλιάρικα. 30 χιλιάρικα, ρε Παναγιώτη. Εντάξει, δεν τα παίρνε ένας. Θα παίρνανε 3-4. Αλλά άμα από έναν έπαιρναν 30. Η πολεοδομία πόσα τέτοια θέματα διαχειρίζεται το χρόνο. Δεν διαχειρίζεται και 200-300 το χρόνο, λέω εγώ τώρα. Δεν σου λέω ότι παίρνει σαν τους 30. Από 5 να παίρναν. Πόσο θα πήγαινε το μαλλί. Λάθος δουλειά κάνεις. Λοιπόν, Παναγιώτης Πονηρός, κάποτε λέει, κάναμε μία εβδομάδα διακοπές. Αργότερα τις κάναμε 5 μέρες. Μετά ένα Σαββατοκύριακο. Εφέτος μας βλέπω μόνο για κανένα μπάνιο, μαζί με τα κεφτεδάκια μας και τα κουβαδάκια μας. Μια χαρά μας να κάνατε, λέει. Καλημέρα συνταξιδιώτες, γεια σου Παναγιώτη. Μια χαρά τα λες. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο, με το απορριμματοφόρο του που είναι και πάλι στους δρόμους. Χρόνια πολλά, λέει στους μπαμπάδες. Καλή συνέχεια και καλές πτήσεις. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα στη φίλη μου την καλή, την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Ο Ανδρέας, ρε πιλότε, λέει, μου έδωσες μια ιδέα. Να σε δωροδοκίσω, λέει, να παίζεις κάθε Σαββατοκύριακο πρώτο-πρώτο τον ύμνο του Ολυμπιακού. Καλημέρα σε όλους τους μπαμπάδες. Κάθε μέρα είναι η γιορτή μας μαζί με τις μαμάδες για να μεγαλώνουμε όμορφα τα παιδιά μας. Την αγάπη μου σε όλους στο στούντιο. Γεια σου, Ραντρίκο, σε ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ. Καταρχάς, δεν χρειάζομαι δωροδοκία για να παίζω τον ύμνο του Ολυμπιακού. Έτσι, δεν το συζητώ. Ο Τζίμις, γεια σου, ρε Τζίμι. Τηλέμαχε, λέει, καλημέρα. Μην δίνει σημασία για όλα αυτά τα παράλογα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Να βλέπει την ανάπτυξη, τη επενδύση, τι λένε ξένοι εκεί για την οικονομία και στην επόμενη τετραετία θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Ρε Τζίμι, δεν είναι θέμα τώρα. Ούτε ο Μητσοτάκης τα φτιάχνει, ούτε ο Τσίπρας θα τα φτιάξει αν έρθει, ούτε κανείς άλλος πολιτικός δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα, εάν να αλλάξουμε εμείς νοοτροπία σε κάποια πράγματα. Είναι κάποια δηλαδή πράγματα τα οποία πρέπει να τα αλλάξουμε εμείς για να αλλάξει και ο Μητσοτάκης, να αλλάξει και ο Τσίπρας, πηγάζουν από εμάς. Τέλος, δηλαδή τι να λέμε. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή εβδομάδα. Όλα στη ζωή είναι αγάπη. Γι' αυτό κράτησε την καρδιά σου ζεστή και αγκάλια σε όσους αγαπάς. Ωραίο. Ο Νικόλαος Κουλέτας, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Εμένα ακόμα με ανέχονται, λέει. 86 και 76. Ο μπαμπάς και η μαμά, μια ωραία φωτογραφία. Τι ωραία εικόνα έστειλες, Νικόλα. Μπράβο. Να τους έχεις, να τους χαίρεσαι και να κάνετε πράγματα μαζί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Χθες είχαμε, λέει, και το πρώτο τροχαίο στο νέο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου. Δυστυχώς, μήπως θα πρέπει τροχαία να μπει με νόμο του κράτους τουλάχιστον ένα δύο ώρα την εβδομάδα από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα Λύκεια. Φιλιά. Κοίταξε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ίσως το μάθημα το οποίο που έχει να κάνει με την οδική αγωγή θα έπρεπε να υπάρχει στα σχολεία από πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι η λύση, αλλά ακόμη και μερικούς ανθρώπους να γλιτώναμε κάθε χρόνο θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Ξέρω εγώ, Βασίλη, έτσι νομίζω. Αυτή πρέπει να είναι η Μπόλαντ, αν δεν κάνω λάθος. Το You Are In The Army Now είναι ένα τραγούδι το οποίο έκανε πάταγο μετά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, δεν κάνω λάθος, στο 85 πρέπει να ήταν. Χαμός πραγματικός. Καλημέρα στον Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου, για όσα είπες και για όσα καταγράφεις. Είναι σημαντικό, σημαντικότατο να νιώθει έτσι κάποιος ακούγοντας μια εκπομπή. Για μένα τουλάχιστον, έτσι. Πρόσεξε τώρα τι μας κάνει ο Κυπρέος. Ο Μιχάλης έχει φουρνό, δηλαδή, Μιχάλη. Λοιπόν, λέει και προκαλεί δηλαδή με αυτά που λέει. Καλημέρα, λέει, μόλις έβγαλα brownies γεμιστό. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εσύ τα έχεις βγάλει τα brownies τα γεμιστά. Εμείς εδώ όμως ούτε τυροπιτάκι δεν έχουμε δοκιμάσει, αδερφέ. Λοιπόν, στο εργαστήριό σου, εργαστήριο με τυροπιτοειδή έχει και λοιπά, εντάξει, να σου πω κάτι. Ωραίο το εργαστήριο, ωραία αυτή η δουλειά, αλλά είσαι στην περίοδο που αυτή η δουλειά πραγματικά γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, με την πολύ ζέστη που βγάζουν οι φούρνοι μέσα, και είναι που είναι και δύσκολη δουλειά, γιατί κινείσαι συνεχώς προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις παραγωγή. Εντάξει, καλή δύναμη. Είμαστε μακριά, ρε φίλε, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, πού τον έχεις το φούρνο, δεν μας λες, να σου κάνουμε και δωρεάν διαφήμιση. Θα στη χρεώσω μετά. Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη, να είσαι καλά. Και σε όλους εκεί, με την ευκαιρία, θέλω να πω ότι οι αρτοποιοί κάνουν ίσως την πιο δύσκολη δουλειά από τις πλέον δύσκολες δουλειές και εργασίες που μπορεί να κάνει κάποιος εργαζόμενος με τα χέρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και το γεγονός ότι αυτή η δουλειά γίνεται περίεργες ώρες, ρε παιδί. Σηκώνεσαι τώρα 3 το ξημέρωμα και να είναι η καθημερινότητά σου αυτή, θέλει πολύ κουράγιο και πολύ δύναμη, στένος πραγματικό, για να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά βγάζει λεφτά. Βγάζει λεφτά. Δεν βγάζει τα λεφτά που έβγαζε πιο παλιά, πρώτον. Και δεύτερον, προτιμάνε οι άνθρωποι να βγάλουν λεφτά με λιγότερο κόπο, και ας είναι και λιγότερα. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν και πολλές. Δεν υπάρχουν παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία να ασχολούνται είτε με το συγκεκριμένο επάγγελμα, το φούρνο, είναι αρκετά λιγότεροι, αλλά και με τα τεχνικά επαγγέλματα γενικά. Ψάχνεις να βρεις υδραυλικό, ψάχνεις να βρεις ηλεκτρολόγο, ψάχνεις να βρεις ψυχτικό, οι οποίοι αμείβονται καλά, αλλά παρόλα αυτά δεν βλέπεις να υπάρχουν. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω τώρα αν όλοι θα γίνουμε γιατροί, δικηγόροι και τα υπόλοιπα, αλλά μην ψάχνετε το μέλλον εκεί. Το μέλλον είναι σε δουλειές οι οποίες έχουν έλλειψη χεριών, προσωπικού, ανθρώπων, και φυσικά στα νέα επαγγέλματα, είτε αυτά είναι που έχουν να κάνουν με το χειρισμό drones, ξέρω εγώ, είτε με άλλα επαγγέλματα που δεν έχουμε καν φανταστεί ότι θα είναι στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα.

Λοιπόν, πρέπει να πω εδώ, ο άλλος ο Φούρναρης, ο Σάκης, μου λέει ότι έχεις απόλυτο δίκαιο όσον αφορά, μου λες, για τα νέα παιδιά και το φούρνο. Δεν αναλαμβάνουν, λέει, ούτε καν να μάθουν την τέχνη, γιατί είναι μια τέχνη πάρα πολύ δυνατή. Μια τέχνη η οποία πραγματικά μπορεί να σου δώσει πολύ καλό εισόδημα, αρκεί να φανείς λίγο έξυπνος και να είσαι εργατικός. Εντάξει, λέει, δεν βγάζεις τα χρήματα που βγάζαμε στο παρελθόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορείς να ζήσεις την οικογένειά σου με αξιοπρέπεια και κάνοντας κάτι που σου αρέσει, αρκεί να σου αρέσει. Δεν θα πω ότι έχεις άδικο καθόλου. Πολύ σωστά τα λες.

0: Λοιπόν, τι έχει το μενού για σήμερα, με ρωτάει ο Χρήστος. Τι καλό μας έχει σήμερα. Καταρχάς, δεν έχω τόσο καλά πράγματα όπως έχει ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Κυπρέος που μας είπε για τα μπράουνι στα γεμιστά. Σήμερα, παιδιά, θα έχουμε στο στούντιο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Εκπροσώπους από όλους αυτούς τους ανθρώπους, και είναι, δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί, οι οποίοι έρχονται στο σπίτι και μας φέρνουν τα καλούδια. Δηλαδή, τι εννοώ, μας φέρνουν τον καφεδάκο μας, το φαγητό μας, τα σουλάκια μας, τις πίτσες μας. Ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται στον δρόμο, διακινδυνεύουν, προσπαθούν έτσι να εξυπηρετήσουν, έχουν προβλήματα, έχουν ζητήματα, πολλά και σημαντικά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, αδέρφια. Θα τα πούμε δηλαδή εδώ στο στούντιο με τον πρόεδρο του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων της Αττικής, της Αχαΐας και της Λάρισας. Της Αττικής θα είναι εδώ στο στούντιο, οι άλλοι δύο θα είναι τηλεφωνικά. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών λίγο αργότερα, να δούμε πώς πάει το πράγμα με τις τιμές στο επίπεδο αυτό που έχει να κάνει και με τις εξαγγελίες για την πλατφόρμα την καινούρια που φιλοδοξεί αυτή η πλατφόρμα να βοηθήσει στη μάχη κατά της ακρίβειας. Θα έχουμε και αθλητικά, γενικά έχουμε αρκετά σήμερα στο μενού. Θα είστε συντονισμένοι, ελπίζω, για να περάσουμε παρά τις επόμενες ώρες και φυσικά υποδεχόμενοι και τα μηνύματά σας στο radio@papakiparapolitika.gr. Διάλειμμα μικρό. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όσους πάτε για εργασία, καλή ξεκούραση και καλή απόλαυση για τους υπόλοιπους που βρίσκονται σε αργία. Επανερχόμαστε σε λίγο, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι δεν το ξεχνάμε ποτέ.

0: Και αν οι δρόμοι. Έτσι, γιατί μερικές συνήθειες δύσκολα κόβονται. Με το αγαπημένο τραγούδι έχω μάθει να σας καλημερίσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη Κυριακή.
1: Εσύ δεν είσαι εδώ.
0: Ξεκινάμε το τρίωρο ραδιοφωνικό μας ταξίδι, έτσι.
1: Εγώ έχω μάθει σαν παιδί να λάχταρω, να έρθουν τα καλοκαίρια.
0: Πιείτε μια γουλιά καφέ.
1: Το πλήθος με έχει μάθει.
0: Και εδώ θα είμαστε
1: με
0: μετά τις διαφημίσεις να πάρουμε παρουσίες.
1: Γνώνη.
0: Θέλω την καλημέρα σας. Στο Viber, στο
1: 6908 357 800 6908 357 800.
0: Μια καλημέρα. Επιστρέφω από τις διαφημίσεις.
1: Πάντα να κοιτάω.
0: Σε πολύ λίγο. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη

0: ζήσαμε το Sovacryl Granit.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granit Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
15: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: όλοι που λένε.
1: Να τους χαιρόμαστε. Να τους χαίρεστε όσοι ακόμη τους έχετε.
0: Μαζί θα μας βρούνε για πάντα μαζί.
1: Κοίτα, δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση η πατρική φιγούρα από τη μαμά, έτσι, από τη μάνα. Και είναι από τη γιορτή, η οποία θα πεις ότι α, είναι η γιορτή του πατέρα, εντάξει. Ούτε διαφήμιση θα δεις με σοκολάτες, ούτε με παγωτά, ούτε με λουλούδια, ούτε.
0: Για πάντα μαζί.
1: Η γιορτή του πατέρα είναι, ρε παιδί μου, σαν τη γιορτή του άντρα. Δεν τη θυμάται κανείς. Άμα είναι η γιορτή της γυναίκας και άμα είναι η γιορτή της μητέρας, δύο μήνες πριν ξεκινάει η προετοιμασία για τις διαφημίσεις. Και μετά έπονται και τα υπόλοιπα. Χρόνια πολλά, να ευχηθώ και εγώ ραδιοφωνικά. Το ευχήθηκα, είχα την τύχη σήμερα και από κοντά. Το δικό μου πατέρα, ο οποίος λογικά μας ακούει. Και εύχομαι να έχει φτάσει και να μην οδηγεί, γιατί θα βάλει τα κλάματα στο τιμόνι πάνω. Και όχι τίποτα άλλο, θα δουν ένα ντερέκι να κλαίει. Λένε και τα ντερέκια, ρε φίλε, ναι, αλλά εντάξει, θέλω να σε πω.

0: Η Ιωάννα έτσι όπως τα λες είναι. Από κάποιον που, είδα, που είναι πατέρας περίμενα να το δω αυτό το μήνυμα. Το είδα από κάποια που είναι μητέρα. Να τους χαίρεστε λοιπόν.
1: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Και για το καθένα ξεχωριστά την ευχή που πραγματικά θέλει ο ίδιος να ζήσει.
1: Να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε φιλώ.
0: Λογικά κλαίει ακόμη. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, να το ξαναπούμε. Είναι πρωινό Κυριακής 21 Ιουνίου και παράλληλα με την γιορτή του πατέρα, μεταξύ πολλών ακόμη από τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Τι πιο ωραίο να έχεις το ραδιόφωνο ανοιχτό με ωραίες μουσικές και φυσικά όπου χρειαστεί επέμβαση της επικαιρότητας να δώσουμε χώρο χρόνο, καθώς ο Στάτους είναι αμιγός ενημερωτικός σταθμός. Αλλά έχουμε την πολυτέλεια, ρε παιδί μου, που λένε έτσι το πρωινό της Κυριακής, τουλάχιστον στην αρχή, να είμαστε λίγο χαλαρά. Καλημέρα στη Βέρα, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Μινά, καλημέρα στην Αφροδίτη, τη Δέσποινα, τον Χρήστο. Στα μηνύματά σας, στο 6908-357-800, στο Viber του Status FM. Πασχάλη, χρόνια πολλά!

Βίκη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Άλλοι πηγαίνουν, λέει, για θάλασσα και άλλοι για δουλειά. Θα τους δούμε και αυτούς που θα φύγουν και σήμερα. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα τους επιστρέψουμε, έτσι δεν είναι? 5 με 8, 5 με 11, συγγνώμη. 5 με 11 το βράδυ. Εντάξει, τους έκοψα 3 ώρες παραπάνω, σιγά μου.

καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Στην όμορφη κυριακάτικη πρωινή παρέα εδώ στον Στάτους. Εμένα με είδε, σε είδα Αντώνη, καλημέρα. Δραστήρι για πρωί Κυριακής.

0: Η χαρά της ζωής ήρθε. Χαρά της ζωής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Άλλη μια Κυριακή που είμαστε το σταθερό ραντεβού σε έναν κόσμο που αλλάζει. Εδώ στον Status FM.
0: Άλλη μια Κυριακή που δεν θα καούμε. Δεν θα μπει άμμος εκεί που δεν πρέπει. Δεν θα έχουμε. Θέλω να σε πω.
1: Τώρα είμαι είναι και πάρα πολύ πρωί.
0: Άμα θες ρε παιδί μου να κάνεις τίποτα του νοάς μπέτερ.
1: Να σου πω κάτι. Ας έμπαινε άμμος εκεί που ήταν και ας πήγαινε στη θάλασσα. Δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά σκέψω ότι έχει και λαγοκέφαλους τώρα.
1: Μαζί σου το έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Ότι λίγο φοβήθηκα.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί ρε εσύ, δηλαδή.
0: Εδώ έχουμε αντέξει από τους χοντροκέφαλους. Τους λαγοκέφαλους θα κολλήσουμε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Οι χοντροκέφαλοι δεν δαγκώνουν.
0: Νομίζεις?
1: Δεν δαγκώνουν.
0: Δαγκώνουν ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μετά παίρνουν αυτό που αξίζει και στους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, οι λαγοκέφαλοι λίγο φοβάμαι εγώ τώρα.
0: Μη φοβάσαι.
1: Αν μπει σε καμιά θάλασσα και ό,τι προεξέχει είναι αυτό.
0: Άμα δεις, πάρε τηλέφωνο εμένα και έρχομαι.
1: Μέχρι να έρθεις, ο λαγοκέφαλος θα με κάνει σούσι.
0: Πώς είναι έξω τα πράγματα?
1: Άστο.
0: Τι?
1: Όλοι βλέπω κόσμο, μαγιό, τσάντες, πετσέτες, αντιλιακά.
0: Ναι.
1: Συγχύζομαι λίγο.
0: Ναι, όχι
1: που πάνε αυτοί, που δεν είμαι και εγώ μαζί τους εννοώ.
0: Κοίτα, μπορούμε να πάμε.
1: Ναι, καλά λες, άντε. Κλείστα, φεύγουμε.
0: Θα σε πω.
1: Δεν μπορώ να μπει νοερά και αυτά και κοίτα τη θάλασσα και σκέψου πελάγι. Μην αρχίσει, δεν μπορώ τώρα, κυριακατικό.
0: Καμία σχέση. Κλοκ, κλοκ. Close.
1: Ναι,
0: φεύγουμε.
1: Είμαστε και under construction.
0: Ναι, μόνο εμείς λείπουμε από μέσα.
1: Ναι, ήρθαμε κι εμείς.
0: Ήρθαμε κι εμείς, ναι, όντως. Καλά είναι.
1: Καλά είναι έξω.
0: Μας βάζουν καινούργια laminate, να το πούμε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, καλωρίζει κανένα.
0: Καλωρίζει, καλωρίζει. Το ρόδι.
1: Λοιπόν, έξω.
0: Ωραίο χρώμα. Μα ωραίο χρώμα πήρανε.
1: Μα το ωραίο.
0: Δεν ξέρω
1: ναι.
0: Τι χρώμα είναι. Για καφέ το κόβω.
1: Ξύλο είναι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Καλό, καλό, καλό.
0: Δεν θα πω τι μας αλλάζουν. Μου το στείλε εδώ τώρα ακροατής, να μην το πω. Το πω σε εσένα εκτός αέρα.
1: Θα το πεις. Έξω καλά, ο κόσμος διασκεδάζει. Περνάει ωραία. Αυτά που μέσα είπαμε, φοράνε μαγιό από κάτω, από μέσα, από δεν ξέρω και εγώ πού.
0: Και η βραδινή βάρδια εδώ πέρα δεν σχόλασε ακόμη στα μαγαζιά.
1: Στα μαγαζιά, πού να σχολάσει. Σταματημό δεν έχουν κι αυτοί. Απ' τη μία αυτή, απ' την άλλη εμείς.
0: Τι ωραία.
1: Ωραία.
0: Εγώ πολύ το χαίρομαι που είμαι εδώ.
1: Μπράβο, όχι, όχι.
0: Αλήθεια το λέω.
1: Μια χαρά.
0: Χαίρομαι στο 100%. Δεν φαίνεται.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, υγεία, έτσι μόλις το είπες, δεν είπε κανένας τίποτα. Θα έχουμε ωραίο καιρό σήμερα, κύριε Μαχαίρα, τι γίνεται.
0: Κοίτα, ένα μικρό βοριαδάκι θα το έχουμε η αλήθεια.
1: Ο βοριάς δεν πειράζει, λίγο μια δροσιά να φέρει.
0: Ναι. Κατά τα άλλα.
1: Μην μου πει κανένα πεντάρι μποφόρ.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Θα τα πούμε και στα δελτία φυσικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς. Στις 2:30 θα είναι το πικ.
1: Λίγο πριν σχολάσω εκεί, θα καίγομαι.
0: Δεν έχουμε κοντήσουν εδώ μέσα, έτσι.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Μας προσέχουν.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, παγώνουμε κιόλας. Είμαστε σαν τα. Ας κάνουμε και μια μικρή διαφήμιση, δεν πειράζει. Λέω, είμαστε σαν τα καταστρώματα του Blue Star Fair.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Όταν έχω εγώ βάρδια.
1: Να.
0: Και τα χόλα στο 20. Κακός που
1: 20 μείον εννοεί. Ναι. Απόλυτες αρκούδες νιώθουμε.
0: Πρέπει να είμαι σε συντήρηση. Επίσης, η ελάχιστη είναι αυτή την ώρα που έχουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, η ελάχιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί αυτή την ώρα. Δεν θα πέσουμε δηλαδή πιο κάτω, σε καμία περίπτωση.
1: Πόσο χαμηλά.
0: Έλαντε, δεν έχουμε πέσει. 32 βαθμοί, είπαμε, η μέγιστη στις 2:30. Πάρα πολύ καλός ο καιρός και για τις επόμενες ημέρες, δηλαδή αυτά τα οποία ακούτε καμιά φορά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι ενδεχομένως να βρέξει κατά τη διάρκεια της εβδομάδος, αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Δηλαδή, 5 με 5 και 40-45. Έτσι μου δείχνει εδώ ο χάρτης μου.
1: 40 λεπτά βροχή, 45.
0: Σε εκείνο το διάστημα.
1: Α,
0: αλλά όχι για κάτι πάρα πολύ τρομερό. Όλη η μέρα δηλαδή, κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα πάμε σε πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Ένας πάρα πολύ ωραίος καιρός που αρμόζει φυσικά στην περίοδο που διανύουμε. 21 του μήνα είναι. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε.
1: Ξέρεις τι γίνεται σήμερα, από αύριο μάλλον.
0: Για τα οικόπεδα.
1: Είναι και αυτό βέβαια, αλλά δεν είναι. Έλεγα αυτό αύριο. Ναι. Από αύριο αρχίζει και μικραίνει με ένα λεπτό.
0: Εντάξει, μωστά. Φτάνει.
1: Αμάν κάναμε να φτάσουμε μέχρι εδώ.
0: Φτάνει, καλά είναι. Καλά ήταν.
1: Νομίζω είναι το θερινό ηλιοστάσιο σήμερα. Κάπως έτσι λέγεται.
0: Η μεγαλύτερη μέρα και το, η μεγαλύτερη νύχτα.
1: Είναι η σήμερα ή η συνύχτα.
0: Σημερία.
1: Α, όχι, ψέματα. Είναι η μεγαλύτερη μέρα σήμερα. Και νομίζω λέγεται θερινό ηλιοστάσιο, αλλά με επιφύλαξη.
0: Θα το ψάξουμε και αυτό, δεν βάλεις.
1: Ναι, ναι.

0: Καλημέρα Δέσποινα, όμορφη Κυριακή και σε σένα. Καλημέρα και στην Όπη, όμορφη και χαρούμενη Κυριακή να έχουμε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Dionysus, τι περιμένεις να σου πω για τα κυκλοφοριακά, πουλάκι μου? Τίποτα δεν έχει έξω. Εγώ, εσύ και ο Χατζινόπουλος είμαστε.
1: Θε μου συγχωρέσαι, με σκύβω για να δω.
0: Εδώ γλιτώσαμε, λέει. Τι γλιτώσαμε? Από σε αυτά θα κολλήσει. Έρε Γιώργο, μπράβο. Καλημέρα. Έχει δίκιο ο σύντροφος εδώ πέρα, αλλά δεν μπορώ να πω τη λέξη που γράφει. Ούτε το ίδιο την έγραψε. Φοβάται τον Ζούκεμπεργκ και έβαλε τελεία, τελεία, τελεία, κέφαλους. Στους λαγοκέφαλους θα κολλήσουμε. Έχουμε χοντροκέφαλους, σαν εγκέφαλους. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Στους λαγοκέφαλους θα κολλήσουμε. Η γοργόνα. Έτσι, με μια ωραία γοργόνα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, καλό πρωινό στον Στάτους 107 και 7.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
3: Και μετά
2: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
3: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημά των.
2: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
3: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
2: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
6: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Από το καθημερινό περπάτημα, λέει, στα πάρκα του Βουκουρεστίου σήμερα, περπάτημα στη γειτονιά του Γαβρίλ, στη λίμνη Κερκίνη.
1: Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
0: Καλημέρα, Κυριάκο.
1: Άσπρα καράβια τα όνειρά
0: μας. Τι ωραίο τοπίο, ρε φίλε. Ανοίγει το μάτι σου. Πω, πω. Ωραία περιοχή, ρε Χατζινόπουλε.

ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1813, ο Δούκας του Γουέλιγκτον, επικεφαλής αγγλικής δύναμης, νικά τον Ιωσήφ Βοναπάρτη και τους Γάλλους στη μάχη της Βιτόρια και τους εκδιώκει από την Ιβηρική Χερσόνησο. Χρόνια στο μέρο κάμα το κοπεί. Το 1913, σαν σήμερα, οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου.

0: Σαν σήμερα το 1961 κατασκευάζεται η πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Σαν σήμερα το 1970 η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 και κατακτά το 1ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ωραία η Χαρούλα, ωραία η κυρία Χαρούλα, αλλά θα μου επιτρέψει γιατί σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε ο Μπρους Σπρίγκριν της χώρας μας. Πόσες φορές το μεταδώσαμε αυτό το τραγούδι, για άλλο βέβαια λόγο αυτό το διάστημα. Επωνομαζόμενος ρε φίλε, έτσι λέγεται. Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ελλάς. Της αστυνομίας. Του Τσίπρα. Κανείς δεν ξέρει.

Σήμερα μεταξύ άλλων είναι και Διεθνής ημέρα γιόγκα. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας. Skateboard. Για εσάς τους αγγλομαθείς στα χωριά. Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή. Και παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας.

0: στο ωραίο καστρό. Ελλάς! Τις καλημέρες μας. Ελλάς! Μέχρι και τις 8 θα μας ακούτε στους 107 και 7. Μετά θα έχετε διακοπή ρεύματος. Θα το βάλετε στο ίντερνετ. 8 με 2 και μισή. Τα τμήματα των οδών Συμμαχική και Αεροδρομίου. Από τη συμβολή τους μέχρι τις συμβολές με τις οδούς Θερμαϊκού και Εγνατίας αντίστοιχα. 8 με 2 και μισή διακοπή ρεύματος και 8 με 12 καταναλωτές σε όλο τον οικισμό του Ανατολικού.
1: Όλα μοιάζουν χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα.
0: Ναι, εκτός αν έχουν το παραδοσιακό ραδιόφωνο, εκεί συνεχίζεται κανονικά. Με μπαταρίες όμως, Καλημέρα Μάρκο.

0: Ωραίος Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
1: Γενέθλια λοιπόν, σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε. Διάκοψα νωρίτερα την κυρία Χαρούλα. Καλημέρα και στον Δημήτρη με την ωραία θέα εδώ πέρα.

0: τα φτερά του και μαζί.
1: Έχω πάει στη Λίμνη. Τραγουδό. Κερκίνη είναι πάρα πολύ ωραία. Το γράφει εδώ η κυρία Χρυσούλα. Καλημέρα, λέει, ότι αν δεν πήγε στη Λίμνη της Κερκίνης, να πας οπωσδήποτε. Και μια βόρτα, λέει, να σας πάει ο καπετάνιος με τις ωραίες ιστορίες. Έχω επισκεφτεί, ναι, εντάξει, ποιος δεν έχει πάει στη Λίμνη Κερκίνη. Καλημέρα και στον Γαβριήλ. Τις καλημέρες, λοιπόν, τις μεταφέρω. Καλημέρα, Αλέξ. Καλό πρωινό.

0: Τα καλά νέα, όσο μπορεί να είναι καλά, έρχονται από την Εύβοια μετά και την χθεσινή επικίνδυνη πυρκαγιά. Αυτή η περιοχή, ρε φίλε, μα είναι δυνατόν.
1: Έτσι τρέχω, αγάπη μου, σε...
0: Κάθε χρόνο
1: από ένα κόσμο.
0: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Εύβοια. Με την ευχή όλων να συνεχίσει και έτσι σήμερα.

Αν και σήμερα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που βγάζει καθημερινώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δείχνει την Εύβοια στην κατηγορία 3 υψηλή. Η Κεντρική Μακεδονία είναι στην κατηγορία 2, μέση δηλαδή. Ευχή όλων έτσι να συνεχίσουμε με όσο το δυνατό λιγότερες πυρκαγιές. Μπορείς να το αποφύγεις? Είπαμε, με τους λαγοκέφαλους κάτι μπορεί να κάνουμε. Με τους ανεγκέφαλους έχουμε θέμα. Με τους χοντροκέφαλους. Αυτή είναι το δύσκολο ζόρι μας.

Στην πόλη μας είχαμε και εμείς εδώ έτσι μια φωτιά. Οριοθετήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε γεωργική έκταση έξω από την Επανομή. Από το πίσω δρόμο, όσοι γνωρίζετε τα της Επανομής ήτανε. Είχαμε βέβαια και εκτροπές στα δρομολόγια. Είχε κόψει την κυκλοφορία η τροχέα για λόγους ασφαλείας και πολύ καλά έκανε. Ας αργήσουμε αν είναι για τέτοια θέματα και προέχει η ασφαλειά μας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να ελέγξουν την εστία και σύμφωνα με πληροφορίες όλα βαίνουν καλώς. 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα ελικόπτερο στην συνδρομή της κατάσβεσης. Ευτυχώς όλα πήγαν.

0: Το βλέπω κι εγώ, τα μάτια του αυτή τη στιγμή γυαλίζουν.
1: Καταρχάς, ποιος πήγε στη Λίμνη Κερκίνη?
0: Έχω πάει εγώ, με ρώτησε μια κουράτρια εδώ πέρα.
1: Μπράβο,
0: η κυρία
1: Χρυσούλα. Να περνάτε ωραίο σπάτε, εκεί είναι ωραία τα μέρη μου. Τα μονοπάτια μου είπανε, άκου, έγραφα, προσπαθούσα
0: ποια
1: να μάθω.
0: Τα μονοπάτια σου, βρέ, ρέμισε.
1: Όχι, ποιος, κάπως το ωραίο το έγραψε ένας ακροατής. Άκουγα που τα διάβαζε στα σχόλια. Στη γειτονιά του, κάπως έτσι για μένα.
0: Κάτσε και να πάω στην κυρία Χρυσούλα.
1: Ναι,
0: λέει, καλημέρα, λέω, αν δεν πήγε στη Λίμνη την Κερκίνη να πα,
1: ναι,
0: οπωσδήποτε και μια βόλτα να σα πάει ο καπετάνιος με τις ωραίες ιστορίες.
1: Ναι, ναι, ναι, και πριν αυτό ένας άλλος κύριος είχε γράψει. Άκουγα που τα έλεγες νωρίτερα.
0: Α, ο Κυριάκος από το καθημερινό περπάτημα, λέει, στα πάρκα του Βουκουρεστίου, σήμερα περπάτημα στη γειτονιά του Γαμπρίλ στη Λίμνη Κερκίνη.
1: Μ' άρεσε πολύ.
0: Τι έγραψε ο άνθρωπος? Σιγά τα σοκάκια και τα τέτοια.
1: Αυτός ο παραλληλισμός από εκεί.
0: Σιγά
1: το
0: παραλληλισμό. Εντάξει, στη Λίμνη Κερκίνη.
1: Μην δείτε ένα ποιητικό άνθρωπο, ρε παιδί μου. Κατευθείαν ισοπεδώσετε όλα. Τέλος πάντων.
0: Σαν τη Μηχανιώνα δεν έχει. Για πες.
1: Να. Δεν θα πω στη διαδικασία να σχολιάσω. Τίποτα, πραγματικά. Ήρθα γιατί είχαμε ένα συμβάν λίγο πριν τις 5 σήμερα τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Γιατί λίγο πριν.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εξεράγει βόμβα Μολότοφ στην περιοχή των Σικιών, στο Δόστρωμα, έτσι, στο δρόμο τέλος πάντων. Να πούμε ότι αυτό που ανισχύει τις αρχές είναι το γεγονός ότι σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το σπίτι πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών. Και μάλιστα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε σημειωθεί αντίστοιχη έκρηξη πολύ κοντύτερα, πολύ κοντινότερα στο σπίτι του πρώην υπευθύνου των φυλακών των Διαβατών, οπότε σήμανε ένα συναγερμό. Στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική υπηρεσία, ωστόσο δεν χρειάστηκε η συνδρομή της, δεν προκλήθηκαν έτσι τραυματισμοί φυσικά, αλλά ούτε και κάποιες υλικές ζημιές. Και εκτός αυτού είχαμε χτες και κάτι σουσού, θα πω εγώ.
0: Τι?
1: Κάτι σουσού με, με το Pride, με την πορεία υπερηφάνειας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα είδαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το απόγευμα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είδαμε και κάτι έτσι εξαπλωμένους στο οδόστρωμα.
0: Εντάξει. Τι να πεις τώρα.
1: Ναι, λίγο. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν
0: AI.
1: Δεν άκουγα το βίντεο και ούτε διάβασα κατευθείαν. Ναι. Μου ξέρεις, όπως κάνουμε scroll, μου εμφανίζει το βίντεο και νομίζω ότι είναι κάποιο σε εισαγωγικά δρόμενο που γίνεται στην παρέλαση. Λέω κάποιος ξάπλωσε, ας πούμε.
0: Εκεί δεν το πατήσω
1: στο Pride. Όχι, όχι, δεν κατάλαβα, σου λέω, τα πρώτα τρία δευτερόλεπτα. Λέω τι γίνεται. Κάποιος λέω έπεσε κάτω, ας πούμε. Τύπο ότι το διασκεδάζουμε. Όχι, ναι, το διασκεδάζουμε, ας πούμε. Και μετά διαβάζω, βλέπω ότι ήταν κερασοφόρος ο άνθρωπος. Διαβάζω και το αυτό, λέω. Οκ. Okay.
0: Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Συμβαίνουν, ότι συμβαίνουν, συμβαίνουν. Προσωπικά να σου πω κάτι, γέλασα πάρα πολύ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να κρατηθώ ούτε στον αέρα. Αλλά γέλασα πάρα πολύ που είδα τον άνθρωπο εκεί κάτω, ας πούμε, και όλο αυτό. Δηλαδή ήταν ολίγοντι τραβηγμένο.
0: Κύριε Χατζηνόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.

0: Πολλά νεύρα για προκυριακή, ε. Πάρε με μακριά, με το τώρα και το πριν, μη με συγκρίνεις.
1: Στο 6908-357-800 στέλνετε την καλημέρα σας. Η κυριακάτικη έχει διαφορά, ρε παιδί μου. Μην φωνάζεις, ακούγεσαι. Μην φωνάζεις, ρε, ακούγεσαι. Πες το τώρα έτσι που έχεις και μικρόφωνο.
2: Λέω και 58 είναι.
1: Και 59 λέγω.
2: Και 59 είναι. Σε ένα λεπτό θα μάθετε τις ειδήσεις.
1: Να το φώναζες, ειδήσεις, ειδήσεις. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Επιστρέφουμε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Στάτους 107.7. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε έτσι στο καλοκαιρινό πλέον πρόγραμμα του Στάτους 107.7.

ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις οικές Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει στο δόστρωμα λίγα μέτρα από την κατοικία πρώην υπεύθυνου των φυλακών διαβατών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Προβληματισμό στις αρχές, καθώς στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν από περίπου ένα χρόνο έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου. Σε 14 προσαγωγές ατόμων προχώρησε η αστυνομία, ανάμεσά τους και ανήλικοι, κατά τη διάρκεια του 14ου Θεσσαλονίκη Pride που πραγματοποιήθηκε χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά την εκκίνηση της πορείας από την πλατεία Λευκού Πύργου, δύο ρασοφόροι βρέθηκαν στο σημείο και ο ένας ξάπλωσε στο δόστρωμα επιχειρώντας να σταματήσει την πορεία, αλλά και ένα άρμα που συμμετείχε σε αυτήν φωνάζοντας «Μετανοείτε». Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον ένα ρασοφόρο, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά και η πορεία υπερηφάνεια συνεχίστηκε κανονικά. Συνεχίζεται το θρίλερ στα Χανιά με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων διεξάγει έρευνες και στο επίκεντρο βρίσκεται 43χρονος υπήκοος Σκοπίων. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ίχνη αίματος σε αντικείμενα εντός της οικίας και στο όχημα του 43χρονου, ενισχύοντας το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Οι αξιωματικοί της αστυνομίας εκτιμούν ότι η υπόθεση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και αναμένουν εξελίξεις μέχρι μεθαύριο, όπου ο 43χρονος θα οδηγηθεί εκ νέου στον εισαγγελέα. Καταπέλτης για την Ειρήνη Μουρτζούκου, η εισαγγελέας απολάμβανε τα θύματα της χωρίς ενοχή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η εισαγγελέας πρότεινε για την Ειρήνη Μουρτζούκου να καθίσει στο εδόλιο του μεικτού όρκου του δικαστήριου, ενώ τονίζει ότι η γυναίκα είχε πλήρη διάβγεια και συνείδηση κατά τις φρικτές πράξεις που κατηγορείται ότι έκανε. Πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν μέχρι τις 12 το μεσημέρι καταναλωτές σε όλο τον οικισμό του Ανατολικού. Διακοπή ρεύματος μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και σε περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα, με τους Ιρανούς διαπραγματευτές να φτάνουν στο Μπούργκερστοκ της Ελβετίας πριν από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, παρότι η Τεχεράν είχε δηλώσει ότι κλείνει ξανά τα στενά του ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.
4: Ο καιρός στον Status FM.
5: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στην Κατερίνη στους 29, στο Κλικί στους 30, στη Βέρεια και στη Σέρη στους 31, στα Γιαννιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβένα τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομή και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Η γιορτή του πατέρα σήμερα, η πρώτη λέξη που είπες, ο πρώτος σου ήρωας, εκείνος που σε σήκωσε. Όταν μάθαινες να περπατάς. Σημαντικός, χρόνια πολλά να τους χαιρόμαστε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα με Lady Gaga. Η καθημερινή στην πρώτη της σελίδα στα άδυτα των αδιάφθορων. Οι ακροατές, οι παρακολουθήσεις με drones και ο απολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων. Σκοτεινός μεγιστάνας, ο Αλβανός που πούλησε τη σφέδιτσα. Ενέργεια γιατί εξάγουμε το φθηνό ρεύμα από ΑΠΕ. Η μεγάλη αλλαγή στην πολιτική σκηνή της χώρας. Μάλιστα. Το βήμα της Κυριακής, η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024. Πώς διαβάζει το Μαξίμου? Αποχή και διαρροές. 550.000 απήχαν, 440.000 μετακινήθηκαν. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά και οι πίνακες. Στενά του Ορμούς, το τέλος του πολέμου και οι ανοιχτές πληγές. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ένας πρόεδρος που μετρά μόνο ητές?

344%. Η αύξηση της κατανάλωσης νερού το καλοκαίρι σε Πάρο και Κάρπαθο. 235% η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στη Ρόδο. 194% στις Σποράδες. 12 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα, 430 ανακάτοικο στη Μύκονο. Διπλάσιες οικοδομικές άδειες μέσα σε έναν χρόνο στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Τίνο.

0: Στην απογευματινή της Κυριακής θα περάσουμε. Η κυβέρνηση ανοίγει, λέει, τις τρόφιγγες πληρωμών για τα νοικοκυριά. Μπαράζ ενισχύσεων 1 δις ευρώ. Η Ελλάς του Τσίπρα, αυτή θα είναι η υπουργή, μέσα σε εισαγωγικά, έτσι, του Αλέξη. Ανακοινώνονται μέσα στην εβδομάδα... Ανακοινώνεται μάλλον μέσα στην εβδομάδα η σκιώδης κυβέρνηση του νέου φορέα. Και η Παναγιά μαζί μας. Όποια Παναγιά θέλει ο καθένας, δεν με νοιάζει. Νέα Δημοκρατία, τριπλό σχέδιο, λέει, για τη γαλάζια αντεπίθεση, το προεκλογικό πλάνο, οι παροχές και το αφήγημα στον δρόμο προς την κάλπη. Χριστέ μου, όταν το βλέπω αυτό το πράγμα. Στον δρόμο, λέει, προς τις κάλπες. Και πού θέλεις να είμαστε, στον δρόμο προς τις κάλτσες. 5 έργα ορόσημα αλλάζουν άμεσα τον χάρτη των μεταφορών. Άρε τώρα με το μετρό, μπήκα σήμερα στο μετρό. Pop, τι ωραία που ήταν. Είχε και την ωραία τη δροσιά. Μόνος, εγώ και η υπεύθυνη μέσα του βαγονιού. Εξαιρετικό, μας έλειψε. 5 και 4 το πρωί το πρώτο, 11 το τελευταίο το βράδυ, ε. Η Αυγή της Κυριακής, αποκαλυπτική, λέει, δικογραφία, πολεοδομίες. Άλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου. Ποιος θα κερδίσει άμα τα βάλουμε κάτω, δεν ξέρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παραμένει ενεργός και αγωνίζεται για την προοδευτική συνεργασία, λέει ο κύριος Ξανθόπουλος. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Και το άλλο με τα κουκιά ταιριάζει. Συνέβη κάτι.
1: Ναι.
0: Έχει κουκιά.
1: Όχι.
0: Είμαι αλλεργικός, να ξέρεις, μην με φέρεις
1: ποτέ. Ας τα κουκιά, αλήθεια.
0: Ναι. Θα με στείλει μια ροχήτα.
1: Είχαμε δυστυχώς μια τραγωδία το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm. Ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην οδό Διός. Ναι. Και στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα με 19 πυροσβέστες και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν τη σωρό ενός ηλικιωμένου άνδρα. Δυστυχώς, φυσικά από τη φωτιά ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Οπότε, ναι, περίπου στις 7 το πρωί σημειώθηκε το περιστατικό στην οδό Διός.
0: Ευχαριστούμε, Γαβρίλ.

Ντίλιαν ρυθμιστής λέει του χρόνου των εκλογών. Εκλογές είπαμε το 2027. Άνοιξη. Εκεί πέρα. Μην έρθει φθινόπωρο φοβάμαι. Τι είμαι? Με πουλοβεράκι. Άμα πάμε με κοντομάνικο δεν θα μας δεχτούν να ψηφίσουμε. Όχι με μαγιό, εντάξει είπαμε. Ποιος είναι, τι θέλεις? Από την επική οργή λέει στον επικό συμβιβασμό και έχει μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ 20 χρόνια πριν. Τώρα έτσι δεν είναι, αποκλείεται. Ο Μητσοτάκης λέει η εφημερίδα Αυγή υπογράφει αμυντική συμφωνία με τον Ζελένσκι. Ρε το Βολοντίμιρ. Ο τύπος ο ελεύθερος ο τύπος στην πρώτη του σελίδα κλειδώνουν λέει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 10 μήνες πριν τις κάλπες του 27. Χάος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάς. Ο εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Πολάκης και Παπάς προσπαθούν να ξυλώσουν το φάμελο. Δεν πέφτουνε τα κάστρα, σύντροφοι. Πάνω από τα 950 ευρώ κατώτατος μισθός το 2027. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?

Η Real News. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στην Real για την επόμενη μέρα. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Πάντως μπράβο κύριος Ανδρουλάκης. Αν και εκλογικά δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα είναι. Αλλά ο άνθρωπος από τον οποίο πήρε την διαδοχή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τώρα πάλι τον πέρασε ενώ δεν είναι στη Βουλή. Συγχαρητήρια. Πράσινα παλαμάκια. Πλειοδοσία λέει παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τον Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την Ακρίβεια, παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νεότμητες κατοικίες. Καλά, βάλτε κανένα ενίκιο της προκοπής και τα βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Η βραδινή της Κυριακής. Ποιοι και πότε θα πάρουν τα έκτακτα επιδόματα, μήνα-μήνα οι πληρωμές. Ιούνιο και Αύγουστο, η ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η επιστροφή ενός ενοικίου σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς για το 24 τον Σεπτέμβριο. Και η επιστροφή ενοικίου για πρώτη και φοιτητική κατοικία. Επιστροφή 2 ενοικίων σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Και η επιστροφή 300 ευρώ σε συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Πάμε στο πρώτο θέμα. Πού χάθηκε το ΠΑΣΟΚ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα? Ο Παπανδρέου ακόμα γοητεύει, όχι όμως και οι απόγονοί του. Πράσινη σκληρή αλήθεια. Κι όμως το μέτρο δουλεύει, 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά, έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά. Απαγορεύσεις λέει σε social media με εθιστικούς αλγόριθμους. Τι εθιστικούς αλγόριθμους, μας δουλεύεις βρε. Εδώ τόση ώρα μιλάμε για εφημερίδες και το κινητό μου πέταξε στην αρχική τώρα που το άνοιξα να δω λίγο... Αν έχει αλλάξει κάτι με τον καιρό για να σας ενημερώσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι δυνατόν σε εθιστικούς αλγόριθμους λέει. Ό,τι και να του πεις, θέλω να μάθω πόσο έχει μία κουζίνα. Το είπα τώρα μπροστά στο κινητό. Θέλω να μάθω μία κουζίνα πόσο έχει. Θα μου πετάει κουζίνες μετά. Μετά φοβόμαστε τις ταυτότητες. Airbnb από 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού για να είσαι happy. Η Μακεδονία της Κυριακής σε προεκλογική περίοδο άγνωστης διάρκειας η χώρα διμέτωπους αγώνες σχεδιάζουν κυβέρνηση και κόμματα. Τώρα κόμματα, όλα τα κόμματα, όχι μόνο της Βουλής. Γενικώς. Φθινόπωρο ή άνοιξη θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός να στηθούν οι κάλπες. Στον τύπο της Θεσσαλονίκης οι τρεις περιοχές που τα σπίτια πολλούνται πριν το σκάψιμο. Σε ποια σημεία της Θεσσαλονίκης εντοπίζεται η ισχυρότερη αύξηση τιμών? Όπου και να πας είναι... Σου ζητάνε 12 ενίκια μπροστά, άλλες τόσες εγγυήσεις, όχι φέρε μου το ποινικό σου μητρό, όχι φέρε μου τη φορολογική σου δήλωση, όχι φέρε μου το ένα, όχι φέρε μου το άλλο, να σου φέρω τη μάνα μου και τον πατέρα μου να τους γνωρίζει. Αντίστροφη μέτρηση για καθαρισμούς οικοπαίδων, αύριο λίγη, έχετε το νου σας. Η κόντρα. Πού αποδίδουν οι επικοινωνιολόγοι τη σταθερή ανωδική πορεία της Ελλάς του Τσίπρα? Γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη? Καλά τι θα έγραφε ότι καλπάζει το κόμμα του Μητσοτάκη? 23,3 για τη Νέα Δημοκρατία, 14,2 για την Ελλάς, 10,3 για το ΠΑΣΟΚ
8,9% για την Ελπίδα, 6,6% για την Ελληνική Λύση, 6,2% για το ΚΚΕ, 3,6% για την Πλεύση Ελευθερίας, 2,9% για τη Φωνή της Λογικής.

0: Ντοκουμέντο σκάνδαλο πολεοδομιών. Τα τρία μίλεη της διαφθοράς, Μαρούση, Μύκονος και Μαξίμου.
1: Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit.
0: Το παρόν της Κυριακής, όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη. Τι φοβούνται και πού ποντάρουν στο Μαξίμου. Η μπαμ της Κυριακής του Πέτρου του Κουσουλού, Αφροδίτη, έλα στο κόμμα μου. Κάλεσμα Σαμαρά στην Λατινοπούλου. Αποκάλυψη τσουνάμι επιστολών στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Ηχηρό SOS για νέα Τέμπη στη θάλασσα. Να αυτά τη γλώσσα. Ο λόγος τριπλή απεργία την επόμενη εβδομάδα. Γιατί όχι. Η εστία της Κυριακής. Περικυκλώνουν τα νησιά με τη γαλάζια πατρίδα. Η ελεύθερη ώρα, άρε Διογέννη που είσαι. Αόρατος ασκητής Παΐσιος ο νέος. Έρχεται λέει φωτιά και τσεκούρι. Κραυγή αγωνίας από τα σπήλαια του Αγίου Όρους προς τους 300 της Βουλής. Άξι γνώμη, αλλά δεν μπορώ ώρες ώρες κι εγώ άνθρωπος είμαι. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία στην πρώτη της σελίδα. Τρόμος λέει στο Μέγαρο Μαξίμου από το επικείμενο κόμμα Σαμαρά. Υπόγεια συμφωνία λέει του Μητσοτάκη με τον Κασιδιάρη. Πού το θυμηθήκαμε τον Κασιδιάρη? Οκ. Okay. Στο πριν ο Αμερικανός αετός βούλιαξε στο Ιράν.

Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Χατζινόπουλε, έλα λίγο ρε φίλε. Μου είπες να γυρίσω πίσω στο βήμα. Πού είναι? Μήπως είναι σε άλλο φύλλο? Μήπως είναι άλλη εφημερίδα?

0: Χατζινόπουλε, έλα λίγο ρε φίλε. Ψάχνω το θέμα και δεν το βρίσκω. Μέσα στην εφημερίδα είναι, δεν είναι στο πρωτοσέλιδο? Στο πρωτοσέλιδο είναι ή είναι μέσα στην εφημερίδα?
1: Πού είναι? Είναι ένθετο.
0: Α, είναι ένθετο.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ένθετο.
0: Α, περίμενε, κάτσε να δω τα ένθετα εδώ.
1: Είναι ένθετο μαζί με την εφημερίδα Το Βήμα.
0: Για πες, κάτσε ρε φίλε, περίμενε, να σε κάνουμε διαφήμιση.
1: Σήμερα είναι,
0: είναι χαρά,
1: είναι πολύ
0: χαρά
1: ωραία
0: για το σπίτι μας.
1: Είναι πολύ ωραία μέρα για την ενημέρωση.
0: Για πες.
1: Και για μένα, γιατί θεωρώ ότι ήταν πολύ ωραία η εμπειρία μου που συμμετείχα στο πρόγραμμα για τους κριτικούς αναγνώστες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα, τι ήταν? Έτρεξε τους προηγούμενους μήνες από τις αρχές του έτους, δηλαδή λίγο τέλη Γενάρη τέλος πάντων. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαμε διάφοροι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα. Είναι πιλωτικό, να πούμε, το πρόγραμμα αυτό. Εφαρμόστηκε σε 32 σχολεία της χώρας μας. Και είχα τη χαρά να είμαι και εγώ ένας από τους συμμετέχοντες δημοσιογράφους, μαζί με πάρα πολύ καταξιωμένα πρόσωπα της ενημέρωσης της χώρας μας φυσικά. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και σήμερα τι γίνεται λοιπόν? Σήμερα κυκλοφορεί το ένθετο «Κριτικοί αναγνώστες στην εποχή της υπερπληροφόρησης». Και αυτό το μικρό περιοδικό, αυτή η εφημερίδα λοιπόν η επιπρόσθετη, είναι μέσα εκεί, είναι όλη η δουλειά μας, όλη η δουλειά των παιδιών, όχι η δική μας. Εμείς ήταν πολύ επικουρική η δική μας έτσι δουλειά, η δική μας προσπάθεια. Τι κάναμε λοιπόν? Μέσα από αυτό το πρόγραμμα μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούμε σχολεία της χώρας μας, να μπούμε μέσα στα σχολεία δηλαδή, και να λύσουμε αρχικά απορίες των παιδιών όσο μπορούσαμε. Ήταν πάρα πολλές οι απορίες αυτών των παιδιών, και να δώσουμε έτσι τα δικά μας φώτα στο πώς να μην πέφτουμε θύματα παραπληροφόρησης.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδο μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Και όχι μόνο πώς να μην πέφτουμε θύματα παραπληροφόρησης σε μια εποχή που έτσι βομβαρδιζόμαστε από διάφορες ειδήσεις.
0: Σωστό.
1: Και από τα social media κυρίως, αλλά και γενικότερα θα πω εγώ, και από την τηλεόραση και εφημερίδες, εντάξει είναι μια διαφορετική κατηγορία αυτές. Αλλά στο τέλος δημιουργήσανε τα παιδιά τα δικά τους project, δημιουργήσαν τα δικά τους ρεπορτάζ. Εγώ είχα την τιμή και την πολύ μεγάλη χαρά να είμαι στο πρότυπο επανομής.
0: Αυτό το σχολείο.
1: Αυτό είναι το σχολείο που μου ανατέθηκε.
0: Έχει βγάλει τα καλύτερα παιδιά.
1: Έχει βγάλει τα καλύτερα παιδιά. Οφείλω να πω, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Δεν το ήξερα ότι ήταν τόσο μεγάλο. Έχει εξαιρετικούς καθηγητές. Είχα την μεγάλη τιμή, ξαναλέω, να συνεργαστώ με δύο καθηγήτριες. Την Έφη και την Ευαγγελία. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μου. Τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιώδη. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δημιουργήσαμε τα δικά μας project και επιλέξαμε, Λεοντή, να ασχοληθούν. Βασικά τα παιδιά το επέλεξαν και χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ το μόνο που τους έδωσα σαν συμβουλή είναι: καλό θα είναι να ασχοληθούμε με την τοπική επικαιρότητα, με προβλήματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζουν στην περιοχή τους. Και με πολύ μεγάλη μου έκπληξη, οφείλω να πω ότι τα παιδιά ξεπέρασαν έτσι τη σκέψη μου και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τις διακοπές ρεύματος που υπήρχαν στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού. Το αποφασίσαμε, ναι, κάναμε τα δικά μας ρεπορτάζ και μάλιστα επιλέξαμε να κάνουν τα παιδιά ένα podcast. Οφείλω να πω και εδώ ότι και η δική σου συνεισφορά ήταν σημαντική σε αυτό και σε ευχαριστούμε και δημόσια, Λεοντή. Και επιλέξαμε να κάνουμε λοιπόν ένα podcast και ένα ρεπορτάζ για την εφημερίδα του σχολείου τους. Αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν είναι μέσα σε αυτό το ένθετο που κυκλοφορεί σήμερα από την εφημερίδα Το Βήμα. Και μέσα σε αυτό φυσικά είναι και όλα τα ρεπορτάζ που έκαναν και τα 32 σχολεία της χώρας μας.
0: Εξαιρετικό.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πέρασα υπέροχα. Νομίζω και εύχομαι τα παιδιά να πέρασαν καλύτερα από μένα. Αυτός ήταν ο στόχος. Και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα, όπως είπα και πριν, υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι, μπροστάρης ο καθηγητής μου, ο κύριος Νίκος Παναγιώτου. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά φέρνει καινοτόμα project στο Πανεπιστήμιο, τα οποία τα χρειάζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θέλει αυτό το άνοιγμα και κάθε φορά θα θέλει αυτό το άνοιγμα. Αυτός είναι ο στόχος του Πανεπιστημίου, να ανοίγουν οι ορίζοντές μας. Και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας φυσικά, έτσι, και την κυρία Ζαχαράκη που ήταν αρρωγός σε όλο αυτό, Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται στη Φιλανδία και στην Ελλάδα.
0: Πολύ τιμητικό.
1: Νομίζω μπράβο, μια μπράβο. Πολύ καλή πληροφορία και αυτό. Και όπως είπαμε όλοι οι συνάδελφοι στον κύριο Παναγιώτου, επιτέλους ας εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, Λέοντι. Κάνουμε αυτή τη δουλειά, το γνωρίζεις και εσύ. Να, τα νέα παιδιά να γνωρίζουν πολύ καλά πώς να ξεχωρίζουν τα fake news από τις πραγματικές ειδήσεις.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσης, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άιντε χόρεψε. Μαζί με το καφέ, γιατί όχι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, 45 μετά τις 8. Στο πρωινό της Κυριακής, 21 Ιουνίου. Λοιπόν, σκέφτηκα, μετά τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής που βλέπουμε τις εφημερίδες, τι φιλοξενούν στην πρώτη του σελίδα, να δίνουμε βήμα έτσι και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης εδώ στα διαδικτυακά, στις ιστοσελίδες, ξεκινώντας από το festival.gr. Κλείνει και σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Έχετε το νου σας. Θα δυσκολέψει τους τελευταίους των τελευταίων, όσοι έρθετε το βράδυ από την Χαλκιδική. Από τις 11 λοιπόν θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5 και στην ανατολική εσωτερική θα κλείσει. Διακοπή νερού στον Βαρδάρη και προβλήματα υδροδότησης στο κέντρο σήμερα το βράδυ. Όπως γράφει το festival, από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου και αχελόου εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Διακοπή υδροδότησης 26 Οκτωβρίου, δυτική είσοδος Αναγεννήσεως, Μοναστηρίου Δωδεκανήσου και Πολυτεχνείου. Χαμηλή πίεση θα έχουμε και εμείς εδώ στην Σαλαμίνος. Φυσικά την τραγική είδηση που μας είπε νωρίτερα ο Γαβριήλ για μια σώρο ηλικιωμένου μετά από φωτιά σε διαμέρισμα. Και αυτό που μας είπε πάλι ο Γαβριήλ νωρίτερα, έκρηξη μολότοφ τα ξημερώματα στις Σικές. Βόρεια.gr. Ο μονόδρομος της Θεσσαλονίκης για να αντιμετωπίσει το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Θεσσαλονίκη στην τελική ευθεία, το νέο περιαστικό δάσος στην Ευκαρπία. 80.000 δέντρα, βοτανικός κήπος και ποδηλατόδρομοι. Και σε ένα θέμα που σας έφαγε λάχανο, ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Όλο και περισσότεροι πόλεις της Βορείου Ελλάδας διεκδικούν θέση στο χριστουγεννιάτικο χάρτη της χώρας.
1: Το θέμα που το βλέπουμε
0: στη Βόρεια.
1: Ποιος συνάδελφος το υπογράφει? Εξαιρετική φυσικά οι συνάδελφοι όλοι στο Βόρεια.gr. Προφανώς δεν είναι, δεν το συζητάω. Και κάποιοι είναι και αγαπημένοι φίλοι εκεί.
0: Κάτσε.
1: Πάμε, λέω την μέρα, τι γίνεται.
2: Χατζινόπουλε κόλλησε, εγώ φταίω.
1: Ματιάχτηκαν τα Χριστούγεννα.
0: Κόλλησε ο υπολογιστή. Δεν πιστεύω να τράβηξε κανένα καλώδιο έξω.
1: Κάτι γίνεται.
0: Σήμερα η Κυριακή δεν εξελίσσεται.
1: Εγώ τα είπα πριν.
0: Κάτσε, θα ανοίξω το κινητό.
1: Το άνοιξα.
0: Άλλα, το άνοιξα κι εγώ.
1: Η κυρία Μαθιοπούλου.
0: Εξαιρετική.
1: Ήθελα, βασικά ξέρεις, θα έλεγα, αν ήταν ας πούμε συγκεκριμένο συναδέλφο που είναι φίλη μου, θα ρίχνα μπηχτή. Τώρα κύριε Μαθιοπούλου δεν είναι φίλη μου, οπότε μπράβο, θα το διαβάσω φυσικά. Πάρα λίγο νωρίς δεν είναι όμως.
0: Μη το λες.
1: Ποιος μιλάει, πες τον Αύγουστο, θυμάμαι. Είχα κάνει ονειρούπολη.
0: Δεν σε πειράζω τα απογεύματα. Κάτσε ρε να πούμε ρε τα πάρκα για τα Χριστούγεννα. Μα λέει ότι είναι Ιούνιος ακόμα.
1: Να ποια πάρκα να πούμε, δηλαδή. Να πούμε το Central Park. Λοιπόν, πότε θα πάμε στο Μητροπολιτικό Παύλο Μελά?
0: Τώρα.
1: Τώρα δεν γίνεται, σήμερα μπορείς.
0: Δουλεύω.
1: Άμα.
0: Τι να κάνω.
1: Κούρασες.
0: Πάμε στα μακεδονικά νέα. Θεσσαλονίκη, το στοίχημα που μπορεί να μετατρέψει τη γνώση σε εξαγώγημο πλούτο, γιατί λείπει ο ενορχιστρωτής της καινοτομίας από τη Δήμητρα Τάκα. Μητροπολίτης Φιλόθεος, πάντοτε πρόθυμος να δίδουμε λόγων, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ για τις φιλανθρωπικές δράσεις πέρσι, ανοίγει η στέγη για τα αμαία. ένα εξαιρετικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο, τρισμέγιστο, τιτανοτεράστιο θέμα του κυρίου Χατζινόπουλου.
1: Ας εχνέψουμε το σπιτικό μας, μην πες και μας πλακώσει.
0: Ναι ρε φίλε, ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια. Η αρθρογραφία της ημέρας από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, η παγίδα του εύκολου λαϊκισμού και ο δρόμος της ευθύνης. Θες today. Τα τάνκερ που κυνηγούν οι Ουκρανοί στο Ιόνιο. Με έμπιστο συνεργάτη ο Σπανούλη στον Άρη, ανακοινώθηκε το προπονητικό επιτελείο. Τύπος Θεσσαλονίκης, αντίστροφη μέτρηση για τους καθαρισμούς οικοπαίδων. Τι έχει γίνει στην πόλη μας. Ξενίκια στα μαγαζιά σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. The Opinion, ντεκ στην παλιά παραλία, τα ρεπορτάζ που γίνονται αιτία δημόσιου καυγά και μία οφειλόμενη απάντηση. Και κλείνουμε με το GR Times, στα 7 μέτρα ανάσα σε νοικοκυριά, γυρνά πίσω, και οφειλέτες από τα 150 ευρώ για κάθε παιδί έως τις 72.

0: Ωραίο να το βλέπουμε και αυτό έτσι τώρα για την πόλη μας. Να καμαρώνουμε και τις δουλειές μας, γιατί όχι. Και ένα ωραίο άρθρο ανέβηκε προχθές για το περιφερειακό και το μετρό. Φεύγετε, κάνετε την καλύτερη επιλογή σας. Σας βλέπουμε που φεύγετε αυτή την ώρα στην περιφερειακή, ανατολικά και εκεί στην ανηφόρα της καρδίας. Βλέπουμε σιγά σιγά να έχουμε όχι σοβαρά προβλήματα, αλλά είσαστε αρκετοί εκεί πέρα. Άλλαξε mood και πάμε τώρα στα ελληνικά. Και στα Μάλγαρα κατεύθυνση προς Πιερία. Αρκετά αυτοκίνητα. Μην ξεχνάς, είναι Κυριακή, είναι αλλιώς όταν είναι Κυριακή και φυσικά κάθε Κυριακή απόγευμα από τις 5 έως και τις 11, γιατί στην αρχή είπα από τις 5 έως τις 8, μας έκοψα αρκετές ώρες προγράμματος, ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Το έχω ξαναπεί, ρε Γιώργο. Ορίστε, κύριε Χατζινόπουλε.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Α, ναι, ναι. Συγγνώμη. Εγώ ζητώ συγγνώμη, δεν έχω βάλει το φωτάκι που λέει Honor. Είπα και εγώ, λέει, δεν θα βάλει φέρι αυτό το παιδί σήμερα. Ένα φέρι μπορούμε να ακούσουμε, ρε φίλε, το Θοδωρή από το ραδιόφωνο. Και το άλλο που πλένουμε τα πιάτα. Να πάμε από κοντά, πρέπει να δώσουμε δύο νεφρά. Και άμα τα δώσουμε και τα δύο, μετά πώς θα λειτουργούμε.

Θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβριήλ Χατζινόπουλο. Θα μου πεις από τώρα, αλλά θα παρακαλούσα έτσι το πρωινό της Κυριακής να ανοίξετε τα ραδιόφωνά σας, γιατί είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής σήμερα. Να σας αφιερώσουμε μέσα από την καρδιά μας ένα υπέροχο καλοκαιρινό, ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ανοίξτε την ένταση να το απολαύσετε, είναι εξαιρετικό και με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Δελτίο ειδήσεων, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Status 107 και 7. Καλό πρωινό Κυριακή σε όλες και σε όλους.

0: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα. Στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Κλείνει εκ νέου απόψε ο Περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Κλειστός ο Περιφερειακός στο συγκεκριμένο σημείο τις ίδιες ώρες και αύριο και μεθαύριο. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα.

Όχι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η εισαγγελέας πρότεινε για την Ειρήνη Μουρτζούκου να καθίσει στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, ενώ τονίζει ότι η γυναίκα είχε πλήρη διάβγεια και συνείδηση κατά τις φρικτές πράξεις που κατηγορείται ότι έκανε. Έως στις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνος σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Διακοπή της υδροδότησης σε περιοχή του Βαρδαρίου αλλά και προβλήματα χαμηλής πίεσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα σημειωθούν σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΕΙΑΘ. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 7 αύριο το πρωί. Πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα για περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν μέχρι τις 12 το μεσημέρι καταναλωτές σε όλο τον οικισμό του Ανατολικού. Διακοπή ρεύματος μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και σε περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, J.D. Vance, έφτασε σήμερα στην Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στην επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος και την εφαρμογή της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης. Η άφιξη του πραγματοποιείται μέσω των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, στις οποίες συμμετέχουν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από άλλες χώρες της περιοχής.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 30, στο Κλική στους 31, στις Αίρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβενά στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 8ωρο, πιο 8ωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε.

0: Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
1: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: À Paris.
4: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: με παρέα στο στούντιο σήμερα. Έχω κοινό. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Κυριακής. Στα 13 λεπτά μετά τις 9, τρίτη και τελευταία ώρα. Με μικροθεματάκια στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Κατεύθυνση φυσικά προς Χαλκιδική.
1: Πιο καθώς από ποτέ ο ήλιος και η...
0: Στη Μουδανιών λίγο τα πράγματα είναι δύσκολα, μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας. Στα Μάλγαρα κατεύθυνση προς Πιερία φυσικά. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν θα ταλαιπωρηθείς καθόλου.
1: Θα

μοιάζει στα μάτια. Τις καλημέρες σας στο Viber 6908-357-800. Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Ευγενία. Καλό πρωινό.

Είχαμε και επισκέψεις εχθές στο Πανόραμα. Την επανεμφάνισή τους έκαναν αγριογούρουνα για άλλη μια φορά. Όπως φαίνεται σε βίντεο της Βόρεια.gr, μια οικογένεια με δύο μεγάλα αγριογούρουνα και τέσσερα μικρά εθεάθη να περνά δίπλα από το πάρκο του Γαλανού, την ώρα που στο σημείο έπαιζαν παιδιά. Γρήγορα φύγαν από το σημείο, αλλά η αναστάτωση προκρίνει.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
6: Και μετά
5: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
6: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημά των.
5: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
6: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
5: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
7: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολυθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

38 λεπτά μετά τις 9 γράφει το ρολόι. Στον στάτους 107 και 7 είσαστε συντονισμένοι. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Στην ανατολική περιφερειακή. Πρόβλημα έχουμε από το ύψος της Πηλαίας, από το ύψος του κόσμου στη Μουδανιών μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας. Φεύγετε για Χαλκιδική να περάσετε υπέροχα. Καλημέρα στην Ελένη εδώ πέρα με το ωραίο της το καφεδάκι. Καλημέρα στην Μαρία και στην αγάπη συμφωνή. Από τη ζεστή Γερμανία, φαντάσου. Και εμείς εδώ αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έτσι θα πάει, είπαμε, μέχρι και 32 βαθμούς θα έχουμε στις 2 και μισή το μεσημέρι.

0: τα θέλει όλα.
1: Στο 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50, αν εντοπίσετε κάτι, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Και προς Μάλγαρα, εκεί προς Πιερία για την ακρίβεια, στα διόδια των Μαλγάρων με αρκετές καθυστερήσεις. Η γνωστή πλέον Κυριακή.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλή σας ημέρα και εσάς και στους σταθμούς σας.
0: Σας ακούμε.
1: Συνήθως ακούμε τον κύριο Μπαρμπακιάννη. Την κοπάνησε, πήγε για κανένα μπανάκι.
0: Ο Κώστας αυτή τη στιγμή δουλεύει και έχουμε αλλάξει το πρόγραμμα εδώ και τρεις Κυριακές και είναι Σάββατο πρωί.
1: Είναι ταξιδάκι δηλαδή κάπου για δουλειά.
0: Είναι ακριβώς στο δίπλα γραφείο και δουλεύει. Αλήθεια σας λέω.
1: Καλή Κυριακή λοιπόν σε εσάς. Ωραία. Αν είναι στο δίπλα γραφείο, την καλημέρα μου, τη Σαρτώνα. Και να πω ότι ένας φίλος μου είπε ότι υπάρχει ένα τροχαίο στην παλιά Κυρκής. Κάποιο αυτοκίνητο, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους. Έχει εκτροπή μάλλον και πυροσβεστική πυροσβεστική και η τροχαία.
0: Θα το ψάξουμε, πείτε μου ξανά, σας παρακαλώ το σημείο.
1: Στον Πετάλογο, στον παλιό δρόμο Κυρκής.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν, βέβαια, τέτοιες ώρες και τέτοια μέρα δεν έχει μεγάλη κίνηση. Απλά το αναφέρω ότι.
0: Καλά κάνατε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ένα γνωστός που δουλεύει εκεί πέρα, security, και μου το ανέφερε στο τηλέφωνο.
0: Ωραία. Ωραία για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Καλό υπόλοιπο. Θα το ψάξουμε και αυτό.

με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές των ειδικών μαθημάτων, όπως επίσης και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίας. Την Πέμπτη που μας έρχεται ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Δεν τελειώνει τίποτα, τώρα ξεκινάνε όλα. Και να μην πετύχεις με την πρώτη, δεν τελειώνει η ζωή εδώ. Και ακόμη καλύτερο, να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα. Να χαίρονται να πηγαίνουν στην εργασία τους. Δεν τελειώνει τίποτα στις πανελλαδικές. Αντιθέτως, τώρα ξεκινάει το ωραίο. Για να μπορούν να πηγαίνουν με ευχαρίστηση στη δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικό. Να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν τα παιδιά σας και όχι αυτό που θέλει ο γείτονας. Αυτό που έχει δηλαδή ως πρότυπο. Καλημέρα κύριε Νίκο. Καλή Κυριακή να είστε καλά. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη. Παραμένουν τα προβλήματα στην Μουδανιών από το ύψος του Κόσμος μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας. Νωρίτερα θα ταλαιπωρηθείτε λίγο στον περιφερειακό Ανατολικά, μετά τα Κωνσταντινουπολίτικα και στα διόδια των Μαλγάρων κατεύθυνση προς Πιερία.

0: Μην ανησυχείς, το βλέπουμε. Να είσαι καλά. Τι να σε κάνω ρε εσύ Αντώνη μου και σε. Πάμε για κλείσιμο.
1: Εδώ θα γυρίζεις.
0: Εσύ εδώ θα γυρίζεις, που λέει και ο Θοδωρής. Καθώς ακολουθεί ο Απόστολος Αυδελάς. Στις 12 ο αγαπημένος μας Παναγιώτης Δάνου. Στις 2 ο τηλέμαχος με το μαγκαζίνο. Στις 3 η φωνάρα μας ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς. Και στις 5 Άρης Παπιδάκης, Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρης Βενιέρης. Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Εκπομπή επιστροφής. Καλό υπόλοιπο Κυριακή σε όλες και σε όλους. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 7 με το Status Update. Να είσαστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
2: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: είναι 10 ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία νωρίς το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σωρός 80χρονου άνδρα, στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Κλείνει εκ νέου απόψε ο Περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετώνων και K7 Ευκαρπίας. Κλειστός ο Περιφερειακός στο συγκεκριμένο σημείο τις ίδιες ώρες αύριο και μεθαύριο. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής να είναι περίπου 610.000. Οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι αύριο να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ενώ υποχρεούνται να τα συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Αγρίνιο όταν χθες το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός 70χρονο στην άκρη του δρόμου. Τον άτυχο άνδρα βρήκαν παιδιά που έπαιζαν στην περιοχή. Μην μπορώντας να αντιδράσουν διαφορετικά, σταμάτησαν διερχόμενη γυναίκα που οδηγούσε μοτοσυκλέτα, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Στο ζημίο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο 70χρονος εντοπίστηκε χωρίς τα ρούχα του. Έως στις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Διακοπή της υδροδότησης σε περιοχή του Βαρδαρίου αλλά και προβλήματα χαμηλής πίεσης στο νερό στο κέντρο της πόλης θα σημειωθούν σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΙΑΘ. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 7 αύριο το πρωί. Πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης σε εξέλιξη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν μέχρι και τις 12 το μεσημέρι καταναλωτές σε όλο τον οικισμό του Ανατολικού. Διακόπη ρεύματος μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και σε περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, έντονη πολιτική αναστάτωση επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα της εφημερίδας Observer ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει την παρέτηση του αύριο και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ωστόσο, κυβερνητική πηγή διέψευσε ουσιαστικά τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 30, στο Κλική στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβένα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Πάτερ ημών, εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

0: Ήταν Κυριακή. Σήμερα ήταν Κυριακή, να το ξέρετε. Ναι. Αυτά και άλλα πολλά. Αν περνάνε τίποτα από το μικρόφωνο, οικοδομικές εργασίες, δεν είναι τίποτε. Απλά ξέχασε ο Βενιέρης που έχει κρύψει τις λίρες και μας έδωσε 10% να τις βρούμε και ξυλώσαμε το πάτωμα. Δεν είναι τίποτε.
1: Ωραία που είναι η Κυριακή.
0: Τα διαφημιστικά μηνύματα αυτό κάνουμε. Πάμε και πάμε ψάχνουμε.
1: Μα να

Εγώ μαζί με τον Λεωτή Μαχερά, εγώ είμαι όπως ο Σαβδεράς, να με την Παναγία. Λοιπόν, θα σας πάμε αυτό, θα σας φέρουν το απόγευμα ο κύριος Βενιέλης με την κυρία Δημάρες. Μη στεναχωριέστε. Προς Χαλκιδική, προς Ασπροβάδα, προς Κατερίνη, όπου και να βγαίνετε, εγώ θα σας πάω. Μη στεναχωριέστε. Για να δείτε τι καλό παιδί που είμαι και για να μην έχετε άγχος που θα έχετε σίγουρα, γιατί ξέρω σας τρώει από μέσα. Βλέπετε παγκόσμιο κύπελο και δεν βλέπετε τα άλλα αθλήματα. Ναι, για να μην έχετε άγχος και σας τρώει μέσα σας και δεν μπορέσετε να κάνετε εκεί που πάτε στην παραλία πλάτσα πλούτσα, μια και σας αρέσει το πλάτσα πλούτσα, να σας πω ότι το άλογο του Καρόλου βγήκε πρώτο στις βασιλικές υποδρομίες. Τι δυσάρα έχω πει τώρα. Σας έφερα στα γράδα σας τώρα, επιτέλους. Σας έτρωγε, ξέρω ότι σας έτρωγε. Μήτε το μαξιλάρι. Αυτό έλειπε να μην βγει το βασιλικό άλογο πρώτο. Είχαν απολυθεί όλοι. Λες και ο Τραμπολίνο να θέλει να πάρει το παγκόσμιο. Να τον είπε τον Ιφαντίνο ή το παίρνω εγώ ή δεν γίνεται η διοργάνωση. Ικανό τον έχω αυτό να πάει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Δώσε αγόρι μου, όπα. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και

0: Παγκόσμια ημέρα του μπαμπά. Πρώτα μου σας πω και το Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς και Γαβρίλ Χατζινόπουλος που έχει την δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής Ποίημα. Και να το ο τύπος από το Νεοχώρη Συνδικής. Τι έγινε, ακόμα δεν.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Έχουμε.
0: Μην με ξεκινάς με. Τώρα έτσι πως το είπες, η φωτιά περιμένω, η σεισμό.
1: Όχι, δεν είναι. Κάνα
0: λαγοκέφαλο έφαγε το φυλάκι.
1: Όχι, ούτε αυτό.
0: Δεν είναι και όλα αυτό για να τον δαγκώσει.
1: Τις προηγούμενες ημέρες ήταν σε εξέλιξη ένα θρίλερ εκεί στα Χανιά με την εξαφάνιση. Ναι. Τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος Σκοπιανός που νίκιαζε το σπίτι της. Είχε προσαχθεί από την αστυνομία φυσικά.
0: Ήταν
1: στο επίκεντρο των ερευνών από την αστυνομία. Ναι. Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι ομολόγησε ότι αυτός ήταν που σκότωσε την Σταυρούλα Λεβεντάκη και μάλιστα λίγο μετά την πράξη του είχε θάψει τη σωρό της σε χωράφι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι, όπου φυσικά και εντοπίστηκε η σώρος της άτυχης γυναίκας. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με την ίδια γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι όπου διέμενε φυσικά και νίκιαζε από την ίδια.
0: Σιγά το λόγο ρε. Ναι. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να πούμε. Εκτός αυτού, σήμερα εκτός από τη γιορτή του μπαμπά είναι και διεθνή ημέρα γιόγκα. Έλα όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Αφήνουμε. Αφήνουμε. Αφήνουμε. Πολύ ωραία. Ημέρα μουσικής. Καλά, μουσικάρες σας έχουμε επιλέξει τώρα. Παγκόσμια εβδομάδα αλλεργίας, ναι. Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας. Το σέρφινγκ έστω ναι, το έχουν ονομάσει. Και ο Ευθύμης ο Φυλάκης για σέρφινγκ πηγαίνει τώρα. Και μάλιστα πηγαίνει για σέρφινγκ με σκέιτμπορντ. Γιατί σήμερα είναι και η παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας. Κατάλαβε. Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, ανθρωπιστή. Κανονικά είναι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Έχει άλλο. Ναι, και παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Παρέλειψα να σου πω ότι είμαστε για αυτή η εκπομπή είναι στον τρίτο κύκλο, επεισόδιο 13, 55 μερούλες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα. Οι ακροατές παραμένουν 11,5 εκατομμύρια σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που έγινε. Παπά μου κάτσε φρόνημα, σήμερα το 1970 στο Μεξικό, Βραζίλια, Ιταλία 4-1, κέρδισε, πήρε μάλλον το παγκόσμιο κύπελο, το ένατο ήταν τότε, η Βραζίλια. Είναι το πρώτο παιχνίδι που είδα στην τηλεόραση. Ήταν αυτό μάλιστα άχρωμη. Να είναι καλά, δεν ξέρω τώρα που αν αυτή η οικογένεια όλη και δεν συμμαζεύεται. Ήταν ο Νταμπάσογλου, ήταν σιδεράς εκεί στη Θερίσου. Δεν ξέρω τώρα τι έχουν και λοιπά, λίγο χρόνια. Οι μόνοι που είχαν λεφτά και είχαν τηλεόραση. Κάλεσε τα γειτονάκια να δούμε και κάτω στο πάτωμα καθόμουν γιατί είχε πολύ κόσμο το σαλόνι τους, ό,τι θυμάμαι, και σε άχρωμη τηλεόραση είδα αυτό το παιχνίδι Βραζιλία-Ιταλία 4.
2: Σάκη, να είδα καλά που είναι ο πατέρας μου. Λέγε, έξω στην κούρσα και σε περιμένει.
3: Παιδί μου,
2: πατέρας μου, ήρθαμε. Πατέρα, πατέρα, πατέρουλη μου, πατέρα, πατεράκι μου. Επιτέλους σε ξαναβρίσκω. Σε ξαναβρίσκω και θα τρελαθώ από τη χαρά μου. Πατριάψε αυτό το κόμμα.
0: Σαν σήμερα το 2012 είχαμε την ορκομοσία του Σαμαρά με 17 υπουργούς. Μόνος του και πάει αν θυμόσαστε, ναι. Γεννήθηκε το 1936 σήμερα ο Κώστας ο Καράς. Τον χάσαμε το 12, τον ηθοποιό. 1944 Μπέμπα Μπλάνς. Ένας αητός, πώς είναι η τραγουδάρα, Μπέμπα Μπλάνς. Άιντε δώσε.

Εμείς τον Αϊτό που αγαπήσαμε είναι δικέφαλος, το ξέρετε, έτσι. Δεν κατάλαβα το χαμογελάκι, την Τζοκόντα, δεν το κατάλαβα μαχαιρά, μάλιστα. Και πάμε. 1941, Κορίνα Τσοπέη, σαν σήμερα γεννήθηκε. Στα Ρελάς και εμείς οι φίλοι, στο 64, έτσι, όχι αλλιά, είτε. 1950, ο Γιώργος Βασιλείου ηθοποιός. 1950, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Αυτός θα σταματήσει το τραγούδι και θα περιμένει το κουκουέ να κυβερνήσει. 1900, σοβαρή εγώ. Μαζί με το κουτσούμα. 1955, Μισελ Πλατινί. 1979, ο Κώστας Κατσουράνης. Πέρασε και από την Παοκάρα, ξεκίνησε Παναχαϊκή, ΑΕΚ, Μπενφίκα, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, Ατρόμητο, πήγε και κάποιες ξένες, δεν τις θυμάμαι τώρα. Χάσαμε το 1981 τον Χρήστον Έγκα.

Από αυτόν λέω τι λάτρευα το γάτο. Ήταν ένας γάτος. Εκείνο ήταν. Και επειδή σε αυτή την εκπομπή είστε όλοι της τέχνης και της ποιότητας, όπως και η εκπομπή φυσικά, δεν το συζητάμε, έχω άλλη μία είδηση για σας που είστε της τέχνης και της ποιότητας. Το θέατρο της Επιδαύρου θα λειτουργεί πλέον και με τα μεσονύκτιες θα έχει παραστάσεις, να το ξέρετε. Ναι. Της Επιδαύρου θα έχει και μετά τα μεσάνυχτα. Τι μαθαίνετε ρε παιδί μου, πάρα. Δυο σοκαριστικές ειδήσεις έπρεπε να είχα φύγει κιόλα. Με τα λεφτά που παίρνω, 10.000 μεικτά, 232 καθαρά. Τι είδαμε χθες, τι είδαμε χθες. Είδαμε χθες το Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Μετά πήγαμε, φάγαμε στο Σαγράδο της Μπριζολίτσας μας, εκεί στο διάδρομο, είναι κάτσε καλά, δεν το συζητάμε. Γερμανία και Ελεφαντοστούν 2-1. Α, η ομαδάρα μου, η Κουρασάο, πήραμε χ. Πήραμε χ, 0-0 με τον Ισημερινό. Α, η Κουρασάο, Κουρασάο. Αν δεν μας είχαν αδικήσει τώρα με την Γερμανία, θα είχαμε και άλλη μια ισοπαλία. Κουρασάο, 0-0. Και οι Ιάπωνες στην Τυνησία 4-0. Για σήμερα, για σήμερα. Όπως θα γυρίσετε πουρνό-πουρνό από την Χαλκιδική Ασπροβάδα Κατερίνη που έχετε πάει καλά να περάσετε. Σταυρό. Γεια σου ρε Θόδωρε, σαν να σου πω μαύρο Σταυρό, σε ευχαριστώ πολύ. 7 η ώρα έχει Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Στις 10 Βέλγιο Ιράν. Στη 1 Ουρουγουάι το έλεγε η κυρία Θεοπούλα, συγχωρεμένη. Ουρουγουάι, πράσινο κοντί μας, το κόλλησε και εμάς. Χαιρετίσματα λοιπόν. Τώρα θα φάμε τα και παπάκια του φυλάκι και μετά.

0: Ήταν τα 3, έχω άλλα 2. 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο βατσοβιβλίο, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, γίνεται και αυτό. Τι κάνεις αν δεν είμαστε φιλαράκια? Κάνεις μια αίτηση φιλίας κατοσημασμένη, την εγκρίνω εγώ αμέσως για την τιμή που μου κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε, εντάξει. Άντε. Τι γίνεται εδώ? Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Κυριακή. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, τους αφανείς ήρωες. Πες τα ρε αγόρι μου, πες τα ρε αγόρι μου, τους αφανείς ήρωες. Καλή εκπομπή στο Τριόπα. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν γνωρίζετε, εδώ έχουμε κάνει κόμμα. Είναι ο Όμιλος Παλαβών Ανθρώπων. Μπορείτε να συμμετέχετε. Είναι δωρεάν η εγγραφή, μη στραχωριέστε. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Σικιώτη, τον Δημήτρη τον Τσέντιο. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Ενημερωθήκαμε ότι στον παλιό δρόμο του Κυλκής, στο ύψος της Πενταλόφου, υπάρχει ένα τροχαίο χωρίς προβλήματα κλπ. Λίγο προσοχή.
1: Να πούμε σχετικά με το τροχαίο, ναι. Επειδή πριν λίγο μας ήρθε η επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική.
0: Βεβαίως.
1: Τραυματισμένοι απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα από το όχημα. Ναι. Παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην αγροτική περιοχή Πενταλόφου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
0: Αυτό ήταν το απλό. Τραυματίες βγήκανε. Εκεί θέλει λίγο προσοχή, παιδιά. Ο δρόμος δεν είναι για να τρέξει. Πρώτον, είναι στενός. Δεύτερον, δεν υπάρχει σήμανση. Έχει πολλές στροφές. Θέλει λίγο προσοχή. Τώρα μέρες που είναι. Την καλημέρα μου στο Σάκη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Στο Βαγγέλη τον Μπανέ, τον θρηλυκό Ζιζί. Καλημέρα από την εξωτική Τούμπα. Να είσαι καλά. Γεια σου, κυρία Μαρίνα μου, την αγάπη μου, τη φιλιώτη Καραλαμπίδου. Καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την Εύη, την Τοπαλίδου, να είσαι. Ρε Εύη, τι μας βάζεις πρωί-πρωί τώρα? Είμαστε και αγοράκια εμείς. Δεν τα αντέχουμε και πολύ αυτά. Δεν μας φτάνουν αυτά που περνάμε στο λεωφορείο. Άρα πρωί-πρωί πηγαίνανε για μπάνιο, τα χάρηκα νέα παιδιά κλπ. Αλλά ρε κορίτσια, βάλτε και κάτι επάνω σας. Κλωστή επάνω, κλωστή κάτω. Έχει και αγοράκια το λεωφορείο. Την Αναστασία τη Χορόζογλου από τους ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Χρόνια σου πολλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την Νίκη, να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Την Μπεμπάρα, ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλημέρα και σε σένα. Το Θόδωρο τον Μπούντα, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Το Σταμάτη και το Γιάννη.

Η Νορβηγία βάζει, λέει, τέλος στα, στην, πώς την είπαμε, AI, πώς τη λέτε αυτή, ΠΑΟΚ, πώς τη λέτε, AI, τέλος, λέει, επιστροφή στα βιβλία. Καλά που το καταλάβατε. Άντε με το καλό και εδώ. Α, να πω και κάτι για τον Ταμπίζα, ο οποίος μας κάνει πολύ ωραίες αναλύσεις των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με την ευκαιρία, ρε Νικόλα, δεν μας λες πώς πέρασε ο Μπέγκαμ από εκείνη την τρίπλα που σε έκανε ο Μπέγκαμ. Εμείς ακόμη δεν έχουμε καταλάβει. Μήπως κατάλαβες εσύ, μια και τα εξηγείς όλα τώρα. Ναι, πες μας, ρε μεγάλε, από πού πέρασε ο Μπέγκαμ εκείνη την ημέρα, δεν καταλάβουμε καθόλου. Ο Θόδωρος, πολλές καλημέρες, Παοκτσάκι μου, θα πιούμε τσίπουρο το Σάββατο. Μια χαρά, θα σε περιμένω. Να είσαι καλά, την αγάπη μου, Θόδωρε. Εμείς εδώ, ο Χατζηδάκης, ο Πλεύρης και η Κεραμέως θα οργώσουν την Πελοπόννησο. Σας είπα την περασμένη εβδομάδα, μόνο εδώ τα ακούτε αυτά. Βέβαια, ότι έχει δώσει βάουτσερ και τρέχουν στους δρόμους οι υπουργοί και θα έρθουν και πάνω Ελλάδα, να το Βόρεια Ελλάδα, να το ξέρετε. Ο Λεωνίδας ο Αμπελοφιλόσοφος από την Ασπρόμαυρη, την καλημέρα μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου από την εξωτική Ηλιόλου, καλοκαιρινή και Ασπρόμαυρη. Τι λέει, ρε μεγάλε. Αυτοί πρέπει να έχουν πολύ ζεστή εκεί. Γιατί στο διάνυμα, στο Παρίσι, έχουν σε 52 περιοχές έκτακτη αυτή, γιατί πιάσαν

Τα 40, όχι ηλικία, βαθμούς, εμάς λέει την Πέμπτη. Τώρα, τη συνέχεια μετά τις διαφημίσεις, δεν είναι πολλές οι διαφημίσεις, 1232. Τι να κάνουμε, αγαπάτε.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: αγαπά μου, την παπάδα μου, σε όλους τους παπάδες. Χρόνια πολλά, παπά. Και μην κάνεις παράπονο ότι θα σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Δεν καταλαβαίνω, δεν παίρνω τέτοιος. Εδώ είμαστε, 2310-513-2000, 2311-821-050, ό,τι θέλετε, Μπινελίκη, καλημέρα, αν συμβαίνει κάτι στους δρόμους που να μην συμβαίνει τίποτε σαν αυτό στην Πεντάλοφο, χτύπα ξύλο, 6908-357-800 στο Βαϊπαράκι, στέλνετε μηνυματάκια, τα διαβάζω εγώ, η Ευγενία η Παπαδοπούλου, καλημερούδια, καλημερούδια, καλημερούδια.

Τώρα μην αρχίσετε με τα. Ξέρετε, Κυριακή είμαστε καλά. Μην αρχίσετε να ρωτάτε αν υπογράφει συμφωνία, δεν υπογράφει η συμφωνία κλπ. Ακόμα στον αέρα είμαστε. 200 δημοσιογράφοι που περιμέναν εκεί στην Ελβετία για δηλώσει έχουν μείνει εκεί. Καλά περνάνε τα παιδιά. Ξέρετε, όταν πα αποστολή και υπάρχει θεματάκι, ναι, τρέχει όλη την ημέρα αν είσαι δημοσιογράφοι. Μην νομίζετε ότι κάθονται. Ο χαμό. Ο ένα τηλέφωνο κλπ. Να βγει αυτή την ώρα, να βγει ο άλλο την ώρα, ξέρω εγώ κλπ. Έχει. Άντε να προλάβει, να κάνει. Έχει τροκάδι, δεν καλοπερνάνε. Τώρα όμως μια χαρά, αφού δεν πήγε κανένας, είναι αρακτόπουλη εκεί πέρα. Περιμένουν, πας και υπό. Το κέπε Τεχεράνης δεν εγκρίνει την υπογραφή του Τραμπολίνου, καταλάβατε, και έχουμε πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα. Αλλά το Τραμπολίνο πέρα βρέχει, καινούριο αυτό, του παραδόθηκε καινούριο αεροσκάφος, ναι, προεδρικό. 400 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι και τίποτα. Πληρώνουν αυτοί οι Αμερικανοί. Πληρώνεις εδώ πέρα, τρία που έχει ο δικός σου. Και, ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι και αυτό, επειδή έχετε μια φαγούρα, να σας πω, ξέρετε γιατί είναι μπλε το προεδρικό. Του κάθε Αμερικανού πρόεδρου. Ναι, ναι. Πρώτα ήταν άσπρο. Μπλε το έκανε η Τζάκι Κένεντι. Βέβαια. Δική της έμπνευση ήταν. Άντε, επειδή είχες φαγούρα, είδες, εγώ για σένα. Στα χρηστικά αυτό πρέπει να σας το πω, ότι αύριο λήγει η προδεσμία για τα καθάριστα και από την Τρίτη ξεκινάνε τα πρόστιμα, να το ξέρετε. Ερώτηση τώρα εγώ, απορία, γιατί είμαι και διασταύρωση συγγιώνη με μπούφου. Να ρωτήσω, στους Δήμους μπαίνουν πρόστιμα? Ρωτάω εγώ. Σήμω, τι έγινε φέτος, δηλαδή, τι έγινε φέτος στα χορταράκια? Για το Ρετζίκι δεν ξέρω τι κάνεις δεξιά και αριστερά. Πάντως από πέρσι είναι 400.000 λιγότερα δηλωμένα. Ναι. Και επειδή συνέβη, να σου πω, αν κάποιος κάνει κάποιες εργασίες στο δρόμο μπροστά και τον αφήνει μετά έτσι όπως του καπνίσει και εσύ τρως τη σκόνη και μπαίνει στο, κάνει το αυτοκίνητό σου άσπρο ή μπαίνει μέσα στο σπίτι σου γιατί καλοκαίρι έχεις και ανοιχτά τα παράθυρα κλπ. Ναι, φαντάζομαι άμα τους πείτε ρε παιδιά το δρόμο θα σου πούνε καλά, το κάνουμε. Ναι, κάπως έτσι έγινε και σε έναν δρόμο της εξοχής. Μόλις όμως ο εργολάβος είδε το εξώδικο, ναι, έχετε αυτό το δικαίωμα να το ξέρετε, μόλις είδε το εξώδικο, γιατί η μία που έμπαινε η σκόνη μέσα στο σπίτι της ήταν δικηγόρος, μόλις εμφανίστηκε το εξώδικο, εμφανίστηκε και η άσφαλτος εκεί μπροστά. Μια χαρά την έκανε. Σε αυτές τις περιπτώσεις να κυνηγάτε και αυτόν που παραλαμβάνει το έργο. Δηλαδή, ένας εργολάβος παίρνει το έργο, έτσι σκάβει, κάνει, τελειώνει κλπ. Το αφήνει. Κάποιος το παραλαμβάνει αυτό. Κάποιος βάζει την υπογραφή ότι είναι όλα εντάξει. Και επειδή το όλα εντάξει το βάζουν από τα γραφεία, δεν μπαίνουν στον κόπο να πάνε να δούνε. Κυνηγάτε και εκείνους να δείτε τι ωραία θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν.

0: Ναι ρε, έχω και πείμα, έχω και πείμα, έχω και σε λίγο θα έρθει να μας πει και... τι μας λέτε αυτή την ώρα... τι μας λέει... Α, πού θα πάμε σήμερα αυτή που μείναμε
1: εδώ. Θα σας διαβάσω το πείμα μου με το τίτλο «Τζιτζιφιόγκος». Ένας τζιτζιφιόγκος είναι πάντα ένας τζιτζιφιόγκος. Είναι πάνω από τους αιώνες, τις εποχές, την ημέρα και τη νύχτα. Είναι σαν το καπρίτσιο της φυλής των Ελλήνων. Υποκλίνομαι με δέος μπροστά σου.
0: Έλα.
2: Στη βροχή.
0: Ζουν ανάμεσά μας, να το ξέρετε έτσι. Δηλαδή ο Ελίτης τώρα θα έχει λιποθυμήσει.

0: Δεν ξέρω αν θα έχουμε ζήλιες, δεν ξέρω αν θα έχουμε ζήλιες. Πάντως το στεφάνι του Κασελάκη, ο Τάιλερ, ναι, ζήτησε να δει τον Άδωνη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ήδη. Ο Άδωνης λέει, γιατί όχι. Το στεφάνι του Κασελάκη θέλει να συζητήσει με τον Άδωνη για τα ΕΣΥ, να του κάνει προτάσεις. Έριξε και ένα και ο έλα, όπα, ο φίλος μου από τη Νέα Υόρκη τώρα εδώ πέρα, ο φίλος μου Αλέξανδρος Γκούλ. Έλα Αλέξανδρε, τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μια χαρά εσύ.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά? Έλα. Έλα, μου κάνει διακοπές. Έλα. Έλα φίλε μου, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, ναι.
0: Μπράβο. Πάντα καλά να είσαι.
1: Καλά είμαι. Είσαι κουμπί.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Καλό κουμπί να έχει.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Bye, ciao. Λοιπόν, ο Δε Κασελάκης έριξε ένα στον Άδωνη, λέει, διαφωνούμε σε μεγάλο βαθμό ζητημάτων, αλλά ο Άδωνης ανταποκρίνεται σε σχέση με τους άλλους της Νέας Δημοκρατίας, ναι, που απλά προσποιούνται ότι κάνουν τη δουλειά τους. Είπε ο Στέφανος, το Δε Στεφάνη το δεκαε, λέει, θέλω να δω τον Άδωνη. Και του λέει ο Άδωνης, γιατί όχι, έλα να τα πούμε. Η Βάσο η Παπούκα από την Ασπρόμαυρη Περαία. Γεια σου Απόστολε, καλημέρα Απόστολε. Γεια σου Βασάρα μου. Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε σε ρέοι.

0: Έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπολίνο γουστάρει τη Μελόνη και αυτή τον έχει.
1: Λες.
0: Ναι, με τόσα που έχουν συμβεί. Πρώτα όμως, ας πάμε.
1: Είχαμε, τη γουστάρει. Είχαμε σουσού τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, είχαμε πολύ σουσού. Τα έχω.
1: Πριν ανοίξουμε τη βεντάλια την πολιτιστική, να πούμε για ένα συμβάν που είχαμε νωρίτερα.
0: Στο παλιό δρόμο της Κρικής.
1: Ναι. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου οι τραυματίες. Το αναφέρατε.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Εγώ πίστευα ότι μόνο υλικές ζημίες και τέτοια, όπως άκουσα τον ακροατή δηλαδή.
1: Ναι, όχι. Είχαμε και δύο τραυματίες.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε τη βόλτα μας.
0: Ναι, να δούμε εμείς που θα μείνουμε εδώ, που θα πάμε εκτός από Σαγράδο.
1: Λοιπόν, ναι, εκτός από εκεί, φυσικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο. Πού θα σας ξεκινήσω? Ωραία, θα σας ξεκινήσω από τη γιορτή νεολαίας.
0: Α, για μας είναι εδώ.
1: Που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
0: Εσύ πετάξτε το κινητό, στο κεφάλι που διαλάσσω, τα μιλάω.
2: Πέτατο.
1: Ναι. Όχι. Όχι. Μη.
0: Γιατί τις καρέκλες τις έχω εύκολες εγώ εδώ.
1: Ναι, είναι μια αλήθεια κι αυτό. Η Ιερά Μητρόπολη λοιπόν Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς διοργανώνει τη γιορτή νεολαίας σήμερα στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Είναι ο αύριος χώρος μπροστά από το Δημαρχείο της Καλαμαριάς. Έτσι, μια πλωσιά πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ και να το
0: σημείο. Και εμένα μ' αρέσει η καφεδάκια εκεί.
1: Είναι πολύ ωραία. Ακριβώς. Να πούμε ότι θα έχει παιχνίδια, θα έχει δράσεις, θα έχει μουσικές, θα έχει διαδραστικά παιχνίδια, κρυμμένο θησαυρό, θα έχει διάφορες δράσεις σήμερα. Και εκτός αυτού.
0: Τσουβαλοδρομίες θα έχει και με τα τσουβάλια που.
1: Ναι, νομίζω δεν θα έχει. Εκεί είναι τσιμεντάκια τώρα, δύσκολα. Τσουβαλοδρομίες, άμα θες, έχουμε και στο χωριό μου.
0: Ναι, θα έρθω να τρέξω.
1: Να πούμε λοιπόν, στις 12 σήμερα το μεσημέρι θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας δρόμου φιλίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Στο πλαίσιο της γιορτής νεολαίας είναι αυτό. Οπότε 12 το μεσημέρι θα έχουμε αυτόν τον αγώνα. Και στις 6 το απόγευμα θα έχουμε διαδραστικά παιχνίδια, θα έχουμε χοροδίες, θα έχουμε και άλλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία.
0: Η κίνηση τώρα στις 12 είναι από εκεί που είπες, από το.
1: Ναι, στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Ωραία. Εκεί είναι η κεντρική, έτσι, το κεντρικό σημείο για την δράση αυτή. Εκτός από αυτά όμως, σας έχω τα χαριλιώτικα. Τα σημειώνει. Τα χαριλιώτικα τα διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η 5η Δημοτική Κοινότητα και ο Κοινωνικός Σύνδεσμος Κατοίκων Χαριλάου στο Πάρκο Νέας Ελβετίας. Σήμερα γίνεται αυτή η εκδήλωση στις 7.30 το απόγευμα. Ωραία. Περίπου μέχρι και τις 11 θα πάει.
0: Δεντράκια, δροσούλα, μια χαρά.
1: Ακριβώς. Εκεί στην ουσία πρόκειται για μια συνάντηση πολιτισμού. Θα έχει χορευτικά από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Θα είναι διάφοροι σύλλογοι εκεί. Θα γίνει ανταλλαγή έτσι των πολιτιστικών δράσεων.
0: Καλά,
1: και αυτό, φυσικά.
0: Ρίξαμε το ραβασάκι κάτω από το τραπεζάκι.
1: Ελεύθερη είσοδος για όλες και όλους. Οπότε και αυτό είναι μια ωραία ευκαιρία. Πραγματικά εκείνο το πάρκο είναι πάρα πολύ δροσερό.
0: Το ξέρω.
1: Είναι ωραίο και καλή ευκαιρία.
0: Στο πάρκο εκεί Αηδόνια, της Αυγής.

0: Άπε.
1: Λοιπόν.
0: Τρέξαμε, πάει.
1: Εκτός από αυτά,
0: μαγίναμε
1: έτσι,
0: στον
1: τρέξαμε, παίξαμε, πήγαμε και στα χορευτικά μας το απόγευμα. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να λείπει το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης από τη συζήτηση μας.
0: Για δες τα σύννεφα έξω. Που
1: μια χαρά κράτησε, εγώ είπα θα μας την κάνει πάλι.
0: Όχι, όχι, όχι, χτύπα ξύλο.
1: Όχι, χτες ήταν οριακά την Παρασκευή, μάλλον που ήταν και τα εγγένεια. Χτες ήταν τα επίσημα, αλλά τέλος πάντων από την Παρασκευή ξεκίνησε. Έλεγα πάλι, και ξέρετε τι γίνεται, στις συνεντεύξεις τύπου, όχι φέτος, μέχρι και πέρσι που πηγαίναμε για το Φεστιβάλ Βιβλίου, οι διοργανωτές μας δίναν και δώρο ομπρέλες στους δημοσιογράφους.
0: Α, σοβαρά. Ο Μπαρμπουνάκης αυτά τα
1: μπράβο,
0: έχει χιούμορ.
1: Υπήρχε ένα τρολάρισμα πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Φέτος δεν δόθηκε ομπρέλα από ό,τι έμαθα και δεν έβρεξε κιόλας. Και δεν έβρεξε. 45ο λοιπόν Φεστιβάλ Βιβλίου, αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Πολύ, πολύ πρωτότυπο και αυτό. Ωραία, ωραία αυτή η πρωτοβουλία. 400 εκδότες, 500 συγγραφείς, χιλιάδες βιβλία φυσικά. Έτσι. Και στο καλύτερο, θα πω εγώ, σημείο της πόλης μας, στη Νέα Παραλία, εκεί στην υπέροχη θέα της θάλασσας, μπροστά στο Θερμαϊκό. Οπότε να πούμε ότι ξεκινάει το φεστιβάλ κάθε μέρα 7 το απόγευμα και πάει μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή ευκαιρία και για βόλτα και για να συναντηθούμε και με τους συγγραφείς. Θα είναι πάρα πολλοί συγγραφείς στα κιόσκι και στα περιπτεράκια που έχουν διαμορφωθεί.
0: Υπογράφουν βιβλία κλπ. Πάμε και ένα καλά, με ψαρέψουμε λαγοκέφαλος.
1: Ναι, όχι, ας μην το κάνουμε αυτό.
0: 4,71 είναι.
1: Άστα να πάνε. Και να πούμε ότι στο πλαίσιο του 45ου Φεστιβάλ Βιβλίου γίνονται και κάποιες.
0: Μην φωνάει, κοιμάται
1: λίγο. Κοιμάται. Θα πάει, ας ξυπνήσει λίγο, δεν πειράζει. Γίνονται διάφορες παράλληλες δράσεις. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία έτσι, εκδήλωση, μια συζήτηση, μια ομιλία με κεντρικό θέμα την ανθεκτικότητα των υδάτων που φυσικά στο επίκεντρο θα είναι η κλιματική κρίση.
0: Α, πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Οπότε θα κάνουμε τη βόλτα μας, θα πάρουμε τα βιβλία μας, θα παρακολουθήσουμε και την εκδήλωση.
0: Μέχρι τα βιβλία, καλά, μετά στο Ναταλή κινηματογράφο.
1: Και εκεί να πάμε, βέβαια. Και όπως λέω κάθε φορά, τοπικές σκηνές θεατρικές, μόνιμες εκθέσεις στα μουσεία της πόλης μας. Αυτά είναι πάντοτε στην ατζέντα και είναι νομίζω καλές έτσι οι στιγμές για όσες και όσους είναι σε αυτή την πόλη. Παραμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε μια βόλτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Το απογευματάκι, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, παίρνεις τα παιδιά, μάθετε τα να διαβάζουν, μάθετε τα να διαβάζουν βιβλία, οπότε από εκεί και πέρα θα περάσετε πολύ όμορφα, πάρτε και καλαμπόκι, της γριά στο μαλλί, γιατί από Δευτέρα, ξέρετε, αρχίζουν και τα βάσανα, μαμάδες και μπαμπάδες αρχίζουν και τα βάσανα, ο Κανακάρης και η Πριγκιπέζα θα είναι στο σπίτι, τελειώσαν, δεν τελειώσαν τα σχολεία. Τα σχολεία δεν τελειώσαν, τελειώσαν. Από Δευτέρα στο σπίτι. Ωραία, αρχίζει πάλι η μαμά. Έλα μέσα το μεσημέρι. Είναι ώρα να φάμε και λοιπά. Να κοιμηθείς το μεσημέρι. Μα δεν ιστάζω. Να κοιμηθείς, μα δεν ιστάζω. Αλλά το αποκορύφωμα ήταν ότι πήγαινε από τη γειτόνισσα. Πήγαινε από τη γειτόνισσα και έπαιρνε το βιβλίο. Πήγαινε στη τρίτη τάξη, έπαιρνε βιβλία τη τέταρτη τάξη και σε έλεγε διάβασε για να είσαι έτοιμο. Ω Παναγιά μου. Αυτό με σκότωνε εμένα. Δεν το έκανε εσένα η μαμά σου.
2: Προσπαθούσε, αλλά δεν διάβαζα.
0: Καλά, δεν διάβαζα, αλλά μια χαρά είσαι. Εκείνο να παίρνει το βιβλίο της επόμενης τάξης, έψαχνε εκεί στη γειτονιά και η Αδεοπούλα έβρισκε, το έφερνε. Τη Σπυριδούλα, το έφερνε, διάβασε. Να είσαι έτοιμος για την επόμενη χρονιά. Βρεάσε να πάει 5 ώρα να πάμε να κλωτσίσουμε λίγο μπαλίτσα, μετά να πάμε να πουλήσουμε πορτοκαλάδες στην Εύα το Θερινό. Άμα από εκεί πέρα. Και όχι το μεσημέρι να κοιμηθείς και όλα αυτά. Και περιμέναμε την αρθή Κυριακή που δεν δουλεύει ο παπάς να μας ξυπνήσει πρωί-πρωί στις 7. Να πάρουμε το καραβάκι από εδώ, να πάμε απέναντι Περέα Μπαξέ Πλάζα για 30. Ωραία ήταν και ωραία ήταν. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε.
3: Καλημέρα, ρε Αποστόλη μου. Αυτό το μεσημεριανό ήταν εφιάλτης, ρε παιδί μου.
0: Εφιάλτης.
3: Να κοιμηθείς με τον τέτοιο καλά.
0: Ναι.
3: Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου.
0: Σε έκλεινε στο δωμάτιο, μετά από 10 λεπτά ερχόταν, άνοιγε. Δεν κοιμηθήκες ακόμα, αφού δεν ιστάζομαι.
3: Δηλαδή, και να έλεγες θα κοιμηθώ, ρε παιδί μου, άνοιγες λιγάκι το ματάκι, έτσι μόλις έκλεινε με το κάτω την πόρτα. Ακόμα ξύπνιος είσαι. Άσε με να κοιμηθώ για να δω αν είμαι ξύπνιος. Δεν υπάρχει. Αυτό ήταν. Εν τω μεταξύ, κοίταξε πως είναι η αντίδραση με τα παιδιά, έτσι με όλοι μας. Το μεσημέρι δεν υπήρχε πιθανότητα να κοιμηθώ. Όσο μεγαλώνεις όμως, λες το μεσημέρι, έστω μισή ώρα, 20 λεπτά, θες ρε παιδί μου, έτσι λιγάκι να γύρεις το κεφαλάκι.
0: Μας μαθαίνουν για όταν μεγαλώσουμε να έχουμε το νου μας να κοιμόμαστε.
3: Λοιπόν, εγώ από στόλου πήρα και για κάτι άλλο, το οποίο επειδή είσαι με φάνησε κουστάρο πολύ ωραίος τύπος και είσαι και παοξής πάνω απ' όλα, μεγάλο προτέρημα. Δεν το συζητάμε. Ήρθα ο ψαροτούφεκο, σηκώθηκα το πρωί 5 παρά, πήγα βούτυξα.
0: Μπράβο.
3: Και κομμάτια είναι, όσοι με ακούνε φίλοι και ασχολούνται με αυτό, είναι το αυλάκι που είναι κάτω στο παλιούρι. Πάντα αυτό το κομμάτι θεωρείται ύποπτο για διάφορα είδη. Ας πούμε, πρόπερσι είχαμε βρει κανένα δυο λεοντόξαρα, τα πήραμε, τα σκύψαμε. Ναι. Λοιπόν, μην τρελώνουμε το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος ζει σε πολύ βαθιά βάθη, δεν είναι ένα ψάρι το οποίο μπορεί να πάει στα ρηχά. Επίσης ο λαγοκέφαλος κινείται πάρα πολύ αργά. Θηρευτές, έχει πολλούς φυσικούς θηρευτές, γι' αυτό προτιμά τα μεγάλα βάθη, όπου δεν μπορούν να τον πλησιάσουν θηρευτές. Και μέχρι στιγμής, έχω εδώ και περίπου 2 μήνες που τάω σε όλη τη Χαλκιδική, δεν έχω δει ούτε λέπη από λαγοκέφαλο. Ούτε λέπη όμως.
0: Ναι, έτσι? Και το χάρτη που έδωσε, οι ειδικοί που δώσανε το ένα χάρτη, είχε μια τελίτσα εκεί στο Θερμαϊκό, είχε και στο προς την πλευρά του Αγίου Όρους, εκεί είχε, στο δεύτερο πόδι μεταξύ.
3: Αλλά είναι μεγάλα τα βάθη. Δηλαδή πρέπει να πας, πιο επικίνδυνα το πω έτσι, δράκαινες που είναι... την πατάς και τη χτυπάνε και έχει πόνο τρελό και δεν έχει
0: τίποτα. Αυτές είναι μες στην άμμο γι' αυτό.
3: Μες στην άμμο, ναι. Παρά να πετύχεις λαγοκέφαλο και μάλιστα να σε επιτεθεί κιόλας, έτσι. Ναι, οπότε μην αγχώνεται ο κόσμος, δεν υπάρχει λόγος.
0: Σε ποιο και σημείο είπες στο παλιούρι επειδή έκανε
3: διακοπή. Στο παλιούρι, στο αυλάκι, έτσι στο λέγεται. Αυλάκι. Είναι κάτω στη μύτη στο παλιούρι, εκεί που είναι το ξενοδοχείο, να μην λέμε τώρα ονόματα. Ποιο είναι ένα γνωστό μεγάλο ξενοδοχείο που έχει κάνει. Και επίσης εμάς επειδή μας έρθει σε ενεργά site με ψαροτουφεκάδες, μας έχει έρθει αυτό ότι όπου τους βρούμε τους σκίζουμε, δεν αφήνουμε τίποτα άλλο.
0: 4,70 θα δίνει το κράτος. Δεν εγκρίθηκε ακόμα, ναι. Γιατί όχι 5,10 κατάλαβα, αλλά 4,70.
3: 4,70. Κρατάει το 0,30 για το ΦΠΑ. Άσε καλημέρα, Αποστόλη μου.
0: Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ενδιαφέροντα αυτά. Εγώ για τους λαγοκέφαλους δεν γνώριζα.

Και μια που αναφερθήκαμε για ανανάκια, να σας πω για το βράδυ, δεν πρέπει να τρώτε μπανάνα, ανανά, σταφύλια και μάγκο. Αυτά λέει, έχεις διαταράξει τον ύπνο άμα τα φας. Ναι. Την μπανάνα τώρα ξέρετε πώς θα τη φας, αλλά πάση περιπτώσει, μπανάνα, ανανά, σταφύλια και μάγκο, έχεις διαταράξει κλπ. Ναι, τώρα πώς εννοούν και το βράδυ, το γερμανικό βράδυ που είναι στις 7. Αυτοί οι Ούνοι, πώς παρακαλούσαν να φάνε ένα γκολ, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί εκεί πέρα ναι, έχουν στις 7. Ενώ εμείς Ελλαδάρα εδώ πέρα 10 το βράδυ, ευτυχώς δεν έχει το καρπούζι. Α, καρπούζι λέει το βράδυ, δόξα τω Θεώ. Βέβαια θα κάνεις κάτι επισκέψη στην τουαλέτα, πιο, δεν πειράζει, καρπουζάκι. Και να σου πω, καρπουζάκι, το άσπρο είναι Viagra. Το άσπρο, το άσπρο. Φωτά το λίγο άσπρο. Το άσπρο από τη φλούδα, έτσι. Ευτυχώς το καρπούζι δεν είναι μέσα, αλλά τώρα για το βράδυ, εξαρτάται ποιο βράδυ εννοείς. Εμείς το βραδάκι φάμε ένα πιτόγυρο, δηλαδή κατά τις 10.

Είδε το παγκοσμίω τώρα, τι έγινε τώρα. Πήραμε καμιά μεταγραφή, τι θα γίνει. Έχουμε να παίρνουμε κυβέλο, έχουμε να παίρνουμε προτάσμα, έχουμε να παίρνουμε το ευρωπαϊκό. Πρέπει να πάρουμε παίκτες για να τα πάρουμε όλα αυτά. Άντε. Μην περάσει η χρονιά και είμαστε πάλι με άδεια χέρια. Άντε.

Και ο Δήμαρχος, ο Δήμος Ξάνθης δείχνει το δρόμο. Συν 55% στα τέλη του νερού. Έλα μεγάλε, μην καταλαβαίνεις τίποτε, δώσε. Έχουν οι Ξανθιώτες, κρυμμένες τις έχουν όλοι τις λίρες. Συν 55%, μπράβο, έλα στα τιμολόγια νερού, δώσε.

0: Και αν θέλετε να μην γεράσετε ποτέ, και αυτή τη λύση σας έχω για να δείτε, και αυτή τη λύση. Μαύρη σοκολάτα, για να δείτε εσείς που τρώω κάθε και λέτε τι τρώω, ναι, μαύρη σοκολάτα. Βρέθηκε στη μαύρη σοκολάτα η Θεοβρωμίνη, η οποία καθυστερεί, λέει, τη γύρανση. Και δεν είναι αντάτε, σε 1160 άτομα έγινε η μελέτη από την Κόρα. Τώρα τι είναι η Κόρα, δεν ξέρω. Γιατί μου γελάς έτσι? Γιατί γελάω? Επειδή είναι ξύπνιος από τις 5. Γι' αυτό γελάς έτσι? Ή πήρες λιξοτανίλ? Γιατί άμα παίρνεις λιξοτανίλ είσαι έτσι. Μην γελάτε.
1: Αυτός δεν είναι έρωτας. Αυτός δεν είναι αγάπη.
0: Δεν είναι. Την Γεωργία τη Στεφανίδα από την Ασπρόμαυρη σου ρωτή, τώρα ξύπνησα, αμέσως έβαλα, να είσαι καλά. Τη Μανίνα, καλημέρα, καλημέρα Μανίνα, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Η αγάπη μου για σένα είναι πεστίνη, είναι φόβο.
0: Ο φίλος μου, καλώς, καλημέρα από τη Σίβηρη και εδώ και Λαϊδάς. Έλα ρε Χριστάρας Παπασωτηρίου. Δεν είπατε για τη συναυλία της Μποφίλιου με το Φάμελο απόψε? Α, ο Σωκράτης τραγουδάει απόψε. Έχει στη Σίβηρη. Στη Σίβηρη. Στη Σίβηρη ο Φάμελος. Ο αδερφός είναι βέβαια, ναι. Μαζί με την Μποφίλιο. Βέβαια ρε Χριστάρα. Άρα Χριστάρα, πώς το ξέχασα αυτό, ναι. Να πάω να ακούσουμε Μποφίλιου. Να ανεβούν πάνω, κάνει ένα κέφι αυτή η κοπελιά. Ο Βαγγέλης, φίλε, να είσαι καλά, μας κάνεις και γελάμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Χριστάρα, καλά, πέρα Σίβηρη. Μας έβαλε και φωτογραφία την παραλία. Δεν μας άμε όμως. 9, α, όχι, όχι, δεν είναι στη Σίβηρη. Είναι 9 και 4 στο Επταπύργιο, Φεστιβάλ Επταπυργίου, Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έλα ρε, τι ξεχάσαμε την Ποφίλιου. 9 και 4, για να δω τι ώρα έχει ματσάκια. 9 και 4, 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία, τελειώνα. Στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Εντάξει. Θα πάει όλη η κουλτούρα της πόλης, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Επαναλαμβάνω, 9 και 4 στο Επταπύργιο, Φεστιβάλ Επταπυργίου, Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλά που το έγραψε, νόμιζα Σίβηρη, γιατί έβαλες από Σίβηρη, νόμιζα εκεί είναι. Και εκεί γίνονται ωραίες καταστάσεις το καλοκαίρι. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη τον Κουλιανόπουλο από τον Ασπρόμαυρο, Λαγκαδά, την αγάπη μου. Η Αγγέλα, χρόνια πολλά παππού Απόστολε. Αυτά τα παππού Απόστολε, κόψτε τα έτσι. Εγώ δεν είμαι παππούς, είμαι ο σύντροφος της γιαγιάς. Ξηγημένα πράγματα. Γιαγιά είναι η γυναίκα μου. Γεια σου Αργυρό Παπουτσίδου, τι μας έβαλε. Για σένα λέει, τώρα αυτά πισία είναι, τι είναι, ξέρω εγώ, αυτά. Πάω για διαλυματάκι με δελτιάκι, επανέρχομαι 11 και κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς, μην κουνηθεί κανείς. Όπως ο φυλάκης μπροστά στην ατασούλα. Φτέρνες ενωμένες, γροθιές να βλέπουν προς τα κάτω, έτσι, και τα χέρια στο σώμα. Γαβρίλ, κάτι έστειλε ο flyover, να το δούμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, την εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλωσιές με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια, τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, τις δράσεις για τη στέγαση, την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών, την πρόληψη των πυρκαγιών και τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζοντας ότι ήρθε για να μείνει, ενώ υποστηρίζει ότι μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί κοντά στην Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κλείνει εκ νέου απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Κλειστός ο περιφερειακός στο συγκεκριμένο σημείο τις ίδιες ώρες αύριο και μεθαύριο. Τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός που νίκιαζε το σπίτι της στα Χανιά. Μετά το έγκλημα είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι της. Σύμφωνα με το πρωτοθέμα.gr, ο νοικιαστής ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Διακοπή υδροδότησης σε περιοχή του Βαρδαρίου αλλά και προβλήματα χαμηλής πίεσης στο νερό θα σημειωθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΙΑΘ. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 7 αύριο το πρωί. Σε εξέλιξη, οι διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης χωρίς ρεύμα θα μείνουν μέχρι τις 12 το μεσημέρι καταναλωτές σε όλο τον οικισμό του Ανατολικού, διακοπή ρεύματος μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και σε περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η εκεχηρία που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δοκιμάζεται σοβαρά στον Λίβανο, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται με δεκάδες νέους νεκρούς και αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 3 αποφόροι, θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολυγυρό, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 30, στο Κυλκή στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαντζά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
5: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.
3: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: κι αν σκόρπισαν τα φύλλα με τα γέρι.
1: Μας προετοιμάζει το βράδυ για την Ποφίλιο. Ίδιο κέφι κάνουν αυτοί.

0: Καλοκαίρι.
1: Ιούνιο έχουμε. Ναι, θα τραβήξει λίγο αυτό το προβλέπει. Γιατί...
2: Θα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Δύο. Γιατί είναι Κυριακή σήμερα.
2: Μπαταρίες πήρες.
1: Όχι. Τι να πάρε. Να παρεύχει.
0: Είπα κι εγώ.
1: Για μια δουλειά ξέρεις. Με βάλα να κάνω.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ.
2: Περιμένουμε αυτό που μας υποσχέθηκες.
0: Πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθώ.
1: Α, ανέκδοτο. Περιμένω να πω ότι είμαστε δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Να πω ότι το ανδρολίβαδο είναι εδώ ανθισμένο δυνατό. Αν ακούτε τροχό είναι που σκάβουμε το πάτωμα. Να βρούμε τις λίδες του Βενιέρη, ναι. Τις έχω θάψει, λέει, κάπως στο γραφείο. Άμα τις βρείτε, λέει, πάρε τις και εσείς, λέει, ένα 10%. Και ξυλώσαμε το πάτωμα, μια και δεν είναι εδώ σήμερα. Το βράδυ που θα έρθει για να σας γυρίσει από Χαλκιδική. Πώς είμαστε στο δρόμο, λέω, Απόστολος Αδελάς, Λεοντής Μαχαιράς, Γαβρίλ Μαχαιράς, Χατζινόπουλος.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωί.
1: Ξεκίνα.
2: Ινό Κυριακής, στα 14 λεπτά μετά τις 11, με αρκετές καθυστερήσεις όσοι θέλετε να φύγετε για Χαλκιδική. Όχι, από το ύψος του Μαρμαρίδη.
1: Ναι, ναι.
2: Από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι...
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και λίγο πριν την ανηφόρα εκεί στο Νέο Ορίσιο θα ταλαιπωρηθείτε σοβαρές καθυστερήσεις.
1: Του Μαρμαρίδη στείλτε το ένα τιμολόγιο. Παρακαλώ.
2: Διαφημίζεται ο άνθρωπος.
1: Α, διαφημίζεται, ωραία.
2: Σοβαρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολή. Το πρόβλημα ξεκινάει μετά τα φανάρια του IKEA και φτάνει μέχρι και τα φανάρια αεροδρομίου. Έχετε το νου σας και όσοι φεύγετε προς το μηδέν, ειδικά εκεί πέρα για να φύγετε από το παλιό δρόμο της επανομής, καθώς έχουμε και εκεί σοβαρές καθυστερήσεις. Και στα διόδια Μαλγάρουν και στις δύο κατευθύνσεις. Mm. Τόσες καθυστερήσεις, καθυστερήσεις πήγαν εγώ. Τι.
1: Είναι δύο ξανθιές.
2: Κάτσε ρε, Απόστολε.
1: Κάτσε
2: ρε, Απόστολε.
1: Κάτσε.
2: Ή Μάρτον.
1: Εδώ έχουμε, έπισε.
2: Έχουμε έλα, μια σκαλέτα.
1: Ναι.
2: Βγαίνεις.
1: Καθώς σας λέω το ανεκδοτάκι, μιλάμε για ανεκδοτά, ναι, και λοιπά. Εσείς να βρείτε ποιος ήταν ο καλύτερος James Bond, 007, ο καλύτερος, έτσι, ποιον έχετε καλύτερο, και εγώ θα σας πω ποιον βγάλανε καλύτερο, τέλος πάντων.
2: Σε
1: πάση περιπτώσει, είναι δύο ξανθιές, κάθονται σε μία καφετέρια, απέναντι από έναν τεράστιο καθρέφτη. Κάποια στιγμή γυρνάει μία προς τον καθρέφτη, παραξενεύεται, λέει στην άλλη, γίνα με τρόπο. Η μία από τις δύο που κάθονται απέναντι με μοιάζει καταπληκτικά. Γυρνάει η άλλη με τρόπο, ξαφνιάζεται κι αυτή. Και της λέει, και η άλλη μοιάζει εμένα. Καλά, λέει, τι θαύμα είναι αυτό. Λέω, δεν αντέχω, λέει, πάμε να τις ρωτήσουμε γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό και τέτοια ομοιότητα. Μόλις σηκώνονται για να πάνε και λοιπά, λέει η άλλη, κάτσε κάτσε, έρχονται αυτές. Έλα τώρα που δεν γελάτε κιόλα, μου κάνει σαμποτάζ. Μόλις σηκωθήκανε, βλέπουν από το καθρέφτη σηκώνονται κι άλλες και λέει κάτσε, κάτσε, έρχονται αυτές.
2: Κοίτα, επειδή είναι Κυριακή.
1: Άντε, άντε, φύγα,
2: σου πέρα, δίνουμε πέρα. Άλλη μια ευκαιρία, να πεις ακόμη
1: θέλω,
2: ένα.
1: Δεν θέλω άλλη ευκαιρία.
2: Πες ένα ακόμα, ρε.
1: Δεν θέλω άλλη ευκαιρία. Θα σου πω που, που κυνηγούσε τον τραμπολίνο η Μελώνη για να βγουν φωτογραφία. Τον νικέτευε, λέει. Ναι, έπεφτε στα πόδια, ναι, κλπ. Τώρα, άμα βγαίνει φωτογραφία με τον τραμπολίνο, αναβαθμίζει. Δεν αναβαθμίζει. Ναι, ναι. Μία σέλφι θα την ήθελε με τον σερίφη γη, δεν το συζητάμε. Έτρεχε, λέει, και τον κυνηγούσε. Και βγάζει ανακοίνωση μια η Μελώνη και λέει: η Ιταλία δεν παρακαλάει κανέναν. Άντε, παρενάκη. Άντε. Επειδή βάβεις χρυσαφή το μαλλί, νομίζεις ότι άντε έτσι έτσι από εκεί πέρα
0: από ξανθά μαλλιά.
1: Τη γουστάρει, γιατί πριν δύο χρόνια την έλεγε, τι την έλεγε, ότι είναι η Μελώνη είναι αγωνίστρια, καλή πρωθυπουργός, ηρωίδα, κούκλα, το νέο παράδειγμα πολιτικής και τέτοια. Τώρα τη γύρισε, τη γουστάρει. Εγώ ναι. Και τώρα γιατί μουτράκια ο Δραπολίνο, ναι, ξέρει γιατί κάνει μουτράκια. Γιατί η Ταλίδα είπε, όχι σαν το δικό μας που έτρεξε πρώτος, λες και θα πάει ο γιος του μαζί με την αυτή, στείλουμε καραβάκια στο Ορμούς να βρουν τις νάρκες. Ο δικός μας είπε, ναι, εμείς λέει, ας στείλουμε. Λες και θα πάει ο γιος του μαζί με την Σάκαρη να τις βγάλουν τις νάρκες. Εν πάση περιπτώσει, Αν και ιδεολογικά είναι μακριά ο Τραμπολίνο με την με τη Μελώνη. Όχι, δεν είναι μακριά, δεν είναι μακριά. Ίδια πράγματα, δεν είναι μακριά, δεν είναι μακριά. Ναι, έχουν πολιτικά μία απόσταση, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, την Έργυρο είδα κούκλα και νόμιζε ότι θα του κάνει και τα κέφια. Ότι θα στείλει και αυτή η καράβια εκεί και λέει η Ιταλίδα, α, εμείς δεν στέλνουμε καραβάκια στο Ορμούς, δεν μας νοιάζει. Η Ελενίτσα έστειλε, η Μελίνα του δεν έστειλε. Καλημέρα στο Ανδρολίβαδο, θέλει και ερώτημα. Σον Κόνερ, η Ελενίτσα. Α, μπράβο, ρε Ελενίτσα, να το επόμενο θεματάκι, γιατί μπλέχτηκα με τα γκομενιλίκια εδώ του Τραμπολίνο.
3: Και ένα έρωτα λαθρέο μυστικό. Μυστικά θα ζήσω αυτό το.
1: Και εγώ με Σον Κόνερ είμαι, Ελενίτσα, με Σον Κόνερ.
3: Ένα κρυφά, ένα.
1: Και πράγματι βγάλαν και τον Σον Κόνερι, γιατί είχε, λέει, τον πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα ως αυτό, ως πράκτορας, και είναι αυτός που έθεσε τα στάνταρ. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ο καθένας έχει τη δική του μορφή, το δικό του στυλ, τη δική του πινελιά σε αυτό το πράκτορας 007.

0: Εμένα δεν με ενθουσίασε πολύ ο Ντανιέλ. Τα υπόλοιπα τα ξέρεις εσύ.
1: Μάτια του κόσμου να κρυφτείς. Να κρυφτείς κι απ' τις ασφάλτες.
0: Δεν είχε το στυλάκι του Σον Κόνερι ο Ντανιέλ. Ο Ρότζερ Μουρ τον ξέραμε και ως Σάιμον Τέμπλαρ. Πιο χαλαρός, gentleman, κωμικός, ναι. Ο Μπρίσμαν ήταν πανέμορφος, στυλάκι, αλλά είχε ένα αλλά. Κόνερι, Σον Κόνερι.

Κάπου φορούσε και φουστίτσα αυτός, γιατί ήταν και Σκοτσέζος. Οι Σκοτσέζοι χάσανε οι Σκοτσέζοι. Σας το είπα, νομίζω ότι οι περισσότεροι φίλοι που πήγανε στο παγκόσμιο κύπελο εκεί στα γήπεδα είναι οι Σκοτσέζοι και μετά οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι βέβαια πήρανε το δρόμο της επιστροφής. Ναι, δεν ξέρω τώρα, θα παραμείνουν να δουν και τα υπόλοιπα. Άντερε στρατό, άντερε στρατούλε, άργησες. Καλημέρα και καλή Κυριακή στην κορυφαία εκπομπή του Γαλαξία. Απόστολε, ο καλύτερος πράκτορ. Έχεις δίκιο, Θούβου, έχεις δίκιο, Βέγκος, τελείωσε ο Θούβου. Πεθαίνω για τη σκηνή που λέει για Θεσσαλονίκη, καλά πάμε, εκεί είναι απέναντι η Ακρόπολη. Ha ha ha ha ha.

0: Ναι, ναι, βράδυ καρπουζάκι με τυράκι. Καλά το γράφει ο φίλος μου. Ο Σάκης, να είσαι καλά Σάκη. Ο Βασίλης ο Καμίνης από την ασπρόμαυρη Τρίγλια. Καλά. Γεια σου ρε Παναγιώτη Τόκο, την αγάπη μου. Ναι, βραδινό καρπουζάκι με τυράκι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Ό,τι ώρα και να το φας. Εσύ είσαι που δεν τρως καρπούζι με τυρί. Ποιος είναι από εδώ? Κάποιος είναι από εδώ που δεν του αρέσει το καρπούζι με τυρί? Ο Γαβριέλ. Είναι και σεραίος. Δεν του αρέσει το... Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου, καλημέρα από την Ασπρόμαυρη Χαϊλάου, άρτη αφηχθήσα από την Ασπρόμαυρη Κερακινή, για δουλειά έσωνα. Καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση, και το βράδυ εκεί στη Νέα Ελβετία έχει εκδηλώσει και μετά τις 7, πάνε να φας τα σουβλάκια, στα λουκανικάκια σου, να πιεις την πυρίτσα σου, να ξεκουραστείς. Βέβαια τώρα να μέσεις Χαϊλάου και να βλέπεις εκείνες τις σημαίες που κυματίζουν, Παναγιά μου. Και είναι και πολλές. Αδελφέ, δεν είμαστε για τέτοια 21, δεν έχουμε σήμερα. 21 του μήνα ο χρηματοκρίτης είναι πολύ χαμηλός, εξαφανισμένος. Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλημέρα, μπρε Αποστολή.
0: Καλώς τα αγόρι μας. Πού είσαι?
1: Πού να είμαι, Αποστολή?
0: Πού είσαι?
1: Στα χωράφια, στη δουλειά. Το καλοκαίρι για μας δεν είναι και τόσο καλό.
0: Είσαι εξαφανισμένος εδώ και πολύ καιρό. Εδώ ούτε προτάσμα πήρες, ούτε συγχαρητήρια σε δώσαμε, τίποτα. Σε σκεφτόμουν, λέω θα πάρει, δεν μπορεί. Τουλάχιστον να ακούσει να τους πούμε συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ, Αποστολή μου. Γερή να είμαστε πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Και ας περάσει και αυτό το καλοκαίρι να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα και λόγω οικονομικής δυσχέρειας και λόγω δουλειάς. Και έχει ο Θεός. Τα δε υπόλοιπα υπάρχουν τα δεύτερα, πώς το λένε.
0: Ο Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Επειδή έχει καιρό να τα πούμε από υγεία, είμαστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Όλα τα παιδιά εκεί, έτσι.
0: Πάσχουμε, όλα τα παιδιά. Όλοι μας ψάχνουμε, πάσχουμε από ξένη οικονομική ανεπάρκεια και χαμηλό χρηματοκρίτη, αλλά καλά πάμε, εντάξει.
1: Κοίταξε, θα σου θυμίσω κάτι παλιότερα, γιατί μπήκες και στην πολιτική. Εγώ πλέον άλλαξα σχέδιο.
0: Τι?
1: Γράφτηκα στο κίνημα, δεν πληρώνω.
0: Και καλά έκανες. Πάμε.
1: Σε γύρισα κάμποσα χρόνια πίσω, έτσι.
0: Ναι.

0: καφενείο, λέγανε στο καφενείο, φωνάζανε. Πάω για σωλήνες, πάω για σωλήνες. Την ευχή είναι αυτές τις σωλήνες, σωλήνες. Και καίνε σωλήνες, γάντια πήρε. Όχι, ξέχασα τα γάντια, είναι πίσω στην πλατφόρμα. Τι πάνε να κάνουν. Βάζανε τελικά σωλήνες. Αυτό είναι. Ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, μπορώ να μιλήσω. Καλησπέρα, καλημέρα, Κώστα. Έλα. Κωνσταντίνος Ζαφυρόπουλος. Ζαφυρόπουλος. Τράβα το τσόκ, βρε. Έφυγες. Ήταν από το, πώς το λένε αυτό, Viper. Έτσι δεν είναι. Μην το βάζετε κάτω. Μπρος γκρεμός πίσω τα φτερά σας. Και πολλές φορές αυτό που λέω, αν δεν πεθαίνουμε ο ένας για τον άλλον, είμαστε όλοι νεκροί. Θα το σκέφτεστε αυτό. Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός, αδελφέ, η μείωση των διεθνών τιμών, τώρα που σταμάτησε ο πόλεμος, λέμε τώρα, να περνάει και η ώρα, ναι, υποσχέθηκε θα γίνουν τα δικαίωνα και ότι οι διεθνείς τιμές θα φτάσουν στην αντλία. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, εδώ έχω εκτεθεί, είπα ότι ξανά δεν θα δούμε με άσο μπροστά, μόνο διάρρη, αλλά όντως είδα και ένα 8, ένα 8 σε βενζίνη. Η Βουλάρα, καλή Κυριακή αγαπημένη μου Απόστολε μου. Α, όταν έχω μου, τρελαίνομαι. Καλώς τον Κωνσταντίνο μου.
1: Στην Αγγλία.
0: Ορίστε.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν είμαι, θα φτάσουν στην Αγγλία.
0: Πού θα φτάσουνε?
1: Στην Αγγλία.
0: Α, δεν άκουσα καλά, συγγνώμη, δεν ακούω καλά. Είχε τον τροχό ανοιχτό και δεν μπόρεσα. Η καρακλή. Καλημέρα, υπάρχει μικρή φωτιά όπως βλέπω μεταξύ Γερακινής και Καλύβες. Πού μου βλέπεις από το Τριάδι εκεί πέρα, βλέπεις μεταξύ Γερακινής και Καλύβες. Για δες μεταξύ Γερακινής και Καλύβες τι έγινε, Γαβρίλ. Άκου να αμέσως με ένα μήνυμα έστειλες, φωτιά μας έβαλες. Πες και ένα χρόνια πολλά το Λεοντή που δεν τον είπες προχθές. Τον Όσιο. Έλα ρε μεγάλη, και το τραγουδούσα το πρωί. Να, σορκίζομαι. Αλλά με τον άλλον, ναι, ναι. Εντάξει. Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ. Καλά τσουτσούρια στο δέρμα μου. Πες μου, θες να μείνω ή να φύγω. Για πες μου, πριν μας έρθει. 32 στη Βρέμη, άντε, άντε με το καλό και 40.

0: Θα μου βάλεις μετά και το άλλο που λέει αυτό που τώρα μου συμβαίνει. Αλλά να είμαι μέσα να τραγουδήσω, γιατί η Καλαφατάκη έχει αγωνία. Γερακινή είναι γι' αυτό. Είπα και εγώ από το Τριάδι, βλέπεις Γερακινή και καλύβες. Με κόντεψα να πέσω πίσω.
1: Μας βλέπουν σιωπηλά.
0: Αποστόλη, καλή εκπομπή. Ο ξάδελφος από το σόι της γυναίκας σου, Κώστας Ζαφυρόπουλος. Έχει Ζαφυρόπουλο σόι η γυναίκα μου? Γεια σου ρε Κώστα από το σόι της γυναίκας μου.

Σας αφήνω με αυτόν τον ύμνο μέχρι το διαφημιστικό. Επανέρχομαι, εντάξει, μην κουνηθείτε. Ναι, θα χάσετε. Εγώ σας το λέω, θα χάσετε, εντάξει. Μην κουνηθείτε. Όποιος κουνηθεί να του καεί το ρούτερ. Και να σε δω, θα δεις ποδόσφαιρο.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

νύχτα. Έλα, δεν φύγαμε που αμέσως. Η Σονάρα Σονάρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Σονάρα Σονάρα, όχι Ψωνάρα Ψωνάρα, Ψωνάρα Ψωνάρα είμαι εγώ. Λοιπόν, τι έχω τώρα μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου της εκπομπής. Υπομονή, τι έμεινε, ούτε ένα τεταρτάκι έμεινε. Εκπομπή είναι, θα περάσει.

0: Μπορούσα να αφήσω το φουλακιό ότι εγώ έτσι χωρίς να το ενημερώσω για ζώδια. Έχω ποια ζώδια συγχωρούν την απιστία. Ποια ζώδια συγχωρούν την απιστία και εσένα έχει μέσα. Μελίνα που είναι, μόνο υποσχέθηκες η Μελίνα. Το παιδί, να από τα μούτρα, κάτω, προβοσκίδα. Ποια ζώδια συγχωρούν εύκολα την απιστία.
1: Σιγάρο πρέπα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι.
0: Εύκολα η χθής, λέει, είναι συμπονητικά ζώδια και ευαίσθητα.
1: Σιγάρο πρέπα και καφέ, βρε δε βαριέ.
0: Εμείς οι ζυγοί, ναι, αποφεύγουμε τις συγκρούσεις, θέλουμε αρμονία στις σχέσεις. Ο καρκίνος δίνεται, λέει, με πολύ, δένεται πολύ με τους ανθρώπους που αγαπά. Οπότε, ναι. Το ξώτης, αν και αγαπά την ελευθερία, έχει πιο φιλοσοφημένη προσέγγιση στα λάθη των ανθρώπων. Και τώρα πάμε στα δύσκολα. Ποιοι συγχωρούν δύσκολα ή δεν συγχωρούν καθόλου. Ποια ζώδια.
1: Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει.
0: Γεια σου, βρε Σόνια, η χορευταρού. Πού είσαι, βρε κοπελάρα μου. Σας ακούω πάντα, αλλά δεν γράφω λόγω δουλειάς. Πρώτα η δουλειά, πρώτα η δουλειά. Σονάρα μου, σονάρα μου. Λοιπόν, ο Ταύρος, όταν η εμπιστοσύνη του, λέει, καταραίει και να παραμείνει, λέει, στη σχέση, δεν ξεχνάμε τίποτα. Εκεί μου λαρώνει.
1: Κάνουμε πάρτι, ρε φαίνε. Βρε, δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι, άδερφε.
0: Για τους παρθένους η λογική, λέει, υπερισχύει των συναισθημάτων και την κάνει. Με ελαφρά πηδηματάκια, άμα διαπιστία, φεύγει. Για τους εγώκερους, λέει, η συγχώρηση είναι δύσκολη υπόθεση. Φου, φεύγει κι αυτός. Για τους σκορπιούς η εμπιστοσύνη είναι ιερή για αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Και να δείξει, λέει, συγχώρεση δεν ξεχνά. Δηλαδή, μένει στη σχέση, αλλά και με την πρώτη ευκαιρία, μπαμπ, στο βαράζει το κεφάλι. Παράδειγμα, πήγε.
1: Κάπου δεν θα έχουν ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμεί φορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέδια, ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι.
0: Οι σκορπιοί, το είπα, οι σκορπιοί είναι γι' αυτόν, ναι, δεν ξεχνά. Λέων. Πληγώνονται διότι, γιατί αγγίζει άμεσα την αξιοπρέπειά τους η απιστία, ναι, ναι, και αποχωρούν και γρήγορα μάλιστα. Δες το να μούτρα να αποχωρεί. Τι έκανε, μια πιστή έκανε η κοπέλα, σιγά τώρα. Για τους κρυούς η προδοσία πυροδοτεί θυμό και αντεδρούν άμεσα και έντονα. Την κάνουνε και βολίδα με Φεράρι. Τι σας μαθαίνω, Κυριακάτη, άντε βρε.
1: Πόσοι απόψε ξαγρυπνούν.
0: Πόσοι ξαγρυπνούν, πόσοι φάγαν την απιστία στο κεφάλι. Τώρα εσύ βλέπεις μπάλα, τι να σε κάνει, κορόιδο είναι. Σιγά μην κάτσεις τα αυγά της.
1: Σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ. Τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ. Τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι,
0: δεν βαριέσαι, αδελφέ. Και μια που σας είχα πει πριν από εβδομάδες, σας είχα πει τους λόγους που την κάνουν αμέσως και λοιπά, που φαίνεται ότι το ζευγάρι θα χωρίσει αμέσως και σας είπα, άμα του χώσει το κουταλάκι στη μούρη την ώρα που του δίνει την τούρτα και λοιπά, και οι άλλοι στραβώσει, ναι, να ξέρετε ότι γρήγορα θα χωρίσουν και χωρίσουν. Ακούστε τώρα τι έγινε, παντρεύτηκαν, ναι, παντρεύτηκαν. Του λέει η νύφη, κανόνισε, ναι, επειδή υπάρχει ένα έθιμο, της σμπρώχνουν την τούρτα της, της ρίχνει την τούρτα στη μούρη, όχι το κουταλάκι, τη μούρη. Ναι, είχαν ένα τέτοιο έθιμο, παντρεύτηκαν, του λέει νύφη, μην τυχόν διανοηθείς, έθιμο, έθιμο, αλλά δεν θέλω να μου ρίξεις, λέει, τη τουρτίτσα στη μούρη, πετούσαν έτσι με το κουταλάκι, είτε χωρά και λοιπά, ναι, προσέξει, ο άλλος ψύχρεμος, ναι, κόβουνε την τούρτα, την ώρα που της δίνει το κουταλάκι, παπ, της πετάει στη μούρη την τούρτα. Θύμωσε η νύφη, σχόλασε ο γάμος. Εκείνη την ώρα έφυγε. Ναι. Κόπηκε και το Γκλέντι, κόπηκαν και όλα. Την έκανε και την άλλη μέρα στο δικηγόρο διαζύγιο. Τώρα, αν με ρωτάτε τι έγινε ο μπουφέ, αν ποιοι μήνα στο μπουφέ και λοιπά, δεν ξέρω να σας πω.
2: Με κάποιον άλλον ξεμυαλίστηκες, σε άλλα κόμπα μου τραβήκες.
0: Αλλά για να είχαν φτάσει τώρα στην τούρτα, ο μπουφέ είχε ξυλωθεί, έτσι, νομίζω. Τέλεια, δεν σημαίνει. Σαν το είπε ρε παιδί μου, ούτε αυτό, ούτε την άλλη μέρα, τίποτε, πήγαν, χωρίσανε. Δεν έγινε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές είναι οι κρυοπόπες. Οι δικές μας, αν είναι, για να δω, λέω αν είναι, ναι, αν είναι, πώς το λένε, ηχθείς, ζυγός, καρκίνος, εντάξει. Άμα είναι, λέω, άστα να πάνε.

Τηλεφωνήσαμε στην πυροσβεστική Καρακλέ, Κερακινή και Καλύβες. Δεν έχει τίποτε, ευτυχώς, χτύπα ξύλο. Αλλά θέλει προσοχή, παιδιά, αυτά τα μελτεμάκια. Καλύτερα αφήστε τους τροχούς και τέτοια. Αν έχετε να κόψετε κάτι κλπ. Αν κάτι που μπορεί να πυροδοτήσει, αφήστε. Αυτά τα μελτεμάκια είναι επικίνδυνα.

0: πάει το ζευγάρι να φάει στο εστιατόριο, σερβίρουνε και ο σύζυγος ξεκινάει να τρώει. Του λέει η άλλη, πρώτα το σταυρό, στο σπίτι κάνουμε το σταυρό πριν φάμε. Εδώ αμέσως όρμηξες? Ναι, λέει, γιατί εδώ πέρα ο σεφ ξέρει να μαγειρεύει. Ούτε αυτό γέλασες. Ε, τι να σε κάνω, δεν με κανένα δεν γελάς σήμερα, εγώ φταίω. Σε άλλα κόλπα μου τραβήθηκες. Εχθές στο παιχνίδι της Ολλανδίας είδα και το βασιλικό ζεύγος με τα κασκόλα της Ολλανδίας και λοιπά καθόταν και θυμήθηκα ότι Σακελαροπούλου την ημέρα που μας επισκέφθηκε ή πρώην, την ημέρα που μας επισκέφθηκε το ζεύγος αυτό, είχε πονοκέφαλο και έβαλε τον γκόμενο, πώς τους λένε αυτούς όταν δεν τους λένε γκόμενος, πώς λένε, με αυτόν που είναι μαζί ρε παιδί μου, πώς τους λένε αυτούς, ναι.
1: Εραστή.
0: Όχι, όπως, μα, αυτόν έβαλε να τους επειδή, ναι, το σύντροφο τέλος πάντων, ναι. Ωραία πράγματα ζήσαμε. Για τους σύντροφους δεν είχε ρε Λεωνίδα, τι να κάνω εγώ, ναι. Ο Γιώργος ο Καράβαλης, την καπετάνισσα του Στρατάκη, αν μπορείς βάλε, αφιέρωση στη γυναίκα μου και την κόρη μου. Αντί να αφιερώνω αυτές σήμερα που γιορτάζει ο Γιώργο Καράβαλη, άντε τώρα από εκεί πέρα, ποιο είναι αυτό η καπετάνισσα του Στρατάκη, δεν το ξέρω κιόλα. Και στο παραπέντε βρήκες να κάνεις. Καλημέρα στον Αντάκη τον Τιγκισίδη από τον Ασπρόμαυρο Εύωσμο. Είναι μαζί με τον Τίμο, το γιώκα του. Να είσαι καλά, να περνάτε καλά. Την αγάπη, πείτε και ένα τσιπουράκι για μένα. Δώσε. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Χαίρεστε.
0: Καλώς το να.
2: Λοιπόν, πάμε. Νέοι επιβάτες για μπάνιο. Τα παιδιά πρώτη φορά ακούνε το ναι. Σταθμό σου.
0: Ναι.
2: Μάνα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου.
0: Και θα κούκλος την κοπανίσω.
2: Ναι. Είσαι κούκλος. Σ' ακούμε. Πείτε για τον κύριο.
0: Ναι. Bye.
2: Τρέλα,
0: Πάω να είσαι και μη φοβάσαι. Παόκια είναι, παόκια.
2: Τι θα είναι, τρία πι. Πάω, Πόντιος και Πασόκ, γεια σας.
0: Πάω, κνάστε και μη φοβάστε. Έλα. Μάνα μου, αλίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου. Πάρ' τη βαλίτσα σου, πάρε μπρος. Δεν είναι ποτέ. Αυτό βάλαμε. Και μας είχε και μάνα μου βαλίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου και θα την κοπανίσω εγώ και αν σε ερωτεύτηκα κάλυψα και σκέφτηκα πως δεν θα πίσω, αυτό είναι. Άντε κάνει και μια βουτιά για μας, ναι. Το βασιλικό ζεύγος, ναι, ξεκίνησα να λέω και το 50 χρόνια γάμου, λέει το βασιλικό ζεύγος της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας. 50 χρόνια γιορτάσαν τα 50 τους χρόνια, ναι, φάγαν 4 χθες, γιορτάσαν τα 50 χρόνια. Μας περιπτώσει, εδώ που τα λέμε, η βασίλισσα την κράτησε τη δουλειά, γιατί ο Σουηδός ο αυτός ήταν λίγο ατακτούλης. Ναι, έχουμε διαβάσει κατά καιρούς, αλλά κορόιδε δεν η βασίλισσα να αφήσει τώρα το θρόνο. Σε λέει δεν βαριέσαι. Συγχώρα τον. Μπορεί να ήταν. Τι είπαμε. Είναι, μπορεί να ήταν ηχθής η βασίλισσα. Ή να είναι. Όχι να ήταν. Να είναι. Ηχθής η βασίλισσα. Άντε βρε Νατασούλα μου. Καλημέρα αγαπητέ μου. Από την Κιτρινό Μαύρη Χαριλάου. Τα φιλιά μου σε ακούμε. Γεια σου Νατασούλα μου. Ψήμ πουλήμ για βρήμ. Άντε. Και από την Πέμπτη θα έχουμε αυτό, θα έχουμε 39, λέει, 30, οι ειδικοί τι λένε, άντε να υδρώσει και λίγο το βρακί μας, άντε.

0: καλή, καλή, δεν σας είπα τα καλύτερα. Έχουμε νευράκια στην Ελλάς. Όχι την αστυνομία του Τσίπρα. Ναι, ναι, βέβαια. Βγήκε ο συνεργάτης του, ο Σαρανταράκης, και είπε, λέει, να διαλυθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Έχουν τελειώσει, λέει, πολιτικά. Έχουν καταστεί τοξικά. Στο μεταξύ, ο Αλέξης περίμενε να πηγαίνει όλο προς τα πάνω το πράγμα του. Όχι αυτό που σκέφτεσαι, ρε. Σιγά, τον πιζελάκι του. Λοιπόν, να πηγαίνει προς τα πάνω μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει ανωδική πορεία το κόμμα του. Αλλά είχαμε ένα φρενάρισμα και έχει νευράκια. Και ψάχνετε τώρα γιατί έχει νευράκια. Οπότε τι έγινε. Καλά, Μαρή, δεν ξέρεις ότι ο μπαμπάς σου έχει εκπομπή αυτή την ώρα. Τι περιμένεις. Α, μαν, μαν, άντε από εκεί πέρα. Κουόρες σου λέει μετά. Κανονικά γραμμένους μας έχουν. Και έχει νευράκια, γιατί περίμενε να έχει συνέχεια να το, μέχρι το Σεπτέμβριο να πηγαίνει συνέχεια προς τα πάνω και έχει νευράκια. Ναι, μήπως περίμενε μέχρι το Σεπτέμβριο να βγει και πρωθυπουργός αυτός, ξέρω εγώ. Και κάλεσε τους συνεπιβάτες του στην Ιθάκη, φαντάζομαι έτσι τους λέει, ναι, και λέει, παιδιά, να βρούμε τα αίτια. Τι περίμενες, ήταν η αρχή. Τώρα σιγά σιγά θα κάτσουν τα λάδια. Το ίδιο θα πάθει και η Κάρη. Α.
1: Κάναμε πολύ παρέα και έχουμε μοιραία παραγνωριστή.
0: Παραγνωριστή.
1: Μανούλα μου, μανίτσα.
0: Καπουράνη η Μαρία, καλημέρα. Αχ, ακούμε όλοι πάτε θάλασσα και εμείς εδώ στην πράσινη θάλασσα, στον κάμπο της Νάουσας. Ποιοι πάμε θάλασσα, Μαράκι μου, εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ είμαστε κι εμείς. Μαζεύεις και τα ροδακινάκια, μια χαρά είσαι. Καλύτερα από όλους πένας, δροσούλα έχεις τώρα στη θάλασσα, μέσα στον ήλιο, μέσα στο λεωπύρι. Το μόνο καλό είναι για εμάς τους άντρες, δεν είναι κανένα αυτό, κανένα ημισφαίριο να δούμε διπλό. Δεν έχει τίποτα. Αχ, έφτασε το τέλος, κρίμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά που ήταν και σήμερα η στήριξη αυτής της εκπομπής Ποίημα.
2: Ήταν κάποτε μια χώρα.
0: Εμείς μαζί για μια ζωή θα τα πούμε αύριο το απόγευμα στις 5 και κάτι ψηλά. Μέχρι Παρασκευή είμαστε 5 το απόγευμα. 5 το απόγευμα και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς, έτσι. Α, μπράβο. 5 εσείς, 5 και κάτι ψηλά. Εγώ τσουπ στο στούντιο.
2: Όμως ξένοι τη ζηλέψαν.
0: Τώρα μετά από μένα.
3: Παναγιώτης Δάνου.
0: Ο Παναγιώτης Δάνου, σεραίος κι αυτός. Μετά ο άλλος σεραίος. Ο Πιπεράκιας, όχι. Ποιος είναι μετά? Ειδήσεις έχουμε μετά, ειδήσεις έχουμε μετά. Μετά από το Δάνο έχει ειδήσεις. Μετά είναι ο Πιπεράκιας. Μετά είναι ο Ρέπιτς. Μετά είναι ο Ρέπιτς. Μετά είναι ο Πιπεράκιας. Μετά ποιος είναι? Επιστροφή. Α, δεν έχει Πιπεράκια σήμερα. Και μην το λες τόση ώρα και εγώ επιμένω για τον Πιπεράκια. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Να έχεις ευθύνη για αυτά που λες εσύ και όχι για αυτά που καταλαβαίνουν οι άλλοι. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που προκλήθηκε σε χωράφι στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και έθεσαν υποέλεγχο τις φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Ένας 27χρονος που έχει απασχολήσει τις διοκτικές αρχές και σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις. Είναι ο ρασοφόρος που ξάπλωσε στο δόστρωμα μπροστά από άρμα κατά τη διάρκεια του Θεσσαλονίκη Pride χθες το απόγευμα. Μετά την παρέμβασή του, ο άντρας συνελήφθη από αστυνομικούς, καθώς σε βάρος του διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί απόφαση τριμελούς πλημελιωδικού δράμας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης 3 ετών και 1 μήνα για φθορά, ξένηση ιδιοκτησίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί κοντά στην Νεοχορούδα Θεσσαλονίκης. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, την εικόνα της Ακρόπολης χωρίς καλωσιές, με την πληρέστερη μορφή της δυτικής όψης μετά από 220 χρόνια και στη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζοντας ότι ήρθε για να μείνει, ενώ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Απάντηση σε σχετικά με δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική με ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια, δίνουν πηγές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι πηγές διευκρινίζουν κατηγορηματικά ότι ούτε η στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων. Κλείνει εκ νέου απόψε ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Κλειστός ο Περιφερειακός στο συγκεκριμένο σημείο τις ίδιες ώρες αύριο και μεθαύριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας παρά την εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο εικονολήπτης του Αλ Τζατζίρα Αχμεντ Ουίσα καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 30, στο Κλικί στους 31, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
1: Και μετά
0: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
1: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημάτων.
0: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
1: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
0: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθεί στα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
12: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Γρήγορα, γρήγορα, στο ζουμί. Καλησπέρα σας από τον Στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Δάνου. Νωρίτερα ακούσατε τον αγαπημένο σας Αβδελά, τον οποίο ακούτε καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 7, ενώ λίγο νωρίτερα 7 με 10 ήταν ο Λοντής Μαχαιράς. Τώρα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2, ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή, βέβαια με Χατζινόπουλο έξω κάτω από τα γκολπός της δημοσιογραφίας, και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και εγώ και όλοι εσείς που μας ακούτε. Πάμε γρήγορα γρήγορα να σας πω για την κίνηση στους δρόμους. Τα πράγματα βέβαια είναι άσχημα, θα έλεγα. Από την Πηλαία μέχρι και την Θέρμη και το Νέο Ρίσιο υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Μας βγάζει ένα ατύχημα ή αυτοκίνητο που έχει μείνει από βλάβη, και αυτό δημιουργεί ένα αρκετά σημαντικό θέμα. Ένα άλλο επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, και εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στον περιφερειακό δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να δω λίγο στα Μάργαρα. Στα Μάργαρα έχει πρόβλημα, και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ. Κατακόκκινα τα Μάργαρα. Τώρα έρχονται Θεσσαλονίκη για να πάνε Χαλκιδική, ή αυτοί που φεύγουν πάνε στην Κατερίνη, και η Κατερίνη έχει ωραίες θάλασσες. Πολύ ωραίες θάλασσες. Όχι βέβαια σαν τις Χαλκιδικές, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες θάλασσες. Κάτι άλλο έχουμε λίγο πιο πάνω, τίποτα εκεί πιο κάτω, για να δω λίγο να σε ενημερώσω, γιατί ξέρετε το Στάτους παίζει και αυτό το ρόλο. Ενημερώνει έγκαιρα και έγκαιρα. Είδες άμα βλέπω τηλεόραση. Ευαγγελάτο, αυτά το Νατάλο, μορφώνω, με ακούω Στάτους, καταλαβαίνω. Λοιπόν, άλλη κίνηση δεν έχουμε πουθενά, κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Τον καιρό να ρίξουμε μια ματιά. Εδώ ο υπολογιστής μου βγάζει προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία. Για να δούμε τι εννοεί. Πάμε στην Έμι για να σας δώσουμε τις πληροφορίες. Λοιπόν, σήμερα Κυριακή στις 3 θα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι 32 είναι καλά. Πάνω από εκεί αρχίζει και μου τη δίνει. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν μ' αρέσει καθόλου. Λοιπόν, στις 6 το απόγευμα 31 και στις 9 το βράδυ θα έχουμε 29. Ενώ για αύριο Δευτέρα, καλή εβδομάδα, θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Δίνουμε το λόγο στην μουσική. Λέμε κάποια νέα μέσα από τη Θεσσαλονίκη και γύρω από αυτήν, αλλά το πρώτο λόγο έχει η μουσική, και ξεκινάμε με τι θα ξεκινήσουμε, λέτε, με Πέγκιζιν.

Βέβαια έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στην Οχολούδα. Από ό,τι οι πληροφορίες θέλουν, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Νέα Οχολούδα. Ειδικότερα ένα αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του από άγνωστες στιγμές μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι που επενέβησαν σε αυτό. Βέβαια η πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει τους δύο τραυματίες, έτσι προσερχόμενοι στο ατύχημα με τρία οχήματα και οχτώ πυροσβέστες. Τα δύο θύματα διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Αυτή η πληροφορία βγαίνει, μας ήρθε μόλις τώρα.

το ξανακούσουμε το τραγούδι, αλλά να σας ενημερώσω, γιατί θα πάμε και στα διαφημίσεις τώρα και αναγγελία της ώρας, ότι έχει συμβεί και άλλο ατύχημα εκεί στον δρόμο που σας αναφέραμε πριν και έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Πρέπει να εξοπλιστείτε με υπομονή, διότι με καθυστερήσεις πραγματοποιείται, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα η έξοδος των Θεσσαλονικαίων προς κάποια κοντινή παραλία της Θεσσαλονίκης ή της Χαλκιδικής. Πάντως η κίνηση ξεκινά από την αρχή σχεδόν της Μουδανίου και φτάνει μέχρι το ύψος της γέφυρας του Ορυσίου, πριν την ανηφόρα της Καρδίας, και βέβαια την κατάσταση πυκνώνουν και τα δύο ατυχήματα, τα οποία έχουν περίπου στο ύψος της αερογέφυρας της Θέρμης. Στη συνεχή ροή των οχημάτων είναι ομαλή, χωρίς προβλήματα, είτε για όσους κατευθύνονται προς το πρώτο πόδι, είτε για όσους έχουν επιλέξει το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Καθυστερήσεις υπάρχουν μόνο στην είσοδο και το φανάρι της Νικήτης. Αυτά λένε οι πληροφορίες, και πάμε στην αναγγελία της ώρας, στις διαφημίσεις μας, και θα επιστρέψουμε αυτό το τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μας ο Τάσος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

μπροστά τους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δεν μου λες, Αθήνα, υπάρχει κανένα αίσθημα?
2: Κάτι υπάρχει.
1: Κάτι υπάρχει. Πού, ποιος, πότε?
2: Α, πολλά ζητάς.
1: Λίγα, ελάχιστα, Αθήνα, δύο λόγια παίρνω. Ποιος είναι, πώς το λένε, πού εργάζεται, πού κατοικεί, πότε γνωρίστηκαν, την αγαπάει? Και σε ενοχλώ, δεν ενοχλώ?
3: Ο Παχύρ Βασιλείου.
1: Πώς είστε?
3: Γερε.
2: Τι να πω.
1: Το πρώτο γράμμα, από τι αρχίζει το όνομα? Τι είναι, Έλληνοι, ξέρω. Επιστήμονες ή καλύτερη?
2: Πάρτε να πω, πάρτε να πω.
1: Μα γιατί ενοχλώ, δεν ενοχλώ, άμα δεν ενοχλώ. Παιδιά, τι σημαίνει, γιατί πιανώ σας? Ενοχλώ, δεν ενοχλώ.
2: Μπαμπά, ενοχλείς.
1: Ενοχλώ, τι ενοχλώ.
4: Αυτή λοιπόν ήταν ένα σύντομο, ας το πω, κλιπάκι με τον Παπαγιαννόπουλο, τον αείμνηστο, το οποίο μας έχει να κάνουμε αρκετές φορές να γελάσουμε, αλλά και μερικές φορές έτσι να δακρύσουμε. Είναι για τη γιορτή του πατέρα, η οποία είναι σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου, τιμώντας τους ανθρώπους που αποτελούν σημείο αναφοράς, ασφάλειας και δύναμης για τις οικογένειές τους. Πάντως δεν είναι καμία σχέση με την γιορτή της μητέρας. Η γιορτή του πατέρα ίσως να μην τη θυμούνται και τα παιδιά. Πάντως αυτή η μέρα, να σας πω, καθιερώθηκε να εορτάζεται την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, καθώς κάθε έτος, και αποτελεί μια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη προς τους πατέρες τους. Ο ρόλος του πατέρα έχει διαχρονικά ιδιαίτερα σημασία, καθώς συνδέεται με τη στήριξη, την καθοδήγηση και την παρουσία στις στιγματικές στιγμές της ζωής των παιδιών. Η συμβουλή στην ανατροπή και την εξέλιξη της οικογένειας παραμένει καθοριστική. Η συγκεκριμένη μέρα είναι επίσης αφιερωμένη στην μνήμη των πατέρων που δεν βρίσκονται πλέον κοντά μας, και αυτό βέβαια είναι το χειρότερο και πληγώνει, παραμένει ένα αγκάθι όσοι έχουν χάσει τους γονείς τους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στις αξίες και τις αναμνήσεις που άφησαν πίσω τους. Αν θέλετε, οι απαρχές της γιορτής εντοπίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις αρχές του 20ου αιώνα, και μετά από δεκαετίες, το 1972, θεσμοθετήθηκε επίσημα και ως εθνική εορτή. Πλέον αποτελεί μια παγκόσμια ημέρα αναγνώρισης της πατρικής προσφοράς που γιορτάζεται σε πολλές κοινωνίες ανά τον κόσμο. Και πάντα θέλω να διευκρινίσω ότι δεν γιορτάζεται όπως η γιορτή της μητέρας. Δεν θα μπορώ να συγκρίνω εγώ τώρα ποια είναι η γιορτή και γιατί πρέπει να γιορτάζει σαν της μητέρας. Απλά το αναφέρω έτσι να υπάρχει. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, το οποίο είναι από τον Κώστα Μακεδόνα. Καλησπέρα σε όλους σας, καλό μεσημέρι, Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, Χατζινόπουλος στην αίθουσα της σύνταξης και ο αγαπητός Μπαρμπαγιάννης Κώστας, η συμπάθειά μου, ο οποίος είναι έξω και εργάζεται σκληρά. Μας κάνει το χώρο, το διαμορφώνει. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας στέλνει ο μήνυμα, είναι ο Γιώργος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει: καλησπέρα, υπάρχει φωτιά στην περιοχή του αεροδρομίου. Κύριε Χατζινόπουλε, για ρίξε λίγο μια ματιά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στην περιοχή αεροδρομίου, λέει ο φίλος μας, υπάρχει μια φωτιά, για ρίξε μια ματιά να δούμε τι γίνεται. Ναι, αλλά εσύ όμως δεν θα κάθεσαι έτσι. Θα το μεταδώσουμε το τραγούδι από την αρχή. Δεν θέλω μισά τραγούδια στην εκπομπή, έτσι. Όχι στο Viber τηλέφωνα, παιδιά. Εκτός στις τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ.

0: Κύριε Χατζινόπουλε, ο φίλος μας μας έστειλε και φωτογραφία. Στην έχω στείλει, ανέβασε την στο site άμα θέλει. Στην έχω στείλει, στην έχω κάνει πρόθεση. Σαν το Βενιέρι και εγώ τώρα, το μεταξύ μιλώ, όπως μιλάει με την Κατερίνα κάθε μέρα το πρωί για φωτογραφίες και τέτοια πράγματα. Για να δούμε ποια τηλεφωνική γραμμή χτυπάει, γιατί δεν μου δείχνει εδώ. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας. Συγχαρητήρια κύριε Δάνο για την εκπομπή σου.
0: Σκέτο Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Σήμερα
0: ναι.
1: Έχουμε και ένα γεγονός μετεωρολογικό, ησημερία.
0: Ησημερία, μάλιστα. Πέστε μου.
1: Ναι, ησημερία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Ο τέλος έχει καιρό και μας ενημερώνετε, μας ψυχαγωγείτε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσάς το ίδιο, να είστε καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο, δεν τον έχω πληρώσει, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι, δεν υπάρχει καμία. Είναι απλά ο φίλος εκφράστη αυθορμήτως. Λοιπόν, μας έχει στείλει και άλλη φωτογραφία η κυρία Ελένη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τραγούδι θα το μεταδώσω από την αρχή, διότι το φάγαμε και το έχετε ζητήσει και εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Θα το μεταδώσουμε από την αρχή. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ που στέλνετε τις φωτογραφίες εδώ στον Status. Κυρία Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον Μακεδόνα από την αρχή, αγαπημένο σας τραγούδι. Ακούτε Status 107 και 7.

μπορούμε να ακούσουμε τον Μακεδόνα. Τελικά αυτοκίνητο τύπου Smart έχει πάρει φωτιά στα πράσινα φανάρια, είναι στην άκρη, δεν ενοχλεί την κίνηση, απλά λόγω περιέργειας υπάρχουν καθυστερήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μινά μου, να είστε καλά. Αυτό θα πει, αυτό θα πει, να σε στάτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους, ενημερώνουν κατευθείαν. Αυτοκίνητο τύπου Smart έχει πάρει φωτιά στα πράσινα φανάρια, είναι στην άκρη, δεν ενοχλεί την κίνηση, απλά λόγω περιέργειας είναι το μόνο σίγουρο. Προσέξτε, μην φιληθείτε και μεταξύ σας, υπάρχουν καθυστερήσεις. Κύριε Μινά, ευχαριστώ.

0: Κάτι έχει κάνει ο Μακεδόνας.
1: Γρήγοροι οι ρεπόρτερς μας.
0: Βέβαια.
1: Πράγματι, λίγο μετά τις περίπου στις 12.30, έχει μερικά λεπτά δηλαδή που ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για το συμβάν, για το όχημα που τυλίχθηκε στις Φλόγες, εκεί στο ύψος των Πράσινων Φαναριών. Να πούμε ότι σήμερα συνεγερμός στην πυροσβεστική. Βρίσκεται τουλάχιστον ένα όχημα στο σημείο και μαθαίνουμε ότι θα σπεύσουν και άλλα οχήματα. Οπότε είναι καθοδόν και οι υπόλοιπες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν φαίνεται να έχουμε και κάποιο πρόβλημα στην κυκλοφορία, γιατί όπως είδαμε και στο βίντεο που μας στείλανε και οι ακροατές και σε λίγο θα ανέβει και στην ιστοσελίδα του Status FM, δεν είναι στη μέση του δρόμου το όχημα, οπότε κανονικά διεξάγεται και η κυκλοφορία σε εκείνο το σημείο.
0: Είναι τώρα και οι θερμοκρασίες
1: υψηλές.
0: Και το Smart έχει στριμωγμένη τη μηχανή.
1: Σίγουρα.
0: Πίσω. Λοιπόν, επειδή τυχαίνει να το ξέρω γιατί το έχω και εγώ, αλλά θέλω να σου πω ότι πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο επιμελείς με τα αυτοκίνητα τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, και γενικά πρέπει να είμαστε επιμελείς με τα αυτοκίνητα, γιατί βλέπεις ότι, κύριε Χατζηνόπουλε, στο περιφερειακό παίρνουν πάρα πολύ φωτιά τα αυτοκίνητα, πάρα πολλά αυτοκίνητα φωτιά, λόγω θερμοκρασίας σταμάτα ξεκίνα. Αν δεν είναι καλοσυντηρημένο το αυτοκίνητο.
1: Φυσικά υπάρχει ζήτημα.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο
1: ζήτημα και κίνδυνος πολύ μεγάλο.
0: Και ειδικά στα παλιά, αλλά και τα καινούργια πρέπει να τα συντηρούμε. Ό,τι λέει ο κατασκευαστής, οι άνθρωποι που τα καινούργια βγάζουν ένα κλειδί και σου λένε ότι θέλει σέρβις, αλλά τα παλιά όμως, τα οποία είναι και 25 ετίας, εγώ είχα στην κατοχή μου ένα τέτοιο αυτοκίνητο, αλλά ήξερα πότε θα πάει να κάνει και το σέρβις και τα λοιπά.
1: Είναι
0: αλλά,
1: πολύ σημαντικό, βέβαια.
0: Εδώ όμως έχουμε ένα θέμα το οποίο αρκετοί δεν συντηρούν τα παλιά τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά
1: να
0: τα.
1: Να έχουμε τέτοια περιστατικά. Και να πούμε, μιας και μας ενημέρωσε πριν από λίγο και ο Λεωτής ο Μαχαιράς, που είναι καθοδόν, πέρασε από το σημείο, μας είπε ότι το όχημα κάει και ολοσχερός. Φαινότανε βέβαια και από το βίντεο, αλλά δεν είχαμε αυτή την πληροφορία. Ο Λεωτής μας ενημέρωσε όμως.
0: Δεν έχουμε τίποτα προβλήματα.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ότι υπήρξε τραυματισμός. Ελπίζουμε να συνεχιστεί, να μην προκύψει κάτι νεότερο.
0: Τα κακά ακούγονται, Χατζηνόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είπα, Χατζηνόπουλος. Οπότε είμαστε ήσυχοι, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο ότι μας πληροφορεί. Λοιπόν, πάμε, θα τον ακούσουμε από την αρχή. Εκτός απρόπτου, τι να σου πω τώρα, να παίζει κανένα κομμάτι πάνω στο Λευκό Πύργο. Κουφιέρο που τα ακούω, τι είπα και εγώ, τι ξεστόμησα τώρα.

Πάντως μας βγάζει και άλλο ατύχημα. Ή χαλασμένο αυτοκίνητο, δεν βάζω το χέρι μου στην φωτιά, να το ξέρετε. Μας βγάζει και άλλο ατύχημα εκεί στη Μουδανίου με κατεύθυνση προς Ρίσιο. Υπάρχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, γιατί ξεκινάτε όλοι μαζί, συνονιμένοι, στα ραντεβού δίνετε δηλαδή. Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα, αφού ξέρετε κάθε Κυριακή γίνεται ένας χαμός προς Χαλκιδική. Μας ξεκινήσει, πιώνετε, πάει 7 η ώρα. Θα μου πεις, όχι τώρα που άμα γύρισε και από, από κανένα μπαράκι το βράδυ αργά, που να ξεκινήσει. Λοιπόν, πάντως είναι αυξημένη η κυκλοφορία προς κοντινές παλαθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης από το πρωί. Και συνεχίζεται μέχρι και τώρα, ειδικότερα τα οχήματα προχωρούν σχεδόν σημειωτών στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέο Μουδανίου στο ρεύμα προς Χαλκιδική από το ύψος του κόμβου Καλαμαριάς στην Περιφερειακή Οδό έως την κόμβου, έως και τον κόμβο της Θέρμης. Από εκεί και μέχρι το ύψος του Νέου Ρησίου η κατάσταση βελτιώνεται, με τις ταχύτητες όμως να παραμένουν χαμηλές. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφορογειορική σχολή, με μέτωπο προς την Περαία. Τα προβλήματα εντοπίζονται στο κομμάτι από την συμβολή της οδός Λαέρτου κοντά στη σχολή πολέμου έως τον κόμβο αεροδρομίου. Από εκεί και έπειτα η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά. Έχει γρέζα η φωνή μου, γιατί τις γάτες και τους σκύλους μου. Λοιπόν, τι ώρα είναι και 56, οπότε θα πάμε σε λιγάκι σε διαφημιστικά μηνύματα. Εμείς να επιθυμίσουμε ότι ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, και μην ξεχνάτε την απογευματινή εκπομπή, βέβαια η Μεσολαβή και το μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά 90,1 από τις 2 μέχρι και τις 3. Αμέσως μετά είναι ο Γιάννης Βρέπης 3 με 5 και 5 με 11 και βάλε είναι η εκπομπή που σας πάει και σας φέρνει στη Χαλκιδική. Ξεκινάει Έρες Μπαβιδάκης, προστίθεται ο Δημήτρης Βενιέρης και η Βιργινία Δημαρέση. Κερδίστε πάρα πολλά πλούσια δώρα. Σας ενημερώνουν για τουριστικούς προορισμούς. Χτύπα, μπράβο Παπαγιάννη, ωραία. Λοιπόν, και πολλά άλλα σημαντικά πράγματα, και μας ακούτε και στους 93 από το Sky Pieria, ο οποίος περνάει και στην Χαλκιδική.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Παρανάλωμα του πυρός έγινε όχημα κοντά στα πράσινα φανάρια, επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για να σβήσουν τις φλόγες. Κανονικά η κυκλοφορία στο σημείο. Την ίδια στιγμή με τεμποδίων, κυρίες και κύριοι, έξοδος των εκδρομέων προς Χαλκιδική, αυξημένη η κίνηση αυτήν την ώρα στη Μουδανιών στο ύψος του Κόσμος, με χαμηλές ταχύτητες η κυκλοφορία, σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στον κυκλικό κόμβο πριν από το εμπορικό κέντρο Κόσμος. Κλείνει εκ νέου απόψε ο Περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Κλειστός ο Περιφερειακός στο συγκεκριμένο σημείο τις ίδιες ώρες, αύριο και μεθαύριο. Υπό ελέγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χωράφι στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, επιτόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Ένας 27χρονος που έχει απασχολήσει τις διοκτικές αρχές και σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις είναι ο αρασοφόρος που ξάπλωσε στο δόστρωμα μπροστά στο άρμα κατά τη διάρκεια του Θεσσαλονίκη Pride χθες το απόγευμα. Μετά την παρέμβασή του, ο άντρας συνελήφθη από αστυνομικούς, καθώς σε βάρος του διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί απόφαση τριμελούς πλημμυλιοδικίου δράμας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης 3 ετών και ενός μήνα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Τον ισχυρισμό ότι όλα έγιναν μέσα στο σπίτι που νίκιαζε από την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη και ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημά του, προέβαλε ο 43χρονος Σκοπιανός μετά από πολύ ωραία ανάκριση και ενώ βρισκόταν υποκράτηση κατηγορούμενος για υπόθεση καλλιέργειας 13 δενδρυλίων χασίς, ομολόγησε ότι αυτό σκότωσε και έθαψε τη γυναίκα. Απάντηση σε σχετικά δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική και τη στεγαστική πολιτική με ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια δίνουν πηγές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι πηγές διευκρινίζουν κατηγορηματικά ότι ούτε η στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο σύμβουλος και βοηθός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχαμάντ Μοχμπέρ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα παραμείνει μόνο στα χαρτιά, καλώντας την Ουάσιγκτον να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. Σε ανάρτησή του, ο Μοχμπέρ υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται καλύτερα τη γλώσσα της οικονομίας και του κόστους ωφέλους.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αν αναμυπνέουν έως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη στους 30, στο Κιλκί στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γεντζά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβένα τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Καλό μεσημέρι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Δεν ξέρω αν καταλάβατε από την φωνή του ποιος τραγουδιστής είναι. Πάντως η φωνή είναι χαρακτηριστική. Είναι από τον αείμνηστο Κυριαζή, Χρήστο Κυριαζή, που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Έκανε την εμφάνισή του στο τραγούδι, ήταν επιπλοποιός και έφυγε από την επάρατη νόσο. Και βέβαια αυτό το τραγούδι το διάλεξα για όλους τους πατεράδες.
1: Και ζητήσεις, θα σου δώσει ό,τι θέλεις και ζητήσεις.
0: Τώρα να τους αγαπάτε και να τους το δείχνετε που είναι κοντά σας. Μετά είναι αργά. Ακούστε με τι σας λέω.

0: εκεί που βασίζει.
1: Να στείλω και μια καλησπέρα στον Δημήτρη, τον Νταλίκερμαν, ο οποίος είναι στην Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη. Πολύ ωραία, έχω πάει στη Βουδαπέστη. Καταπληκτική. Δημήτρη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούς δρόμους, ο Θεός μαζί σου. Πάμε στην Άννη, η οποία λέει χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Ο δικός μου ήταν ένας εξαιρετικός, μοναδικός, ό,τι λέει το τραγούδι. Όμως δεν είναι όλοι έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Άννη. Δεν είναι όλοι έτσι, δυστυχώς.
0: Όταν έρθει η στιγμή να τον ρωτήσει, κατεβαίνει στις στερούγες των αητών.
1: Για να δούμε τα παιδιά μας τι πατεράδες θα γίνουν. Έχω αυτή την εντύπωση. Εγώ, ας πούμε, π.χ. τον πατέρα μου δεν μπόρεσα να το φτάσω ούτε στο μικρό του τον Ιχάκη. Την αλήθεια τη λέω, διότι ήταν άλλη γενιά εκείνη, άλλη γενιά εμείς, άλλη γενιά αυτή που έρχεται. Λοιπόν, για να σας πω λίγο για το flyover, να μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Κλειστός και απόψε ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω flyover. Νέα νυχτερινή διακοπή κυκλοφορίας στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης τίθεται σε εφαρμογή των εργασιών για το flyover. Το ρεύμα προς δυτικά θα παραμείνει κλειστό από τις 11 το βράδυ της Κυριακής 21 έως 5 το πρωί της Δευτέρας 22 του μηνός. Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ Ανισόπεδο Κόβο Μετεώρων και Ευκαρπίας και συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης από ρεύμα προς δυτικά στο ύψος ΑΚΚ6 Μετεώρο. Και επίσης έχουμε κάτι άλλο, να δω λίγο. Από την κίνηση τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Υπάρχει όμως κίνηση, βλέπω εδώ κόκκινο, στον Άγιο Βασίλειο. Όσοι κατευθύνεστε προς τα εκεί, έχετε το νου σας, υπάρχει κίνηση στο ρεύμα προς, που οδηγεί στον Χορτιάτη, αν δεν κάνω λάθος. Και επίσης, ναι, έχει λίγο έχει πέσει η κίνηση εκεί στην Μουδανίων, αλλά παραμένει σφιχτή. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Στον περιφερειακό επίσης δεν έχουμε πρόβλημα. Και να δούμε και λίγο στα διόδια, γιατί πριν στα διόδια παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και στα δύο ρεύματα έχουμε κόκκινο. Και στα δύο ρεύματα. Και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ. Κατά τα άλλα, κανένα απολύτως θέμα. Τι απολύτως θέμα δηλαδή. Έχουμε ένα κίζα Μάλγαρα και ένα εδώ στην Μουδανίου που πάει προς Χαλκιδική και συνεχίζει μέχρι το Ρίσιο. Έχει ανοίξει κάπως λίγο η κατάσταση, ελάχιστα, εγώ μπορώ να το διακρίνω εδώ στο χάρτη, αλλά όχι αυτό το οποίο θέλουμε για να γίνεται η ροή συνεχής. Και βέβαια εκεί που είχε καεί το αυτοκίνητο παραμένει η κίνηση. Ξέρετε, τώρα είμαστε περίεργοι και εμείς οι Έλληνες, και εγώ τα ίδια, άμα γίνει κάτι σταματάω και βλέπω. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην μουσική μας και πάλι και σε τραγούδια τα οποία έχετε διαλέξει. Να ακούσουμε λίγο το σποτάκι για το απόγευμα, 5 ώρα παρακαλώ.
2: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

κύριος Απόσπαρτος στο τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, να σέβεται, να σέβεται. Εσύ όταν παντρεύτηκες, έτσι λέγανε οι παπάδες. Εγώ δηλαδή, ναι. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Μόνο αυτό δεν έγινε. Αφήστε τα, που να σας τα λέω, δεν θέλω τώρα να σας ζαλίζω με τα δικά μου, το τι ξύλο έχω φάει και πόσες φορές έχω πάει στα επίγοντα όταν τόλμησα να την πω, ξέρεις κάτι, αυτό δεν μ' αρέσει, τι ήθελα και το... Άμα θα με δείτε ποτέ από κοντά, θα σας δείξω και τα σημάδια από τα ράματα τα οποία έχω, από τα βαζάκια που έχω φάει, από τις γόβες. Λοιπόν, έχουμε ένα ευχάριστο νέο για την Θεσσαλονίκη μας. Στην τελική ευθεία το νέο περιαστικό δάσος στην Ευκαρπία, 80.000 δέντρα, βοτανικός κήπος και ποδηλατόδρομοι. Επιτέλους, δηλαδή, το έχει ανάγκη αυτό η Θεσσαλονίκη μας. Περισσότερα από 80.000 νέα δέντρα και 220.000 θάμνη, ένας βοτανικός κήπος, ποδηλατόδρομοι, υπαίθριοι χώροι αναψυχής, χώροι παιχνιδιού και άθλησης. Αυτή είναι η εικόνα του νέου περιαστικού δάσους που δημιουργήθηκε σε έκταση 3.000 στρεμάτων στη Θεσσαλονίκη, της περιοχή της Ευκαρπίας, όπως είπαμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, έχει τώρα κανένα δύο εβδομάδες περνάω από Κορδελιό, παιδιά, και μυρίζει, κατάλαβε, πολύ άσχημα, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Από ό,τι έμαθα, το ψάχνουν να δουν από τι είναι. Τέλος πάντων, πρόκειται για μια δωρεά του Σταύρου και της Νίκης Ανδριάντη που είχε ως σκοπό την δημιουργία ενός νέου πνευμόνα πρασίνων αψυχής διασκέδασης στη δυτική πλευρά της πόλης, όπου οι κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες θα μπορούν να περπατήσουν, να αθληθούν, να περάσουν δημιουργικές ώρες, να απολαύσουν τη φύση και να εκπαιδευτούν περιβατολογικά. Το νέο λοιπόν περιστασιακό δάσος αναψυχής δίπλα στον αστικό ιστό είναι σχεδόν έτοιμο, αφού ήδη έχουν φυτευτεί 80.000 δέντρα και έχουν δενδροποιηθεί 22.000 θάμνοι.

Και βέβαια ένα ακόμη νέο. Στη Θεσσαλονίκη μας έρχονται 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ, φίλες και φίλοι. Το θέμα είναι οδηγοί υπάρχουν, γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έχουν τη μέση τους, έχουν κατέβει από τα λεωφορεία, πήγαν στα γραφεία. Οδηγούς, παιδιά, οδηγούς να έχουμε. Δεν είναι το μετρό που πάει από μόνο του, καταλάβατε. Λοιπόν, καθοδόν για να φτάσουν στην πόλη μας είναι 50 ηλεκτρικά άρθρωτα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, τα οχήματα έχουν σαλπάρει από το λιμάνι στη. Ποιο είναι το λιμάνι αυτό, δεν μπορώ να το πω κιόλα. Τσιανγκουκού της Κίνας. Αναμένεται λοιπόν να ενισχύσουν το στόλο του ΟΑΣΤ. Πρόκειται για νέα οχήματα με σύγχρονη αισθητική που θα προσφέρουν άνετη μετακίνηση και μηδενικούς ρήπους. Και όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση, τα λεωφορεία μας έχουν σαλπάρει. Από το λιμάνι της περιοχής Τσιανγκού της Κίνας ξεκίνησαν το μακρύ τους ταξίδι για τον ΟΑΣΤ και τη Θεσσαλονίκη μας, τα 50 ηλεκτρικά άρθρωτα λεωφορεία μας, να το καταδειχτούμε, να είναι καλοτάξιδα. Τα νέα μέλη του στόλου μας είναι ολοκληρωμένα.

και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Τα νέα λεωφορεία έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας. Και να κόβεται και εισιτήριο, γιατί αν δεν κόβεται εισιτήριο δεν μπορούν να αγοράσουν ανταλλακτικά, να κινούνται τα λεωφορεία και να αγοράσουμε και καινούργια λεωφορεία. Εισιτήρια. Αυτά τα λεωφορεία πρέπει να συντηρούνται. Καταλάβατε? Εισιτήρια, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, εισιτήρια. Κόψτε εισιτήρια και οι ελεκτές να μπαίνουν μέσα και να κόβουν προστήματα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Λοιπόν, Βίος Ανθόσπαρτος, κρατήσαμε και πολύ ωραία το μικρόφωνο. Καλησπέρα Παναγιώτη, χρόνια πολλά σε όλους τους πραγματικούς μπαμπάδες, όχι απαραίτητα βιολογικοί. Ο δικός μου δεν είναι καθόλου... και οι υπόλοιποι της είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελληνίτσα μου. Να είσαι καλά. Στο φίλο τον Γιώργο τον Καράμπαλη, και όταν μου λέει έχασα τον πατέρα μου το 2014, είπα στον πεθερό μου, τώρα εσύ είσαι ο πατέρας μου. Δυστυχώς πρόβατα χάθηκε και αυτός. Να είσαι γερός και να τους θυμάσαι και τους δύο. Συνήθως οι πεθεροί είναι καλοί άνθρωποι. Οι πεθερές είναι λίγο τσούχτρες. Και μ' αρέσει ότι οι πεθερές δεν θέλουν τις νύφες, και οι δύο γυναίκες είναι. Ρε παιδί μου, είπα μια απορία την οποία έχασουμε. Γιατί η πεθερά δεν θέλει την νύφη, αλλά και οι δύο γυναίκες είναι.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός.

Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Εσείς είστε στη σωστή συχνότητα 107 και 7 στάτους. Παναγιώτης Σαδάνου θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 2. Κάθε Κυριακή τα λέμε 12 με 2 και κάθε Σάββατο 5 με 7. Λοιπόν, για ακούστε λιγάκι, γιατί θα έχουμε διακοπή νερού και είναι αρκετές οι ώρες για να σας πληροφορήσουμε. Διακοπή νερού στο κέντρο και στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης θα διαρκέσει 9 ώρες και θα ξεκινήσει. Θα σας πούμε τώρα αμέσως, γιατί έχει βγάλει και δελτίο η ΕΙΑΘ, μας έχει στείλει ανακοίνωση. Διακοπή νερού έχει προγραμματίσει για σήμερα Κυριακή η ΕΙΑΘ στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 26 Οκτωβρίου και Αχελώου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες στο δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης και ειδικά όταν, όπως αναφέρει η ΕΙΑΘ στην ιστοσελίδα της, την Κυριακή 21/6/26 από τις 10 μετά μεσημβρίας μέχρι τη Δευτέρα 22/6/26 μέχρι τις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης δικλίδας F200 στη συμβολή των οδών 26 Οκτωβρίου με Αχελώου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οπότε λοιπόν θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 26 Οκτωβρίου δυτική είσοδος Αναγεννήσεως Μοναστηρίου Δωδεκανήσου Πολυτεχνείου. Επίσης θα παρουσιαστούν προβλήματα χαμηλής πίεσης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Τσιμισκή Εθνικής Αμήνης Λεωφόρου Νίκης Κουντουριώτου και τις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλά, ο Παρπαγιάννης εδώ έχει νερό από τον Όλυμπο, δεν έχει ανάγκη, οπότε θα πιει το πρωί από εκεί. Πάμε να ακούσουμε την εκπομπή για το απόγευμα 5 η ώρα, επιστροφή, και αμέσως μετά πάμε στον κύριο Κουτσούμπα. Βέβαια, χόρεψε ζυμπέκικο. Α, μιλάμε τρελό πράγμα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Δημήτρης Κουτσούμπας τώρα,
3: Κουτσούμπας.
2: Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
3: Το όχι ο γραμματέας.
2: Το όχι.
3: Μίκη Θοδωράκη, τώρα ο γραμματέας δεν ξέρει να χορέψει. Μίκη,
4: ωραίος.
2: Πέρα από ζεμπέκικο, Κουτσούμπας, με το που ακούσει η μουσική, τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές και το έχουμε σχολιάσει, να σηκώνεται αμέσως να χορεύει, να σέρνει το χορό. Και εδώ πέρα φυσικά σηκώθηκε να χορέψει αυτό το φανταστικό ζεμπέκικο στη Λεωρανέ μου. Ένα πουλί του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Αχ, κρίμα, έπρεπε να έρθει στην πρατεία Αριστοτέλους για το ζεϊμπέκικο που μπήκε στο Guinness. Κρίμα. Κουράζεται ο σύντροφος, κουράζεται σαν γνήσιος εργάτης και το ρίχνει έξω που και που, σαν τον Παπαμιχαήλ που μετά το μεροκάματο στη φάμπρικα ρίχνει και ένα ζεϊμπέκικο. Έχει Audi Q7, SUV, ρολόι, Rolex, ναι, αλλά δεν καταλαβαίνεις όμως την ουσία, το νόημα και το μήνυμα που στέλνει στους ψηφοφόρους και τους συντρόφους του με το Rolex. Στέλνει μήνυμα για να καταλάβεις που αν κυβερνήσει θα έχουν όλοι οι ψηφοφόροι σύντροφοι από δύο, αν χαλάσει το ένα να έχουν το άλλο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με το Audi Q SUV, θα έχουν από δύο και από το και 10.000, δεν θα πηγαίνουν να το παίρνουν στο ATM, θα τους το φέρνει ο τραπεζικός υπάλληλος στο σπίτι. Αυτά όλα με κουκουέ, έτσι, ξεκαθαρισμένα πράγματα. Βέβαια, τώρα να πω κάτι, μ' ακούς. Λοιπόν, το ζεϊμπέκικο το χορεύουν όσοι έχουν πρόβλημα και μεγάλες στεναχώριες. Ο κύριος Κουτσούμπας τι απ' όλα αυτά έχει? Θα σου απαντήσω αμέσως, μη βιάζεσαι. Αφουγκράζεται τα ζόρια από τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό και το χορεύει. Βέβαια, ο κομισάριος από πίσω έλεγχε αν χειροκροτούν όλοι οι σύντροφοι το γραμματέα, έτσι. Τι να πούμε. Τελικά, Το συμπέρασμα το οποίο βγάζω εγώ προσωπικά είναι ότι κάποιοι περάνε ζάχαρη σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουν χορέψει, δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και όμως κόπτονται και συμπάσχουν και καλά και με τους εργάτες. Έτσι, με φούμαρα και αερολογίες μπαίνουν στη Βολή και εκεί παρτάρουν για τα καλά. Δεν έχουν ούτε το άγχος της κυβερνησιμότητας, γιατί δεν θέλουν να κυβερνήσουν και κρίνουν όλους τους άλλους που κάνουν αντιπολίτευση ή κυβερνούν. Μιλούμε ότι έχουν βρει πραγματικά το νόημα της ζωής. Και εγώ βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν άεργος και έπαιρνα την αποζημίωσή μου κάθε πρώτη του μηνός και είχα ένα στρατό από τα στρουμφάκια μου, θα έριχνα κάτι ζεμπεκές άλλο πράγμα. Τώρα έχω λουμπάνκο.

Αναστασία μου τσάτσου, πάει με ένα τσιπουράκι τώρα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, για την κίνηση να σας πω ότι έχει μειωθεί κατά πάρα πολύ. Η κίνηση εντοπίζεται μόνο τώρα στην Θερμή, από εκεί και πέρα είναι κόκκινο στη Θερμή, από εκεί και πέρα κυτρινίζει. Να φανταστείτε, φτάνετε στη Waterland σχεδόν με κίτρινο, στο Νέο Ρίσιο είναι καθαρό και μετά δηλαδή ανοίγει. Δηλαδή μέχρι τη Waterland είναι το κόκκινο στη Θερμή, μετά πάει κίτρινο στην Waterland και από το Ρίσιο και μετά ανοίγει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπω το χάρτη εδώ πέρα, είναι όλα καλά, τα αυτοκίνητα έχουν φύγει, όπως και το Smart το οποίο είχε κάει και νωρίτερα ολοσχερός, το πήρανε και από εκεί από που προκαλούσε το θέμα, δηλαδή σταματούσαν και το βλέπουν. Έχει πέσει αρκετά η κίνηση και σε εκείνο το σημείο εκεί στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, περιφερειακός δεν μας δημιούργησε θέμα σήμερα κανένα, τουλάχιστον όση ώρα είμαι εγώ εδώ δεν δημιούργησε κανένα θέμα. Η Θεσσαλονίκη μέσα είναι άδεια. Αν έχουμε κάτι άλλο να ρίξουμε λίγο μια ματιά εκεί στα Μάλγαρα. Στα Μάλγαρα δυστυχώς ακόμα και τώρα, εδώ και 2 ώρες που είμαι εγώ στον αέρα, υπάρχει πρόβλημα και στα 2 ρεύματα εκεί. Κάτι άλλο, στα Πεύκα έχει ένα κιτρινάκι, δηλαδή δεν είναι άξιο λόγου. Κάτι άλλο δεν βλέπω να έχει, για να δω εδώ, μήπως εδώ, εδώ τι μας βγάζει εδώ, για να δω μισό λεπτάκι λίγο, παιδί, τι να κάνουμε στον αέρα ζωντανά. Έχουμε ένα, στον πλευρικό σταθμό Διοδύρων Λαγκαδά έχει κίνηση, έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι στο κόκκινο, οπότε δείξτε λίγο προσοχή εκεί, μας βγάζει κόκκινο. Και που αλλού έχουμε κόκκινο, και στη Μυγδονία, και στη Μυγδονία έχει κόκκινο. Λοιπόν, αυτά για την κίνηση στους δρόμους. Τώρα κάτι άλλο αν έχετε εσείς υπόψη σας, μας καλείτε ή μας στείλετε στο Viber αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε.

Μπαίνει μπαλτατζή το συγκεκριμένο τραγούδι, αφού το θες, και άλλη φωτιά εξέσπασε, τώρα το βγάζει στη Σύρο 112 για εκένωση της περιοχής 3 Λαγόνια. Τι θα γίνει ρε παιδιά, ακόμα δεν ξεκίνησε το καλοκαίρι, έχουμε 3 πυρκαγιές, 4, έχω χάσει και τον λογαριασμό να σας πω την αλήθεια, διότι από χθες σημειώνται συνέχεια πυρκαγιές. Έχει λοιπόν σημάνει συναγερμό στη Σύρο. Μάλιστα λίγο πριν τις 1.30 στάληκε μήνυμα 112 για εκένωση της περιοχής 3 Λαγόνια προς Ερμούπολη. Φανταστείτε τώρα αν ξεκινάμε έτσι τι έχει να γίνει την υπόλοιπη περίοδο. Χριστός και Παναγία. Δηλαδή έχουμε λίγα δάση, λίγοι πνεύμονες και τα λοιπά. Θα τους κάψουμε και αυτούς. Αν μπορούσαμε θα καίγαμε και τη θάλασσα. Τι να πω ρε με αυτό το πράγμα. Ναι, καλά μάλλη, δεν θα ακούσουμε. Σας παρακαλώ, τι λέτε.

0: καιρούς μη ηρωικούς. Ζούμε, είναι αλήθεια, σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλά είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας. Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Κι αν αισθανθείτε ένα σκύρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει, ακούγοντας το «Σε γνωρίζω από την κόψη» ή «Η υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια», μην τραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ, ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο είναι από τον καθένα.
1: Μάλιστα, κύριος Καραμάλης. Μίλησε στο Αριστοτέλειο Κολέγιο και παρότρινε τους νέους. Προσοχή σε όσοι είναι ερωτευμένοι με την εξουσία και το χρήμα. Ενώ ο κύριος Καραμαλής όμως, μια ζωή στη βιοπάλη, στο μεροκάμα του. Πάντως εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχε θείο τον Κώστα Καραμαλή, ούτε κουλούρια δεν θα μπορούσε να πουλήσει. Στους σκύλους και στις γάτες λέμε ναι, αλλά στην επανίδρυση του κράτους που εξαγγείλαμε για να κυβερνήσουμε την ξεχάσαμε στα σουβλατζίδικα του Μπαϊραχτάρη. Λαλίστατος πάντως τώρα τελευταία, ο κύριος Καραμαλής που είχε πιει νερό για χρόνια. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής που ήταν πρωθυπουργός όταν το χρέος πούσκωνε και έκανε ό,τι μπορούσε για να χάσει τις εκλογές και να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια τρόπους του λέγει, καθότι ήταν και υπέρβαρος και είναι, τώρα βγαίνει και κουνάει το χέρι του προς όλους και μας δίνει και εμπνεύσεις για τους νέους. Πόσο ξεκομμένος πρέπει να είναι κανείς από την πραγματικότητα για να το κάνει αυτό ερωτό? Εγώ θα έλεγα ότι άμα πιστεύει όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραμαλής, ας βγει και ας πει να ζητήσει μία συγγνώμη από τον κόσμο πρώτα και μετά βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Πάντως κύριε Καραμαλή, εκεί που λέτε ότι είναι ερωτευμένοι με την εξουσία και το χρήμα, να έπρεπε να πείτε ότι εννοείται τους άλλους, εκτός από τον ερημίτη της βίλας του Σουνίου, τον κύριο Τσίπρα. Το λέω γιατί η καιρή... είναι πονηρή και από μία απλή παρεξήγηση μπορεί να χαλάσει μία υπέροχη και αδερφική φιλία. Πέρασε η ώρα, πέρασε και πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Αγαπημένο, αγαπημένο. Λοιπόν, ακολουθεί το μαγκαζίνο παραπολιτικά μέχρι και τις 3 με 5. Έχουμε Γιάννη Ρέπιτς. 5 με 11 εκπομπή επιστροφής με Μπαμπιδάκη Βενιέρη Δημαρέση. Κοντά σας για 2 ολόκληρες ώρες ήταν ο Παναγιώτης Δάνου, ο Χατζινόπουλος στην αίθουσα σύνταξης. Εμείς Θεού θέλοντος να είμαστε γεροί, πρώτα απ' όλα θα ανανεώσουμε ραντεβού για το Σάββατο 5 η ώρα το απόγευμα. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά.
2: Τους χειμώνες προσπερνάω.
3: Η ώρα είναι 2, ώρα για ηλεκτρόνικα.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Ο Ιωριανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Την μαχαίρωσε επειδή τον επέπληξε για τις ζημιές στο σπίτι. Ομολόγησε ο 43χρονος που συνελήφθη για τα δεδρύλια Χασής ότι σκότωσε την αγνοούμενη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Βρέθηκε σε χωράφι καθ' υπόδειξη του δράστη, ατυχή γυναίκα. Έρχονται 7 αλλαγές τομείς στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη απογευματινή. Στα Σκαριά, πολυεργοδοτικά ταμεία θα δίνεται τη δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Θέμα χρόνου, η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη εξετάζεται αν πρόκειται για γυναίκα. Με 3 αγώνες συνεχίζεται απόψε, αλλά και τα ξημερώματα το Μουντιάλ, ποιες είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις στα μεταγραφικά ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή 21 Ιουνίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος. Μια υπόθεση πιθανής κακοποίησης ενός βρέφους μόλις 7 μηνών εξετάζουν εδώ και λίγη ώρα με απόλυτη προσοχή αρχές στην Πάτρα. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του Μέγκα Απόστολο Βουλδί, που είναι μαζί μας. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, ναι, πράγματι έχει μεταφερθεί από χθες το βράδυ ένα βρέφος 7 μόλις μηνών, το οποίο έχει σημάδια κακοποίησης. Γι' αυτό και οι γιατροί αμέσως όταν έφτασε το παιδί στο Καραμανδάνιο, νοσοκομείο της Πάτρας, ειδοποίησαν την ασφάλεια της πόλης και από εκεί πέρα έχει αρχίσει έρευνα από την πλευρά των αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται το παιδί να έχει ένα κάταγμα στο μυρό και έχει χτυπήματα στο κεφάλι. Η μητέρα του, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι Ρωμά, ισχυρίζεται ότι το παιδί έπεσε από την κούνια. Ωστόσο οι γιατροί δεν πίστηκαν από αυτά που είπε και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό και συγκεκριμένα τον Μάρτιο είχαμε μία ακόμη περίπτωση ενός παιδιού, ενός βρέφους μάλλον 10 μηνών, το οποίο είχε επίσης κατάγματα σχεδόν σε όλο το σώμα και εγκάβματα και τελικά αποδείχθηκε ότι ο σύντροφος της γυναίκας ήταν αυτός που κακοποιούσε το παιδί.
8: Απόστολος Βουλδής από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Ευχαριστούμε, Απόστολε. Τραγικό τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο που είχε συλλάβει αστυνομία για κατοχή δεδρυλίου Χασής να ομολογεί τα ξημερώματα ότι τη σκότωσε πάνω σε καυγά για ζημιές που τον κατηγορούσε ότι έκανε στο σπίτι ιδιοκτησίας της, στο οποίο ο ίδιος ήταν ενοικιαστής. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Με το ρεπορτάζ να τρέχει και λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής, καθώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε θαμένη σε βάθος ενός μέτρου, δεμένη παρακαλώ σε πόδια και χέρια με δεματικά πλαστικά και να έχει στο στόμα της μονοτική ταινία. Αλλά λόγω της προχωρημένης σύψης η μονοτική ταινία βρίσκεται τελικά στο πλάι. Ομολόγησε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο 43χρονος Σκοπιανός ότι μαχαίρωσε την 45χρονη. Η αυτοψία θα γίνει αύριο και προβληματίζει ένα μεγάλο τραύμα που έχει εκτός από τις δύο μαχαιριές και στο κεφάλι η 45χρονη γυναίκα.
8: Παντελή, αυτός λέει ότι όντως τσακώθηκε μαζί της και τη μαχαίρωσε και εκεί τη σκότωσε, αλλά αν έγινε έτσι, τότε ποιος ο λόγος να δεθεί, ας πούμε, με δεματικά και να τη φημωθεί κιόλας μια γυναίκα που είναι νεκρή, ας πούμε, πώς το κάνεις αυτό?
10: Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά και το σεξουαλικό κίνητρο στην δολοφονία, οπότε ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο και η μονοτική ταινία και τα δεματικά στα χέρια και στα πόδια της. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι έχουν λειτουργήσει πολύ μεθοδικά οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Και το λέω αυτό γιατί ο 43χρονος, όπως είπαμε και στο χθεσινό μαγκαζίνο μας, οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα για κατοχή και καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης. Αυτό ήταν προφανώς η πρόφαση για να κρατηθεί
8: έτσι
10: στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων.
8: Και να μπορέσουν και να το σπάσουν οι αστυνομικοί, έτσι,
10: ακριβώς,
8: να τον πιέσουν
10: κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι. Φαίνεται ότι έχει παίξει τηλέμαχε καταλυτικό ρόλο η κατάθεση της συζύγου του χθες το βράδυ, η οποία ήρθε σπευσμένα από την Γάβδο που εργάζεται. Κάποια στοιχεία τα οποία ανέφερε στην κατάθεσή της πρέπει να ήταν κλειδιά για να κληθεί για τέταρτη φορά πλέον από το υπόγειο των κρατητηρίων, προφανώς στον πρωτόροφο της ασφάλειας, για να δώσει εκ νέου κατάθεση ο 43χρονος και να σπάσει, όπως είπες και εσύ, και να ομολογήσει το ειδεχθές έγκλημα που έκανε και μαχαίρωσε την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, όπως είπα, να πάει για την απολογία του, όπως είπαμε και χθες, για το ζήτημα των δενδρυλίων, αλλά πλέον δεν τίθεται θέμα από αυτού. Αναβαθμίζεται εκ νέου το κατηγορητήριο. Αύριο αναμένεται το πρωί να κάνει δηλώσεις ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο ταξίαρχος ο κύριος Νικολάου, ενώ το αργά το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η νεκροψία νεκροτομή στην 45χρονη. Κάτι τελευταίο. Χθες το βράδυ, 9 παρά 20 συγκεκριμένα, ενημερωθήκαμε για αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες και το είπαμε και χθες στην ραδιοφημερίδα μας, ότι αυτά που βρέθηκαν, τα ίχνη που βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν, ξαναλέω, χθες αργά το βράδυ από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ήτανε με blue light κοιλίδες αίματος. Αλλά μέχρι και χθες το βράδυ κανείς δεν ήξερε πού ανήκουν. Ήτανε απλά εικασίες και υποθέσεις. Αποδείχθηκε ότι σε μία σκούπα και πάνω στην τηλεόραση στο σπίτι που νίκιαζε ο 43χρονος ήταν το αίμα της νεκρής Σταυρούλας Λεβεντάκη.
8: Παντελής Γιαίτσης στο ρεπορτάζ από τα Χανιά. Ευχαριστούμε, Παντελή. Αύριο, κυρίες και κύριοι, λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, που θα μας μεταφέρει και την εικόνα στην επικράτεια. Δηλαδή, αν έχουμε κάποια σημαντικά πύρινα μέτωπα αυτή την ώρα, μακάρι να μην έχουμε. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Έχει οριοθετηθεί πάντως η φωτιά που είχαμε νωρίτερα στη θέση της καλωσιάς στο Λουτράκι, έτσι?
11: Αυτό ακριβώς τηλέμαχε. Το ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νησί της Σύρου. Υπάρχει ξεσπάσει πυρκαγιά από το μεσημέρι σε χορτολιβατική έκταση στην περιοχή Αμπέλα. Μάλιστα έχει εκδοθεί και 112, το οποίο ζητάει απομάκρυση των κατοίκων από την περιοχή Τρία Λαγκόνια προς την Ερμοπολή. Εκείνη τώρα αυτή τη στιγμή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ έχουν καταφτάσει και ένα αέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Δεν έχει οριοθετηθεί ακόμα η πυρκαγιά, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως είναι θέμα λεπτών για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και μετά να φτάσουμε και στο μερικό έλεγχο της. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια και υποδομές, ενώ όπως ανέφερες και εσύ πριν από λίγο, γύρω στη 1 παρά 20, τέτοιο υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά της Καλωσιάς στην υπεραχώρα, στο Λουτράκι. Εκεί είχαμε μεγαλύτερη πυροσβεστική δύναμη, 47 πυροσβέστες και 2 πεζοπόρες ομάδες δασοκομάντος της ένατης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Και εκείνη η πυρκαγιά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Να πούμε πως αυτό το διήμερο πάντως είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα, ήταν το πιο έντονο διήμερο από την αρχή του καλοκαιριού, ή να το θέσουμε καλύτερα, πιο σωστά, από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου από τον Μάη, καθότι τόσο στην Εύβοια όσο και στην Κορινθία είχαμε τα πιο μεγάλα μέτωπα, τα οποία ευτυχώς η πυροσβεστική καταπολέμησε πάρα πολύ γρήγορα. Οριοθετημένη είναι η εικόνα, η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο, αναμένεται δηλαδή να τελειώσει και αυτή όσον ούπο αυτή η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες. Και αντίστοιχη είναι η εικόνα στην, στην παλαιά Κροβίλη, στην Μαρονία, στις Άπες, στο Ιστηροδόπι. Είχαμε αντίστοιχη εικόνα και αυτή έχει οριοθετηθεί, ενώ αντίστοιχη η πυρκαγιά είχε χθες και στην Κουμαριά, στην Βέρεια. Να πούμε επίσης, το πιο σημαντικό είναι ότι χθες στην Κορινθία είχαμε δύο πυρκαγιές, στην Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο, σε μια σημαντική απόσταση μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτό που παρατηρήθηκε από το ΕΣΚΕΔΙΚ και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι οι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού. Καταλαβαίνει κανείς πως εδώ
12: κάτι
11: παίζει διαφορετικό από αυτό που έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Βρίσκεται εκεί ανακριτικό τμήμα που κάνει την προανάκριση και αναμένεται να έχουμε εικόνα. Και αυτές οι πυρκαγιές όμως έχουν οριοθετηθεί και αναμένεται να τεθούν υπό μερικό έλεγχο σε λίγο.
8: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Θαρσινό, τον αστυνομικό μας συνταχείο, όσο μας είπε την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί. Επίση, μεταξύ αρκετών άλλων, στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής. Μαζί μας, για να πούμε περισσότερα, ο Κώστας Παπακλημίτζος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, λέμε, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν αναδεικνύει τα θέματα τα οποία είπε, ξεκινώντας από το πόσο κάνει GovGR την πλατφόρμα αυτή. Και επειδή έχουν ακουστεί διάφορα σχόλια, θετικά και αρνητικά, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει τελευταίο πεντήμερο πάνω στην πλατφόρμα αυτή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει το εξής. Μια πλατφόρμα, λέει, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Αν ήταν, λέει, τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό. Πιστεύω όμως, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση καταναλωτή και αποτελεσματικότερη έλεγχη σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας από το χωράφι ως το ράφι μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία τη μάχη που δίνουμε και καλύτερες τιμές. Άρα λοιπόν οριοθετεί, ας το πούμε έτσι, και τη δράση και τη χρησιμότητα του πόσο κάνει, λέγοντας ότι θα δημιουργεί και πιο απαιτητικούς και συνειδητοποιημένους καταναλωτές και πιο επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Τώρα, μιλάει και για το πρόγραμμα την ανακαίνιση κατοικίας και πώς αυτό λειτουργεί και επισημαίνεται ότι η επιδότηση φτάνει έως και 36.000 ευρώ ή 95% του κόστου των εργασιών. Και λέει ότι μάλιστα ήδη το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και έχουν εκδοθεί 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Είναι πράγματι πολλές, αν σκεφτούμε ότι είναι σκάρτη μια εβδομάδα που έχει ανέβει η πλατφόρμα. Δηλαδή, και άρα σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερη η συμμετοχή. Από εκεί πέρα, πώς κάνει λόγο για τη συλλογική σύμβαση εργασία, την καινούργια την οποία υπεγράφει αυτή τη φορά τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων, έχοντας την πρώτη συμφωνία στον κλάδο μετά από 15 χρόνια, με αυξήσεις αποδοχές και πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους. Και μπαίνει σε αυτό που είπες, την πρόληψη των πυρκαγιών, λέγοντας από 1 Μαΐου, 1 Μαΐου είναι η μέρα που ξεκίνησε την πυρική περίοδος, έτσι. Έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, πολύ μεγάλος αριθμός για μόλις 1,5 μήνα, οι οποίες είναι ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα, χωρίς να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές, λέγεται καθαρισμό των οικοπαίδων ότι μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς ή να περιορίσει σημαντικά την εξάρτηση προσήτηση και θυμίζει ότι την πλήθη μεθαύριο, το λέμε και εμείς, τα κούρτε και οι ακροατές μας, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και προτρέπει όσοι δεν έχουν κάνει να σκέψουν έστω και τώρα να το κάνουν, επισημαίνει ο Πρωθυπουργό. Κλείνοντα, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα, σήμερα λέει
12: χρόνια σου πολλά, Κωστά, και σένα.
13: Ότι συντάσσε καλά, να είστε καλά. Από όλες τις δύο λέει που έχω στη ζωή μου, εκείνη του Πατέρα είναι τις πιο σημαντικές και τις πιο καθοριστικές. Και ως πατέρας λέει και ως γιος ξέρω πολύ καλά πόσο βαθύ είναι αυτό το αποτύπωμα.
8: Κώστας Παπακλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Έρχονται 7 αλλαγές στο μη στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηρότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περνάει τις τελευταίες πινελιές αυτή την περίοδο με τις αλλαγές που πάνω κάτω περιέγραψε στο θεσμικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά ταμεία, τις οποίες αναμένεται, μέρος των οποίων μάλλον αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της ΔΕΡ. Οι αλλαγές αυτές, Τηλέμαχε, περιλαμβάνουν απλούστευση διαδικασιών ίδρυσης νέων ταμείων προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους ή ομάδες να δημιουργούν τα δικά τους σχήματα επαγγελματικής ασφάλισης, τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων από ομοειδείς κλάδους και μικρές επιχειρήσεις. Αυτά θα τα λέει πολυεργοδοτικά και είναι και πολύ...
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
14: Να ασφαλιστούν και εργαζόμενοι από άλλους τομείς καθώς και μη μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι. Χωρίς βέβαια να απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Τα πολυεργοδοτικά ταμεία θα μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός εργοδότη και θα εντάσσονται και επιχειρήσεις χωρίς να απαιτείται κάθε φορά ξεχωριστή εποπτική έγκριση. Η τρίτη αλλαγή τηλέμαχη αφορά στην ελεύθερη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από την ιδιωτική ασφάλιση σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και βέβαια και αντίστροφα. Αν κάποιος θεωρεί ότι ένα ιδιωτικό ταμείο, ιδιωτική ασφαλιστική σε ταμείο επαγγελματικής μπορεί να δώσει περισσότερα εφάπαξη, μεγαλύτερη σύνταξη, μπορεί να μεταφέρει ή τούμπαλιν τα ποσά συν τα κέρδη που έχει αποκομίσει μέχρι τη μεταφορά στο συγκεκριμένο ταμείο. Το τέταρτο μέτρο είναι η είσοδος των τραπεζών βέβαια στον χώρο της επαγγελματικής ασφάλισης μέσα από τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν και οι ασφαλισμένοι οποιαδήποτε κλάδου. Να θυμίσω εδώ οι τράπεζες έχουν και το αβαντάζ γιατί και όλες έχουν αγοράσει ασφαλιστικές εταιρείες σχεδόν ή συνεργάζονται με ασφαλιστικές εταιρείες και είναι πιο εύκολη όλη αυτή η διαδικασία. Η πέμπτη αλλαγή αφορά στη μείωση της φορολογίας ανάλογα με το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Σήμερα η φορολογία είναι υψηλή τηλέμαχη γιατί ξεκινάει με 20% για παροχές που αντιστοιχούν σε έως 5 έτη. Δηλαδή αν ένας ασφαλιστής στα 60 και φύγει στα 65, το ποσό που θα του αναλογεί θα φορολογηθεί με 20%. Και υποχωρεί βέβαια σταδιακά στο 5%. Υπολογίζεται ότι η φορολογία θα είναι ελάχιστη στο εφάπαξ για όσους εργαζόμενους από επαγγελματικά ταμεία αποχωρούν στο 67ο έτος της ηλικίας του. Και το έκτο μέτρο είναι η δημιουργία ενός νέου ασφαλιστικού προϊόντος, των ομαδικών δηλαδή ασφαλιστικών προϊόντων επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται και υπάρχει και στο εξωτερικό αυτή, τα οποία θα προέρχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και θα λειτουργούν με αυξημένες προδιαγραφές εποπτείας, βέβαια την εποπτεία θα την έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, διευκρινήσεις και ενημέρωση των ασφαλισμένων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας για όλες τις μορφές των επαγγελματικών ασφαλίσεων, ώστε οι επαγγελματικές συντάξεις να διέπονται από ενιαίους κανόνες. Και το 7ο και τελευταίο μέτρο είναι η δημιουργία πλατφόρμας πληροφόρησης που θα επιτρέπει σε ασφαλισμένους να παρακολουθούν και να συγκρίνουν τα δικαιώματα τους. Να σημειώσω εδώ, Γιώργο, ότι σήμερα στα ήδη υπάρχοντα επαγγελματικά ταμεία ένας ασφαλισμένος μπορεί να προσθέσει τρίτη σύνταξη στον εαυτό του που κυμαίνεται από 300 έως 700 ευρώ ανάλογα με 35 χρόνια είναι 700 ευρώ, ανάλογα βέβαια και με το χρόνο που έχει ή το χρόνο που φεύγει σε σύνταξη.
16: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Στο πολιτικό πεδίο θα προσανατολιστούμε και πάλι. Στις 23 Ιουνίου συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, αν μη τι άλλο, θέλει να τον τιμήσει με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο αυτή. Προσανατολίζεται, λένε πληροφορίες, να κάνει μια εκδήλωση με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, που έχει σκέψει να αφιερωθεί στους απόμαχους της εργασίας. Τώρα. Την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας. Το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κέντρο αριστερά με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που είναι μαζί μας, τον εκδότη της εφημερίδας στο Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
17: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερως ορθισμένες, καθώς την Τρίτη τηλέμαχε συμπληρώνεται ακριβώς 30 χρόνια από τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και εμβληματικό πρόσωπο της μεταπολίτευσης, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει μια σειρά από εκδηλώσεις. Χθες, άλλωστε, υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην εφημερίδα μας στο Καρφί για την φλόγα της αλλαγής που παραμένει ακόμα αναμένη. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ θα μετακομίσει Πάτρα και συγκεκριμένα στο Καλέτζι και για το μνημόσυνο αλλά και μια εκδήλωση που ετοιμάζεται στην οποία θα μιλήσει ο Γιώργος Ανδρέου και ο Κώστας Κανδαλίδης για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί φυσικά θα βρεθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές αλλά και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που έτσι θέλουν να δώσουν το παρόν σε αυτή την τιμητική εκδήλωση για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά, τώρα σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΕΛΑΣ, ξεκινάει η διαδικασία της...
16: Κοντά
17: είσαι. Ναι, εντάξει, σωστά. Η περαιτέρω διαδικασία της τελέχωσης του κόμματος. Έχει η Ελένη, σήμερα Ελένη Καλογεροπούλη, ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ στην απογευματινή της Κυριακής σε σχέση με τη σκιώδη κυβέρνηση που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας. Στη λογική τα στελέχη της Ελλάς να κάνουν έτσι pressing στους αντίστοιχους υπουργούς. Ξεκινούν ονόματα όπως του κυρίου Τζιμίτρα, που θα έχει την ευθύνη των εξωτερικών, του κυρίου Δρίτσα, Σπύρου Δρίτσα, που θα έχει την ευθύνη στα θέματα της υγείας, του Διονύση Τεμπονέρα στα θέματα της εργατικής πολιτικής και μια σειρά άλλα ονόματα που μπορεί κανείς να τα διαβάσει σήμερα στην απογευματινή της Κυριακής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλει και ο κύριος Τσίπρας να στελεχώσει το κόμμα του και ως το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουμε ανακοινώσεις για το οργανόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
16: Ενδιαφέρον θα έχει και η επόμενη εβδομάδα στην κεντροαριστερά και όχι μόνο, καθώς βαδίζουμε σε προεκλογικούς δρόμους. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο για όσα μας είπε. Στο πεδίο της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, συγκρούονται οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Στο Μέγα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο βουλευτής του Παπασόκ Τάσος Νικολαίδης και ο Κώστας Καρπουτσής, στέλεχος της Ελλάς.
18: Σε αυτό που ενδεχομένως να δημιουργούνται προβλήματα και έχουν δημιουργηθεί και πάντα στην Ελλάδα, είναι ότι επειδή είναι μικρή η αγορά και είναι λίγοι παίκτες που παίζουν, είναι πιο εύκολο να διαμορφούν συνθήκες. Όχι ότι γίνονται ολιγοπόλια, οι συνθήκες είναι πιο εύκολο να γίνουν. Γι' αυτό όπως επίσης στην Ελλάδα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Πολύ μεγάλο κόστος μεταφοράς. Η καρδιά της Ευρώπης.
19: Ανάτε, το Τσίπρας και σας έκανε ωραία πρόταση.
18: Μεταφοράς, όχι με τα λεωφορεία. Όχι αυτές οι ανοησίες. Μεταφορικό κόστος για να έρθει το προϊόν από τη Γαλλία ή τη Γερμανία στην Ελλάδα.
19: Στη μεταφορά των ανθρώπων.
18: Όχι, όχι, όχι.
19: Είναι ανοησία δηλαδή αυτό που είπε ο Τσίπρας.
18: Αυτό τι ήταν τώρα.
20: Αυτό
18: είναι ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης για να αντιμετωπίσει το φόβο του με τον Τσίπρα που τον έχει ξεπεράσει στις δημοσκοπήσεις και λέει δωρεάν στους νέους τα λεωφορεία. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι σε λεωφορεία είναι οι χαμηλότερες τιμές
20: που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και του Πασόκ η πρόταση είναι ανοησία για τους 24άριδες, για τα μέσα μεταφοράς.
18: Εκεί, όπως ξέρετε, οι φοιτητές και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλό.
20: Άρα είναι και αυτό ανοησία.
18: Ναι, είναι μη λογικό. Είναι καθαρά λαϊκή
19: σκοπιά.
18: Το οποίο δεν έχει καμία αξία στην πραγματική οικονομία.
21: Ερχόμαστε και κάνουμε μια πρόταση και σας ρωτάω ευθέως. Συμφωνείτε γιατί να γίνονται δωρεάν οι μεταφορές? Αν δεν θέλετε, πέστε στους Έλληνες πολίτες, στα παιδιά μέχρι 24 δεν να μην γίνεται. Από εκεί και πέρα, το ότι συζητάμε σήμερα για την ακρίβεια μετά από τόσα χρόνια, φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες. Και για τα ενίκια, γιατί πρέπει να καταλάβει οποιοδήποτε άνθρωπος είναι μέσα στην αγορά, για να μπορέσουν να πέσουν τα ενίκια, οι τιμές των ενοικίων, θα πρέπει να μπουν σπίτια μέσα στην αγορά. Οπότε για να μπορέσει να πέσει το ενίκιο, οπωσδήποτε θα πρέπει να μπουν σπίτια μέσα στην αγορά. Το Πασόκ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο το έχει καταθέσει. Από εκεί και πέρα για την ακρίβεια στα αγαθά, εγώ δεν είδα την κυβέρνηση να ασχολείται με τη μείωση κόστου παραγωγής. Δεν βοήθησε τους Έλληνες αγρότες να έχουν ενεργειακές κοινότητες ώστε να μειώσουν το κόστος παραγωγής, ώστε να έρθουν φθηνά τα προϊόντα στην αγορά. Δεν είδα την κυβέρνηση να κάνει ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να μην λειτουργούν τα καρτέλ και να έχουμε σήμερα μία, δεν θα αναφερθώ με τον τρόπο που αναφέρθηκε ο κύριος Λοβέρδος, μία επικοινωνιακή πλατφόρμα, η οποία το μόνο που κάνει είναι να χαροποιεί τα στελέχη της κυβέρνησης, γιατί έχουμε άλλη μία πλατφόρμα χωρίς να έχει όφελος ο Έλληνας πολίτης.
22: Αυτό που στέκει σήμερα είναι ότι η ελληνική κοινωνία σήμερα, με την υποχρέωση για πλεονάσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στο 2%, η ελληνική κυβέρνηση μαζεύει 5%, 7 δισεκατομμύρια παραπάνω. Αυτό που στέκει είναι ότι θα παρουσιάσουμε ένα μείγμα πολιτικής, το οποίο θα έχει αξιοποίηση του τελευταίου ευρώ. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια ανακατανομή και μια χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που υπάρχει μια κατασπατάληση δημοσίων πόρων μέσω απευθείας αναθέσεων. 2019-2025, 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, 8 δισεκατομμύρια κλειστοί διαγωνισμοί χωρίς έκπτωση ούτε ένα ευρώ. Η κυβέρνηση σήμερα έχει επιλέξει αυτή να τα παίρνει από τους πολλούς με τους έμεσους φόρους και να αφήνει τους λίγους, τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια στο απειρόβλητο με υπερκέρδη τα οποία γίνονται στις πλάτες των πολιτών. Προφανώς και θα υπάρξει μια αλλαγή του μείγματος και της φορολογικής πολιτικής υπέρ των πολλών, αλλά επιτρέψτε μου ξανά να είναι προνόμιο του πρώην Πρωθυπουργού και των στελεχών που θα αναλάβουν την διεύθυνση της οικονομικής πολιτικής.
16: Βόλες κατά του Πρωθυπουργού μέχρι το παραγωγικό μοντέλο που ενστερνίζεται, κατηγορώντας τις προτάσεις του ιδίου, εξαπέλυσε στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Παύλος Γερουλάνος.
0: θεωρώ ότι αυτό το πράγμα έχει μία λογική, εφόσον κοιτάμε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι δυναμικό. Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι κακό, πρέπει να αλλάξει και έχω λεφτά για να το αλλάξω. Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης. Mm-hmm. Ένα-ένα αυτά που σας λέω. Του ήρθαν τα λεφτά. Το άλλαξε? Όχι. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο. Κυρία μου, ήρθες, δοκιμάστηκες, απέτυχες. Μη μου ζητάς εμένα να απολογηθώ ότι λέω ότι μετά από 9 χρόνια αυτό το οποίο όφιλες να κάνεις είναι να έχεις ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να μπορεί να στηρίξει τον πολίτη, όφιλες να έχεις μέτρα τα οποία χτυπούν την ακρίβεια, όφιλες να έχεις ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο σήμερα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων.
1: Σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε τη ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Μέγκα, χαρακτηρίζοντας τον θρασίτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις.
2: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, εμφανίστηκε να φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απεινώς όποιον αντιστεκόταν. Διότι αυτά που λένε τώρα οι τρελοί, αυτοί, τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο, όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί. Του έβγαινε ο Μακαρίτης ο Φλαμπουράρης και έλεγε είναι να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν και τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του το Μαξίμου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες, αν θυμάστε, για να κλείνουν την πρόσβαση στο Μαξίμου. Επί των ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος.
23: Τις δημοσκοπήσεις

0: Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του πως 239 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Για τις διεθνείς ειδήσεις, τις κυριότερες, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έφτασε σήμερα στην Ελβετία, όπου ξεκινούν οι συνομιλίες με το Ιράν για να δοθεί ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Vance και η σύζυγός του έφτασαν συγκεκριμένα στις 7 ώρα Ελλάδας στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του. Η έναρξη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει προγραμματιστεί, όπως είπαμε, για την Ελβετία, παρά το γεγονός ότι ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έκλεισε εκ νέου τα στενά του Ορμούς με αφορμή τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός, όπως αναφέρει το BBC, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι το κλείσιμο των στενών αποτελεί απάντηση στις φωνικές Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, τις οποίες χαρακτήρισε παραβίαση της συμφωνίας που είχε συνάψει με τις ΗΠΑ. Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στην ημέρα. Η ιρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Εγκαλιμπάθ και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, έφτασε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Στις ομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ. Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει, όπως γνωρίζουμε, ρόλο μεσολαβητή καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και είχε φιλοξενήσει τον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ανακοίνωση τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν εν ώψη και των συνομιλιών έστειλε το μήνυμα ότι το Πακιστάν θα συνεχίσει να στηρίζει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Ο Vance δήλωσε από την πλευρά του ότι ελπίζει να υπάρξει πρόοδος στο πυρηνικό ζήτημα, καθώς και στο θέμα της εκεχηρίας στο Λίβανο. Μιλώντας συγκεκριμένα σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στη πτήση του, ερωτήθηκε για συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ, καθώς και για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, και απάντησε ειδικότερα: τα πράγματα βελτιώνονται εκεί και η κατάσταση αποκλιμακώνεται κάπως. Πρόσθεσε, πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να διαχειριζόμαστε διαρκώς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος θα είναι ασφαλής. Αυτός είναι ουσιαστικά ο στόχος μας, να καταστεί ολόκληρη η περιοχή ασφαλής και σταθερή. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η χώρα του θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι άλλη πλευρά θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Αν έστειλε τις τελευταίες ώρες ένα νέο μήνυμα, ότι δηλαδή καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο. Νωρίτερα και μέσα στην εβδομάδα, οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν αρχική συμφωνία με στόχο τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου, που θυμίζουμε, του μετόπου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει τη συνέχιση διαπραγματεύσεων για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Πρόσθετο παράγοντα πολυπλοκότητας αποτελούν, όπως είπαμε, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ. Και να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Λίβανο έπειτα από σειρά Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 80 στόχους που συνδέονται με την Χεσμπολάχ. Και να αξίζει να επισημάνουμε πως μέσα σε όλα αυτά ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν επανέλαβε πως το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Δήλωση ειδικότερα δεν είναι κάτι καινούριο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτός ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε τη βόμβα. Και τηλέμαχοι από το πεδίο της Μέσης Ανατολής και των συνομιλιών, να πούμε δύο πράγματα για την Βρετανία. Καθώς τώρα τι γίνεται εκεί, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Η θέση του Στάρμερ αποδυναμώθηκε μετά την εκλογή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο, γεγονός που επιτρέπει στον τελευταίο να διεκδικήσει την ηγεσία. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 100 βουλευτές των εργατικών ζητούν δημόσια την παραίτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ λόγω της

0: διαπιστώσεις της δημοτικότητάς του και των εσωκομματικών πιέσεων. Κυβερνητικές πηγές διατηρούν παράλληλα επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει επικεντρωμένος στα καθήκοντά του παρά τις αναφορές για επικείμενη αποχώρησή του. Και τέλος, ας πούμε δύο λόγια για το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Εκεί συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Δεν έχει αποκλιμακωθεί ακόμη η κατάσταση. Βλέπουμε ότι η αιχμή του δόρατος, ότι αποτελεί η ενέργεια, συγκεκριμένα οι όποιες επιθέσεις σημειώνονται, επικεντρώνονται κυρίως σε υποδομές που σχετίζονται με την ενέργεια. Και εκεί αναμένεται να δούμε τις διαπραγματικές του διαπραγματευτικές προσπάθειες μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Μένει να δούμε την επόμενη εβδομάδα που θα είναι κρίσιμη, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το ουκρανικό μέτωπο και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητά από τη Δύση και από την Ευρώπη μεγαλύτερη οπλική βοήθεια. Τι λέμε, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου για όσα μας είπε σχετικά με το διεθνές πεδίο και τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε όμως πώς αξιολογεί την κατάσταση στο Μεσανατολικό η διδάκτορ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, δικηγόρος και διεθνολόγος, κυρία Σπασία Λυγιζάκη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Λυγιζάκη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Συντονιέ.
1: Ξεκινούμε λοιπόν.
2: Πολλά, γιατί είσαστε και πατέρα.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι ξεκινούν οι συνομιλίες. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προσδοκίες, αν είναι χαμηλές ή αν είναι υψηλές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κινητικότητα. Θα δούμε το επόμενο διάστημα αν θα ευοδοθούν όλα αυτά. Εσείς πώς βλέπετε να κυλούν οι διαδικασίες προς την ειρήνευση?
2: Όπως το είπατε, οι προσδοκίες είναι χαμηλές. Είναι σίγουρο ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να απεμπλακεί από αυτή την κατάσταση. Γιατί έχει δημιουργηθεί σοβαρός πληθωρισμός στην Αμερική και έχει μπροστά του εκλογές. Από την άλλη όμως, εκλογές μπροστά του έχει και ο κύριος Νετανιάχου, από ό,τι φαίνεται. Και ο κύριος Νετανιάχου και το Ισραήλ, αλλά και η Χεζμπολάχ, δεν κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και έχω την εντύπωση ότι αν τορπιλιστεί τελικά αυτό το μνημόνιο το οποίο υπεγράφει στη Γαλλία, θα τορπιλιστεί από αυτούς που δεν κάθισαν στο τραπέζι, και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε ήδη. Δηλαδή είχε συμφωνηθεί μία εκεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, και πριν στεγνώσει το μελάνι είδαμε ότι έχουμε νέες εντάσεις. Άρα αυτό δεν είναι εκεχηρία εκεί, είναι προφανώς ένα διάλειμμα για να πάρουν και δύο την αναπνοή τους και να συνεχίσουν. Αν όμως συνεχίσουν, υπάρχει προφανώς σοβαρό πρόβλημα, γιατί για το Ιράν η Χεζμπολάχ δεν είναι απλός σύμμαχος, είναι δεμένη με την ταυτότητα την Ιρανική. Διανύουν και οι Ιρανοί Σιήτες έναν ιερό μήνα. Γι' αυτό και έχουν τοποθετήσει γύρω στις 4 Ιουλίου την κηδεία του ηγέτη τους. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαία η ημερομηνία. Ήδη στις 26 Ιουνίου έχουμε την Ασούρα. Αυτά σημαίνουν πάρα πολλά από θρησκευτικής απόψεως για ένα θεοκρατούμενο καθεστώς. Τι σημαίνει λοιπόν, αν έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο στο Λίβανο, δηλαδή ενδεχομένως από πλευράς Ισραήλ δολοφονία κάποιων αξιωματούχων, ή και το αντίθετο από τη Χεζμπολάχ, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αυτό το μνημόνιο τελικά να δυναμητιστεί παρόλες τις προθέσεις του κυρίου Τραμπ και ενδεχομένως και των Ιρανών, γιατί οι Ιρανοί βρίσκονται σε μια οικονομική κατάρρευση και ευελπιστούν στο αν μη τι άλλο ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων.
1: Κύριε Λυγιζάκη, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Πολύ περιεκτικά μας δώσατε την εικόνα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Υπάρχει κόλλημα ερμηνείας ανάμεσα στη Χεζμπολά και το Ισραήλ, είπε στο Action 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το ενδεχόμενο να μπουν διόδια στα στενά του Ορμούζου.
3: Λέει, οι Ιρανοί και οι Χεζμπολάχ λένε ότι πρέπει να φύγουν οι Ισραηλοί από το έδαφος. Οι Ισραηλοί λένε ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία, εγώ παραμένω εδώ πέρα όπως είμαι. Και ας μην λέει τίποτα η συμφωνία. Οι άλλοι λένε, μα μιλάει για την εδαφική ακεραιότητα. Και έχουμε μπλέξει ένα τέτοιο θέμα ερμηνείας. Συν το ότι η Χεζμπολάχ πετάει πυράβλους στους Ισραηλινούς ή τους χτυπάει με ντρόουνς. Και ακολούθως οι Ισραηλοί απαντούν με επιθέσεις. Αυτό γίνεται τις τελευταίες 48 ώρες. Μετά, λέει, το Ιράν με το Ομάν θα συζητήσουν μεταξύ τους εάν θα προσφέρουν ναυτιλιακές υπηρεσίες και πώς θα τις χρεώνουν. Οπότε υπονοεί ότι μετά τις 60 μέρες μπορεί να μπουν δυο δια. Αυτό είναι κάτι εντελώς απαράδεκτο, δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν 100 τέτοια αντίστοιχα περάσματα στον κόσμο.
4: Βέβαια.
3: Σκεφτείτε να αρχίσουμε να βάζουμε δυο δια σε κάθε τέτοιο πέρασμα.
1: Το Ισραήλ και η φρουρή της Επανάστασης θα είναι μόνιμα τα αγκάθια στη διαπραγμάτευση, εκτίμησε μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Action 24 ο αντινάβαρχος εναποστρατείας Τέλειος Φενέκος.
5: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται και οι δύο πλευρές όχι τις δυνατότητές τους αλλά τις αδυναμίες τους. Διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αδυναμία παρουσίας τόσων στρατιωτικών δυνάμεων επί μακρών στην περιοχή, πολυδάπανες, τα πληρώματα, η κόπωση των πλοίων, οι συντηρήσεις τους κλπ. Αλλά και στο εσωτερικό τους έχουν σοβαρό πρόβλημα. Απ' την άλλη πλευρά και το Ιράν έχει σοβαρό πρόβλημα διατήρησης αυτού του επίπεδου της ανθεκτικότητας που θα του διασφάλιζε ότι σε περίπτωση επανεκκίνησης των εχθροπραξιών θα άντεχε. Συνεπώς ψάχνουν και οι δύο να βρουν μια χρυσή λύση εξαντλώντας τα διαπραγματευτικά όρια σε 2-3 ζητήματα, τα οποία είναι το Ορμούζ, είναι το πυρηνικό και είναι τα κεφάλαια ενδεχομένως που θα αποδεσμευτούν. Το Ισραήλ είναι ένα αγκάθι που δεν θα τελειώσει εύκολα. Διότι το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι και η φρουρή της Επανάστασης που είναι προβοκατόρικη η συμπεριφορά τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα δύο αγκάθια θα είναι πάντα μόνιμα στην εξέλιξη κάθε διαπραγμάτευσης.
1: Με την τιμή του πετρελαίου Brent να έχει αποκλιμακωθεί, φτάνοντας περίπου στα $80 το βαρέλι στη διεθνή αγορά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, προσδοκία να πέσει περαιτέρω, αλλά κυρίως αυτό να το δούμε και στην Ελλάδα, σύντομα στην Αντλία. Κυρία Μαρία Ζάγκα, μαζί μας η πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων της Αττικής, για να πούμε περισσότερα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
6: Είμαι πάρα πολύ καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές που μας ακούνε, είτε από το σπίτι είτε από μια όμορφη παραλία.
1: Σωστό και αυτό. Συμφωνώ ναι. Απόλυτα. Βέβαια, εγώ στην όμορφη παραλία τώρα δεν ακούς ειδήσεις, ακούς και λίγη μουσική, δεν χαλαρώνεις. Τέλος πάντων, θα χαλαρώσουν οι τιμές, κυρία Ζάγκα, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο
6: έχουν
1: τώρα.
6: Έχουν αρχίσει και πέφτουνε. Ήδη στην αμόλυβδη κατεβήκαμε στο 1,90, σπάσαμε κιόλας. Είναι 1,89,9. Μιλάω τιμές, μέση τιμή, Αττική Θεσσαλονίκη. Και το πετρέλαιο κίνησης κατέβηκε περισσότερο, 1,57,7. Τα τιμολόγια που έρχονται συνεχώς έχουν πτώσει.
1: Αυτά είναι πολύ έτσι, ναι. Νέα και μαντάτα καλά.
6: Αν ψωνίζεις κάθε μέρα έχεις τη διαφορά. Αν ψωνίζεις μετά από 3 μέρες είναι προσθετικό σύνολο αυτό που πρέπει να κατεβάσεις. Πάντως κατεβαίνουν. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί είναι καλοκαίρι. Ναι. Ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί. Μετακινείται, δεν γίνεται αλλιώς, θα τρελαθεί. Αλλά από την άλλη, εκτός από τη βενζίνη που κατεβαίνει, πρέπει να κατέβουν και άλλες τιμές. Mm-hmm. Εκτός από τα ράφια, ξενοδοχεία. Mm-hmm. Εστιατόρια, παραλίες, εκεί που είναι οι φίλοι μας, μην τις πληρώνουν 200 και 100 ευρώ, δεν θα τις αγοράσουν, τι κόπεδο θα πάρουν, θα τις νοικιάσουν τις ομπρέλες και τις καρέκλες. Πολύ σημαντικό. Έλεγχη συνέχεια.
1: Έλεγχη και στην αγορά τη δική σας και ξέρω ότι είστε υπέρμαχος σε αυτό και έχετε πρωταγωνιστήσει, η κυρία Ζάγκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Σας ευχαριστώ θερμώς. Να είστε καλά.
1: Συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Μετά το μέτωπο των καυσίμων, πάμε να δούμε γενικότερα στον εμπορικό τομέα πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι έχει πληγεί και το εμπόριο. Κυρίως η αγορά, η εμπορική αγορά στις γειτονιές έχει πληγεί ιδιαίτερα από όλα όσα συμβαίνουν στα πολεμικά μέτωπα. Είναι αλήθεια αυτό. Όμως πάμε να δούμε, να τα λέω εγώ, μας πει περισσότερα ο κύριος Πάρης Παπαβασιλείου, είναι συντονιστής του κύκλου επιχειρηματίων άριστος γνώστης της αγοράς. Τι κάνετε, κύριε Παπαβασιλείου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντωνινέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Η αγορά ήταν μουδιασμένη, δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι μουδιασμένη. Το θέμα είναι ότι και οι έμποροι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να κατορθώσουν, να ισορροπήσουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα να πηγαίνουν?
7: Κύριε Σαντωρινέ, επειδή μεσολάβησε ένα διάστημα από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι μετά τις 15 Μαΐου, εφόσον ήρθαν οι τουρίστες στην Αθήνα και αρχίσαν σιγά σιγά να γεμίσουν και κάποιους τουριστικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα με πολύ αργότερους ρυθμούς από ό,τι στο παρελθόν, τολμούμε να πούμε ότι κάπως αρχίζει να εξισορροπεί η αγορά μετά τις 15 Μαΐου. Όμως, δεν μπορούμε να μην διαπιστώσουμε ότι για πρώτη φορά, ακόμα και στο δικό μου κλάδο, τον κλάδο των οπτικών, βλέπουμε να κλείνουν επιχειρήσεις, βλέπουμε να κλείνουν καταστήματα. Εδώ και 2-3 χρόνια βλέπουμε και δεν πολύ σχολιάζουμε κακώς, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν θέλουμε να γινόμαστε και πολύ δυσάρεστοι. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην συνδιαπιστώνουμε την πραγματικότητα. Βλέπουμε να κλείνουν πάρα πολλά μικρά καταστήματα στις τοπικές αγορές. Ένδυση, υπόδυση, τσάντες, άλλα είδη κτλ. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά μετά τα μνημόνια που ξαναβλέπουμε ένα σοβαρό πρόβλημα μπροστά μας. Και αν δείτε τα στοιχεία IRI για τους τελευταίους 15-16 μήνες, θα δείτε ότι το 2025 ρούφηξαν τα σούπερ μάρκετ μια αύξηση τζίρου, δηλαδή 600 εκατομμύρια ευρώ, διανοήστε το νούμερο, μέσα σε ένα χρόνο ρούφηξαν παραπάνω τα σούπερ μάρκετ από τα πορτοφόλια.
1: Γιατί αυτό έχει συνέβη επειδή ακρίβηναν οι τιμές ή επειδή έβαλαν νέα προϊόντα?
7: Ας το συζητήσουμε κατόπιν. Να σας δώσω άλλο.
1: Δεν θα προλάβουμε γιατί είμαστε σε βελτίο ειδήσεων. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Χρονικά. Ναι.
7: Το πρώτο τετράμινο του 26 απορρόφησαν άλλα 275 εκατομμύρια. Δηλαδή, μέσα σε 16-17 μήνες έχουν απορροφήσει περίπου 1 δις από την αγορά τα σούπερ μάρκετ. Σας θυμίζω ότι όπως και προείπατε, αλλά να σας δώσω και ένα στατιστικό. Η αύξηση των καυσίμων στην Ελλάδα, αντί για 11% που ήταν στην Ευρωζώνη το πρώτο εξάμηνο, ήταν 20%. Και μπορεί αυτό να δημιουργεί έσοδα στο κράτος και να δημιουργεί μια εικόνα ευμάρειας στα δημόσια οικονομικά εν ώψη αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, την οποία όλοι θέλουμε, ακόμα και οι έμποροι. Αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνεται μόνο σε βάρος των εμπόρων στην Ελλάδα και ιδίως των μικρών εμπόρων και των τοπικών αγορών. Εκεί λοιπόν που θέλω να δώσουμε το ενδιαφέρον μας, κύριε Σαντορινέ, είναι ότι δεν μπορούμε από τη μια να μην συντασσόμαστε σε μια εθνική προσπάθεια που γίνεται για την βελτίωση των οικονομικών της χώρας. Από την άλλη, δεν μπορεί μόνο ο μικρός έμπορος να πληρώνει το τίμημα για το ας πούμε επενδύσιμο κομμάτι της χώρας. Δεν γίνεται δηλαδή να περιμένουμε εναγωνίως να αυξηθούν οι τιμές στα χρηματιστήρια εν ώψη του θανάτου του μικροεμπόρου.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαβασιλείου, όσα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε. Πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, η σεισμική διέγερση στην Νότια Κρήτη μετά τις 2 δονήσεις που είχαμε χθες, 4,6 και 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ. Έχουν περάσει ήδη γύρω στις 28-29 ώρες. Μαζί μας είναι ο καθηγητής διακεκριμένος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, για να πούμε περισσότερα. Τι κάνετε, κύριε Παπαδόπουλε? Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη σεισμική, μετασεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή Λανθάνο.
4: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Είναι πολύ χαμηλή η μετασεισμική ακολουθία. Έχουν γίνει μέχρι τώρα μόνο 2-3 μικροί σεισμοί της τάξης του 2,2-2,3. Εάν το συγκρίνουμε με τη μετασεισμική ακολουθία άλλων ανάλογου μεγέθους σεισμών, είναι μάλλον υποτονική. Και αυτό είναι ένα στοιχείο προβληματισμού βεβαίως, αλλά από την άλλη μεριά...
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Και στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο. Δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη διακύμανση στο πόσους μετασεισμούς μπορούμε να περιμένουμε και με τι μεγέθη. Με απλά λόγια, δεν είναι και απολύτως απαραίτητο να έχουμε μια σημαντική μετασεισμική ακολουθία μετά από ένα σεισμό, ο οποίος εδώ που τα λέμε δεν είχε και ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος, 5,3. Οπότε εάν αυτό το συνδυάσουμε μαζί με το γεγονός ότι η σεισμική δραστηριότητα αναπτύχθηκε χθες σε υποθαλάσσιο περιβάλλον, νότια της Κρήτης, ανατολικά της Γαβδού, εάν τα συνδυάσουμε αυτά, τότε μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον ιδιαίτερος κίνδυνος. Το γεγονός ότι η εστία βρίσκεται σε υποθαλάσσιο περιβάλλον δημιουργεί μια απόσταση ασφαλείας, θα λέγαμε, από τις κοντινότερες πόλεις, κομοπόλεις, οικισμούς, κυρίως της Νότιας Κρήτης, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα καθησυχαστικό στοιχείο.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια.
1: Γεράσιμος Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, καθηγητής σεισμολογίας. Τείχος στην παράνομη μετανάστευση ψώνουν Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος και Μάλτα, επιδιώκοντας να μην επιτρέψουν να συμβούν όσα έζησαν οι συγκεκριμένες χώρες κατά τη διετία 2015-2016, με εκατομμύρια αλλοδαπούς τότε να εισέρχονται παράνομα στην Ευρώπη. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που είναι μαζί μας και υπογράφει το ρεπορτάζ για την Κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτή είναι η ίδια κηρυγμένη πρόθεση των χωρών που βρίσκονται πιο κοντά στα βόρεια της Μέσης Ανατολής, στη Βόρεια Αφρική. Αυτή είναι η διακηρυγμένη πρόθεση, το είπε και ο κύριος Πλεύρης μετά την συνάντηση τη σχετική που είχαν στα μέσα της εβδομάδας οι επικεφαλής των τριών ευρωπαϊκών κρατών. Ωστόσο, τα πράγματα, τηλέμαχοι φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, είναι πολύ άσχημα, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση μεταναστευτικού ρεύματος εκ νέου, ειδικά τον περασμένο μήνα και αυτό το μήνα, προς την Γάβδο και προς την Κρήτη. Εκεί επικεντρώνονται το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και αντιδράσεις από την πλευρά των κατοίκων, γιατί θα δημιουργηθούν δύο κλειστές δομές. Εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των αρχών και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο κύριος Πλεύρης, μετά από συνεννόηση με τον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε στην διάρκεια της εβδομάδας στους αξιωματούχους της Λιβύης ότι εάν δεν συμμορφωθούν, τότε θα λάβει πολύ αυστηρότερα μέτρα, και ένα από τα αυστηρότερα μέτρα που εξετάζονται, τηλέμαχοι, είναι να μην χορηγείται κανένα άσυλο σε κανέναν και να διώκονται όλοι αυτοί όσοι έρχονται στη χώρα μας αμέσως, να επιστρέφουν αμέσως πίσω. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε είχε και μια συνάντηση και ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο Πρωθυπουργός με έναν από τους γιους του Χαλίφα Χαχτάρ, του στρατάρχη της Ανατολικής Λιβύης. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα αυτή είναι διαλυμένη. Έχει μια επίσημη αναγνωρισμένη κυβέρνηση στη δυτική πλευρά και μια μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην ανατολική πλευρά. Περιμένουν τα αποτελέσματα, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν και από το λιμανικό τηλέμαχε ότι όταν θα ξαναπέσουν οι άνεμοι στο λιβικό πέλαγος, τότε θα ξαναρχίσουν πάλι οι μεταναστευτικές ροές μέσα στην εβδομάδα. Προς το παρόν, τις δύο τελευταίες μέρες δεν είχαμε ροές, γιατί είχαμε 7 και 8 μποφόρ. Ναι, έτσι. Είχαμε 7 και 8 μποφόρ. Και τώρα πιστεύουν ότι από την αυτή εβδομάδα θα αρχίσουν πάντως, και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να χορηγηθεί άσυλο στον οποιοδήποτε υπό αυτές τις συνθήκες. Όπως γράφουμε και στο ρεπορτάζ, τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζονται από όσους έρχονται από το Σουδάν, mm-hmm. από την Παλαιστίνη, που ούτως ή άλλως δικαιούνταν άσυλο, γιατί τώρα έχει σταματήσει ο πόλεμος εκεί, mm-hmm. και από τον Μπαγκλαντές. Υπάρχει μια νέα γραμμή από τον Μπαγκλαντές που προβληματίζει πάρα πολύ τις ευρωπαϊκές αρχές, τηλέμαχε.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Έκρηξη επενδύσεων από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες της χώρας που ενισχύουν την καινοτομία, την ώρα που τα γενώσιμα σκευάσματα δίνουν τη δυνατότητα μιας πραγματικά φαρμακευτικής αυτονόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το σημερινό ρεπορτάζ μας στην Κυριακάτικη απογευματινή έρχεται μετά το συνέδριο που έγινε στην Αθήνα και αφορούσε τις εταιρείες των γενοσίμων πανευρωπαϊκά. Την ομοσπονδία τους, του Medicines for Europe. Είναι 500 εταιρείες γενοσίμων σε όλη την Ευρώπη, με 190.000 υψηλά καταρτισμένους εργαζόμενους, οι 50 εκ των οποίων εταιρείες βρίσκονται στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντική η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και αυτό αποδείχθηκε, τηλέμαχε, μέσα στην πανδημία, όταν η Ευρώπη έχασε την αυτονομία της. Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία έμειναν με μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων, και τότε η Ελλάδα έκανε μεγάλες εξαγωγές και στη Γαλλία και στη Γερμανία και έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός και τα συμπαρομαρτούντα
1: νοσήματα, και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται.
10: Όλα τα υπόλοιπα, οι ιώσεις. Mm-hmm. Αποτελεσματικά από αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Όπως μας λέει και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο Θεόδωρος Τρίφων, mm-hmm. η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι στήριγμα της Ευρώπης και η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία γενοσίμων αποτελεί τον κρίκο της αυτονομίας του τερματισμού της εξάρτησης της Ευρώπης από χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία.
1: Άρα με λίγα λόγια έχουν μπει μπροστά οι μηχανές, οι λεγόμενες μηχανές αυτές που έχουν να κάνουν
10: για το γεννήσιμο. Ναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Και είναι και ελληνικές εταιρείες που είναι μπροστάριδες όλο αυτό, έτσι, πανευρωπαϊκά, Βασίλη, έτσι, αυτό μας λες.
10: Βέβαια, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό γενοσύμων τα οποία προμηθεύουμε όλη την Ευρώπη.
1: Mm-hmm. Σημαντικό, σημαντικότατο.
10: Είναι δεκάδες ποσοστιαίες μονάδες που μετράνε και αυτό θα συνεχιστεί καθώς υπάρχει το αναπτυξιακό clawback, το οποίο συμψηφίζει clawback τις γνωστές επιστροφές προς το δημόσιο από τη φαρμακοβιομηχανία με τις επενδύσεις και αυτό δίνει δυνατότητα στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες να προχωρήσουν σε στρατηγικό σχεδιασμό έτσι ώστε να αντικαταστήσουν παλιά πρωτότυπα φάρμακα με γενώσιμα ίσης αξίας και πιο φτηνά φυσικά.
1: Σωστά. Βασίλης Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε σε εξέλιξη το μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, ίσως έτσι να πλησιάζει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να είμαστε δηλαδή στα ίδια μία ή άλλη. Είναι όμως πραγματικά μια πολύ σημαντική διοργάνωση και μαγνητίζει δισεκατομμύρια κόσμο στην Ιφίλιο. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ, όπως πάντα με την καλύτερη εικόνα, το καλύτερο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, ξακροατές. Θα μου επιτρέψει να βάλουμε μια ανατελεία στο Μουντιάλ, ναι, και να πάμε.
1: Πάλι θα με πας. Ωραία τρίπλα.
11: Ναι, τρίπλα. Θα κάνω μια τρίπλα. Θα είναι μπασκετική τρίπλα όμως. Λοιπόν, πορτοκαλί μπάλα. Γιατί πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζέλικο Μπράντον στην τεχνική.
1: Όχι ότι δεν το περιμέναμε πάντως, αλλά μας το έχεις πει από το πρωί. Έτσι.
11: Ναι, το είχαμε πει το πρωί. Είχαμε πει, και όπως είχαμε πει και από το πρωί, είναι 3 χρόνια. Το συμβόλαιό του, με βάση πληροφορίες που έρχονται βέβαια κυρίως από την Εμβία, οικονομικά συνολικά θα εισπάξει 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Γίνεται ο ακριβότερος προπονητής στην ιστορία της EuroLeague στην παρούσα φάση. Είναι μια μεγάλη επιστροφή. Έτσι, αξίζει να αναφέρουμε ότι δίπλα του θα έχει και το Mike Baptiste, μια ακόμα επιστροφή. Θα είναι συνεργάτης του το τεχνικό team. Λέγεται ότι μπορεί να είναι μαζί του και ο Βασίλης Τανθόπουλος, προπονητής του Περιστερίου. Επίσης έχουμε και μια άλλη μεγάλη επιστροφή που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Μάλλον και ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα είναι μαζί του σε ένα ρόλο όμως έτσι γενικότερο που θα έχει να κάνει με το μπασκετικό τμήμα και όχι με το τεχνικό. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Να πάμε και λίγο λοιπόν και στο Μουντιάλ, το οποίο σήμερα έχει απόψη. Λοιπόν, έχει 4 παιχνίδια. 7 η ώρα έχουμε Ισπανία, Σαουδική Αραβία. 10 η ώρα έχουμε Βέλγιο, Ιράν. Τη μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήριο. Έχει 4 αξιμώματα, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Να πούμε ότι εδώ σε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη που είπες, αυτές τις μέρες, από χθες λοιπόν, ο ήρωας είναι ο Ελόι Ρουμ, είναι τερματοφύλακας του Κουρασάου. Το Κουρασάου που είχε 0-0 με τον Ισημερινό, είναι τον πρώτο του ιστορικό βαθμό, στην πρώτη συμμετοχή σε τελική φάση, στο Μουντιάλ λοιπόν. Ο ίδιος έχει δώσει πάρα πολλές συνεδρίες. Σήμερα που κάνουν και ένα άγαλμα εκεί στο νησί της Καραϊβικής, όπου είναι αυτό το μικρό κρατήριο των 155.000 κατοίκων, καταλαβαίνεις ότι έχει στρέψει πάνω του τα βλέμματα στην παρούσα φάση. Αφήγουμε λοιπόν από το Μουντιάλ, πάμε λίγο στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Στις 4 η ώρα ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει το νέο του προπονητή, τον Γιάκομπ Νίστου. Θα μιλήσει ο Δανός, θα πει για τη φιλοσοφία, θα πει τι ομάδα θέλει να φτιάξει. Εγώ θα πω ότι είναι. Η πίεση είναι όλη επάνω. Ο Παναθηναϊκός απέχει 16 χρόνια από την κατάκτηση του αθλήματος και αυτός είναι ο πολύ μεγάλος στόχος. Οπότε τα υπόλοιπα στο χορτάρι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα θα περιμένει και τον Ινιάκη Πένια. Τηλέμαχη είναι 27 ετών, τερματοφύλακας, τον αποκτήσει από την Μπαρσελόνα. Θα περάσει εργοματικές και ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια, αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του για 3+1 χρόνια. Έχουμε και άλλη άφηξη όμως σήμερα. Αυτή έχει να κάνει για τον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο. Στις 7.30 ώρα λοιπόν θα αναφερθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Αλέσιο Λίστη, ο 40χρονος τεχνικός Ιταλός, ο οποίος επιλέχθηκε από τους ανθρώπους για να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τη σεζόν που τελείωσε ήταν στην Οσασούνα, στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Κυρίως όμως έχει εργαστεί σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Τεχνικός ο οποίος τώρα είναι ανερχόμενος θα λέγαμε και οπότε δεν έχουμε πούμε και περισσότερο να το δούμε και αυτόν τι έργο θα παράξει στο Μαυρούς. Να πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρα πολλές ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις. Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με τον Πέταρ Κάνης, ο οποίος ανήκει στη Λουντογκόρετ. Οι Ελιστόλες και λέγεται ότι έχουν κάνει μια νέα πρόταση, 68 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο μέσο επιθετικό το οποίο θέλουν πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη στιγμή λέγεται ότι ο Ολυμπιακός προηγείται σε αυτήν την κούρσα. Επίσης προηγείται στην κούρσα και για τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Είναι 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την νορβηγική Σάντεφιορντ. Εκεί υπάρχει ένα θρίλερ, θα έλεγα εγώ. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει την προσφορά του, έχει πλησιάσει σε αυτά που θέλει η Σάντεφιορντ. Περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Οπότε, οι επόμενες 2-3 ημέρες θα έχουμε εξελίξεις και από τον Ολυμπιακό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Αλέξανδρο Χριστάκο για το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ. Πρέπει να σας πω, κύριε Σεγύρη, ότι είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά στη Διόνυ στο Πικέρμη. Επιτόπου σπέβδουν 7 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Η φωτιά και η ξυλία έχει εκδηλωθεί εντός οικοπαιδικού χώρου. Ελπίζω να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και να κατασβεστεί γρήγορα. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον μετεωρολόγο, προγνώστη, παρουσιαστή καιρού, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, να δούμε τι μελγενέστε καιρικά το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
12: Καλώς μεσημέρι, καλώς μεσημέρι.
1: Πώς πάνε τα πράγματα, φυσιολογικά τα βλέπω.
12: Πολύ καλά, πολύ καλά, φυσιολογικά. Δεν διαφαίνεται κάτι ακραίο μέχρι το πρώτο πενταήμερο του Ιουλίου, όπως δίνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Με κάποιες μικροαστάθειες στα ορεινά, πολύ λίγες, τις επόμενες μέρες. Μελτέμει μέχρι την Δευτέρα και την Τρίτη. Και από ό,τι διαφαίνεται, η θερμοκρασία θα πάει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, σημαντικότατο. Και πρέπει να πούμε ότι στον αντίποδα, στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα έχουν ζητήματα στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, Γαλλία, βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 και είναι, νομίζω, εφιαλτικό το σενάριο, το σκηνικό αυτό.
11: Για τους Γάλλους και για όλη τη Βορειοδυτική Ευρώπη είναι, όπως το είπατε, εφιαλτικό. Δεν έχουν air conditioning, δεν έχουν συνηθίσει συνθήκες. Αυτές οι χώρες της Βορειοδυτικής και Δυτικής Ευρώπης προς Γαλλία, μετά Αγγλία και στα βορειοδυτικά, έχουν συνηθίσει το καλοκαίρι να μην ξεπερνάει τους 25 βαθμούς οι ανώτεροι.
1: 25 βαθμοί πολύ... οι ανώτεροι, μάλιστα.
11: Ναι, άντε το 27. Γι' αυτό δεν έχουν και ποτέ η Δυτική, η Κεντρική και η Βόρεια Ευρώπη, δεν είχαν ποτέ air condition. Τώρα ξαναποκτούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό το κύμα ζέστης που πλήττει την Δυτική Ευρώπη δεν διαφαίνεται να πλήττει εμάς. Το μελτέμι και οι βαρομετρικές πιέσεις, οι πιο χαμηλές που επηρεάζουν από τα βορειοανατολικά της Ευρώπης, από τη Ρωσία και την Ουκρανία, φαίνεται να κρατάνε χαμηλά την θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και φυσικά την Αττική και τις Κυκλάδες, τη Δωδεκάνησα και την Κρήτη να την δροσίζουν οι βοριάδες οι οποίοι πνέουν κατά διαστήματα 7-8 βοφόρους στο Αιγαίο.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σταματάκη.
11: Να είστε καλά.
1: Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο κύριος Γιάννης Σταματάκης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 21 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χαλάρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος.
13: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
14: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
15: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
16: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
17: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
16: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
16: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
17: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
16: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
16: Και μετά
17: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
16: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημάτων.
17: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
16: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
17: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr. Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
16: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
20: Νιάου.
18: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
22: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
24: Status FM.
25: .gr.
26: Ντομένικα, όπως Κυριακή. Για χαρά, καλό μεσημέρι. Η κατάλληλη ώρα. 8 λεπτά διαφημίσεις. Μετά τις 3 ακριβώς. Ντομένικα, ο Γιάννης ρέπει στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αλιτάλια. Όπου και αν είστε, ειδικά τώρα στις παραλίες, άλλον ζει. Απλωμένοι στις παραλίες και έχουμε μεγάλη, τεράστια ακτογραμμή. Οπότε δεν μένει κανείς παραπονεμένος. Όλες οι πόρτες έχουν την παραλία τους. Και για μπάνιο και για περατζάδα. Έως τις 5 θα είμαστε εδώ. Χαιρετίσματα πολλά και στα μπαλκονίσια βέβαια. Στα μπαλκονίσια τα ιδανικά. Στα οποία πίνεις τον καφέ της ζωής σου, απολαυστικός. Απολαμβάνεις το καρπουζάκι, πεπονάκι με προσούτο. Να το γλυκάνουμε και λίγο. Να το εξευρωπαϊσουμε. Παρόλα αυτά, στην έξυπνη πόλη μας η θερμοκρασία εδάφους είναι 32 βαθμοί. Ψιλοφουρνίζεσαι αν βγεις και περπατήσεις σε πεζοδρόμιο με λευκό πλακάκι, το οποίο εν ολίγης είναι γκρι, αλλά εντάξει, φαίνεται το λευκό, αντανακλά. Η κίνηση άστο να πάει. Μείναμε λίγοι στην πόλη. Όσοι εκδρομείς αποφασίσαν να επιστρέψουν νωρίς νωρίς, την καλύτερη δουλειά κάνατε. Θα επιστρέψετε χωρίς άγχος, χωρίς μπλοκαρίσματα. Από ό,τι βλέπω στο χάρτη, μια χαρά είμαστε. Και από την άλλη, μια μεγάλη, μεγάλη ευχή σε όλους τα εκατομμύρια μπαμπάδες, πατέρες, καλύτερα πατέρες. Μπαμπά το λένε οι Ταϊβανέζοι, αλλά και στην Τουρκία. Τους πατέρες μας. Πολλές ευχές. Πάντως με θυμήθηκε εμένα ο ένας ο γιος. Γεια σου Λευτέρη. Χρόνια μας πολλά, ε. Μεταξύ μας τουλάχιστον να τα λέμε.

Allora, telesila. Υπέροχη μέρα. Ήλιος στους Δελφούς είσαι, έτσι, μπράβο. Και ευχαριστώ για τις φωτογραφίες, θα τις δω προσεκτικά. Και μη μου πεις ότι ακούς ραδιόφωνο εκεί, αποκλείεται.

τελικά στην Ελλάδα το καρπούζι είναι το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού. Μπορείς να το κάνεις και γρανίτα, αλλά θα χάσει όλη την ουσία. Έχει αυτή την ιδιότητα το καρπούζι. Προσπαθούσαμε κάποτε στο jazz opera να δημιουργήσουμε χυμό καρπούζι, αλλά ήταν άγευστο, ρε παιδί μου. Είχε μια γλυκάδα μόνο και μπόλικο νερό. Το καρπούζι είναι να το τρως έτσι με τη σάρκα του και δίπλα ένα κομμάτι φέτα. Κατά προτίμηση δοκιμάστε το και με ροκφόρ.

Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κώστα Μπαρμπαγιάννη και τον συνεργάτη του, ο οποίος ανανέωσε τα δάπεδά μας και δικαιολογημένα μπορούμε να αισθανόμαστε έτσι άνετα περήφανοι και στυλάτη. Ναι, καινούριο δάπεδο στο στούντιο και στην αίθουσα σύνταξης, αμέ. Και τι καλά που είναι. Τι έγινε, τι πατήσατε κι εσείς με e-shop φάντασμα. Πλήρωσες για πράγματα τα οποία δεν σου ήρθανε ποτέ. Διεπίστωσες ότι μετά από λίγο εξαφανίστηκε το site. Είναι, οι μπαγάσιδες, είναι.

0: air condition στο σπίτι να παίζει σε γνωστούς ρυθμούς. Δίμη, δίμη. Ήμασταν που ήμασταν οικονομικά αγράμματοι στην Ελλάδα. Τώρα ήρθε και η τεχνολογία και γίναμε εντελώς αγράμματοι. Εύκολα θύματα κατά της απάτης. Υπέρ της απάτης. Κατά της απάτης. Υπέρ της απάτης. Κατά της απάτης. Και σύμφωνα με τη φυσική, το παρελθόν δεν έφυγε. Απλώς δεν είναι πλέον το σημείο που βρισκόμαστε. Στη σχετικότητα του Αϊνστάιν, ο χρόνος αντιμετωπίζεται ως μια διάσταση του σύμπαντος. Γι' αυτό και ορισμένοι φυσικοί περιγράφουν την πραγματικότητα ως ένα μπλοκ σύμπαν, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον υπάρχουν ταυτόχρονα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που με ακούτε και σας βλέπω, ζούμε και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Έτσι λοιπόν, το παρελθόν μπορεί να μην έχει φύγει, απλώς κάθεται εκεί. Ασχολείται με τις δουλειές του. Ενώ εσύ κινείσαι σε μια σπυροειδή πορεία μέσα στο χρόνο του σύμπαντος.
1: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης.

0: χαίρετε?
1: Ντομένικα.
0: Ντομένικα, Ντομένικα, κύριε Κακάτικα.
1: Κοίταξε να δεις. Ζούμε το πολύ ώρα το εισαγωγή σου και τα είπες. Ζούμε το παρελθόν, το παρό και το μέλλον.
0: Ταυτόχρονα.
1: Άρα ζούμε το σύμπαν.
0: Ακριβώς.
1: Και όποιοι δεν ευγνωμονούν το σύμπαν και είναι αγνώμονες, τιμωρούνται από το σύμπαν.
0: Ακριβώς, κύριε μου.
1: Έτσι.
0: Έτσι,
1: τώρα,
0: κύριε.
1: Βάλουμε σήμερα το Μποτσέλη, τον Ανδρέα.
0: All right.
1: Και εγώ βλέπω νερά για... Εγώ μ' αρέσει να κολυμπάω σε νερά το χρώμα του υνοπνεύματος.
0: Στο χρώμα του υνοπνεύματος.
1: Εμάς δεν έχουμε, μόνο το Ιόνιο.
0: Ωραία, πολύ ωραία το έθεσες.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ.
1: Το σύμπαν εκδικείται.
0: Να είσαι καλά, για καλά.

13 και 21 λεπτά. Να σας θυμίσω τηλέφωνα στούντιο 2-3-10-5-13-000 και μηνύματα στο Viber 69-08-357-800 για τους νέους ακροατές μας και τους καινούργιους φίλους μου στο Facebook. Να είστε ενημερωμένοι. Πολλά χαιρετίσματα στον Νίκ Ρέπιτς και στην Ντενίσα, οι οποίοι με ακούν κάπου εκεί από την περιοχή. Πώς το είπαμε το... More! Γεια χαρά!

0: shore.
1: Αν ήμουν κοντά δεν θα το αρνιόμουν. Κυρία Ελένη Χαρίτου, χαιρετίσματα και στον κύριο Σίμω. Ωραίο κυριακάτικο κέρασμα, αγαπημένε μας. Γράφει, ορίστε στο τραπέζι μας. Είστε πολύ καλοί. Αν ήμουν κοντά, ναι. Γεια σου Ελένη. Καλησπέρα και σε σένα. Και τα χρόνια μας, τα χρόνια σου πολλά. Και καλά, ως πατέρας, με υγεία. Πολλά και στον γιο σας που είναι πατέρας. Μπράβο ρε Ελενάκη, όλα τα θυμάσαι. Στον αδερφό σου, τον Παντελή, που είναι πατέρας. Σε όλους τους πραγματικούς μπαμπάδες, όχι απαραίτητα οι βιολογικοί. Ο δικός μου δεν είναι καθόλου καλός μπαμπάς, γιατί 33 βαθμούς στη Νέα Πολύ. Η Ελένη όμως απολαμβάνει την εκπομπή στην εξωτική της μπανιέρα. Πρόσεξε, μη σου πέσει το ραδιόφωνο μέσα στην μπανιέρα και έχουμε ηλεκτροπληξίες.

Έτερο μήνυμα, η κυρία Σινόη Δελγιάννη. Είμαστε αδελφούς και φυσικά σε ακούμε. Μπράβο, κορίτσια. Μπράβο, μπράβο. Εδώ ο καιρός είναι υπέροχος. Το βλέπω και από τις φωτογραφίες σας και σας ευχαριστώ για την κίνηση αυτή. Μου έλειπαν φωτογραφίες από τους αδελφούς. Επίσης, να πάμε λίγο στην ΚΟ, όπου εκεί ο καπετάν Κώστας Καΐσερλης δεν λέει χρόνια πολλά στον εαυτό μας που είμαστε μπαμπάδες, παρά μου λέει χρόνια πολλά, μαέστρο, γιατί σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Όχι του πατέρα, μουσικής, δηλαδή αφήνουμε τον μπαμπά και πάμε για μουσική. Γιατί όχι, κάτι ξέρεις εσύ, δεν μπορεί. Λοιπόν, πλέον και ο Θεό, γεια σου αγόρι μου, μηνυματάκι από, το, από τον Μεσαίωγιο. Για να δούμε, μέχρι το βράδυ θα στείλουν και οι υπόλοιποι. Έχουμε μήνυμα από τον Τζον Φωτιάδη από το Atlantic City, από τον Δήμο Καραγιάννη από την ΚΟ, από το Cleveland, από τον κύριο Ντένις Μωυσή. Have a greetings, Mr. Dennis, and enjoy the day. Today is our day. Because you are a father also too, eh? Or not? Yes or no? Yes, that's all right.

0: το πρώτο διευθυντικό διάλειμμα της εκπομπής. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας.

0: σας στην ΑΝΑΚΕΜ. Να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
1: ΑΝΑΚΕΜ. Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Allora, un bacio a mezzanotte. Γεια σου κύριε Καρέτσα Ευάγγελε. Αυτό έλειπε. Επίσης την Φελισιτά. Και τίποτα άλλο. Φελισιτά. Με ένα κόκκινο μήλο. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Φελισιτά.

senza più mani. Ευχαριστώ Δέσποινα για την ιδέα. Το τέλειο να κάνετε εκπομπή από παραλία, μου γράφει. Luna luna tu non mi guardare, luna luna tu non curiosare. Παίξαμε και σε παραλίες.

Φαντάστικα. Φαντάστικα. Εμείς όταν λέμε φαντάστικα, εννοούμε ότι κάτι ήρθε στο μυαλό μου, κάτι φανταστικό. Φαντάστικα οι Ιταλοί, όταν το λένε, περιγράφουν κάτι πολύ εξωπραγματικό, υπέροχο, αρμονικό, φανταστικό. Ο αρχαίος Παρθενώνας τελικά, πιστεύω ότι προσέξατε την είδηση, αποκαλύπτει το μεγαλύτερο lifting των τελευταίων 220 ετών. Η δυτική όψη του μνημείου φαίνεται πιο ολοκληρωμένη χάρη στα πρόσφατα τοποθετημένα μαρμάρινα τεμάχια, γι' αυτό απαιτούμε τώρα να επιστρέψουν και τα κλεμμένα. Ο Παρθενώνας χτίστηκε πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια στην κορυφή της Ακρόπολης των Αθηνών ως ναός αφιερωμένο στην Αθηνά, τη Θεά της Σοφίας, και προσέλκυσε περίπου 4,6 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο πέρσι. Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε ένα λάθος. Θέλοντας να πούμε, θέλω να πάω να δω τον Παρθενώνα, λέει ο έτερος, θέλω να πάω να δω την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη είναι ο λόφος που στεγάζει αυτό το οίκημα, αυτόν τον υπέροχο ναό, τον Παρθενώνα. Οπότε πηγαίνει στην Ακρόπολη για να δεις τον Παρθενώνα και τα υπόλοιπα. Λούκα Ντιρίσιο, Μαντζίκα. Αλόρα. Από Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο. Χαιρετίσματα στους ακροατές μας στα Γκρεβενά. Στην Κοζάνη. Στην Έδεσα, Αλμοπία. Και στις Σέρες εκεί, στον φίλο μου το Μενέλα, ο οποίος κάνει διακοπές στη Τούζλα, η οποία έγινε πανέμορφη.

0: stelle,
1: sotto le stelle,
0: non si cai di colpo un passato folle in un tempo piccolo.
1: Μπήκαμε στο θερινό ηλιοστάσιο, όπου σηματοδοτεί και τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Η σημερινή Κυριακή θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του χρόνου και στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά η μικρότερη στο νότιο ημισφαίριο. Ο άξονας της γης θα έχει τέτοια κλίση ώστε ο ήλιος να εμφανίζεται στο υψηλότερο σημείο του, στον ουρανό, στο βόρειο ημισφαίριο. Από αύριο όμως η ώρα της ημέρας σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και ένα μεγάλο μέρος της Ασίας και της Αφρικής θα μειωθούν σταδιακά μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Un tempo piccolo.

Η τεχνολογία βέβαια αλλάζει και τις γλώσσες που μιλούν οι κάτοικοι πολλών χωρών στα αγγλικά. Καθότι η τεχνολογία έχει όρους στα αγγλικά, φρόντισαν όμως όλες οι ιστοσελίδες και όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία να έχουν και μία μετάφραση σε διάφορες γλώσσες και μέσα σε αυτές είναι και τα ελληνικά, οπότε μπορείς να μεταφράσεις μια ιστοσελίδα αμερικανική στα ελληνικά για να καταλάβεις, αλλά η Amazon φέρνει τώρα το cloud πιο κοντά στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι σημαίνει το νέο AWS Local Zone για επιχειρήσεις και πολίτες? Αυτή είναι μια πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας AWS, της Amazon, ότι φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Local Zone, το οποίο αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αγορά και όσους εργάζονται μέσω διαδικτύου. Και όσους έχουν επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν χωρίς ανθρώπινο δυναμικό. Αν και πρόκειται για μια τεχνική υποδομή που δεν θα γίνει άμεσα αντιληπτή από τον πολίτη, μπορεί να επηρεάσει θετικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πολλές ψηφιακές υπηρεσίες τα επόμενα χρόνια. Να γίνει η εξυπηρέτησή σας ακόμη πιο γρήγορη. Τώρα βέβαια θα είναι καλό αυτό ή κακό? Προσωπικά δεδομένα, το τελευταίο ανέκδοτο.

τα συγχαρητήρια και τα δικά μας για το πρώτο βραβείο που κατέκτησε η φοιτητική ομάδα Αιγής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον παγκόσμιο τελικό ICT Competition της Huawei, παρουσιάζοντας την καινοτόμα πλατφόρμα διαχείρισης φυσικών καταστροφών που έχει αναπτύξει η φοιτητική ομάδα Αιγής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επέστρεψε από την Κίνα έχοντας αποσπάσει το πρώτο βραβείο First Prize στο παγκόσμιο τελικό. Congratulations! Congratulations που λένε και οι Αμερικανοί. Όπως λέμε Κυριακή, στον αέρα του κόσμου από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7.

Κατά πράσινη οι δρόμοι στον χάρτη της Google. Εδώ έχω μία ένδειξη διαγραμμής εισοδών στην περιφερειακή. Έγινε πρόσφατα, οπότε άνοιξε ο δρόμος. Η Λαγκαδά να κάνεις αγώνες ράλι.

Είδα και τροχονόμο τελευταία εκεί στον κόμβο Βαρδαρίου. Ο γνωστός τροχονόμος, ο Ντελακρούα αυτός ο κύριος, που φωνάζει, δεν έχει, εκτός από τη σφυρίχτρα, φωνάζει και μερικούς οι οποίοι ασχολούνται με άλλα πράγματα και δεν παρακολουθούν τον κύριο τροχονόμο. Τι τους λέει, έλα, έλα, προχώρα.

Κανονικά, κύριε Τροχονόμε, θα έπρεπε να σας έχουν και μία εξέδρα, όπως παλιά. Από ψηλά να βλέπετε. Φουόκο Νελ Φουόκο, Έρος Ραμαζότη, Κάρλος Σαντάνα. Πολύ δυνατή συνεργασία.

Παρατήρησα ότι έχουμε και πολλούς τουρίστες στους δρόμους να περιφέρονται και σχολεία βέβαια. Να κάνω και μια ερώτηση στον εαυτό μου. Αν θέλετε μπορείτε να την κάνετε και εσείς στον εαυτό σας. Επέλεξε ένας Ιταλός συγγραφέας, ψιλοφιλόσοφος, ο Ρολφ Ντομπέλι, ο οποίος η πρώτη ερώτησή του που έβαλε να κάνεις για τη ζωή σου, κύριε Γιάννη μας, είναι τι κάνατε τα δύο τελευταία χρόνια ώστε να μείνετε ψυχικά, πρόσεξε, ψυχικά ενήμερος. Τι έχω κάνει τα τελευταία δύο χρόνια για να μείνω ψυχικά ενήμερος. Είδες, κύριε Αλέξανδρε, που δεν ζούμε με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και χάνουμε μερικά πράγματα και κάποιες αναμνήσεις που ζήσαμε στο παρελθόν και έχουν σβηστεί. Τι έχω κάνει τα δύο τελευταία χρόνια ώστε να μείνω ψυχικά ενήμερος. Εσείς

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Ραδιόφωνο και μόνο.

πάλι εδώ, περάστε. Χαιρετίζουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη το Λιάση, ο οποίος μας δίνει ευρωπαϊκό καιρό. Βρίσκεται σύνορα Ουγγαρίας-Αυστρίας, θερμοκρασία 35 βαθμούς, μασαλά, μεσημεριανό γεύμα και ακρόαση σε λεμπονάτι. Δεν μου φαίνεται για ψάρι. Κοτοπουλάδα. Πατάτες τηγανητές βλέπω. Στην υγειά σου φίλε. Και από ό,τι βλέπω από τις φωτογραφίες, στο μαγαζί είσαι μόνος σου.

Από και το κόσμημα μόνο του στο πάρκινγκ. Γεια σου Δημήτρη Τσιλεγκύρη. Και από μας το μεγάλο μας ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα. Πώς και έτσι τους ξέφυγες από τα beach bar, εκτός και αν είσαι σε κάποια παραλία.

0: In cielo mi portò.
1: In cielo mi portò.
0: In cielo mi portò.
1: Αν σας βάλαμε σε πολλές σκέψεις για να θυμηθείτε τα τελευταία δύο χρόνια τι κάνατε και μείνατε ψυχικά ενήμερος και ήρεμος, υπάρχει μια δεύτερη ερώτηση από τον κύριο Ντομπέλη με δύο σκέλη. Το πρώτο είναι, σας αρέσει το όνομά σας? Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μου άρεσε εμένα. Ήθελα να το αλλάξω λίγο. Το επόμενο σκέλος είναι, θα θεωρούσατε επιθυμητό το να επιλέγατε ο ίδιος το όνομά σας μόλις φτάνατε στην ενηλικίωση, έτσι όπως αποφασίζετε ελεύθερα και για όλα τα άλλα? Δηλαδή, μέχρι να ενηλικιωθούμε, πώς θα έπρεπε να μας φωνάζουν, ας πούμε? Μπούλι, Κούλι, Σούλι, Τάκι, Πάκι. Κάπως πρέπει να μας φωνάζανε. Ή ψηλέ, έλα εδώ λίγο που σε θέλω. Έλα, έλα Τσιαμάνο. Μου αρέσει για άντρα το όνομα Βίκτορ.
0: Έλα Τσιαμάνο εστάτε.
1: Έλα.
0: Είστε εστάτε, σένσα τε.
1: Το Αλέξανδρος.
0: Μάνον

Αχιλλέας. Ηρακλάρα. Σένσατε. Για πάμε παρακάτω. Τέσσερις και 12 λεπτά. Όσοι σκέφτεστε έξυπνα, ξεκινήσατε επιστροφή για την έδρα σας. Και πολύ σωστά. Με τέτοια παρέα μουσική δεν θα το καταλάβετε πώς και πότε επιστρέψατε. Αμέσως μετά έχουμε Δημήτρη Βενιέρη, Άρη Παπιδάκη και Βιργινία Δημαρέση. Σας πάνε και σας φέρνουν

0: Να, μια ωραία αιτιολόγηση από το Λευτέρη. Ελευθέριος. Προφανώς σου αρέσει το όνομά σου, γιατί δεν γράφεις κάτι για το όνομα, αλλά γράφεις για άλλα. Για το, τα παλιότερα χρόνια, όλα τα παιδιά στη γειτονιά είχαν παρατσούκλια. Πραγματικά. Αν κρίνω από τους θείους μου, και στην τρίτη ηλικία με τα παρατσούκλια καλούσε ο ένας τον άλλον στο φάλιρο. Δυστυχώς η έννοια της γειτονιάς έχει χαθεί μαζί με τα παρατσούκλια. Ναι, γιατί αυτούς που είχες στο διπλανό μπαλκόνι έχουν εξαφανιστεί και είναι κάποιοι άλλοι. Παντελώς άγνωστοι. Γεια σου Ράνια. Τον κύριο Τάσο Καρτά στην Έδεσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάσο. Σήμερα έχουμε και το Famous Birthdays, τους διάσημους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν γενέθλια 21 έκτου, τελευταία ημέρα των διδύμων. Οι τελευταίοι δίδυμοι που λέμε. Πολύ ωραίο. Δημήτρη Τσιλεγκίνη, μου άρεσε το προγραμματάκι σου. Δούλευα στα Beach Bar, μου γράφει, από το 92 μέχρι και πριν από 4 χρόνια, οπότε τώρα απολαμβάνω την ησυχία του σπιτιού και μπάνιο τις καθημερινές και σε ήσυχη παραλία. The best program.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.

Γεια σου, Ελενίτσα. Ελπίζω στο κομμωτήριο που είσαι να το έχεις βάλει και το ραδιόφωνο εκεί. Γιατί βλέπω μόνη σου είσαι. Και μου γράφεις δεν είναι όλοι άνθρωποι γεννημένοι για γονείς. Πολύ σωστό. Σου αρέσει το όνομά σου. Στο κομμωτήριο Αγίας Θεοδόρας. Κέντρο. Κέντρο το ενεδρίο, μπράβο. Ωραίο ενεδρίο, ε. Να και τα αποτελέσματα μετά την επίσκεψη στο κομμωτήριο. Κατακόκκινο το μαλλί, ε. Πώς έτσι. Ωραία είσαι, ωραία, ωραία. Πάντως η βαφή είναι πολύ πετυχημένη. Θα μπορούσα να πω ότι είναι αυτό πορφύρα, αλικό. Αυτό το χρώμα που επιθυμούσαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Το αλικό κόκκινο. Επίσης στον κύριο Θεόδωρο στη Μενεμένη. Μπαλκόνι, φαγητό, παρέα με στάτους. Δεν έχουμε χρόνο για αυτή την επιλογή. Θα το έχω υπόψη μου εφόσον είστε ακροατής της εκπομπής. Ήδη το έχουμε στο πρόγραμμα να εμπλουτιστεί το κυριακάτικο πρόγραμμα και με γαλλικά τραγουδάκια. 50 χρόνια με τη σύζυγο, την κυρία Ελισάβετ. Γεια σας, κυρία Ελισάβετ. Υπότις ο κύριος Θεόδωρος. Μπράβο.

Κουάντα Μίλα. Ευχαριστώ, Τελέσιλα. Μου προτείνει η Τελέσιλα, θεωρούμε, μου γράφει, πως και το τηλέμαχος θα μου τέριαζε. Λες, ε. Χαιρετίσματα την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Τάσιο Κυριαζόπουλο. Στον Μπαλκονίση, Μπαλκονίση.

Τα καλά νέα είναι ότι μια καινούργια έκθεση αποκαλύπτει σχέσεις της Meta του Facebook με προμηθευτή εργαλείων επιτήρησης για στρατιωτική ή και αστυνομική χρήση. Δηλαδή, δοκιμάζει ένα λογισμικό αναγνώρισης προσώπου που έχει αναπτυχθεί από εταιρεία η οποία προμηθεύει εργαλεία επιτήρησης σε αστυνομικές αρχές και στον Αμερικανικό στρατό, με στόχο την ενσωμάτωσή του στα έξυπνα γυαλιά της. Τα στοιχεία αυτά τα αποκάλυψε το περιοδικό Wired, οπότε φανταστείτε λίγο τα μελλοντικά χρόνια. Τα επόμενα μέχρι το 2030, τα επόμενα 3 χρόνια. Ποιος και πώς θα είναι ο κόσμος μας. Θα φοράει τα γυαλιά ο αστυνομικός και θα έχει όλο το ιστορικό σου. Una notte di samba, Macchio Bossa. Ένα κομμάτι του 2005.

0: Λίγο πριν το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μου ήρθε μηνυματάκι από την κυρία Μαρία Βραμίδου, η οποία μου γράφει: καλησπέρα, ξεκινάμε από νέα βρασνά για πίσω, γιατί αύριο Δευτέρα, πολύ ωραία, πολύ κλαδί και φύλλα από το Αμπέλι για σαρμαδάκια. Έπεσε δουλειά αλλά και βουτιά. Πάει καλά ο δρόμος της επιστροφής. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ωραία η Ουγγαρέζα που μου σέρβιρε. Εάν την ψήσω θα σου κάνει αφιέρωση. Προς το παρόν ντρέπεται. Δηλαδή πως ακούς το ραδιόφωνο από το κινητό και το ακούει όλο το μαγαζί εκεί πέρα μέσα. Ωραία λοιπόν. Όνομα δεν τις πήρες. Όνομα δεν τις πήρες. Ωραία, δεν πειράζει. Το δικό σου το μήνυμα το πήρα, Ελενάκη. Διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, που είναι τα γενέθλια των διάσημων μουσικών που γεννήθηκαν την τελευταία ημέρα των διδύμων.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνωτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
5: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων? Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα

0: Ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
1: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
0: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
3: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής αφιερωμένο στα γενέθλια των διάσημων μουσικών που γιορτάζουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Και ξεκινάμε με τον Μπορίς Κλαούντιο Σίφριν, ο οποίος γεννήθηκε το 1932, Αργεντινοαμερικανός πιανίστας, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, ο οποίος έγινε πασίγνωστος για το μεγάλο εύρος της μουσικής που έγραψε και για ταινίες και για τηλεοπτικές σειρές από τη δεκαετία του 50. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε την πρωτότυπη μουσική για την ταινία, την πρώτη ταινία του franchise Mission Impossible.

Έχει λάβει 5 βραβεία Grammy, 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ο Σίφριν είναι επίσης γνωστός για τις συνεργασίες του με τον Clint Eastwood από τα τέλη της δεκαετίας του 60 έως το 80. Ιδιαίτερα στις ταινίες Dirty Harry, ο βρώμικος Χάρι, και έχει και ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Mission Impossible. Το 2016 το τραγούδι ή μάλλον η μουσική της ταινίας Mission Impossible εισάγεται και στην αίθουσα Grammy Hall of Fame.

That's it. Sir Raymond Douglas Davis. Γεννήθηκε το 1944. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός από την Αγγλία και ρυθμικός κιθαρίστας, ο οποίος μαζί με το μικρότερο αδελφό του δημιούργησαν τους Kinks. Ένα συγκρότημα με πολλά βραβεία και επιτυχίες αρχές του 1964. Διαλέξαμε μία πρωτοποριακή σύνθεση και επιτυχία του 1964, You Really Got Me.

Και το στείλες ακριβώς την ώρα του. Διαγωνείς με παιδιά. Υπάρχει μια απογευματινή εκδήλωση με τον τίτλο «Γιορτή Νεολαίας 2026» διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σήμερα στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού στο Δημαρχείο Καλαμαριάς. Γενέθλια σήμερα έχει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1950, τελευταία ημέρα των διδήμων, εδώ με την Ρίτα Αντωνοπούλου, με άλλο ύφος πλέον.

Ας πιούμε λίγο απόψε παραπάνω. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ρίτα Αντωνοπούλου. Ίσως να μην το ακούτε συχνά αυτό το τραγούδι. Οι DJs προτιμούν τα επαναστατικά του Βασίλη. Η συνέχεια έχει έναν κύριο Αυστραλό, ο οποίος έγινε πασίγνωστος με ένα υπέροχο τραγούδι ρυθμικό εκεί στην δεκαετία των 70's, 1970, και επάνω στον οργασμό της disco. Ο John Paul Young γεννήθηκε το 1950 επίσης και αυτός στην Αυστραλία. Συγγνώμη, είναι Αυστραλός τραγουδιστής, αλλά γεννήθηκε στη Σκωτία, μετακόμισε στην Αυστραλία. Το Love is in the Air έγινε σούπερ επιτυχία, νούμερο 1 το 1978, και η καριέρα του βεβαίως αργότερα ενισχύθηκε και από τις τακτικές εμφανίσεις τις οποίες έκανε, αλλά φιλοξενήθηκε και στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο στην τηλεοπτική σειρά του ABC Countdown. Εκτός από το Love is in the Air, ο Young είχε και μία κορυφαία επιτυχία στη Γερμανία και τις κάτω χώρες με το Standing in the Rain, αλλά και 4 ακόμη top 10 στη Νότιο Αφρική. 27 Αυγούστου του 2009 εισήχθη στην Αυστραλιανή Recording Industry Association, στην δισκογραφική, τέλος πάντων, βιομηχανία της Αυστραλίας. Love is in the air. Everywhere I look around. Πάντως τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει αγάπη στον αέρα. Every

Boys in the air. Ξέρω τι σου θυμίζει, αγόρι μου, ξέρω. Άρης Παπιδάκης to the other studio. Ετοιμάζεται. Every sight, every sound. Θυμάστε ποτέ το χορέψατε αυτό και πού? Πανικός στις πίστες στο discotheque. Όλοι μαζί με μια φωνή. Everybody.

Ο Μπράντον Ρίτσαρντ Φλάουερς γεννήθηκε το 1981, είναι ο νεότερος. Όχι ακριβώς. Υπέροχος τραγουδιστής, ωραία φωνή. Πληκτράς και περιστασιακός μπασίστας στο ροκ συγκρότημα The Killers με έδρα του Las Vegas. Εκτός από τους The Killers, ο Flowers έχει κυκλοφορήσει και δύο solo album, το Flamingo και το Desired Effect. Έφτασε στο νούμερο 1 στο βρετανικό chart album 9 φορές και στο Billboard 200. 200.

Σπαρτούσα 107,7. Ντομένικα. Κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 5. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ντρέπιτς. Την ευχή μου, Κώστα.

Και έφτασε η ώρα για την τελευταία καλλιτέχνηδα, η οποία ακούει στο όνομα καλύτερα, καλύτερα, Elizabeth Woolridge Grant. Την μάθαμε με το όνομα Lana Del Rey. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη το 1985, στα 18 της άρχισε να γράφει τραγούδια και το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιό της ήρθε το 2007. Το δεύτερο στούντιο άλμπουμ και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία Born to Die κυκλοφόρησε το 2012. Ήταν το τρίτο άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις για το 2012.

0: Happy birthday και στον Λάρι Κούρο, Κιστιγκό, τον διάσημο Λάρι Κούρο, γεννημένος ίδια ημερομηνία. Και σε όσους δεν μας τα έχετε δηλώσει, αλλά γιορτάζετε σήμερα γενέθλια, πολλές ευχές για μακροημέρευση. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
1: Ρέστα,
0: ρέστα,
1: non svegliarti.
0: Πάρε τα ρέστα τώρα και κάτι. Ρέστα,
1: finché il buio resta.
0: Η συνέχεια είναι με Άρη Παπιδάκη, Βιργινία Δημερέση and Jim Venieri.

0: βόμβες.
1: Για στικούλη. Ρέστα. Τα ρέστα είναι αυτά. Ρέστα.
0: Ρέστα. La tua vita è questa.
1: Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε από Δευτέρα 10 το βράδυ εδώ. STHUS 107.7. Προσέχετε στους δρόμους όσοι επιστρέφετε. Πάω αργά γιατί βιάζομαι. Γεια χαρά, γεια χαρά. Να είστε καλά. Να περνάτε με βουτιές το καλοκαιράκι. Εμείς θα κάνουμε μια βουτιά. Ε, εντάξει.

0: Non svegliarti, resta.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
4: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απογευματάκι σιγά σιγά.
1: Ντάλα είναι ο ήλιος, καλέ, τι απογευματάκι.
0: Εντάξει, δεν είναι σουρούπα, απογευματάκι.
1: Ακόμα είναι
0: 5 και είναι.
1: 5 και 7.
0: 35. Βιργινία, δεν μ' αρέσει.
1: Άρης Παπιδάκης.
0: Ένα αναμονή του κυρίου Βενιέρη. Ο Στάτος σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 11, για να ξέρετε πού βρίσκεστε, τι γίνεται την ώρα που γίνεται, πώς θα επιστρέψετε και φυσικά πολλοί διαγωνισμοί και τεράστια δώρα.

0: Και μια επιστροφούλα την έχει εδώ που τα λέμε. Αρχίζει να έχει κίνηση ειδικά μετά το μεσημέρι. Εκεί που κολλάμε πάντα Τρίλοφο δηλαδή, Ρίσιο.
1: Και είναι νωρίς για να αρχίσουμε τα κολλήματα, έτσι.
0: Φύγε πολλοί κόσμος εχθές. Και φύγαν πολλοί σήμερα αυθημερών.
1: Ναι, αλλά κανονικά τέτοια ώρα έπρεπε να είσαι κολλημένος στην ξαπλώστρα, όχι στην κίνηση εκεί στην καρδία.
0: Εγώ κάποια στιγμή από τις 10 και μετά έβλεπα τη Μουδανιών κολλημένη. Και τα μηνύματα από τη Χαλκιδή μιλάνε για πολύ κόσμο αυθημερών. Πάρα πολύ κόσμο αυθημερών.
1: Όπως πάντα, τώρα είναι νωρίς ακόμα, δεν έχεις οι άδειες, έτσι.
0: Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, χρόνια πολλά στον μπαμπάκα σου.
1: Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες όλου του κόσμου.
0: Να τους χαίρεστε τώρα που τους έχετε.
1: Αν είναι... ναι, πες το.
0: Και να τους αγαπάτε και να τους παίρνετε και ένα τηλέφωνο, γιατί όταν έρθει εκείνη η δύσκολη ώρα που δεν χτυπάει το τηλέφωνο και γράφει μπαμπάς, θα δείτε ότι η απώλεια είναι μεγάλη.
1: Σε όσους δεν τους έχετε μαζί σας, να τους θυμάστε με αγάπη. Σε όσους τους έχετε, χρόνια πολλά και να είναι γεροί, γιατί οι μπαμπάδες είναι το στήριγμα του σπιτιού, έτσι. Πάντα λέμε για τις μαμάδες, αλλά και οι μπαμπάδες.
0: Ο πλοηγός
1: δίνει το δικό τους μερτικό για να στήθει μια σωστή οικογένεια.

0: Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σιγά σιγά την άλλη εβδομάδα προς το τέλος. Εγώ είδα, βέβαια είναι λίγο μακριά, αλλά είδα κάτι 37, παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Λέω εγώ τώρα, είπα κάτι, τώρα αυτό που είδα. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: 37,
0: ναι, προς το τέλος της άλλης εβδομάδας.

0: Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, παρέα με το Στάτους, οι ώρες θα κυλήσουν όμορφα. Είτε είστε στο δρόμο, είτε είστε στο σπίτι, στο παραθαλάσσιο, είτε είστε σε κάποια παραλία, είτε ακόμα και αν είστε εδώ, στο μπαλκόνι, με καφεδάκι. Δεν νομίζω να είμαστε ακόμα στο τραπέζι. Καφεδάκι τώρα, τέτοια ώρα, έτσι.
1: Ναι.

0: ξέρει και πού θα μας πάει σήμερα η Βιργινία.
1: Και πού θα σας πάω. Δηλαδή αν είσαι τώρα στο διαμέρισμα μέσα και λες ρε παιδί μου,
0: τι να μείνει μέσα,
1: δεν έκανα ακόμα ένα ταξιδάκι. Εμείς σήμερα θα σε πάμε και Σαμοθράκη και Κιλκής πάνω πάνω στα σύνορα, γιατί έχουμε θεματάκια εκεί με τις εισόδους στη χώρα. Και Ιθάκη θα πάμε. Ιθάκη, να δούμε τι έγινε ρε παιδί μου. Βγήκε το ομώνυμο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Επηρέασε αυτό την κίνηση στο νησί? Θύμισε σε κάποιους την Ιθάκη? Να λες να πάω μια βολτίτσα στην Ιθάκη να δω τι γίνεται. Και θα πάμε και εδώ στα κοντά μας, Λιτόχωρο, με το Δήμαρχο Δίου Ολύμπου.
0: Αγαπημένο Λιτόχωρο.
1: Βέβαια. Ποιος Θεσσαλονικιός δεν έχει πάει από τα παιδικά του χρόνια Λιτόχωρο, έτσι?
0: Δεν έχει μπει στο φαράγγι του Ενιπέα, δεν έχει πάει Όλυμπο.
1: Ωραίο μέρος. Ωραίο μέρος και ευλογημένο, όχι μόνο για τη φύση και για την ιστορία και χίλια δυο.

0: Εγώ να σας θυμίζω το χορηγό της εκπομπής, η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός και το Cream Cheese Κολλιός. Αν είσαι από αυτούς που προσέχουν και λίγο την σιλουέτα και τη φόρμα τους. Τυρί κρέμα μερικώς αποβουτυρωμένο με φρέσκια γεύση και απαλή κρεμμόδι υφή. Από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, ιδανικό για να το αλείφεις στο ψωμάκι σου, αλλά και για τη μαγειρική, βραβεύτηκε το 2024 με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, λαμβάνοντας 2 αστέρια. Cream cheese Κολλιός, όπως και αν το θέλεις, όπως και αν το φτιάξεις, είναι τέλειο.
1: Εγώ πήρα στραγγιστό, να ξέρεις, το Σάββατο, έκανα τζατζίκι, έχω πάθει ζημιά. Φυσικά τη Δευτέρα πρέπει να ξαναπάρω γιατί τελείωσε. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για οτιδήποτε συμβεί στο δρόμο, οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, ακόμα και καλησπέρες. Και φυσικά και το Viber 69-08-357-800, 2310-513-000, 2311-82-1050.
0: Λοιπόν, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε μας μηνυματάκια. Πού είστε, τι κάνετε, πώς σας βρίσκει η Κυριακή απογευματάκι, για να αρχίσουμε να μαζεύουμε ονόματα για τους σημερινούς διαγωνισμούς, έτσι, μεγάλο δώρο. Θα το κληρώσουμε στην τελευταία εκπομπή του Ιουνίου, η οποία δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Είναι η επόμενη.
0: Η επόμενη εκπομπή. Μία υπέροχη πολυθρόνα relax από τα Έπιπλα Μαρμαρίδη. Σου ευχαριστούμε πολύ. Πολυθρόνα relax που μπορείς να τη βάλεις και μέσα στο σπίτι και στο μπαλκόνι ή στον κήπο. Φανταστική.
1: Απλώνεις τα πόδια.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι
0: γι' αυτό λέμε relax. Και μην ξεχνάς, μπαζάρ καλοκαιρινό επίπλων σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης.
1: Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Στον δρόμο είστε.
2: Θεσσαλονίκη, Σταυρούπολη.
1: Α,
2: και
1: ωραία.
2: Πάω για καφεδάκι στην Αρετσού.
1: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο περιφερειακό πάτε?
2: Όχι, μέσα από την πόλη.
1: Δεν έχει τίποτα, έτσι?
2: Δεν έχει τίποτα, όχι, όλα καλά είναι. Μια χαρά. Λοιπόν, πήρα να πω κάτι. Είχατε μια εκπομπή προχθές.
1: Προχθές.
2: Και μιλούσανε, απογευματινή ήτανε. Και μιλούσανε για το πρόβλημα της επιβίωσης των ζευγαριών, ειδικά των νέων ζευγαριών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχω 3 κορίτσια. Ειδικά το τελευταίο που έχει παντρευτεί πριν από 5 χρόνια, η πυροσβεστική ανεβαίνει προζερβαίνει.
1: Με σιρήνες?
2: Ναι.
1: Θα το δούμε αμέσως.
2: Πριν από 5 χρόνια παντρεύτηκε. Δουλεύουν και οι δύο. Σήμερα παίρνουν από 870 ευρώ. Πώς να κάνουνε παιδί? Που μου ήρθε η κόρη μου με κλάματα και μου λέει, μπαμπά, πήγα στη φιλινάδα μου που γέννησε, είδα το μωράκι, της θέλω να κάνω μωράκι. Εάν σταματήσω εγώ, λέει, από τη δουλειά, ο άντρας μου, το παιδί θα κοιτάξουμε, το σπίτι, την επιβίωση και όλα αυτά τα έξοδα.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό γίναμε χώρα γερόντων, γιατί δεν το επιτρέπει το κράτος να είμαστε, να γεννάνε οι γυναίκες μας, να κάνουν παιδιά, να κάνουν 1000.
1: Περιμένετε λίγο.
0: Δόξα τω Θεώ, σε αυτή τη χώρα βοηθάνε και λίγο οι παππούδες πάντα, έτσι.
1: Γι' αυτό και εμείς θα κρατήσουμε το όνομά σας για να μπείτε στην κλήρωση. Περιμένετε λίγο.

0: Τώρα δίκιο έχει ο άνθρωπος, καταλαβαίνουμε τι
1: είναι. Είναι δύσκολο, δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Φυσικά. Αλλά δόξα τω Θεώ, βοηθάνε πολύ οι παππούδες και οι γιαγιάδες στην Ελλάδα, έτσι. Και οικονομικά και με την ανατροφή του παιδιού. Όπως βοηθούσαν, για να θυμηθούμε κιόλας, και στα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης, έτσι.
1: Ναι.
0: Τότε που λέγανε στους τροϊκανούς ότι ξέρετε από πώς ζείτε, ζει από τη σύνταξη του μπαμπά, από τη σύνταξη της μαμάς, και λέγανε μα πώς γίνεται αυτό. Με εδώ ο ένας βοηθάει τον άλλον, δεν είναι οικογένεια σκορποχώρη. Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα, να μην ζοριζόταν, ας πούμε, η κόρη του συμπαθέστατου κυρίου για να αποφασίσει να κάνει ένα παιδάκι.
1: Το αντίθετο θα ήταν το υγιές.
0: Αλλά δυστυχώς, ναι.
1: Λοιπόν, Συνάνη, μια μεγάλη καλησπέρα.
0: Σας ακούμε, λέει, από το εξωτικό μπαλκονίσι. Ωραίο είναι και το μπαλκονίσι, Άννα μου. Άμα το μορφύνεις κιόλας με λουλουδάκια, είναι τέλειο. Η Φέη μας λέει καλησπέρα. Μόλις περάσαμε από τα διόδια ανάληψης χωρίς πρόβλημα, τα φιλιά μας. Ανταποδίδουμε, Φέη. Να είστε γεροί. Και τι ωραία οικογένεια που είστε. Τα φιλιά μας και στον Νίκο. Στέργιος. Πού θα είμαστε, ρε παιδιά, λέει. Στη δουλειά είμαστε από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, εκτός απρόπτου. Εξασφαλίζουμε την ηλεκτροδότησή σας για να σας ακούμε. Τα φιλιά μας στο Στέργιο. Είναι τεχνικός της ΔΕΗ, από τους κορυφαίους τεχνικούς της ΔΕΗ όμως. Και όντως είναι από τους ανθρώπους αυτούς, τεχνικοί της ΔΕΗ, που δεν έχουν γιορτές, δεν έχουν Σαββατοκύριακα, δεν έχουν καλοκαίρια. Είναι στο πιο νευραλγικό πόστο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Σας πήρα και το διαγωνισμό. Μπορώ ακόμη?
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πού είστε καταρχάς? Από πού μας ακούτε?
2: Στο σπίτι. Κάνω γλυκό.
1: Α, τι γλυκό.
0: Θέλουμε λεπτομέρειες.
2: Χαλβά Φαρσάλο.
1: Α. Σιμιγδάλι, τι?
2: Όχι Σιμιγδάλι, είναι Σεστέ.
1: Α. Όχι Σιμιγδάλι, μάλιστα.
0: Α, κάνετε τον άλλο το χαλβά.
1: Το Φαρσάλο, ναι.
0: Τώρα κατάλαβα. Δεν
2: και
0: έχω κάνει.
2: Το ρεβανί και ο χαλβάς του Μυγδαλένιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο χοντρό του Μυγδαλένιο.
0: Και τι σας έκανε τώρα Κυριακή απόγευμα να κάνετε χαλβά?
2: Έχω λίγα υλικά και ήθελα κάτι να κάνω.
0: Άντε, είδε η νοικοκυρά. Είδε η νοικοκυρά. Την αγάπη μα. Την αγάπη μα, γιατί οι νοικοκυρές είναι μεγάλο πράγμα οι γυναίκες.
2: Όχι, δεν είμαι νοικοκυρά, είμαι εκπαιδευτικό. Εντάξει.
0: Όχι, δεν λέω νοικοκυρά η γυναίκα που μένει στο σπίτι μόνο. Εννοώ η νοικοκυρά που αγαπάει αυτό που κάνει, που νοιάζεται την οικογένειά της και λέει τι έχω να κάνω τώρα, είμαι χαλαρά να κάνω ένα γλυκάκι.
1: Περιμένετε λίγο στη γραμμή σας, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, με αφορμή τη Λένα τώρα που κάνει το χαλβαδάκι στο σπίτι, τα φιλιά μας και την καλησπέρα μας σε όλες τις γυναίκες που είναι νοικοκυρές. Και όταν λέω νοικοκυρά, δεν εννοώ μόνο τη γυναίκα που είναι σπίτι και δεν έχει κάποιο άλλο επάγγελμα, εννοώ και τη γυναίκα που δουλεύει και είναι και νοικοκυρά, ή τη γυναίκα που είναι και μόνο σπίτι και μονίμως έχει στο μυαλό της τι να κάνω για να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, είναι πολύ μεγάλη δουλειά και δεν πληρώνεται. Δεν το πάω σε εκείνο τον πολιτικό αρχηγό που λέει θα μας κόψει μισθό, έτσι. Κορίτσια. Λοιπόν, εγώ μετά τις 5.30 θα σας βάλω ένα κουιζάκι για τους μπαμπάδες. Θέλω να μας πείτε, αν θέλετε μπορείτε να αρχίσετε και τώρα να στέλνετε μηνύματα, τους πιο αγαπημένους μπαμπάδες του ελληνικού κινηματογράφου. Είτε θα μου στέλνετε ταινία και το χαρακτήρα, είτε ταινία και τον ηθοποιό, γιατί είναι πολύ γνωστό ποιοι είναι ποιοι. Είναι πολύ γνωστοί οι μπαμπάδες που παίξαν στο ελληνικό σινεμά, παίξαν τους ρόλους του μπαμπά. Οπότε 6908-357-800, τον αγαπημένο σας μπαμπά από το ελληνικό σινεμά. Εγώ έχω πολλούς πάντως. Δεν θα τους πω
1: δύο
0: τώρα.
1: Δύο έχω εγώ τους κορυφαίους, αλλά εντάξει.
0: Δεν θα τους πω τώρα. Έχω και ταινίες συγκεκριμένες, ας πούμε, αλλά θα στείλει ο κόσμος πρώτα και μετά θα πούμε τους αγαπημένους μας.
1: 6908-357-800. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας τηλεοπτικός μπαμπάς?
0: Κινηματογραφικός.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί τηλεοπτική είναι άλλη.
1: Α, κινηματογραφικό, σωστά.
0: Κινηματογραφικό, ναι. Άλλη τον ίδιο έχουμε. Λοιπόν,
1: τις ταινίες βλέπουμε τώρα που ήταν παλιά ταινίες κινηματογράφου ισχύουν.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά. Στέλνετε μηνύματα 6908-357-800 για να μπείτε στη λίστα για την κλήρωση για την Πολυθρόνα Μαρμαρίδη, στην Πολυθρόνα Relax.
1: Την άλλη εβδομάδα, κοντοζυγώνει.
0: Ναι, βέβαια.

0: μέχρι τώρα πάντως με διαφορά κερδίζει ένας, δεν θα πούμε ποιος ακόμα. Στείλτε, στείλτε, αγαπημένος κινηματογραφικός μπαμπάς.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης μας στέλνει εδώ τον, τους αγαπημένους του μπαμπάδες κινηματογραφικούς. Σταυρός λέει και πάλι βουλιάζει, το βράδυ θα έχει κίνηση. Λογικό, Γιάννη μου, γιατί άρχισαν να αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ήδη επιστροφή κίνηση, εν πάση περιπτώσει, και από τη Χαλκιδική.
2: Ναι, είναι
1: πιο δεν έχει προβλήματα. Μπράβο. Ακόμα, έτσι, αλλά βλέπουμε ότι έχει ροή, έχει κίνηση.
0: Αλλά όπως λέει ο Γιάννης, και στο Σταυρό έχουμε κίνηση, στο, μέσα στο Σταυρό, έτσι. Και στο ύψος της Ρετίνας λίγο σταματάμε. Πάμε στη γραμμή. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Πρώτα-πρώτα... για το διαγωνισμό, αλλά και δεύτερον θέλω να πω κάτι σχετικά με την τεκνοποίηση ή όχι των Ελληνίων και ιδίως των Ελληνίδων.
0: Να σας λοιπόν, ακούμε. Απλά λίγο σύντομα σας παρακαλώ, μόνο να μην, ναι, το πλατιάζουμε.
3: Το θέμα δεν είναι οικονομικό, το θέμα είναι άλλο που δεν κάνουν παιδιά οι Έλληνες.
1: Τι είναι, για πείτε μας.
3: Μιλάω εκ πείρας, ήμουν εκπαιδευτικός, ήμουν λυκείαρχης, είναι άλλο. Δεν θέλουν δεσμεύσεις. Θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους,
1: σωστό,
3: κατά κύριο λόγο.
1: Σωστό.
0: Είναι και αυτό,
1: λοιπόν,
0: φυσικά.
3: Ο Μιλών έκανε 4 παιδιά. Πάντα οι παππούδες ήταν μακριά, από 1500 χιλιόμετρα μέχρι 100. Όλα τα παιδιά τα μεγάλωσα, όλα έγιναν επιστήμονες. Με τα παιδιά μου μπορεί να έχω προβλήματα, επειδή υπάρχουν δύο γάμοι, αλλά ποτέ δεν γκρίνεξα γιατί έκανα τρεις δουλειές. Ήμουνα περήφανος που δούλευα και έκανα τρεις δουλειές. Τώρα τα παιδιά θέλουν να δουλεύουν λίγο. Να δουλεύουν τρεις ή τέσσερις φορές μέρες την εβδομάδα και να παίρνουν πολλά λεφτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα αγαθά κόπες χτώνται. Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε και μετά να απολαμβάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε
3: τώρα,
1: πολύ.
3: Το κράτος. Τώρα φταίει το κράτος. Φταίνει οι άλλοι, φταίνει οι άλλοι. Αυτά είναι όμορφα, είναι απλά, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα.
0: Περιμένετε λίγο τώρα στη γραμμή σας να σας κρατήσουμε εμείς το όνομα. Μισό λεπτό λίγο, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, σίγουρα το δημογραφικό είναι τεράστιο θέμα. Είδαμε και τα τελευταία στοιχεία. Μόνο η Κρήτη γλιτώνει από τη μείωση των γεννήσεων ή τη σχέση τέλος πάντων γεννήσεων θανάτου, την αναλογία. Είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Σίγουρα κάθε οικογένεια, κάθε ζευγάρι έχει τα δικά του και τους δικούς του λόγους για το αν κάνει ή δεν κάνει παιδιά, έτσι. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω, γιατί πάμε σε διάλειμμα, ότι αν ζεσταίνεσαι τώρα και λες τι να πιω τώρα απογευματάκι, τα σμούθι στη Σαλτέρα έρχονται γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώσουν, να μας ξεδιψάσουν και να μας γεμίσουν ενέργεια από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, κατάλληλα και για τα παιδάκια. Με την εγγυημένη φροντίδα της Σαλτέρα, σμούθι Σαλτέρα τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ.
1: Πάμε διαλυματάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Status.

0: σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
13: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
19: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
18: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
19: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κονδύτο. Όπως Ελλάδα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, με κινησούλα επιστρέψαμε. Μετά την Ηράκλεια τα πράγματα στενεύουν. Άλλοτε πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, άλλοτε λίγο πιο γρήγορα, αλλά είναι στένεμα, παιδιά. Μετά την Ηράκλεια και μέχρι τη γέφυρα της Θέρμης τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, θα καθυστερήσετε να ξέρετε. Πιο πίσω όμως δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Με το που φτάσετε στην Ηράκλεια όμως, κόψτε ταχύτητα, γιατί θα βρείτε μπροστά σας τείχος. Πάμε στο Σταυρό, γιατί όντως έχουμε θέμα εντός του Σταυρού. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα εκεί. Μποτιλιαρισμένος ο Σταυρός εντός του οικισμού και στη διασταύρωση για Ρεντίνα τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεύτερο πόδι νικήτη, καθυστερήσεις αρκετές και εκεί σταματάτε. Κρυοπηγή ομοίως, Χανιώτη ομοίως. Προμηνύεται δυσκολούτσικη Κυριακή. Τώρα, από Πιερία δεν έχουμε θέμα. Μια μικρή καθυστέρηση στα Μάλγαρα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Και από τη Χαλκιδική και την Πιερία πάμε βόρειο-ανατολικό Αιγαίο.
1: Πάμε Σαμοθράκη να ρίξουμε μια βουτιά.
0: Πάμε, πάμε και στις Βάθρες.
1: Θες να ρίξεις μια βουτιά στη θάλασσα, θες να ρίξεις μια βουτιά στις Βάθρες, όπου θέλεις. Λοιπόν, πανέμορφη Σαμοθράκη, όσοι δεν έχετε πάει, επειδή εγώ έχω πάει, είναι φανταστικά και μάλιστα πήγα Σαμοθράκη όταν ακόμα δεν είχε γίνει τόσο γνωστή η Σαμοθράκη, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνεται πανικός με τη Σαμοθράκη. Εγώ όταν πήγα, φαντάσου ότι είχε λίγα ξενοδοχεία, ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα, φανταστικό το νησί, φανταστικό φαγητό.
0: Ωραία. Εγώ έφαγα το πιο νόστιμο κατσίκι στη ζωή μου, Σαμοθράκη.
1: Νομίζω.
0: Και το καταστηματάρχης μου είπε: το δικό μας λέει δεν είναι κατσίκι, λέει ότι είναι θαλασσινό κατσίκι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε Σαμοθράκη με τον κύριο Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι που έχετε τόσο καλές αναμνήσεις από τη Σαμοθράκη και ελπίζω να έρθετε ξανά να τις επαναλάβετε.
1: Νομίζω είναι από τα πιο ωραία και ενδιαφέροντα νησιά. Έχει πολλά διαφορετικά πράγματα η Σαμοθράκη και δεν το λέμε επειδή είστε στη γραμμή. Έχει φανταστικό φαγητό και διαφορετικό φαγητό από ό,τι έχουν συνήθως τα νησιά, δηλαδή το κατσίκι που έχετε κτλ. Έχετε φανταστική θάλασσα, φανταστική φύση.
0: Μυστηριακή αύρα.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Νομίζω
2: ναι,
1: δεν σας λείπει τίποτα, κύριε Μαματσόπουλε.
2: Βασικά η Σαμοθράκη είναι, θα έλεγα, ένα μοναδικό νησί στο Αιγαίο, γιατί έχει πάρα πολλά νερά που τρέχουν, κατεβαίνουν από το βουνό όλο το χρόνο. Σχηματίζονται 15 φαράγγια στο βουνό που μπορεί κάποιος να τα ανέβει, διαφορετικής δυσκολίας βέβαια το καθένα για όλα τα επίπεδα αντοχών και εμπειρίας. Και επίσης μέσα σε αυτά τα φαράγγια θα βρει αθρηστικά περίπου 100 καταράκτες, 300 βάθρες, δηλαδή μικρές πισίνες φυσικές τις οποίες μπορεί να κολυμπήσει, και όλα αυτά δίνουν μια διαφορετική φύση που δεν τη βρίσκει κανείς στο Αιγαίο τόσο, σε τέτοιο βαθμό. Και φυσικά αυτό που είπατε, το κατσικάκι είναι μοναδικό και το λέμε θαλασσινό, γιατί τα κατσίκια λειτουργούν, ζουν ελεύθερα τα περισσότερα μέσα στο νησί και πίνουν νερό ακόμα και από τη θάλασσα πολλές φορές, και αυτό δίνει μια ιδιαίτερη γεύση στο κρέας τους. Και φυσικά οι ντόπιοι εδώ τα μαγειρεύουν με δεκάδες τρόπους, μπορείτε να τα βρείτε με διάφορες συνταγές τοπικές. Και φυσικά και τα ψάρια και τα θαλασσινά της Σαμοθράκης είναι επίσης πάρα πολύ ωραία και ποικίλα, δεδομένου ότι γύρω-γύρω από τη Σαμοθράκη είναι ένα από τα βαθύτερα ρήγματα του Αιγαίου, και η θάλασσα είναι επίσης μοναδική.
1: Να πάμε τώρα λίγο. Έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια πολύ η Σαμοθράκη, την ανακαλύπτουν όλο και περισσότεροι και πολύ νεαρό κόσμος, κύριε Μαματσόπουλε.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Έρχεται πολύς κόσμος. Οι Έλληνες σιγά-σιγά τη μαθαίνουν και επειδή έχει επέλθει ένας μεγάλος κορεσμός στα άλλα νησιά του Αιγαίου, κυρίως από ξένους τουρίστες οι οποίοι φτάνουν στα άλλα νησιά με τσάρτερ, με καράβια, για μαζικό τουρισμό. Mm-hmm. Στη Σαμοθράκη δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένα νησί το οποίο δεν έχει, αλλά και δεν προσφέρεται για τόσο μαζικό τουρισμό. Με αποτέλεσμα να την ανακαλύπτουν όλο και περισσότεροι Έλληνες και να έρχονται να την ανακαλύπτουν και επί τόπου, να βλέπουν τις ομορφιές της, τα μυστήρια της, το φαγητό της, όλα αυτά που απαριθμίσατε.
1: Mm-hmm. Και έχετε και ένα, πώς να το πω, έχετε και ένα χαρακτήρα εναλλακτικού προορισμού ως νησί, δηλαδή έχετε, ναι, και κόσμο που ψάχνει λίγο το εναλλακτικό, δεν είναι ο κλασικός ο τουρίστας.
2: Ναι. Το διαφορετικό, ναι. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι όποιος έρχεται στη Σαμοθράκη για τουρισμό ήλιου και θάλασσας μόνο, μπορεί να τα χαρεί, αλλά χάνει όλα τα υπόλοιπα που προσφέρει η Σαμοθράκη. Μπορεί την εξόρμηση στη φύση και το μυστηριακό χαρακτήρα και τα αρχαία που έχει και το φαγητό, τα οποία προσφέρονται ακριβώς για εναλλακτικό τουρισμό. Αν το πούμε, ας πούμε, στα νέα ελληνικά, hiking, trekking, climbing, diving και πολλά e-sync.
1: Σωστά. Για παράδειγμα, αν πας καλοκαίρι Σαμοθράκη, μια φανταστική πεζοπορία που μπορείς να κάνεις είναι εκεί στο ρέμα του Φωνιά. Εγώ, αν και δεν είμαι άνθρωπος έτσι πολύ τις περιπέτειες και τα λοιπά, δεν είναι δύσκολο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ακόμα και ένας άπειρος άνθρωπος, όπως αν είσαι άπειρος, μπορείς να το κάνεις. Εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία και μου άρεσε και πάρα πολύ. Γιατί φανταστείτε τρεχούμενα νερά, πράσινο, δροσιά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά έρχεται, ναι, και πολύ ωραία αρχαιολογικούς χώρους, ναι, κύριε Μαματσόπουλε, έτσι, μην το ξεχνάμε κι αυτό.
2: Ναι, βέβαια, το ρέμα του Φωνιά μπορεί κάποιος να πάει όχι μοναχά ενήλικας, αλλά και με τα παιδιά του μπορεί να πάει κάποιος. Η διαδρομή έχει μεγάλη ευκολία, είναι μεγάλη, δεν έχει μεγάλη δυσκολία, είναι πολύ εύκολη. Επίσης υπάρχουν και άλλοι καταράκτες που τους προσεγγίζει ακόμα πιο εύκολα κάποιος από το ρέμα του Φωνιά. Βέβαια υπάρχουν και καταράκτες οι οποίοι δυσκολεύουν ακόμα και έμπειρους, άλλοι καταράκτες βέβαια, που ακόμα και έμπειροι δυσκολεύονται, έμπειροι αναρχητές, αλλά υπάρχουν όλες οι δυσκολίες, ας πούμε, η διαβάθμιση των δυσκολιών για να φτάσει κάποιος σε διάφορους καταράκτες. Μέσα από τους 100 που σας είπα, κάποιοι είναι προσβάσιμοι με ευκολία, κάποιοι με δυσκολία, υπάρχουν όλοι. Και βέβαια αυτό που συνιστούμε σε όλους είναι να προσεγγίζουν όλα τα φαράγγια και τις διαδρομές με προσοχή και με σεβασμό, θα λέγαμε, στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στις δυσκολίες που μπορεί να έχει. Δηλαδή δεν μπορείς να πας με σαγιονάρες σε ένα φαράγγι, ούτε με τακούνι, ούτε χωρίς νερό, χωρίς καπέλο. Όλα αυτά τα συνιστούμε, γιατί
1: χρειάζεται προσοχή.
2: Θέματα.
1: Και αν σας αρέσει το κρύο μπάνιο, βάθρες, έτσι.
0: Βάθρες.
2: Ναι, βάθρες, ναι, ναι. Παντού μπορεί να βρει βάθρες, όλα τα φαράγγια, και μπορεί να τις προσεγγίσει. Και βέβαια τα αρχαία που είπατε, υπάρχει ένας αρχαιολογικός χώρος πολύ σημαντικός στη Σαμοθράκη, που δεν είναι γνωστός πολύ στην Ελλάδα. Τα καβύρια μυστήρια στελούνταν σε αυτόν. Και ήταν μοναδικά σχεδόν στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε και τα Ελευσίνια μυστήρια. Μετά τα Ελευσίνια ήταν τα Καβύρια, και φυσικά δίπλα σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο είναι το καινούριο, το ανανεωμένο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο είναι ένα στολίδι για τη Σαμοθράκη και είναι επίσης τόπος προσέλκυσης τουριστών με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που πρέπει να πούμε για τα αρχαία της Σαμοθράκης είναι ότι εδώ γνωρίστηκε ο Φίλιππος της Μακεδονίας με την Ολυμπιάδα, τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ γνωρίστηκαν και από εδώ, ας πούμε, ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος από τη Σαμοθράκη.
0: Και στα Καβύρια μυστήρια ήταν τα πρώτα μυστήρια, η πρώτη συνέβρεση ανθρώπων που γινόταν χωρίς καμία διάκριση. Έτσι. Δεν υπήρχε ούτε διάκριση σε φύλο, σε εθνικότητα, σε θρήσκευμα.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς υπήρχε αυτό. Η Ολυμπιάδα ήταν η αίρια σε αυτό το ναό, σε αυτό το αρχαίο.
1: Οπότε το προξενιό σε εισαγωγικά έγινε εκεί, έτσι, και ξεκίνησε μετά η πολύ μεγάλη ιστορία.
2: Ο Φίλιππος πήγε να μοιηθεί και γνώρισε την Ολυμπιάδα Και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε, γεννήθηκε ο Αλέξανδρος.
1: Και τα υπόλοιπα και είναι ιστορία, βρει, όπως λέμε. Ναι.
2: Μπορεί να βρει κανείς επιγραφές ακόμα με το όνομα του Φιλίππου, χαραγμένες στα μάρμαρα του αρχαίου ναού.
0: Είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό έδαφος που επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος.
2: Ακριβώς. Άλλο ένα μυστήριο για μένα. Το τι ήθελε ο Απόστολος Παύλος σε ένα τέτοιο προπύργιο του αρχαίου μυστικισμού. Κι όμως ο Απόστολος Παύλος από την Τρία περίπου, κάπου εκεί ήταν, πήρε το καράβι πηγαίνοντας για την Ευρώπη, σταμάτησε στη Σαμοθράκη και μετά πέρασε στους Φιλίππους που θεωρούμε ότι είναι ο πρώτος σταθμός στην Ευρώπη. Ο πρώτος σταθμός ήταν στη Σαμοθράκη.
1: Τώρα, επειδή μπορεί να άνοιξε η όρεξη σε όσους μας ακούνε και μας ακούνε σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, αν θέλουν να κλείσουν τώρα για Σαμοθράκη, θα βρούνε δωμάτια, ξενοδοχεία κτλ., κύριε Μαματσόπουλε?
2: Ναι, φέτος θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά για τους τουρίστες, δεδομένου ότι οι κρατήσεις έχουν κρατηθεί χαμηλά μέχρι τώρα και σώζεται η κατάσταση με τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, άρα μπορούν να βρούνε για τον Ιούλιο φυσικά και για το τέλος Ιουνίου, αλλά και για τον Ιούλιο μπορούν να βρουν καταλήματα αρκετά μεγάλη ποικιλία και αρκετά χαμηλές τιμές, δεδομένου ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής μειώνουν ή καθυλώνουν τουλάχιστον τις τιμές των καταλημάτων.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάσα δροσιά από τη Σαμοθράκη. Ευχόμαστε να είστε καλά, να πάει καλά η σεζόν. Με υγεία, κύριε Μαματσόπουλε.
2: Ευχαριστώ και εγώ και να πω απλώς και μόνο ότι για να έρθει κανείς Σαμοθράκη πρέπει να έρθει από Αλεξανδρούπολη με το ferry boat.
0: Το ferry boat, ναι.
2: Υπάρχουν τουλάχιστον ένα δρομολόγιο την εβδομάδα, αλλά και το καλοκαίρι μπαίνει και τις περισσότερες μέρες.
1: Από Καβάλα δεν έρχεται κανένα Σαμοθράκη?
2: Συγγνώμη.
1: Από Καβάλα?
2: Από Καβάλα για την ώρα όχι, αλλά διεκδικούμε τη γραμμή και ελπίζουμε
1: εγώ
2: ότι από Καβάλα θα έρθουμε και από Καβάλα.
1: Μάλιστα. Μακάρι. Σας το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι στη Σαμοθράκη. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φανταστική η Σαμοθράκη.
1: Πολύ όμορφη.
0: Ξύπνησε μνήμες τώρα. Αν δεν έχετε στείλει ακόμα μήνυμα για τον αγαπημένο σας μπαμπά του ελληνικού κινηματογράφου, έχετε ακόμα χρόνο, γιατί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα αρχίσουμε να λέμε ονόματα κτλ. Για να μπείτε στην κλήρωση για την πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και αν θέλεις να αλλάξεις το χώρο σου, να τον ανανεώσεις, να πάρεις κάποιο καινούργιο επιπλάκι, ολόκληρο σαλόνι, κρεβατοκάμαρι ή κάνεις καινούργιο σπίτι, υπάρχει μπαζάρ καλοκαιρινό στα έπιπλα Μαρμαρίδης σε όλα τα καταστήματα και σε περιμένουν.

0: ενώ εμείς εδώ είμαστε στα εξοχικά ή γυρνάμε από τις παραλίες στην Ελβετία, να θυμίσουμε ότι ξεκίνησαν από το μεσημεράκι, αργά το μεσημέρι, συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, για να δούμε πώς θα βάλουμε τέλος επιτέλους αυτό τον πόλεμο που ταλαιπώρησε πάρα πολύ, όχι μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά παγκοσμίως όλη την κοινωνία και την οικονομία, έτσι.
1: Γιατί είχαμε κάποια πισωγυρίσματα πάλι.
0: Χαμός. Από τη μια ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος που είναι εκεί, στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας. Από την άλλη ο Donald Trump, ο οποίος είπε βρείτε τα επιτέλους. Δεν είναι παρόν ο Donald Trump, αλλά είπε βρείτε τα. Από την άλλη απειλεί το Ιράν εν μέσω συνομιλιών. Σταματήστε, λέει, τη Χεσμπολά, αλλιώς θα χτυπήσουμε πιο σκλήρα. Άντε να τελειώνει και αυτό, να πέσει και η βενζίνη.
1: Έχει πέσει βέβαια, αλλά ξέρετε, μια κουβέντα να πει ο ένας, μια κουβέντα να πει ο άλλος, δεν είναι τίποτα, να ανέβει. Και είπαμε και καλοκαιράκι τώρα, πρέπει να πηγαίνουμε καμιά θάλασσα.
0: Άντε, ντε.
1: Πώς θα γίνει. Έπεσε η βενζίνη, έφυγε κόσμος, γυρίζει κόσμος, έχουμε ποτηλιάρισμα. Έτσι είναι αυτά.

0: Πολύ δουλειά μου σήμερα.
1: Καλησπέρα, λέει ο Λευτέρης από το Γραφειονήσι. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι ούτε στο Μπαλκονήσι, ούτε στο Εξοχονήσι. Είναι στο Γραφειονήσι. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όσους δουλεύετε αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, σε ροκ ρυθμούς ο Άρης ο Παπιδάκης. Σε ροκ ρυθμούς είναι και η καθημερινότητά μας και χρειαζόμαστε συμμάχους για να τα βγάλουμε πέρα. Ένας σύμμαχος και μάλιστα νόστιμος είναι ο χυμός Viva Πορτοκάλι. 100% φυσικός χυμός. Ιδανική επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου με ενέργεια, φρεσκάδα και αισιοδοξία. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά, με φανταστική γεύση και όλα τα πολύτιμα συστατικά φυσικά του πορτοκαλιού, έτσι. Βιταμίνη C πάνω απ' όλα, που τη χρειαζόμαστε όλοι. Η μέρα ξεκινά με χαμόγελο, ξεκινάει με αισιοδοξία, ξεκινά με ωραίες γεύσεις, ξεκινάει υγιεινά, ξεκινά με Viva Πορτοκάλι, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, η μέρα ξεκινά σωστά.
1: Και με τέτοια ζέστη, ένα χυμός Viva είναι ό,τι πρέπει. Αγγίζουμε τις 6, συνεπώς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Και επιστρέφουμε με τους αγαπημένους μπαμπάδες του ελληνικού σινεμά.

0: είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
4: Και μετά
3: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
4: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
3: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
4: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
3: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr. Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Smoothie Saltera.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothie Saltera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothie Saltera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
10: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
11: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
10: Και μετά?
11: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
12: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Δεν μας επιστρέψαμε, ακούτε Στάτους 107 και 7. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει, με επίκεντρο φυσικά η επιστροφή σας. Πάμε λοιπόν να βγούμε στους δρόμους, να δούμε λίγο τι γίνεται τούτη την ώρα.
1: Παρέα με την Ανακέμ πάντα.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Ανακέμ.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πάμε λοιπόν στους δρόμους. Ξεκινάμε από την Μουδανιό φυσικά. Μετά την Καλλικράτεια σταματάτε. Πολλά αυτοκίνητα, ειδικά στην Ηράκλεια έχουμε σταμάτημα. Μετά την Ηράκλεια ανεβαίνουν λίγο οι ταχύτητες για να ξανασταματήσετε στο Λάκωμα. Μεσημέρι μέχρι σχολάρι τσούκου τσούκου πάει. Μετά Καρδία, είναι σταματημένα όλα μέχρι και την κατηφόρα του Ρησίου. Και με κίνηση πάτε και μέχρι την γέφυρα της Θέρμης. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εικόνα στην Μουδανιών. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ένα θεματάκι, όχι θεματάκι, θεματάρα εντός του Σταυρού, εντός του οικισμού του Σταυρού. Τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα μέσα στον Σταυρό.
1: Μπήκε και το καλοκαίρι επίσημα.
0: Μπήκε το καλοκαίρι, σωστά, γυρνάτε και από Ολυμπιάδα και Ιερισσό και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε μέσα στο Σταυρό, να ξέρετε, θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Αυξάνεται λίγο η κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων, χωρίς όμως να ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Σταματήματα έχουμε και μέσα στην Νικήτη και φυσικά στους οικισμούς στο πρώτο πόδι. Άμα έρχεστε δηλαδή από Πεχοχώρη, Πολύχρονο, Καλλιθέα, μέσα στους οικισμούς έχουμε το κλασικό μποτιλιάρισμα.
1: Λοιπόν, για εσάς που μας ακούτε τώρα στα αυτοκίνητα, είτε είστε μποτιλιαρισμένοι, είτε πάτε ακόμα καλά, ένα γρήγορο κουιζάκι. Ποιο ποσοστό από τα μπάζα μιας οικοδομής πιστεύετε ότι μπορεί να ανακυκλωθεί? Το 20%, το 50%? Θα σας πω λοιπόν ότι το ποσοστό φτάνει μέχρι και το 95%. Πρακτικά δηλαδή ανακυκλώνονται σχεδόν τα πάντα με τη βοήθεια της Ανακέμ και το δίκτυο των 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων της σε όλη την Ελλάδα. Τα μπάζα γίνονται ξανά χρήσιμα υλικά. Βάλτε την κυκλική οικονομία στη ζωή σας κάνοντας κλικ στο anakem.gr.

0: Και τώρα, μπαμπάδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.
1: Λοιπόν, πριν από τους μπαμπάδες, η Ελένη μας γράφει επιστροφή από Πολύγυρο. Όλα οκ. Okay. Εγώ βλέπω ένα μπαμπά εδώ που έκανε ανακαίνιση ένα δωμάτιο.
0: Κώστα, έβαλε και τα παιδιά στο κόλπο, ε.
1: Και το έκανε κουκλί το δωμάτιο, είδες ο μπαμπάς.
0: Στοκάρουνε λοιπόν τις τρύπες τα παιδιά, το είδες.
1: Λοιπόν, όσοι στείλατε για τον ελληνικό κινηματογράφο και τον αγαπημένο σας μπαμπά του ελληνικού σινεμά, είστε μέσα στην κλήρωση που θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Από αυτά τα ονόματα, κάποια ονόματα θα μπουν στη μεγάλη κλήρωση της επόμενης Κυριακής. Ήγηκεν η ώρα για την πολυθρόνα Relax από τα καταστήματα Μαρμαρίδη.
2: Δεν το θέλω τώρα.
3: Πάρ' το για θα μετανιώσω, ε. Και έχω νοσπολάκι. Ως το Σάββατο δεν έχει άλλη δεκάρα, ε. Ξηγημένα πράγματα.
2: Να, αυτά μου κάνεις ρε μπαγάσα μπαμπά και σε λατρεύω.
3: Κατά τα χέρια στο βραγαλιδούλη, θα πεις μπαγάσα τον πατέρα σου. Μούργο, ε, μούργο. Α, και να σου πω κάτι άλλο, Πουλάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ε. Άλλη φορά, άμα είμαι εγώ μπροστά, θέλω να φέρεις ευγενικά στο γιανάκι. Στο κάτω κάτω της γραφής, αρμονιαστικός τελθίσουν.
2: Μα ρε μπαμπά, τι φταίω εγώ του κολλάει, η μαμά του κολλάει, εκείνη είναι που του
3: κολλάει. Μωρέ, και εσύ και μάλλον στα ίδια είσαστε.
2: Α, και να σου πω μπα, την αλήθεια, η μαμά έχει δίκιο που του κολλάει. Είναι πολύ ύπνος. Μπάμιας είναι.
3: Έλα, υπερβολές τώρα. Μια χαρά παιδί είναι.
2: Μπάμιας είναι.
3: Μια χαρά μπάμιας είναι.
4: Γεια σου, μπαμπάκα.
3: Καλημέρα, πουλάκι μου.
2: Καλημέρα, μπαμπάκα.
3: Καλημέρα, γιαννάκι μου.
2: Από εδώ δεν έχει τίποτα.
4: Καλημέρα.
2: Εγώ ας πηγαίνω γιατί μου φαίνεται ότι η μαμά έχει δίκιο. Τσάω.
4: Άντε βρε σαχλέ.
3: Νίνα.
4: Και λέω, μπαμπά, δεν ξέρεις, γι' αυτό μιλάς. Ο Γιαννάκης είναι εξωφρενών μαζί του και με τη μαμά. Προπαντός με τη μαμά.
5: Τι να σου πω, μπαμπά. Η κυρία μαμά με έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Γρουσούζει με ανεβάζει, γρουσούζει με κατεβάζει. Τι φταίω εγώ αν χάνει τα χαρτιά. Αυτή η ιστορία δεν μπορεί να εξακολουθήσει. Στο κάτω-κάτω δεν πρόκειται είμαι. Αν δεν θέλει να γίνω, να μου το πει καθαρά και ξάστερα.
3: Όχι, Γιαννάκη μου δεν έχει δίκιο. Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν την άκουσα να σε πει γρουσούζει.
5: Δεν το λέει, αλλά μόλις με βλέπει αρχίζει. Φτύνει στον κόρφο τη. Κάνει τρεις βόλτες όπως κάνω τα βλέπουν οι μαύροι γάτα. Και προχτές έκανε και το χειρότερο. Πήρε μια φούχτα λάδι και το έριξε κάτω την καρέκλα που καθόμουν.
2: Γιατί?
5: Μα για να φύγω. Δεν το ξέρετε, αυτό είναι το μαγικό των γυναικών.
3: Και εσύ έφυγες.
5: Φυσικά, αφού κατάλαβα πως είμαι ανεπιθύμητος.
3: Ώστε πιάνει τα λάθη.
4: Παπά.
3: Όχι, έχει το λέω παιδάκι μου, γιατί καμιά φορά έρχονται μερικοί εδώ πέρα που δεν εννοούν να το ξεκόλλησουν. Κατάλαβα, δεν σου λέει και όχι, μάνα σας.
4: Καλημέρα, Άντρε. Και εσύ εδώ. Έλα μια στιγμούλα έξω να σου πω κάτι. Έλα σε παρακαλώ.
3: Ναι, έλα καμά, έρχομαι.
5: Το είδε το φτουφτού.
3: Έλα τώρα, δεν είσαι υπερβολικός, δεν έκανε φτουφτού.
5: Πώς.
3: Έκανε φτου.
1: Λοιπόν, Κωνσταντάρας στην ταινία «Η Χαρτοπαίχτρα». Αυτός είναι ο ταλαιπωρημένος μπαμπάς που όλοι του ζητάνε λεφτά, ρε παιδί μου. Η μία για το χαρτάκι, ο άλλος για το βράδυ που θα βγει στα κλαμπ. Ταλαιπωρημένος μπαμπάς.
0: Από τους αγαπημένους μπαμπάδες. Όπως...
1: Λίγο πολύ, όλοι οι μπαμπάδες έχουν έρθει σε αυτή τη φάση κάποιες φορές, έτσι.
0: Και ειδικά όταν έχουν κόρες και είναι να δώσουν πρίκα.
1: Πού το πας αυτό.
6: Και τι θα κάνεις όταν με το καλό θα έρθει η ώρα να παντρευτεί η Λίζα.
3: Όχι, φίλε μου. Πρίκα εγώ δεν πρόκειται να δώσω. Τι θα την πρίκα. Σου δίνω, κύριε, την κόρη μου που για να την κάνω όσο την έκανα και για να τη μορφώσω όσο τη μόρφωσα, ξόδεψα μια ολόκληρη περιουσία. Θες και πρίκα από πάνω. Όχι, γιατί.
6: Γιατί έτσι είναι αυτά τα πράγματα, Αντώνη.
3: Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι καθόλου έτσι, Σπύρο μου. Όχι. Εγώ τις παντός είδους συναλλαγές τις ξέρω αλλιώς. Σου δίνω κάτι, κύριε, εγώ θα μου δώσει κάτι
6: και
3: εσύ.
6: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση εσύ τι δίνεις.
3: Την κόρη. Εγώ, κύριε, σου δίνω την κόρη μου. Εσύ τι μου δίνεις. Όχι, ξέρω το, δηλαδή είναι λογικό να σου δίνω και να σου δίνω στερα πάλι για να πάρεις αυτό που σου δίνω. Άσε και το άλλο.
6: Ποιο άλλο δηλαδή.
3: Το θεωρώ προσβλητικό, υποτιμητικό.
6: Γιατί?
3: Γιατί το μόνο πράγμα που δίνεις και ύστερα δίνεις και από πάνω για να το πάρουν είναι τα σκουπίδια. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Θα πληρώνουν για να μας παίρνουν τα κορίτσια μας όπως πληρώνουν για να μας παίρνουν τα σκουπίδια μας.
6: Αυτά, Αντώνη μου, είναι σοφιστίες. Η πρίκα είναι η εφάπαξ συνεισφορά του κοριτσιού στο καινούριο νοικοκυριό. Ο άντρας θα δουλεύει σε όλη του τη ζωή.
3: Και το κορίτσι τι θα κάνει.
6: Κακά τα ψέματα. Άλλο άντρας, άλλο γυναίκα.
3: Κολοκύθια τούμπανε. Τα φύλλα Σπύρο μου, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, εξισώθηκαν. Και να σου πω κάτι.
6: Τι.
3: Είμαι ευχαριστημένος.
6: Που εξισώθηκαν τα φύλλα.
3: Μάλιστα.
6: Επειδή νομίζεις ότι με το επιχείρημα αυτό θα αποφύγεις την πρίκα, έτσι.
1: Αυτό ήταν ο Κωνσταντάρας, την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, έτσι.
0: Αλλά έχουμε και άλλους γονείς.
1: Πολλούς.
0: Μπαμπάδες να θέλετε.
7: Τώρα, αν σου πω κάτι, θα θυμώσεις.
8: Αναλόγως. Δεν ξέρω τι θα μου πεις. Μπορεί να μου πεις βλάκα. Θα θυμώσω. Πώς θα θυμώσω.
7: Όχι. Για τα παιδιά θέλω να σου πω κάτι.
8: Τι.
7: Μεγαλώσαν τα παιδιά μας, Χαρίλα.
8: Και λοιπόν.
7: Ξέρεις πόσο είναι η Ελένη μας. 26. 26 η Ελένη. 23 η Κατίνα. 20 η Μαρία. Και 15 η Αγγελική.
8: Και λοιπόν.
7: Του χρόνου θα είναι 27 η Ελένη μας.
8: 24 η Κατίνα. 22 η Μαρία και 16 η Αγγελική.
9: Ακριβώς.
8: Και τι θέλουμε να αποδείξουμε αυτό? Ότι κάθε χρόνο τα κορίτσια μας θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερα?
9: Δεν θέλουμε να αποδείξουμε τίποτα, καημένε Χαρίλε. Άλλο θέλω να πω εγώ.
8: Τότε που θέλεις να πεις άλλο, γιατί λες αυτό που λες και δεν λες το άλλο κατευθείαν να ισχάσουμε?
9: Θέλω να πω, τι σκέπτεσαι τέλος πάντων?
8: Για ποιο πράγμα?
9: Για το μέλλον τους. Τι βλέπεις για το μέλλον τους?
8: Και τι να δω δηλαδή? Τι είμαι εγώ για να βλέπω το μέλλον? Τσιγκάνα τουρκογίδισσα?
9: Είσαι πατέρας, Χαρίλε. Και σαν πατέρας κοριτσιών που έχουν φτάσει πια στην ηλικία του γάμου, έχεις νομίζω υποχρέωση να αρχίσεις να φροντίζεις για το μέλλον τους.
8: Να αρχίσω? Να αρχίσω τώρα να φροντίζω? Αν έχει φροντίσει άλλος πατέρας όσο έχω φροντίσει εγώ, τι άλλο δηλαδή μπορεί να κάνει ένας πατέρας για τα κορίτσια του από ό,τι έχω κάνει εγώ για τα δικά μου? Εστερήθηκα τον πάντο για να καταφέρω να μορφώσω όπως ήθελα. Θα έμαθα ξένες γλώσσες, θα έμαθα μουσική, εστάθηκα και στέκομαι ακόμα από πάνω του ακίνητος φρουρός και ακούραστος εμπνευστής των υγιών ηθικών αγών από τις οποίες πρώτος εγώ εμφορούμαι, και έχω την εντύπωση, ή μάλλον τη βεβαιότητα, ότι οι κόρες μου, όπως είναι τώρα άψογες ως κόρες, θα είναι αύριο άψογες ως σύζυγοι και ως μητέρες. Τι άλλο ήθελες να κάνω δηλαδή?
9: Όλα αυτά καλά και άγια είναι και τα ξέρω. Και μπράβο σου και μπράβο τους και μπράβο μας. Αλλά τα κορίτσια έτσι όπως τα έχουμε περιορισμένα. Θέλω να πω, πώς θα βρεθεί ο άνθρωπος που θα ενδιαφερθεί αφού εμείς ζούμε έτσι όπως ζούμε και τέλος πάντων δεν κυκλοφορούμε στον κόσμο?
8: Πώς δεν κυκλοφορήσουμε δηλαδή? Να τους φορέσουμε από αυτά τα νάιλον τα διαφανή που τα φοράς και αντί να ντυθείς γδύνεσαι περισσότερο και να βγούμε στο ζάπι και στο σύνταγμα και να φοράζουμε εδώ οι νύφες καλές?
9: Εγώ ένα ξέρω, Χαρίλα.
8: Τι?
9: Η Πόπη.
8: Ποια Πόπη?
9: Η γειτονισά μας, η κόρη της Παγώνας.
8: Αυτό το τσουλάκι που γυρίζει με τον ένα και με τον άλλον?
9: Αυτό το τσουλάκι, μάλιστα. Ούτε μόρφωση είχε, ούτε πιάνο ξέρει, ούτε γράμματα και ούτε είχε πατέρα να ενδιαφερθεί όπως ενδιαφέρθηκε εσύ για τις δικές σου τις κόρες.
8: Λοιπόν, τι έκανε η Πόπη?
9: Παντρεύεται. Και όχι μόνο παντρεύεται, καλοπαντρεύεται. Παίρνει ένα παιδί πρώτης τάξεως.
8: Γεια σας, ρε γυναίκα. Τι θες να πεις δηλαδή? Ότι επειδή η Πόπη παντρεύεται, πρέπει να ξαμολύσουμε κι εμείς τις δικές μας στους σκοτεινούς δρόμους και στα πάρκα ώσπου να βγουν ένα γαμπρό? Όχι, βρε Φτέρπη. Εγώ γεννήθηκα με καθαρό αυτό εδώ και με καθαρό θα πεθάνω. Τα κορίτσια μου θα τα δώσω σαν κορίτσια. Και όχι σαν πεπόνια με τη βούλα. Ορίστε κύριε, περάστε, δοκιμάστε και αν σας αρέσει, κρατήστε τις.
9: Στάσου, βρε Χριστιανέ μου. Μην εξάπτεσαι. Δεν σου είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Άλλο λέω εγώ.
8: Πάλι άλλο λες? Άμα μα λες όλο άλλο, τότε πώς θα συνοηθούμε?
9: Εγώ λέω να τα βγάλουμε και λιγάκι στον κόσμο. Να τα βγάλουμε και λιγάκι παρά έξω. Να τους φορέσουμε και κανένα φουστανάκι, ξέρω εγώ, λίγο πιο.
8: Άσε με, ρε Φτέρμη. Άσε με να χαρίσει.
1: Ωραίος. Ο Ρέστης Μακρύς, η θεία από το Σικάγο. Ο αυστηρός αλλά καλός μπαμπάς που κάνει τα πάντα για τα κορίτσια του και τώρα είναι μπροστά στο πρόβλημα ότι πρέπει να τα παντρέψει, έτσι. Με το γνωστό εκείνο θαυματουργό κανάλι.
0: Με τη βούλα, λέει.
1: Ένα Παπαγιανόπουλο θέλουμε, κύριε Παπηδάκη.
0: Εννοείται, Παπαγιανόπουλο δεν βάλουμε.
1: Ένα Παπαγιανόπουλο θέλουμε. Λοιπόν, θα μου δώσετε μισό λεπτάκι να σας πω, γιατί πριν από λίγη ώρα έχουμε μία πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Έχουμε και επίγειες και εναέριες δυνάμεις εκεί. 18 πυροσβέστες συγκεκριμένα με 4 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Φαίνεται διαχειρίσιμη. Θα την παρακολουθούμε.
0: Όλα να πάνε καλά και Παπαγιανόπουλο θέλετε? Παπαγιανόπουλο, κύριε Δημάρης.
10: Κορίτσια έχω εγώ ή θυέλες? Δεν μου λες? Τις έχεις δει ποτέ σου? Κι άμα σου στάκανε τον ουρανό μετάστρα, τους είπες ποτέ όχι? Εγώ? Η Τζίνα, τι μου το λες εμένα? Αυτός ήταν ο καυγάς μας. Χρόνια ολόκληρα. Μη Τζίνα, τα χαλάς τα παιδιά Τζίνα, τίποτα, αυτή το δικό της. Γι' αυτό έφυγα και από το σπίτι. Δεν με διώξαν. Μόνος μου έφυγα. Και έχω και ζάχαρο. Κι όσο συγχύζομαι ανεβαίνει, κι όσο ανεβαίνει συγχύζομαι.
11: Τις αγαπάς
10: όμως? Είναι παιδιά μου, είναι, τι θες να κάνω? Και την Τζίνα την αγαπάω, ας είναι κιλο λέγκο, μ' αρέσει. Μα ωραίο πράγμα είναι να είσαι μονάχος και να σου χτυπάνε τα γερατιά την πόρτα. Αλλά την τρέλα τους που είσαι, μην το πεις. Δεν την υποφέρω.
11: Δεν μου λες μπαμπά? Μπορεί δεν μου πάει να σε λέω μπαμπά τώρα.
10: Λέγε μου στέλνει μωρέ.
11: Άκουστε, ούτε η Τζίνα με ενδιαφέρει, ούτε τ' άλλο το μικρό του Παρλιακό. Αλλά τη Μίκα την παντρεύτηκα και την αγαπάω. Τώρα θα μου πεις εξπρέσει έρωτας. Σωστά. Εξπρέσει όχι, εγώ θα τη στρώσω.
10: Τη Μίκα. Άμα τη στρώσεις, γράψε.
11: Αν τα στρώσεις.
10: Καλά.
12: Σινιόρε.
11: Ένα μικρό.
12: Εγώ κάτι που να μην έχει αλκοόλ. Παχαίνει το αλκοόλ. Θα πιω ένα ουίσκι.
1: Ο ταλαιπωρημένος μπαμπάς.
0: Φοβερός.
1: Κατηγορία ταλαιπωρημένος μπαμπάς. Έχει χάσει την μπάλα στο σπίτι και προσπαθεί να επανέλθει, έτσι.
0: Βέβαια, ο Παγιανόπουλος ήταν πολύ στοργικός μπαμπάς.
1: Πάντα, πάντα.
13: Με αγαπάς?
14: Ναι.
13: Τότε γιατί δεν τραγουδάμε?
14: Τραγουδάμε? Τι αν τραγουδήσω?
13: It's a long way to Tipperary. It's a long...
14: Δεν ξέρω αγγλέζικα.
13: Να το πούμε ελληνικά.
14: Το ίδιο.

0: Δεσποινής διευθυντής, έτσι. Οι περισσότερες απαντήσεις πρέπει να σας πω στο κουιζάκι που βάλαμε ήταν Παπαγιανόπουλος, το δεσποινής διευθυντής, με μεγάλη διαφορά κιόλας.
1: Παπαγιανόπουλος ήταν πρώτος, δεύτερος, ποιος άλλος?
2: Πρώτο θα γίνει δηλαδή, μόνος μου θα φάω, σαν θάνατο ποινίτης.
3: Η κυρία σας είπα.
2: Ναι, καλά, καλά, η κυρία, ξέρω, ας την κυρία. Η κυρία κακώς έκανε και παντρεύτηκε εμένα. Η κυρία θα πρέπει να έχει πάρει το ρίγα καρό. Οι δεσποινές που είναι.
3: Τη δεσποινή Δαλίκη την παρέτησε και την πήρε.
2: Την πήρε και την πήγε πού?
3: Από την πήρε ταυτή μου σε θάλασσα.
2: Ναι, παιδάκι μου, σε θάλασσα, αλλά σε ποια θάλασσα? Δηλαδή, υπάρχουν πολλές θάλασσες. Υπάρχει η δικιά μας θάλασσα, υπάρχει ο Εύξηνος Πόντος, υπάρχει η Μαύρη θάλασσα, υπάρχει ο Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός. Πού την πήγανε?
3: Για το Λαγονίσι, λέγα.
0: Ο μπαμπάς που είχε πολλά στο κεφάλι του, έτσι. Και καριέρα στην πολιτική και το σπίτι του που πάει.
1: Υπάρχει φιλότιμο, φυσικά.
0: Αγαπημένοι μπαμπάδες από τον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι, και πολύ πολύ άλλοι. Και ο Λαβρέντης Διανέλος, ναι, και ο Παντελής Ζερβός.
1: Και ο Ράμογλου. Έχω και κόντρο πάμε μια βόλτα.
0: Ποιος ήταν εκεί ο μπαμπάς?
1: Αχ, τώρα κόλλησε μυαλό μου. Το ήθελα να το πω και το κόλλησε τώρα. Είδες?
0: Δεν το θυμάμαι, το πιστεύεις?
1: Ναι.
0: Και αν δεν έχουμε δει αυτή την ταινία, πόσες φορές? Λοιπόν, το προβληματάκι αρχίζει και ζορίζει ακόμα περισσότερο στη Μουδανιών. Φαίνεται αυτό που έλεγε ο Άρης στην αρχή της εκπομπής. Πολλοί πήγατε Χαλκιδική και Αυθημερών και τώρα αρχίσατε να επιστρέφετε νωρίς-νωρίς με τον ήλιο ψηλά ακόμα.
1: Κοίτα, γυρνάνε, ο κόσμος γυρνάει γιατί πιο αργά είναι πιο δύσκολα. Αύριο είναι καθημερινή, όπως είπες και εσύ, ακόμα οι άδειες λίγο
0: μακριούτσικα. Βέβαια, τώρα ποιος Έλληνας παίρνει άδεια αρχές Ιουνίου ή μέσα?
1: Αχ, την άλλη Τετάρτη φεύγει και ο Ιούνιος.
0: Γρήγορα σαν να πέρασε αυτός ο μήνας.
1: Ναι, ναι, ναι. Τελειώσαν και τα σχολεία. Οπότε
0: πάει και αυτό το μαρτύριο.
1: Ναι.

0: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε σε εξέλιξη και το Μουντιάλ και θα είναι μέχρι τις 19 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Άσε τον μπαμπά σήμερα που είναι και η μέρα του να το δει με την ησυχία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε σήμερα σημερινός Κουρασάο 0-0. Ο πρώτος πόντος του Κουρασάο, παρακαλώ, στο Μουντιάλ. Την Ισία Ιαπωνία 0-4. Σε λίγο, σε 35 λεπτά, ξεκινάει το Ισπανία Σαουδική Αραβία. Το βράδυ στις 10, Βέλγιο Ιράν.
1: Α, είναι η παρθενική του Ιράν.
0: Ναι, όχι, είναι το δεύτερο παιχνίδι του
1: Ιράν.
0: Α,
1: είναι το δεύτερο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει οι πρωτιές στον όμιλο για να πάμε στον επόμενο γύρο.
1: Και μια που είπε Ιράν, να πω ότι πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Διήρκησε περίπου 4 ώρες. Πληροφορίες λένε ότι κυρίως εξετάστηκαν τεχνικά ζητήματα για την διαπραγμάτευση, δεν μπήκανε δηλαδή στα βαθιά, πυρηνικά, ορμούς κτλ. Να θυμίσουμε, εκεί είναι ο Τζέντι Βάνς για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Γκαλιμπάφ, και φυσικά οι πολύτιμοι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, γιατί πραγματικά φάνηκαν πολύτιμοι, έτσι.
0: Και μιας και είμαστε στα αθλητικά, να πούμε και κάτι το οποίο έσκασε πριν από λίγο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ως πρώτος προπονητής.

0: Βρήνε να πούμε και χρόνια πολλά στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. 76 γίνεται σήμερα.
1: Τόσο πολύ μεγάλος ο Παπακοσταντίνου.
0: 76. Και χθες είχε στην αυλία και η Ελένη Ράντου του έκανε και έκπληξη. Του πήγε την τούρτα.
1: Μια τούρτα, ναι. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μεγάλος τόσο πολύ.
0: 76 ετών.
1: Στην καρδία μου βγάζει τώρα ο χάρτης Άρη ότι έχουμε ένα συμβάν με αυτοκίνητο. Τώρα είναι ακινητοποιημένο, είναι ατύχημα, πάντως κάτι συμβαίνει εκεί.
0: Θα το δούμε αμέσως.
1: Αν υπάρχει κάτι, ενημερώστε μας στο 513.000 2311-82-1050 ή στο 6908-357-800 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους που είναι στο δρόμο.
0: Στο ύψος σχολαρίου είναι. Τηλεφωνική.

και η Φώτης. Γεννήθηκα σε ένα χωριό, γιατρός δεν εξεπέταξε.

Και με Βασίλη Παπακουσταντίνου θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να επιθυμίσουμε ότι στην Καρδία έχουμε συμβάν. Το ύψος του σχολαρίου. Όσοι έρχεστε, να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Ήδη από την Καλλικράτεια αρχίζει και πέφτουν οι ταχύτητες. Εκεί στο σχολάρι, στην Καρδία, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Σταματάτε.

0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά, σεραϊκά.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη

0: 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, 5η 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Μάξους, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

0: Μόρι, τα κοκκιάλια καλά είναι. Στον δρόμο μας βρει νύχτα. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπητή Βιργινία.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Το σχολάρι, μετά το σχολάρι είμαι εκεί που λέτε. Και έχει ξαφνικά έτσι ένα ποτηλιάρισμα που βλέπω τα ματάκια μου μπροστά. Είναι σταμάτα ξεκίνα. Κάτι πρέπει να έχει γίνει, κάτι ήταν στην καρδία μάλλον. Τώρα λίγο άνοιξε. Λογικά σε λίγο θα περάσω από δίπλα να σου πω. Πριν δεν έχει κάτι. Πάντως από εκεί και πέρα μέχρι εδώ ήταν καλά για επιστροφή. Mm-hmm. Αλλά και πάλι τώρα άνοιξε. Πρέπει κάτι να έχει γίνει γιατί σταματάει για λίγο. Μετά ξεκινούν τα αυτοκίνητα. Τώρα τρέχουμε με 70 χιλιόμετρα. Καλά.
2: Ένα κινητοποιημένο είχε. Τώρα
0: κινητοποιημένο, όχι, μα είχε. Ναι.
1: Δεν έχω φτάσει ακόμη στην κορυφή της καρδίας. Σε λίγο θα.
0: Στο ύψος σχολαρίου ήταν, Δημήτρη, το ακινητοποιημένο.
1: Όχι, εκεί δεν περάσαμε, δεν είχε κάτι.
0: Άρα το πήρανε.
1: Είχε ένα περιπολικό δεξιά. Ακριβώς στον κόβο του σχολαρίου, αλλά δεν είχε αυτοκίνητο, απλά είχε ένα περιπολικό. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι σε τρία σημεία, σε μια απόσταση 5 χιλιόμετρων, δεν ξέρω τι έγινε το Σαββατοκύριακο, αν είχαμε τόσα τροχαία, είχε σε τρία διαφορετικά σημεία κατεβασμένες μπάρες, δηλαδή με καλά ατυχήματα δηλαδή, με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη. Ξυλωμένες οι μπάρες. Δεν έχω υπόψη μου κάποιο ατύχημα, ξέρω ένα στη μέση της εβδομάδας. Να, ακόμα ένα έχει και εδώ. Γενικά δεν ξέρω τι συμβαίνει φέτος. Σου λέω, σε τρία σημεία έφυγαν τα μεταλλικά,
0: τα στιθέα.
1: Ναι, από την έξω πλευρά του δρόμου εννοώ, που σημαίνει ότι η ταχύτητα με την οποία προσέκρουσαν τα γεωταχύτητα ήταν μεγάλη. Αλλά δεν έχω ακούσει κάποιον.
2: Μέχρι και το ορίσιο πάντως θα πάτε με χαμηλές ταχύτητες, Δημήτρη.
1: Τώρα δεν είμαστε ακριβώς στη Διασταύρωση, τι είναι αυτό, θα δούμε ένα λίγο. Τρίλοφος, ναι. Ναι, τώρα που εδώ έρχονται και αυτοκίνητα από τον Τρίλοφο, είναι αυτοί που επιλέγουν να πάνε από τον παράδρομο για να κερδίσουν λίγο χρόνο. Και τώρα αυτοί και εμείς προχώμαστε από Μουδανιών, συγκλίνουμε, οπότε ναι, έχει πυκνώσει εδώ, έχουμε χαμηλό ταχύτητας. Αλλά εντάξει, είναι από τα συνήθεια, δεν είναι τίποτε φοβερό τρομερό.
2: Τι να κάνουμε, θέλει και λίγη προσοχή στον δρόμο, θέλει και λίγη υπομονή. Όλοι ξέρουμε ότι Χαλκιδική θέλει λίγη υπομονή.
0: Ο Πασχάλης μας στέλνει τώρα μήνυμα στην Οική, τι λέει, γίνεται χαμός. Και όντως γίνεται χαμός από τη Διασταύρωση εκεί για Λαγόμανδρα και Μαρμαρά. Σταματάνε, δεν μπαίνεις στον κεντρικό, είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα.
2: Ναι, σε χάσαμε, σε χάνουμε.
1: Μα χάσατε.
0: Τώρα σε ακούμε.
2: Έχουμε.
1: Ναι. Λέω εδώ και χρόνια εκεί είναι να φτιάξω το περιφερειακό της Νικήτης, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή με το που μπαίνεις στην Νικήτη αριστερά βγαίνεις πάνω από τον οικισμό και βγαίνεις μετά από τα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο γύρω κολλάει. Κάποτε είχα ακούσει ότι ήθελαν οι κάτοικοι να παραμείνει ως έτσι γιατί έχουν ταβέρνες, έχουν συνδυαστήρια, έχουν καταστήματα και φοβούνται ότι αν η κίνηση μεταφερθεί έξω από τον οικισμό δεν θα έχουν κίνηση στα μαγαζιά, τα βενζινάδικά τους κτλ. Αλλά δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο λόγος.
0: Ο Αντώνης μας λέει ότι και στο Σταυρό μετά τις μιλιές σταματημένοι είμαστε και έχουμε πρόβλημα και στη Διασταύρωση για Ρεντίνα.
1: Ναι. Εγώ τώρα είμαι ακριβώς κάτω από τη γέφυρα της καρδίας του Τριλόφου, δηλαδή που συνδέει το δρόμος για Τρίλοφο κτλ. Και είμαστε σταματημένοι εντελώς.
0: Μέχρι και το ορίσιο, Δημήτρη, θα πάτε σημειωτών.
1: Εννοείς μέχρι κάτω το πλάτο μας.
0: Ναι.
1: Όπως έχει αστυνομία. Κάποιοι έξυπνοι είναι στη Λέα. Αν μας ακούει κανένας από την τροχιά, βλέπω ένα εδώ, νη ή τα νη, σταματώ εκεί. Είναι κάποιοι έξυπνοι που μπαίνουν στη Λέα. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος είναι εξωγενής, είναι κι άλλος από πίσω. Αυτός είναι και ταξιτζής μας.
2: Αυτή είναι η έξυπνη.
1: Ναι, ταξιτζής, επαγγελματίας.
0: Να μα γίνει κάτι, στον φόρ θα πετάξει.
3: Στη Λέα, μπράβο, έτσι.
1: Μας κοιτάει περίεργα, η Μαρία ταχώνει κανονικά.
2: Καλά κάνει. Και πολύ καλά του κάνει.
3: Έξοδο ήταν κάνα χιλιόμετρο.
1: Η έτοιμη δικαιολογία, από την έξοδο λέει βγήκα. Επειδή μπήκε από το Τρίλοφο, θα πάει μέχρι Θεσσαλονίκη, επειδή από την έξοδο βγήκα. Άσε με ρε φίλε τώρα πρωί-πρωί. Αργήσαμε και όλες φωνές.
2: Πρωί-πρωί. Τι κάνει η Βιργινία.
1: Εντάξει παιδιά, συγγνώμη που άργησα λίγο, τι να κάνω.
2: Καλά δεν άργησες, 8
0: ώρα. 8
2: ώρα βέβαια. Ηρέμησε.
1: Καλά.
2: Εντάξει. Σιγά σιγά με υπομονή και προσοχή σε όλους.
0: Καλό δρόμο, γιατί... να προσέχετε.
1: Αν δω τίποτα το αυτοκίνητο θα στείλω μήνυμα.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Να προσέχετε, Δημήτρη, να προσέχετε.
1: Γεια, γεια.
0: Και μιας και μιλάμε για ασφάλεια. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
4: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Οδηγείτε πάντα μέσα στα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας, ώστε να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας. Στην Ελλάδα, η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 12% του συνόλου των τροχαίων συμβάντων. Οι παραβιάσεις της ταχύτητας αποτελούν την πιο συχνή παράβαση στους ελληνικούς δρόμους, ενώ η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για 1 στα 3 τροχαία δυστυχήματα περίπου διεθνώς. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Μια πολύ χρήσιμη συμβουλή, να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, γιατί ξεχνιόμαστε πολλές φορές, ειδικά όταν είμαστε σε ταξίδι. Και μας το θυμίζουν οι Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Είναι δίπλα μας με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με αξιοπιστία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μόλις μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα εξαιρετικό χώρο. Για όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα που χρειάζεστε, ενδεικτικά θα σας πω, για να ασφαλίσετε την περιουσία σας από 1 ευρώ το τετραγωνικό, για να μην πάνε στράφη όλα αυτά που με κόπο αποκτήσατε.

0: Λοιπόν, για να μην ξεχαστούμε, για να μην ξεχαστείτε, αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αύριο είναι
1: παράταση
0: Δευτέρα, η παράταση, ναι, λήγει προθεσμία. Δευτέρα 22 Ιουνίου λοιπόν, λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινάνε οι έλεγχοι. Και μην ξεχνάτε, καθαρίζετε και δηλώνετε ότι καθαρίσατε, έτσι, acatharista.apps.gov.gr, γιατί αλλιώς προβλέπονται πρόστιμα. Και αν δεν καθάρισες το οικόπεδο, μπορεί να σε δώσει ο γείτονας. Γιατί και ο γείτονας, σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεν θέλει να καεί το σπιτικό του, έτσι. Είναι υποχρέωση αυτή, δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αρχίσανε και τα πρώτα πρόστιμα και οι πρώτες συλλήψεις καλοκαιριάτικα για πρόκληση πυρκαγιών. Χτες, για παράδειγμα, συνελήφθη αλλοδαπός για πρόκληση πυρκαγιά σε αγροτική έκταση σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.687 ευρώ και ακόμα ψηλότερο πρόστιμο, περίπου 2.200 ευρώ, επιβλήθηκε από την πυροσβεστική σε Έλληνα, κάτοικο της περιοχής, γιατί έκαιγε υπολείμματα φυτικής βλάστησης, κλαδιά συνήθως, αυτά που κουρεύουμε από τον κήπο, οι κόβουμε κτλ. Τα έκαιγε μέσα στο οικόπεδο, αυτό απαγορεύεται, σε περιοχή του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική.

0: Και μια και ακούσαμε τον Δημήτρη Βενιέρη, που πάει το μυαλό μας.
1: Πού πάει το μυαλό μας?
0: Quiz!
1: Α, νόμιζα. Γιατί στο σέρφινγκ δεν πάει το μυαλό μας.
0: Όχι, αλλά πάει στο quiz.
1: Okay. Λοιπόν, quizάκι number 2. Για να στείλετε σωστές απαντήσεις, για να μπούμε στην κλήρωση. Την ερχόμενη Κυριακή θα γίνει κλήρωση για την πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Μια εξαιρετική πολυθρόνα για να πλώσεις τα ποδαράκια σου και να χαλαρώνεις. Καλοκαιράκι.
0: Πώς λέγαμε, να πλώσεις την αρίδα σου.
1: Έτσι ακριβώς. Και αν θέλεις να ανανεώσεις το χώρο σου, στο σπίτι, στο εξοχικό, στο Airbnb, να πάρεις καινούργια επιπλάκια, να το κάνεις ωραίο και χωρίς να δώσεις και τρελά λεφτά πάντα, γιατί το budget είναι συγκεκριμένο, μην ξεχνάς καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλων σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης. Λοιπόν, και δεν είπα τυχαία για σέρφινγκ. Σήμερα λοιπόν μου είπε ο Άρης ότι είναι Παγκόσμια ημέρα σέρφινγκ. Για να μπείτε στην κλήρωση για την πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης, θέλουμε το εξής απλό. Να μας πείτε πώς λέγεται το σέρφινγκ στα ελληνικά.
0: 69-08-357-800 στο Viber. Πώς, ποια είναι η ελληνική μετάφραση του σέρφινγκ.
1: Ας πούμε, το τένις στα ελληνικά λέγεται αντισφαίριση. Ναι. Το βόλεϊ λέγεται πετοσφαίριση. Το σέρφινγκ πώς λέγεται στα ελληνικά.
0: 69-08-357-800 και μπαίνετε στην κλήρωση για την υπέροχη πολυθρόνα Relax από το Μαρμαρίδι.

0: σεισμός.
1: Ένα θα πω. Τα κορίτσια σας έχουν πάρει φαλάγγι.
0: Εννιά στα δέκα μηνύματα είναι γυναίκες.
1: Τα αγόρια μάλλον οδηγάνε αυτή την ώρα. Γιατί στη Μουδανιών τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο όσο περνάει η ώρα. Πριν από το μεσημέρι ξεκινάτε με χαμηλές ταχύτητες, κάτω σχολάρι σταματάτε για λίγο, ξανά χαμηλές ταχύτητες μέχρι την Καρδία, Νέο Ρήσιο.
0: Για να μην τα εμείς σας κουράζουμε, με το που πλησιάζει το μεσημέρι σταματάτε και ξαναμπαίνετε σε ρέγουλα κίνησης μετά το Ρήσιο. Στους δρόμους.
1: Οπότε
0: σταμάτα, ξεκίνα.
1: Τα κυρίως μέτωπα σήμερα είναι η Μουδανιών και στο Σταυρό που γίνεται

0: Για να βοηθήσω λίγο τα αγόρια, γιατί τα κορίτσια στέλνουν σωστές απαντήσεις. Άλλο το windsurfing και άλλο το surfing.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Κρατώντας τα προσχήματα.
1: Ναι, τις γυναίκες, μια δεν έστειλε λάθος.
0: Τα κορίτσια το έχουν πιάσει μια χαρά.

Πριν συνεχίσουμε να πούμε λίγο τι γίνεται και από Πιερία, τι γίνεται και στην Εγνατία από Καβάλα. Διότι τώρα μόλις αρχίζει λίγο και φορτώνει στα διόδια της ανάληψης προς Θεσσαλονίκη. Γύρω στο δεκάλεπτο είναι η ταλαιπωρία στα διόδια της ανάληψης. Στα Μάλγαρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έρχεστε κανονικά, φεύγετε με δυσκολία. Δηλαδή όταν φεύγετε θα ταλαιπωρηθείτε κανένα πεντάλεπτο. Στο Έλα είμαστε μια χαρά. Από Πιερία δηλαδή και από Καβάλα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκτός εντός του οικισμού του Σταυρού, που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα εκεί.

0: Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, ενημέρωση για Σταυρό.
0: Για δώσ' μας λίγο.
1: Λοιπόν, έχει λίγο κίνηση από τις, μετά τις στροφές της Ολυμπιάδας.
0: Στις Μιλιές.
1: Μπράβο, Μιλιές. Πάει σιγά σιγά σημειωτών. Αλλά έχει μέσα τροχέα και δίνει συνέχεια κίνηση στους οδηγούς.
0: Εκεί στον κυκλικό κόμβο.
1: Στον κυκλικό κόμβο, μετά τον κυκλικό κόμβο ακριβώς. Και έχει τροχέα, οπότε δίνει συνέχεια κίνηση στους οδηγούς με αποτέλεσμα να προχωράει πιο γρήγορα από ό,τι άλλες φορές.
0: Θα σταματήσεις λίγο και στη διασταύρωση εκεί της Ερντίας, να ξέρεις.
1: Ούτε και στη διασταύρωση εκεί. Φύγαμε.
0: Φύγανε.
1: Ένα φανάρι μας έχει τροχέα και εκεί. Και εκεί διώχνουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα και βλέπω εγώ ότι μεγάλωσε λίγο η ουρά εκεί.
1: Τώρα μόλις έχει 3 λεπτά που πέρασα.
0: Αχα, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ακόμα δεν έχω φτάσει.
2: Για μπανάκι πήγαμε.
1: Για μπανάκι διήμερο, τριήμερο.
2: Α, ωραία.
0: Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Διήμερο ή τριήμερο.
1: Από Παρασκευή, είμαστε λίγο τυχεροί.
0: Α, ωραία.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Πού πήγαμε, πού πήγαμε.
1: Για μπανάκι.
0: Για μπανάκι, για μπανάκι.
1: Για μπανάκι. Στο για μπανάκι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Στο γιαμπανάκι.
0: Στο γιαμπανάκι.
2: Μισό λεπτάκι λίγο, μείνετε στη γραμμή να πάρουμε λίγο τα στοιχεία σας, να σας βάλουμε στην κλήρωση για την ενημέρωση.

Ωραία και τα διημεράκια, ωραία και τα τριημεράκια. Εγώ να σας θυμίσω ότι έχουμε μαζί μας και την Nissan Nik Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το Nissan Micra, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, επέστρεψε δυναμικά από το 1983 μέχρι σήμερα. Έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή πορεία στους δρόμους της πόλης και φέτος κάνει το μεγάλο του comeback στην έκτη γενιά του. Πλήρως ηλεκτρικό, πιο μοντέρνο, πιο τολμηρό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Ανακαλύψτε το νέο Nissan Micra σήμερα στην Nissan Nik Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Την απάντηση δεν δώσαμε στο quiz.
1: Θα τη δίνουμε μέχρι μια απάντηση.
0: Λοιπόν, άλλο windsurfing, ιστιοσανίδα.
1: Ναι, και άλλο σερφινγκ.
0: Γιατί έχει το καταρτάκι, το πανάκι εκείνο, το πλαστικό. Και άλλο σερφινγκ, χωρίς ιστίο. Η σωστή απάντηση είναι κυματοδρομία.
1: Όλες οι κυρίες ήταν άψογες. Όλες όμως.
0: Σχεδόν όλες οι γυναίκες δώσαν σωστή απάντηση.
1: Εμείς είμαστε βιαστικοί, ρε παιδί
0: μου. Τα αγόρια μας τα μπερδέψατε λίγο. Όσοι στείλατε κυματοδρομία, είστε στην κλήρωση της σημερινής εκπομπής για να δούμε ποιοι θα περάσετε για το τελικό στάδιο και την εκπομπή της άλλης Κυριακής για την υπέροχη πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
1: Εννοείται ότι έχουμε και άλλα quiz, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
0: Τα αγόρια θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και κάτι πιο εύκολο, γιατί δεν σας βλέπω σήμερα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
12: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
6: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
18: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
19: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
20: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το «Κολλιός Τραγιστό 5%». Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το «Κολλιός Τραγιστό 2%». Ελαφρύ και γευστικό. Το «Κολλιός Τραγιστό High Protein». Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το «Κολλιός Τραγιστό Lactose Free», γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και «Κολλιός Τραγιστό 0%». Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. «Κολλιός», γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Λοιπόν, μέγας χορηγός της εκπομπής, η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός, και όλοι ξέρουμε και έχουμε τιμήσει δέοντος, πιστεύω, στα τραπέζια μας το παραδοσιακό Κολλιός, που είναι το πιο διαδεδομένο ημί σκληρωτηρί στην Ελλάδα. Η παραγωγή του γίνεται από ολόφρεσκο αγελαδινό γάλα και ξεκίνησε το 1948, παρακαλώ. Ημί σκληρωτηρί με πλούσιο άρωμα, γεμάτη γεύση και υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Και όταν λέω ότι το έχουμε τιμήσει στα τραπέζια μας και στο τοστάκι μας, αλλά και ως μεζέ, όταν μαζευόμαστε παρέες, το ημί σκληρωτηρί παραδοσιακό Κολλιός βραβεύτηκε το 2024 με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από την Μουδανιών. Με το που φτάσετε στην Ηράκλεια, κόβετε ταχύτητα, σταματάτε στην ουσία. Μέχρι και το Λάκωμα Σημειωτών, μετά ανοίγει πάλι για να ξανασταματήσετε στο μεσημέρι και από εκεί πάτε μέχρι και την κατηφόρα της Καρδίας στο Ρίσιο Σημειωτών. Έχουμε και ένα συμβάν στην κατηφόρα της Καρδίας. Οπότε δυσχεραίνει την κατάσταση στην κίνηση. Να επαναλάβουμε, Λάκωμα μέχρι Ηράκλεια, μάλλον μέχρι και Λάκωμα Σημειωτών, ανοίγει μετά πρόσχερα και από το μεσημέρι μέχρι και την κατηφόρα της Καρδίας στο Ορίσιο πάτε Σημειωτών τσούκου τσούκου. Μεγάλη υπομονή. Πρόβλημα έχει βγάλει και στην Ρεδεστό, στο φανάρι εκεί στη Ρεδεστό, να ξέρετε, θα ταλαιπωρηθείτε και εκεί. Νικήτη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Νικήτη. Αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία. Όσοι έρχεστε από Μαρμαρά, σταματάτε για την διασταύρωση. Μετά την Νικήτη που είστε σταματημένοι και πάτε και εκεί Σημειωτών, ανοίγει ο δρόμος. Όσοι έρχεστε από μέσα από Βασιλικά και στο φανάρι των Βασιλικών, υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία. Στο Σταυρό τώρα, μετά τις Μηλιές, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μποτιλιάρισμα μεγάλο μέχρι και τον Σταυρό, που εκεί οι τροχονόμοι δίνουν προτεραιότητα και καθαρίζει λίγο, αλλά από τις Μηλιές μέχρι και τον Σταυρό είστε σταματημένοι. Έχουμε πρόβλημα από Καβάλα στα Διόδια της Ανάληψης, στο τέταρτο περίπου η καθυστέρηση. Από Πιερία κανένα απολύτως πρόβλημα. Στα Μάλγαρα έχουμε θέμα στην έξοδο και όχι στην είσοδο αυτή τη στιγμή. Όσοι έρχεστε προς Θεσσαλονίκη δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Φίλος ακροτής μας λέει, υπομονή στα Διόδια Αιγινίου τώρα, πολύ καλά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις ενημερώσεις σας. Όσοι είστε κολλημένοι στην κίνηση της επιστροφής, ξέρουμε η επιστροφή έχει ταλαιπωρία, αλλά σκεφτείτε τις υπέροχες παραλίες και τα τοπία που μόλις απολαύσατε. Για να παραμείνουν λοιπόν τα δάση και τα ρέματά μας έτσι καθαρά, χωρίς να γίνονται παράνομες χωματερές, η λύση είναι μία. Η Anakem φροντίζει για την ανακύκλωση των αποβλήτων από κατασκευές και ανακαινήσεις. Κάντε υπομονή στο τιμόνι και θυμηθείτε, προστατεύουμε το περιβάλλον που αγαπάμε. Μαθαίνουμε πώς στο anakem.gr.
0: Πάμε να αλλάξουμε τον αέρα μας.
1: Πάμε να δούμε.
0: Από τη Σαμοθράκη, από το βόρειο ανατολικό Αιγαίο, θα πάμε τώρα πιο ψηλά. Εδώ στα βόρεια. Στα Στεριανά όμως θα πάμε, έτσι. Δεν πάμε σε παραλίες. Πάμε Δήμο Παιωνίας.
1: Κυρκής, λοιπόν. Το Παρίσι της Βόρειας Ελλάδας, λένε.
0: Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάμε στο Δήμαρχο για να δούμε τι γίνεται εκεί. Στον κύριο Κώστα Σιονίδη, είναι Δήμαρχος Παιωνίας, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στη γραμμή. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Κύριε Σιονίδη, καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη.
6: Καλησπέρα σας από το Πολύκαστρο.
0: Πώς είστε με τις θερμοκρασίες εκεί?
6: Κάτι ανάλογο με ό,τι έχετε και εσείς στη Θεσσαλονίκη. Περίπου την ίδια θερμοκρασία έχουμε και εδώ. Και δυστυχώς τις τελευταίες μέρες είχαμε και τις πρώτες εκδηλώσεις πυρκαγιών. Και βλέπω να έχουμε δύσκολο καλοκαίρι και φέτος.
0: Ναι, δυστυχώς, έχετε δίκιο. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι μας, αλλά κάπως έτσι είναι.
1: Λοιπόν, από αμέλεια ήταν να υποθέσουμε περισσότερες.
6: Για την σημερινή, η οποία ελέγχθηκε άμεσα, δεν γνωρίζω ακόμα την αιτία, αλλά η προηγούμενη ήταν από κολόνα της ΔΕΗ, όπως πινθήρες που έπεφταν από κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και αυτά.
6: Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.
0: Που ακόμα δεν ξεκινήσαμε κιόλας, ναι.
6: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και την ώρα αυτή που μιλάμε, βλέπω ότι έχουμε και κίνηση στο συνοριακό σταθμό, στους Ευζώνους. Πώς είναι τα πράγματα με το κομμάτι αυτό, Δήμαρχε, γιατί βλέπουμε πολύ ταλαιπωρία.
6: Ναι, το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 μήνες που έχει ξεκινήσει ο νέος τρόπος ελέγχου, που γίνεται έλεγχος βιομετρικών στοιχείων. Και το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί, γιατί ήδη εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει μεγάλη κίνηση του καλοκαιριού, που από ό,τι φαίνεται φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι χθες, Σάββατο 20 Ιουνίου, από το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων εισήλθαν περίπου 26.500 επισκέπτες και εξήλθαν άλλοι 16.000 περίπου. Δηλαδή είχαμε είσοδο-έξοδο 42.500.
1: Πολύ κόσμο.
6: Πάρα πολύ.
1: Και βλέπουμε τώρα ότι και στην είσοδο και στην έξοδο έχει τεράστιο μποτιλιάρισμα.
6: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό.
6: Κοιτάξτε, ήδη η υπηρεσία, η αστυνομία έχει πάρει εντολή και κατά περίπτωση όταν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο συνωστισμός, κάνει αναστολή αυτού του μέτρου, του νέου μέτρου, και γίνεται ο κλασικός έλεγχος των διαβατηρίων με την παλιά μέθοδο για να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση. Πέραν αυτού έχουν δημιουργηθεί επιπλέον δίωδοι, σειρές για την είσοδο. Σήμερα λειτουργούν 13 σειρές, οι δύο από αυτές είναι για λεωφορεία, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μεγαλύτερη καθυστέρηση στα λεωφορεία. Και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας προσωρινές αναστολές αυτού του μέτρου, να περιορίζουν, να μειώνουν τις ουρές. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ουρά στην είσοδο, βγαίνει από τη μέσα μεριά των συνόρων, αλλά επιπλέον, επειδή έχει ξεκινήσει και έξοδος, προχθές η ουρά, για όσους ξέρουν την περιοχή, η ουρά των αυτοκινήτων κατά την έξοδο ήταν στο ύψος των διόδιων, τα οποία διόδια είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τα σύνορα, έτσι. Και κάτι παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε τι ταλαιπωρία υπάρχει για όλους αυτούς τους ταξιδιώτες.
0: Ναι, και είναι ταξιδιώτες που είναι πολύτιμοι για τη Βόρεια Ελλάδα, οι ταξιδιώτες του οδικού τουρισμού που περνάνε
6: σίγουρα,
0: και από τα μέρη σας.
6: Από το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων διέρχεται, οι οποίοι Ευζώνοι, να θυμίσουμε ότι είναι ο δεύτερος σε κίνηση σταθμός εισόδου της χώρας μας, μετά το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή νομός Πιερίας, Χαλκιδικής και οι άλλες περιοχές, το μεγαλύτερο μέρος έρχεται στη χώρα μας από τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων.
0: Ναι.
6: Βέβαια αυτή η αυξημένη κίνηση έχει δημιουργήσει και σε εμάς προβλήματα, καθώς ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται θεαματικά η ποσότητα των απορριμμάτων, κατά συνέπεια αναγκαζόμαστε και εμείς να αυξήσουμε τα δρομολόγια της αποκομιδής, προκειμένου να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα στην είσοδο της χώρας.
0: Μάλιστα. Άρα προς το παρόν το μόνο που υπάρχει στον ορίζοντα είναι αυτό, ότι αναστέλλεται προσωρινώς το μέτρο των ειδικών ελέγχων, να το πω έτσι, και πάμε λίγο στους παλιούς ελέγχους.
1: Παραδοσιακούς ελέγχους, ναι.
6: Ναι, μέχρι να πέσει η ουρά και μετά ξαναξεκινήσουν το νέο μέτρο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, για την ενημέρωση. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε και σε εσάς.
6: Ευχαριστώ.
0: Καλησπέρα.
6: Γεια σας.

0: στο ρυθμό να χτυπά. Δηλαδή και τώρα την ώρα που είχαμε το Δήμαρχο στον αέρα, η κίνηση είναι
1: χαμός γίνεται.
0: Όχι απλά ουρά, μποτιλιάρισμα κανονικά.
1: Πάμε στη γραμμή.
0: Καλησπέρα.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Σας ακούμε.
2: Ξέρετε κάτι, ήμουνα την ώρα που σας πήρε ο Δημήτρης τηλέφωνο, ο Βενιέρης. Είπε ότι είναι κάτω από την γέφυρα και ήμουνα και εγώ κάτω από τη γέφυρα εκεί. Δεν έχω καταλάβει, λέτε για ατύχημα, δεν έχω καταλάβει γιατί ήμασταν σταματημένοι.
1: Υπήρχε ένα ακινητοποιημένο το οποίο είχε φύγει όταν ήταν ο Δημήτρης στο δρόμο.
2: Ναι, δεν έχω καταλάβει γιατί ήμασταν σταματημένοι ακόμη όλη τη Μουδανία. Μπήκα στον περιφερειακό αέρα, έφτασα στην Ευκαρπία τώρα, μόλις παρκέρνω, προσπαθούσα να σας πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα. Και λέω, γιατί έχουμε σταματήσει, Χριστέ μου, να δούμε γιατί έχουμε σταματήσει. Μάλλον είμαστε από τους απαράδεκτους οδηγούς και σταματάμε, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, ναι. Η καρδία είναι και ανηφόρα. Στην ανηφόρα ξέρετε ότι έχουμε θέμα.
2: Στην κατηφόρα?
1: Στην κατηφόρα έχουμε θέμα γιατί...
0: Σταματάμε να δούμε αυτούς που είναι στην ανηφόρα. Τι να κάνουμε.
2: Αχ, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια της Χαλκιδικής γιατί σταματάμε όταν τον περνάς, ξέρεις, περνάς, είσαι σταματημένος, σημειωτών βήμα και φτάνεις σε ένα κάποιο σημείο και περνάς και λες, δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει γίνει τίποτα, για ποιο λόγο σταματά, δεν ξέρω. Είναι μεγάλο, μάλλον πρέπει να βάλουμε πολλούς επιστήμονες να το ψάξουν αυτό, παιδιά. Μάλλον, δεν ξέρω.
1: Μείνετε λίγο στη γραμμή.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τον Θάνο, γιατί μας στέλνει τώρα φωτογραφία. Κινητοποιημένη, λέει, στο ύψος του κάτω σχολαρίου, παρούσα η τροχή, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος αυτοκινήτων από ό,τι βλέπουμε. Εκεί στα γνωστά σημεία που πας σιγά σιγά, σταματάς, συναντιέσαι με τον διπλανό σου, αλλάζεις ματιές. Γνωρίζεσαι, κατεβαίνεις κάτω, μπορείς να κάνεις και χειραψία.
1: Η Μουδανιών δεν είναι εύκολος δρόμος. Δηλαδή, άμα έχουμε οι δύο λωρίδες, είναι στενές, δεν είναι μεγάλες λωρίδες. Είναι και όταν έχει όγκο αυτοκινήτων, ένας να χωθεί, ένας να κάνει, σταματάνε όλοι και πάει πίσω.
0: Στο μεταξύ, λέει τώρα εδώ ο Θάνος, είναι στο ύψος του κάτω σχολαρίου. Ακόμα έχεις δρόμο, Θάνο μου, και έχεις και μποτιλιάρισμα, Θάνο μου. Και βλέπω εδώ, στο ύψος του πόλης, του συνεδριακού κέντρου, βλέπω κινητοποιημένο,
1: ναι,
0: όχημα.
1: Κινητοποιημένο όχημα έχει εκεί. Στην αυτό... κατηφόρα της καρδίας είναι αυτό.
0: Μπράβο. Αυτό είναι καινούριο συμβάν, λοιπόν, εκεί. Οπότε επίκειται και άλλη ταλαιπωρία. Δυστυχώς η Μουδανιών σήμερα δεν είναι εύκολη.
1: Εν τω μεταξύ, το μποτιλιάρισμα έχει φτάσει μέχρι τη Waterland. Ήταν μέχρι το Ορίσιο, έχει φτάσει μέχρι τη Waterland.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο πάει και χειροτερεύει, δηλαδή. Ευτυχώς είμαστε καλά από Καβάλα και από Πιερία. Όσοι επιλέξετε για μπάνιο Στριμονικό ή Πιερία, σοφά πράξατε.

0: Λοιπόν, μια που λέμε για την κίνηση, να σας πούμε ότι έχουμε ανακοίνωση σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Θα υπάρξει καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής προς Καβάλα Κατερίνη. Μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας θα γίνουν εργασίες. Οπότε έχετε το νου σας.
1: 11 με 5 το
0: 11
1: πρωί.
0: 11 με 5 το πρωί. Και από ό,τι λέει η ανακοίνωση, είναι για τις εργασίες για το flyover. Από τις 5 τα ξημερώματα που θα δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα αυτό, θα έχουν εφαρμοστεί νέες ρυθμίσεις. Θα υπάρχει τροχέα σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τουλάχιστον έχουμε μετρό.
1: Ναι.
0: Από χθες, έτσι.
1: Ωραία.

Ξεκίνησαν οι φωτίτσες. Μακάρι να παραμείνουν φωτίτσες, έτσι, να μην έχουμε μεγάλα συμβάντα φέτος το καλοκαίρι. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Δήμαρχο Παιωνίας. Αυτή τη φορά έχουμε φωτιά που ξέσπασε εδώ στα δικά μας, στα κοντινά μας, στη Νέα Μαγνησία του Δήμου Δέλτα. Είναι ήδη σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Μιλάμε για τη Νέα Μαγνησία στο Δήμο Δέλτα. Γύρω στις 7 παρά 20 ξέσπασε η πυρκαγιά. Έχουμε 4 πυροσβεστικά οχήματα, 10 πυροσβέστες. Από ό,τι βλέπω, είναι σε χαμηλή βλάστηση. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι κάτι σοβαρό. Ναι.

0: Λοιπόν, στη Νέα Μαγνησία με ενημερώνουν ότι είναι σε Καλαμιές η φωτιά.
1: Ναι. Το κάνω, δεν φυσάει πολύ, οπότε...
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στα καλά της ηλεκτροκίνησης.
1: Ναι, εννοείται.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο MC Pavla Charger.

0: όμορφες.
1: Έτσι, μπράβο. Που είναι πολύ μεγάλο καλό, ειδικά για το κέντρο των πόλεων, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόση όχληση δημιουργείται από τη συνεχή κίνηση και το κυκλοφοριακό, από τις κλασικές μηχανές των αυτοκινήτων, των λεωφορείων κτλ. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λοιπόν κινούνται σχεδόν αθόρυβα, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ηχορύπανση. Λιγότερος θόρυβος σημαίνει πιο ήρεμες γειτονιές, πιο ευχάριστες μετακινήσεις, καλύτερη καθημερινότητα για όλους μας. Μια νέα εμπειρία οδήγησης όπου πρωταγωνιστεί η ηρεμία. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να ακούγεται περισσότερο η ζωή και λιγότερο η κίνηση. Όλα αυτά με τη βοήθεια της MC Chargers. Να θυμίσουμε, η πρώτη ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο

0: Όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα, γκρινιάζουμε εδώ για τη ζέστη. Α, μας πει η Βιργινία Δημαρέση τι γίνεται έξω. Καίγονται, παιδιά, καίγονται στην κυριολεξία. Κόλαση. Στα καζάνια της κολάσεως είναι η Ευρώπη.
1: Η Ελένη λέει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τα κουνούπια.
0: Ψεκάσανε, Ελένη. Αλλά έβρεξε. Και άμα ψεκάσεις και βρέξεις είναι σαν να μην ψέκασες. Είναι οι βάρδιες, ξέρετε, το βράδυ του κουνούπι, το πρωί μίγα. Ξύνεται.
1: Εμένα που με βρίσκουν με χτυπάνε αλίπητα.
0: Ναι, είσαι γλυκοαίματη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

0: Εδώ παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: À Paris.
2: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Δεν θα ήταν πιο απολαυστική επιστροφή αν είχες μαζί σου ένα χυμό βίβα ροδάκινο μήλο πορτοκάλι.
1: Ξεδιψασμένος, γευστικότατος. Φτάσουν εσύ ξεδιψασμένος, ξεδιψασμένη μάλλον. Θα έχεις και τη γεύση από την πορτοκαλάδα. Πω, βιταμίνη C, θα έπαιρες και ενέργεια.
0: Ροδάκινο μήλο πορτοκάλι, όλα μαζί Άρη μου.
1: Αυτά είναι.
0: Τρία τέλεια φρούτα, γεμάτα βιταμίνες. Για να τα έχεις μαζί σου παντού, και στη δουλειά και στο γραφείο και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο τώρα που γυρνάς μες στην κίνηση και έχεις πήξει εκεί στη Μουδανιών. Λοιπόν, δροσερή γεύση, ευχάριστο άρωμα, φρουτένια αίσθηση σε κάθε γουλιά αν αγαπάς τα φρούτα, αλλά ακόμα και αν δεν τα αγαπάς, γιατί πολλοί δεν τα τρώνε εύκολα τα φρούτα, με το χυμό είσαι καλυμμένος. Τρία αγαπημένα φρούτα, μια απολαυστική εμπειρία, βίβα ροδάκινο, μήλο, πορτοκάλι, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, το ροδάκινο, το μήλο και το πορτοκάλι δημιουργούν την πιο απολαυστική παρέα.
1: Πριν πάμε στο quiz, να ξέρετε ότι από την Ηράκλεια κόβεται ταχύτητα, από το μεσημέρι μέχρι και τη γέφυρα της Θέρμης, πάτε σημειωτών. Τόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτή την ώρα που μιλάμε στη Μουδανιών. Χαμός γίνεται. Συνεχίζεται ο χαμός και στην Νικήτη. Συνεχίζεται ο χαμός και στην στο Σταυρό. Ευτυχώς επαναλαμβάνουμε, από Καβάλα και από Πιερία τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Είστε έτοιμοι για το επόμενο quiz?
0: Ένα ευκολάκι θα σας βάλουμε τώρα. Για να,
1: μαζέψουμε
0: πολλές συμμετοχές, ναι, δεν έχει έρθει ακόμα ο δύσκολος της παρέας με τα quiz. Εμείς βάζουμε εύκολα. Λοιπόν, για να μαζέψουμε συμμετοχές για την πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης, μια υπέροχη πολυθρόνα δώρο, θα την κληρώσουμε την ερχόμενη Κυριακή στην εκπομπή της Επιστροφής. Και μην ξεχνάτε, μπαζάρ επίπλων Μαρμαρίδης σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης για να νεώσετε το χώρο σας και να τον κάνετε καινούριο. Λοιπόν, δεν θα σας πω την ερώτηση τώρα. Θα πρέπει να ακούσετε με προσοχή το ηχητικό που θα μεταδώσουμε. Είναι παραπέντε. Είναι Θεοπούλα, είναι γιαγιά, οι δύο κολλητές. Ετοιμάζονται να πάνε κάπου. Και ακολουθεί σπαρταριστός διάλογος. Θα σας πω μετά τι θέλουμε.
2: Θα έρθει ο Καρατζαφέρης. Τι είναι αυτά, γιατί είστε έτσι?
3: Καλή, σήμερα δεν πες η εθνική? Θα πάμε στον αγώνα με τη Γεωργία.
2: Μη χειρότερα, Παναγία μου.
3: Γιατί τι έπαθες πάλι?
2: Ρε γιαγιά, εντάξει, εσένα πες, σε βάρεσε, θες να πας να δεις τον αγώνα. Τη Θεοπούλα, γιατί την κουβαλάς όλα αυτά? Παίρνεις ευθύνη πάνω σου, δεν το καταλαβαίνεις?
3: Αφού μαζί τα αποφασίσαμε και εκείνη θέλει να πάει.
2: Θέλει η Θεοπούλα να πάει να δει τον αγώνα. Ανάθεμα κι αν ξέρει η Θεοπούλα ποιος παίζει σήμερα.
4: Νικοπολίδης, Καψής, Σαϊταρίδης, Δέλλος, Κυριάκος, Κατζουρέλης.
2: Εντάξει, φτάνει.
4: Και στην κορφή της επίθεσης ο Φρίζα.
2: Φτάνει, είπαμε. Καθίστε.
4: Μα...
2: δεν έχει μα, καθίστε. Ένα, δύο. Λοιπόν, στο γήπεδο δεν θα πάτε.
3: Γιατί?
2: Γιατί δεν το επιτρέπω εγώ. Σας απαγορεύω να πάτε στο γήπεδο.
3: Ωραίος τρόπος τη γυναίκα που σε μεγάλωσε.
2: Η γυναίκα που με μεγάλωσε έχει μεγαλώσει και αυτή επίσης. Και καλά θα κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι σε ηλικία να τρέχει στα γήπεδα.
3: Μόρ, τι μας λες?
2: Αυτό που ακούς. Να γίνουν και τίποτα επεισόδια και να δούμε πώς θα προστατευτείτε δύο γυναίκες μόνες σας.
5: Μα δεν θα είμαστε μόνες μας.
2: Όχι βέβαια. Θα είναι άλλες 30.000 κόσμος που θα βρίζει και θα φωνάζει. Και επαναλαμβάνω, τον εαυτό σου δεν το σκέφτεσαι. Έτσι και γίνει τίποτα. Στο γιο και στην ύφη.
3: Την κοντή.
2: Την κοντή νύφη, ναι. Της Θεοπούλας, τι θα πούμε? Αχ, συγγνώμη, της ήρθε μια κροτίδα στο κεφάλι.
3: Η Θεοπούλα ξέρει και να προσέχει και να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Και στο κάτω-κάτω θα κάνει ό,τι θέλει. Δόξα τω Θεώ, τα έχει 400.
5: Μα Σπύρο μου, εμείς δεν χρειάζεται να ανακατοθούμε με τόσο κόσμο. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα είμαστε με τη Γεωργία.
2: Τι?
3: Όχι, Θεοπούλα μου. Εμείς την Ελλάδα θα υποστηρίζουμε.
5: Ναι, καλέ, το ξέρω. Αλλά εσύ δεν είπες πως θα πάμε στο γήπεδο με τη Γεωργία?
2: Για κάτσε μισό λεπτό, γιατί έχει ψωμί εδώ υπόθεση. Δεν μου λες, Θεοπούλα, που τάξεις και 400. Ποια Γεωργία λες εσύ?
5: Που έχει το περίπτερο απέναντι.
2: Μη μιλάς, του κυρ Βαγγέλη τη γυναίκα, δεν λες?
5: Ναι, γι' αυτό της αγόρασα και καφετιέρα. Πάντρεψε την κόρη της και δεν της πήγα δώρο.
2: Ορίστε.
3: Βρε, Θεοπούλα μου, Τη χώρα, Γεωργία, εννοούσα, όχι την περί καιρού.
5: Αλήθεια.
2: Αλήθεια. Άντε ξεβάψου τώρα.
5: Αχ, Παναγία μου, ευτυχώς. Πήγε η ψυχή μου στην κούλουρη. Όταν μου είπες πως θα πάμε στον αγώνα με αυτή, ήθελα να σου πω ότι είναι γρουσούζα. Πέρσι με το Euro έναν αγώνα είδαμε όλον και όλο μαζί και χάσαμε. Αυτό με τη Ρωσία. Αχ, τώρα ησύχασα. Άντε, πάμε. Την καφετιέρα θα την αφήσω εδώ. Θα τη τη δώσω αύριο.
3: Κατάλαβες? Πάω κι εγώ μέσα να πάρω τη φωτογραφική μηχανή, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία με τον Ότο.

0: Λοιπόν, η πανεύκολη ερώτηση για το quiz, ακούσαμε απόσπασμα από το παραπέντε, είναι με ποια χώρα παίζει η Ελλάδα. Το λέει στο συγκεκριμένο απόσπασμα τουλάχιστον 3-4 φορές. Νομίζω είναι πανεύκολο. Με ποια χώρα παίζει η Ελλάδα στον αγώνα, στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτά είναι τα ευχάριστα. Τα δυσάρεστα είναι ότι έχουμε κι άλλο σταματημένο αυτοκίνητο αμέσως μετά την έξοδο για σχολάρι στη Μουδανιών.
0: Τι γίνεται σήμερα στη Μουδανιών?
1: Ναι, γίνεται του χαμού σήμερα. Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ ταλαιπωρία. Σημειωτών, πάτε, επαναλαμβάνουμε, μετά το Λάκωμα και μέχρι περίπου τη γέφυρα της Θέρμης, σημειωτών. Λοιπόν, με ποια χώρα έπαιζε η Γεωργία σύμφωνα με το... Η Ελλάδα, συγγνώμη, σύμφωνα με το...
0: Με το απόσπασμα που ακούσαμε.
1: Που ακούσαμε. 69...
0: 6, 9... Τι είναι αυτό σήμερα?
1: Πες το.
0: 6908357800 στο Viber.

0: Έχουμε τάξη καύσωνες, ε.
1: Λοιπόν, ναι, να δούμε λίγο μια ενημέρωση για το τι γίνεται με τον καιρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρχίσαν οι ζεστούλες, αν και ακόμα είμαστε σε καλή κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές που βλέπω την ενημέρωση, λέει ότι είναι φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή και η αλήθεια είναι ότι για 21 Ιουνίου ακόμα δεν ξεκίνησαν οι χοντρές οι ζέστες.
0: Την άλλη εβδομάδα δίνει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προς το τέλος ανεβασμένες πολύ θερμοκρασίες 36-37.
1: Για αύριο, για παράδειγμα, για τη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσουμε το πρωί με 24 βαθμούς και θα φτάσουμε τους 31. Εντάξει. Μια χαρά παλεύετε, δεν έχουμε παράπονο.
0: Εδώ. Για πες τι γίνεται αλλού.
1: Γιατί την ίδια ώρα στην Ευρώπη έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και έχουμε ήδη παρατράγουδα. Δηλαδή, οι χώρες παίρνουν τα μέτρα τους. Κόσμος βουτάει στα συντριβάνια, βουτάει στα ποτάμια. Δυστυχώς έχουμε περιστατικά πνιγμών. Για παράδειγμα, σήμερα η Γαλλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακόμα και τις στρατιωτικές δυνάμεις, για τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Γιατί έχει κύμα καύσωνα η Γαλλία εδώ για κάποιες μέρες και συνεχίζεται και σήμερα και μάλλον θα συνεχιστεί και αύριο. Σήμερα έχουν κάποιες μεγάλες γιορτές στην Γαλλία και απαγορεύουν την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να είναι ελεύθερα σε εισαγωγικά τα νοσοκομεία για να δέχονται επίγοντα περιστατικά από τον καύσωνα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς και αύριο υπάρχει πρόβλεψη για Ισπανία και Γαλλία έως και 42 βαθμούς Κελσίου.
0: Τρελά πράγματα. Τρελά νούμερα, έτσι,
1: ναι,
0: για την εποχή.
1: Δύσκολη κατάσταση είναι και στην γειτονική Ιταλία. Βουτούσαν στα συντριβάνια στη Ρώμη οι τουρίστες. Στην χώρα των Βάσκων στην Ισπανία ακυρώθηκαν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και περιμένουν τα ίδια και χειρότερα για αύριο. Να θυμίσουμε ότι 15.000 ηλικιωμένοι δυστυχώς είχαν χάσει τη ζωή τους το 2003 στη Γαλλία εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Δεν είχαν και κλιματιστικά και τα λοιπά όπως είμαστε εμείς εδώ. Οπότε τους έπιασε απροετοίμαστος ο καύσωνας το 2003. Ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία που είναι πολύ ψηλά στην Ευρώπη, έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Άρα καλά είμαστε εμείς εδώ.
1: Μια χαρά.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
8: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη

0: Ποιο ωραία απάντηση είναι της Ελένης μέχρι στιγμής στο quiz για τη χώρα που βάλαμε. Οι δικές σας, λέει, ερωτήσεις είναι εύκολες. Θα έρθει ο Βενιέρης και θα μας ρωτήσει έκταση και πληθυσμό κράτους.
1: Δεν θέλω να σε ανησυχήσω, αλλά ήρθε. Τώρα ξεκινάει η ώρα των απουσιολόγων.

0: Λοιπόν, η κατάσταση στη Μουδανιών παραμένει ίδια και παράλλαχτη, να μην σας πω και λίγο χειρότερη.
1: Ναι, χειροτερεύει όσο περνάει η ώρα. Το κομμάτι που είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, είπα, είναι σημειωτών, μεγαλώνει.
0: Και βλέπω τώρα και για πρώτη φορά σήμερα ένα κολληματάκι στα Βασιλικά, γιατί κάποιοι προφανώς προσπαθούν να πάνε από τον πίσω δρόμο για να γλιτώσουν το μποτιλιάρισμα στην Μουδανιών. Μικρό όμως, εκεί κοντά στα Βασιλικά, δεν θα ταλαιπωρηθείτε πολλή ώρα.
1: Αρκεί να περάσετε καλά. Άμα περάσετε καλά, λίγο υπομονή, στάτους στο ραδιόφωνο και όλα θα πάνε καλά.

0: Άμα περάσετε τη γέφυρα της Έρμης μετά, είτε πάτε από το κέντρο, είτε πάτε από τον περιφερειακό, τα πράγματα είναι, παιδιά, τρένο, μια χαρά.
1: Μόνο στο Φίνικα έχει, από τον άλλο δρόμο, ένα κόλλημα εκεί.
0: Από πολύ γύρω. Γιατί όχι, ξεκίνα. Στα Βασιλικά λίγο θα σταματήσεις.
1: Λίγο.
0: Εκεί που είναι το θέμα, λίγο στα Βασιλικά, λίγο στη Ρεδεστό, μια χαρά κατά τα άλλα. Το κλασικό φανάρι.
1: Ασκάλη, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Η ταλαιπωρία, λέει, μειώνεται δραματικά με σας παρέα.
0: Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, ο στάτους παντοτινός.

0: Λοιπόν, να δώσουμε και την απάντηση στο εύκολο quiz, γιατί σε λίγο τελειώνει.
1: Στο τελευταίο εύκολο.
0: Λοιπόν, όσοι απαντήσατε Γεωργία, είστε μέσα στην κλήρωση για την Πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Η χώρα με την οποία έπαιζε η Ελλάδα στο απόσπασμα από το παραπέντε ήταν η Γεωργία και όχι η Γεωργία γειτόνισσα, έτσι.

Μαζί μας και η εταιρεία Θαλαμοδομή, η οποία έχει τη λύση για όσους χρειάζεστε μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ και για κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Είτε ένα μικρό έργο, είτε ένα πολύ μεγάλο έργο, η Θαλαμοδομή έχει τη λύση, γιατί διαθέτει κορυφαία τεχνογνωσία στο κατασκευαστικό κομμάτι και άριστα υλικά ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Από το 2008 η εταιρεία Θαλαμοδομή δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Πού βρίσκουμε τη Θαλαμοδομή? Πάνω από την περιφερειακή Ευόσμου, στο site της εταιρείας www.thalamodomi.gr και στο 2314 024 161 για σωστές επαγγελματικές λύσεις στην ψύξη.

0: Τραγουδάρα,
1: Εντάξει. Είναι της γενιάς
0: μου. Τα νιάτα μας. Ναι, ναι. Τα νιάτα μας. Ωραίο τραγούδι, αλλά και διαχρονικό είδες. Πόσα χρόνια μετά.
1: Όλα αυτά τα 90s, τα 80s.
0: Αχάρε, φίλε. Ωραίοι, πολύ ωραίοι. Να είχαμε και ένα Altera Smoothies τώρα.
1: Ναι, μου τίγια.
0: Να το πίναμε. Να ξεδιψούσαμε. Λοιπόν, Altera Smoothies, για να ξεδιψάστε, να γεμίσετε ενέργεια με τον πιο λαχταριστό τρόπο, από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα χωρίς προσθήκες και συντηρητικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Και εγώ τώρα θα ήθελα ένα Pink Paradise. Μόνο που ακούς το όνομα.
1: Κράσκε την παραλία,
0: Βέβαια. Φράουλα, ροδάκινο και μάγκο.
1: Όσο χαρήκατε, χαρήκατε με τα εύκολα quiz. Είπαμε, ξεκινάει η ώρα των αποσιολόγων τώρα.

0: προς το παρόν διάλειμμα.
1: Και επανερχόμαστε Δημήτρη.
0: Δημήτρη.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

καλό το μετρό, καλό και το, καλό και το flyover, καλά τα έργα υποδομής στην Θεσσαλονίκη, αυτή την δυτική είσοδο της πόλης, πότε και ποιος θα την φτιάξει, αναρωτιέμαι. Είχα καιρό να έρθω εδώ στο στούντιο από την κάτω πλευρά της εισόδου. Ο δρόμος είναι κάτι σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Σαμαράκια, λακκούβες. Κάνα 2-3 φορές το σμαρτάκι υπέφερε. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν το βλέπει κάποιος? Ξέρω εγώ, εδώ υπουργός Μακεδονίας Τράκης, ο περιφερειάρχης ή περιφερειάρχης τέλος πάντων, οι δήμαρχοι. Δεν τους απασχολεί δηλαδή να πούνε, ρε φίλε, αυτή την ρημάδα, την δυτική είσοδο της πόλης, κάποια στιγμή να την κάνουμε όμορφη, να θυμίζει λίγο ευρωπαϊκή πόλη. Θα μου πει κανείς, ναι, έχουμε την άλλη. Ναι, έχουμε την άλλη, αλλά έχουμε και αυτήν. Καλό απόγευμα, τι να πω, καλό βράδυ. Καλησπέρα, όπως θέλετε. Γιατί εκεί έξω ο ήλιος ακόμη ζεσταίνει. Γιατί χιλιάδες κόσμου επιστρέφεται από ό,τι βλέπω. Σήμερα από νωρίς είχε και συνεχίζει να έχει, από ό,τι βλέπω, αρκετά προβλήματα. Κυρίως η επιστροφή σας από την Χαλκιδική. Εδώ και πάρα πολλή ώρα, κάπου στο μεσημέρι, μέχρι χαμηλά κάτω στο Ρήσιο, έχουμε θεματάκια.

Σήμερα γιορτάζει ο κεντρικός δρόμος του Κιλκής, 21 Ιουνίου. Όταν με ρωτάνε φίλοι μου από Νότια Ελλάδα που δεν έχουν υπόψη τους τι συμβαίνει εδώ πάνω, όπως εσύ και εγώ δεν ξέρουμε τι είναι η Σπάρτη, τι είναι η Τρίπολη. Καμιά φορά όταν με ρωτάνε τι είναι το Κιλκής, λέω παιδιά, είναι ένας δρόμος 21 Ιουνίου, δεξιά και αριστερά. Είναι

Άκουσαμε ενδιαφέρον νωρίτερα τον Δήμαρχο Παιωνίας για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι όσοι βγαίνουν από τη χώρα προς Σκόπια ή έρχονται από Σκόπια προς τη χώρα μας. Και στους άλλους σταθμούς έχουμε προβλήματα με τρίτες χώρες, όχι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί γίνονται αυστηροί έλεγχοι πλέον. Έχει αλλάξει το πρωτόκολλο και υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες καθυστερούν πάρα πολύ τον κόσμο ο οποίος θέλει να φύγει ή να έρθει. Και επειδή ο δικός ο τουρισμός είναι ζωγόνος για τη Βόρεια Ελλάδα, για τον Στριμονικό, για τη Χαλκιδική, για την Πιερία, αυτό έχει ένα κόστος. Κακά τα ψέματα το σκέφτεσαι. Λες τώρα πάω ένα διήμερο ή τριήμερο στη Χαλκιδική, είσαι από Βαλκάνια. Λες άμα είναι να φάω 5 ώρες να πάω και 5 ώρες να έρθω στα σύνορα, άστο. Πάω στην, πώς τη λένε, στη λίμνη του, στην...

0: απόλαυσα μια ωραία χωριάτικη με προϊόντα από Μπαξέ, από Κήπο, ρε παιδί μου, εκεί στο εξοχικό. Άσε, δεν σου λέω τίποτα, καμία σχέση. Χωριάτικη με ντοματούλα αγκουράκι από τον Κήπο.
1: Έλα κοντά μου να
0: και υπέροχη φέτα κολλιός.
1: Πήρε το μας καφέ τη στιγμή. Έλα μωρό μου δεν είναι κανείς.
0: Μέγας χορηγός της εκπομπής, η βιομηχανία κολλιός.
1: Έλα κοντά.

Γιορτάζει, λέει, σήμερα ο μπαμπάς. Η μέρα του πατέρα. Πολύ απαξιωτικά την γιορτάζει. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά εδώ σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όταν γιορτάζει η μαμά γίνεται της κακομοίρας. Ανθοπολία, ζαχαροπλαστία, καταστήματα ήδη δώρων. Ένας χαμός. Γιορτάζει ο πατέρας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μια απλή Κυριακή. Ούτε λουδάκια, ούτε τούρτες, ούτε γλυκά, ούτε δωράκια. Απολύτως, τίποτε.

0: περπατά.
1: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, πατέρας πόλεμενος, ναι παρακαλώ.
2: Κύρισα ο μικρό μου, είμαι στα κινητήρια πέρασα της Αναστάσεως, κάτω από τη γέφυρα του περιφερειακού. Για δυτικά σημειωτούν πάντα αυτοκίνητα, για δες το λίγο.
1: Για δυτικά, για να δω.
2: Από το Φίνικα προς τη Σταυρούπολη.
1: Κατάλαβα, κάτσε να δω, σε ευχαριστώ.
2: Γυρίζω από Χαλκιδική, μ' ακούς.
1: Ναι.
2: Εκεί στα Βασιλικά έχει λίγο κίνηση, αλλά έρχοντας αν σταματήσω ένα γεωπρόδρομο οπουδήποτε και κάνεις ένα γέμισμα το τεπόζιση το προσωπικό, δεν σου φαίνεται καθόλου η κίνηση που έχει και στο φανάρι των Βασιλικών.
1: Πάντως εκεί που μου λες, ναι, έχει κίνηση, αλλά δεν είναι τίποτε φοβερό. Είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα αυξημένη κίνηση προς τα δυτικά, όπως το περιέγραψες. Αλλά δεν είναι τίποτε φοβερό. Δεν ξέρω αν κάτι έχει συμβεί. Θα μας πει ο κόσμος.
2: Κάτω από τον περιφερειακό που τα περάσει και πηγαίνω να σημειωτώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Γεια
1: χαρά, γεια. Βγαίνει από τα στήθη μου φωνή που δεν ορίζω. Λοιπόν, σκέφτηκα. Αναστενάζουν όλοι. Επειδή είναι γιορτή του πατέρα, πρόσεξε να δεις τώρα. Πρόσεξε να δεις. Εκτός από το εξαιρετικό δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη, για το οποίο βλέπω ήδη μεγάλη συμμετοχή, προσθέτουμε δωράκι, έτσι αποφάσισα. 107 και 7 ευρώ, αλλά με έναν συγκεκριμένο τρόπο θα το κληρώσουμε αυτό. Σήμερα θα κληρωθεί. Στο Viber θα στέλνετε μήνυμα με το όνομα του μπαμπά σας και ευχές. Μικρή μεγάλη. Ξέρω εγώ, Κατερίνα, τον μπαμπά το λένε Γιώργο, χρόνια του πολλά. Δημήτρη, στον πατέρα μου το λένε Σπύρο, χρόνια του πολλά. Στο Viber. Μέχρι τις 10:30 θα στέλνετε μηνύματα, αυτά θα είναι ξεχωριστή κλήρωση. Ο νικητής θα πάρει 107,7 ευρώ και θα τα δώσει στον μπαμπά. Έτσι ρε φίλε, γιατί τι είναι ο μπαμπάς, δεν έχει μπαμπάδες, δεν έχουν ψυχή. Όχι Φανή σχέτο Γρηγόρης, θα γράψεις. Είμαι η Φανή, τον μπαμπά τον λένε Νικόλα. Είμαι η Νικολέτα, τον μπαμπά τον λένε Ευθύμη. Χρόνια του πολλά. Στο Viber, στο 6908-357-800... ξεχωριστή λίστα. Γιατί όπως είπα, έχουν και οι μπαμπάδες ψυχή. Τούτος εδώ είναι ο Γιώγαλας και μας έρχεται Χάρης Πάνος Κατσιμίχας σε ένα τραγούδι το οποίο θα σας ξεσηκώσει λίγο.

Και επειδή μπαμπάδες έχουν και όλοι όσοι δεν διαθέτουν Viber, και τηλεφωνικά μπορείτε να συμμετέχετε στον συγκεκριμένο, στην κλήρωση αυτή. Τηλεφωνείτε και στέλνετε τις ευχές στον μπαμπά σας. Λέτε, είμαι ο Θανάσης, τον πατέρα μου το λένε Γιώργο και του εύχομαι χρόνια πολλά. Στο 2310-513-000 και στο 2311-8210-50 επικοινωνείτε, επικοινωνούμε γιατί έχουμε δρόμο μπροστά.

0: Να κάνουμε και λίγο κουσκούς για τους μπαμπάδες. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ? Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Είμαι η Βασιλική, γεια σας.
0: Γεια σου Βασιλική μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Πού είστε, πού βρίσκεστε, πού κινείστε?
1: Είμαι κίνητο, έχω σταματήσει τώρα για να αρχίσω και εγώ στο μπαμπά μου.
0: Μπαμπάκας τι λέει, του φυλάκι του δώσες, του στείλες τίποτε καμιά?
1: Εννοείται, το έστειλα τηλεφωνικά γιατί είναι στη Χαλκιδική, εκεί μένει.
0: Α, εμένει, είναι μόνιμος κάτοικος Χαλκιδικής.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το λένε τον μπαμπάκα? Πώς?
1: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, καλός.
1: Μια χαρά.
0: Οι μπαμπάδες, νομίζω ότι οι μπαμπάδες με τα κορίτσια τα πάνε καλύτερα από ότι με τα αγόρια. Κάνω λάθος?
1: Ναι, ναι, με έχει αδυναμία και τον έχω κι εγώ.
0: Έχεις και αδέρφια?
1: Έχω δύο αγόρια.
0: Α, είστε δύο άντρες και μια. Εντάξει, αγαπάνε όλοι τότε.
1: Ναι,
0: είστε
1: ναι,
0: το...
1: ναι.
0: Μάλιστα, Βασιλική μου. Περίμενε λίγο να μου δώσεις ένα τηλέφωνο σου, μισό λεπτό.

Ναι ρε φίλε, τι είναι ο μπαμπάς? Δεν δουλεύει, δεν αγχώνεται, δεν τρέχει δεξιά αριστερά. Εντάξει, κακά τα ψέματα, τα αγόρια μια δυναμία στη μαμά, την έχουμε, κακά τα ψέματα.

0: ωραίο. Μου σβέλνει η Άννα εδώ. Λέει, πήρα τον πατέρα μου να του πω χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα και μου είπε μισό λεπτό να σου δώσω τη μάνα μου. Τη μάνα σου. Γεια σου, Ρεσάκη, είμαι ο Σάκης και ο αμπάς μου είναι ο Χρήστος. Χρόνια του πολλά, να τον αγαπάμε. Πολύ, επιστρέφουμε από Βρασνά και είναι στο πίσω αυτοκίνητο. Κάντου μια αφιέρωση. Μπράβο, Ρεσί. Μπράβο, Ρεσάκη. Σάκη, ο υιός σου. Όχι, Σάκη, ο Χρήστος είναι ο μπαμπάς. Χρήστο, ο υιός σου, ο Σάκης, σου στέλνει ευχές. Είμαι η Ελένη, λέει. Το μπαμπά μου το λένε Γιάννη, του εύχομαι από εδώ και πέρα να είναι υγιής. Ο Θωμάς, με λένε Θωμά, τον πατέρα μου τον έλεγαν Ηλία και θα ήθελα πολύ να ήταν εδώ για να του πω χρόνια πολλά, τι λέρε. Είμαι Σοφία, τον πατέρα Κωνσταντίνο, χρόνια του πολλά. Και άλλη Σοφία, όχι εδώ λέει, τι λέει. Με λένε Αλέξανδρο. Περίμενε ρε, μπερδεύτηκα. Πού είσαι ρε, χαμός γίνεται. Πολλά μηνύματα. Με λένε Βασίλη, τον μπαμπά τον λένε Γεώργιο. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Ελένη και τον μπαμπάκα μου τον λένε Κωνσταντίνο. Χρόνια του πολλά. Και τον ανιψιό σου Κωνσταντίνο τον λένε. Είμαι η Βούλα, λέει, τον πατέρα μου τον λέγανε Χαράλαμπο. Είμαι ο Χρήστος και ο μπαμπάς Χρήστος. Τι λέει ρε φίλε, Χρήστος, Χρήστος, τι είστε, βασιλική οικογένεια. Χρήστος ο Α, Χρήστος ο Βου. Είμαι ο Μινάς, γράφω Μινάς, χρόνια πολλά στον πατέρα μου τον Γιάννη. Τα λεφτά θα τα κρατήσω. Αν θέλει να ψηφίσω Μητσοτάκη. Στην αγκαλιά σου. Αναστασία λέει, χρόνια πολλά στον πατέρα μου ετών 86. Άλλη Αναστασία στο δικό μου μπαμπά Κωστάκη, χρόνια πολλά που σας ακούει. Καλημερίς από το νοσοκομείο. Κωστάκη, η κορούλα η Αναστασία σου στέλνει χρόνια πολλά.
1: Το κορίτσι.
0: Έτσι, μπράβο ρε. Λοιπόν, κάτσε να σου πω λίγο, θα ταλαιπωρηθείς πολύ σήμερα, πάρα πολύ θα ταλαιπωρηθείς. Εσύ ο οποίος είσαι περίπου στο Λάκωμα, να ξέρεις, έχεις ένα ποτηλιάρισμα στο Λάκωμα, ένα λίγο μεγαλύτερο πιο κάτω στο κάτω σχολάρι και ένα ακόμη μεγαλύτερο όταν κατηφορίζεις από την Καρδία μέχρι χαμηλά κάτω εκεί στο Πλάτωμα με το Ρήσιο. Από τον άλλο δρόμο στη Ρεδεστό και ναι, στη Ρεδεστό έχεις κόλλημα. Θα ταλαιπωρηθείς επίσης εσύ ο οποίος επιστρέφεις, εσύ ο οποίος επιστρέφεται από Ρεδεστό. Να δω λίγο περιφερειακή τι γίνεται, παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, θα είμαι σύντομη, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάνεις σχετικά τώρα με την κλήρωση στην ειδική, 107 και 7.
0: Ναι, μου ήρθε τώρα στο μυαλό και λέω κάτσε.
2: Θέλω
0: ναι.
2: να πάρει ένα βενιερόπεδο ναι. ή να στείλει ένα μήνυμα. Τον μπαμπά μου είμαι ο Αλέξανδρος, τον μπαμπά μου το λένε Δημήτρη, να μπει στην κλήρωση. Να το κερδίσει και να σου τα δώσει πίσω.
0: Σιγά μην τα δώσει πίσω. Θα μου πείτε 100 λεπτά και
2: θα είναι τέλειο.
0: Μπα, ο ένας έχει προπόνηση, ο άλλος τον παρακολουθεί. Δεν νομίζω να ακούνε αυτήν. Να είσαι καλά, Ελένη. Γεια χαρά, γεια. Είναι σε άλλο mood. Έχουμε πενθήμερο μπροστά, Φλόρινα. Ο Ιωάννης στείλε εδώ, καλησπέρα σας, τι γίνεται στα Μάλγαρα, έχετε ενημέρωση, κάτσε εδώ, ό,τι θες εδώ θα τα μάθεις όλα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει, κάτσε να δω τι γίνεται στα Μάλγαρα, αν γίνεται. Δεν βλέπω να γίνει τίποτε φοβερό στα Μάλγαρα, γιατί αγχώνεστε, κάτσε. Τίποτε, μια χαρά είναι στα Μάλγαρα, μια χαρά. Κυρία Δημαρέση, ξεκίνησα παιχνίδι, 107 και 7, έχω βάλει... Ανέβασα τον πύχη, ξεχωριστή λίστα. Σήμερα θα κληρωθεί, γιατί οι μπαμπάδες είμαστε στην απέξω, κυρία Δημαρέση. Όταν γιορτάζουν οι γυναίκες και οι μαμάδες, εδώ μέσα γίνεται ανθοπολείο. Εμείς μια τσουκνίδα δεν έχουμε πάρει. Ευτυχώς έχω Μπαρμπαστάδη σπίτι, ρε φίλε. Έχω Πρασινάδα, δηλαδή, ένα πράγμα. Έχω καταψύκτη γεμάτο από προϊόντα Μπαρμπαστάδη. Εξαιρετικά. Ούτε λουλούδια πήραμε, ούτε γλυκά μας στείλανε.
3: Συγγνώμη.
0: Ούτε ένα δωράκι μας στείλανε.
3: Ένα φυλάκι πήρατε.
0: Επειδή ο μικρός κοιμήθηκε αλλού, μου στείλανε ένα μήνυμα το πρωί. Από το μεγάλο πήρα φυλάκι, ναι. Αλλά αργά το μεσημέρι, όταν έμαθα ότι γιορτάζουν οι μπαμπάδες. Με τη μαμά τρεις μέρες πριν μου λέει: πάμε να πάρουμε κάτι. Η μαμά γιορτάζει σε τέσσερις μέρες, σε τρεις μέρες. Τι είναι αυτό, αδικία. Εσύ το μπαμπάς του στο σκηναφιλί.
3: Όχι μόνο του στείλα, του τα έδεσα χθες από κοντά. Του πήρα και τα παγωτάκια του για να το γλυκάνω.
0: Α, μια χαρά.
3: Τα κορίτσια είναι άλλη φάση με τους μπαμπάδες,
0: ναι,
3: τι μωρέ, να κάνουμε.
0: Έχεις δίκιο, δεν έχεις. Αλλά γενικώς είναι αδικημένος ο μπαμπάς. Η γιορτή του πατέρα είναι απαξιωμένη. Είπα στους ακροατές, ξεχωριστή λίστα είναι αυτή. Όποιος θέλει για να μπει για 107,7 ευρώ. Όχι για καναπέ μαρμαρίδι.
3: Όχι καναπέ.
0: Για πολυθρόνα μαρμαρίδι, συγγνώμη. Είναι ξεχωριστή λίστα, επειδή ο Στάτους αγαπάει για τους μπαμπάδες. Στέλνουν μηνυματάκι στο Viber, λένε: είμαι η Αθανασία, τον μπαμπά μου το λένε Πέτρο, χρόνια του πολλά. Στο 6908-357-800. 107,7 ευρώ, ένας από εσάς, για να κάνει δωράκι στον μπαμπά.

0: Πού είναι αυτό που λες, κυρία Δημαρίδη, παρακαλώ, για ενημέρωση στο κοινό.
1: Κύριε Βενιέρη, επειδή βλέπω
0: στο
1: ότι τα πράγματα.
0: Θα μιλάμε τις Κυριακές, να ξέρεις.
1: Α, θα το πάμε φόρμα, επίσημα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Κύριε Βενιέρη, θα ήθελα να σε ενημερώσω εσάς και το υπέροχο κοινό μας ότι ναι, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση Μουδανιών, νομίζω, αλλά στο κάτω σχολάρι βλέπω ένα κινητοποιημένο όχημα. Και έχει μεγαλώσει και η ουρίτσα στα Βασιλικά και έχει εμφανιστεί τώρα και μια ουρίτσα στη Νέα Ρεδεστό, γιατί προφανώς όλο και περισσότεροι πηγαίνετε από τον πίσω δρόμο.
2: Μήπως και βρω της λησμονιάς.
0: Γράφω Νικόλας Δημήτρη, καλησπέρα, χρόνια πολλά στον πατέρα μου τον Χρήστο που επιστρέφει από Βρασνά με τον αδερφό μου που σου έστειλε πριν από λίγο μήνυμα. Αυτό είναι ρε φίλε. Τρία αυτοκίνητα, δύο αδέρφια και ένας μπαμπάς. Με τρία οχήματα τα δύο αδέρφια στέλνουν και τα δύο ευχές στον μπαμπά. Πιο ευτυχισμένος δεν θα μπορούσε να νιώσει σήμερα ο μπαμπάς. Ο Χρήστος. Γεια σου Ζέζιο, τι γράφει εδώ, Δημήτρη μου καλησπέρα. Με λένε Δημήτρη τον μπαμπά, τον έλεγαν Αναστάσιο. Δεν μπορώ να το ευχηθώ πλέον. Έχω όμως τον Αναστάσιο, είχα τον Χρήστο, έχω τον Αθανάσιο και τον Άγγελο. Μπορώ να εύχομαι για εμένα. Ευχαριστώ.
2: Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο
0: δύο μέρες έλειψα, δημαρέσει, ο Τραμπ πάλι τα έκανε μαντάρα, ρε φίλε. Τι έγινε, έφυγα την Παρασκευή όλα μέλι γάλα, Κυριακή μεσημέρι στράβος. Δεν πρέπει
1: όχι,
0: να φεύγω.
1: Δεν είμαστε σε στραβή φάση πάντως.
0: Η Ιρανή είναι λίγο κάπως.
1: Είναι λίγο κάπως, λόγω των στενών του Ορμούς και λόγω της Χεσμπολά. Αλλά πριν από λίγα λεπτά μάθαμε ότι σύμφωνα με την Τεχεράνη είναι έτοιμο το τελικό κείμενο που προέκυψε από τις σημερινές διαπραγματεύσεις για την άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο. Προφανώς πιάνουν τα ζητήματα ένα-ένα και πάνω-πάνω στη λίστα για τους Ιρανούς είναι φυσικά το ζήτημα των Ιρανικών παραγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Είναι πολλά δις αυτό το κομμάτι και είναι βασικό για τους Ιρανούς.

0: Καλά τα πήγε, καλά.
1: Είναι έτσι το σύστημα που αλλάζει και...
0: Καλά τα πήγε. Και στο μεταναστευτικό τα πήγε πολύ καλά.
1: Και βγήκε ο Τραμπ και λέει δεν τα πήγε καλά στο ενεργειακό, δεν τα πήγε καλά στο μεταναστευτικό, καλή του τύχη.
0: Εντάξει, ο Τραμπ είναι και 80 χρόνων τώρα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Τι περιμένει όταν μεγαλώσει να γίνει αλλιώς. Ό,τι θέλει. Με τη Μελόνι δεν τι έγινε. Και η Μελόνι καλά πήγε και δίπλα του για να βγει φωτογραφία. Σιγά ρε φίλε, σιγά ρε φίλε. Παρακαλώ, με τον Τραμπ, σιγά, παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε αγαπητέ μου.
2: Τον πατέρα μου το λέγανε Χαράλαμπο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές που έδωσε η κόρη μου η Ελένη.
0: Να είσαι καλά και εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το Nissan Micra ήρθε για να δώσει νέα διάσταση στις καθημερινές μετακινήσεις. Ευέλικτο στην πόλη, απολαυστικό στην οδήγηση, εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία, συνδυάζει δυναμικό χαρακτήρα με έναν σχεδιασμό που τραβά τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή. Το νέο Micra είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνη. Ένα σακάκι θα σ' αναζητώ. Κι όπως κρατάει βροχή το... Ερχόμενος Τσάκος Ανανική που μπήκε στη Λέα. Ταξιτζής. Μάλλον πριν από αυτόν είχα μπει δύο. Άντε λέω τόσο άλλους δύο. Αλλά μετά βλέπω ρε φίλε εσύ τώρα επαγγελματίας οδηγός ταξιτζής. Με αριθμό επάνω. Έχεις και το νουμεράκι σου. Το θυμάμαι. Του λέω ρε φίλε, Ελένα, Εμά, Εντά, συνολευθήκαμε. Έτσι που λες με τη μελόνι. Χθες διάβαζα για τον καβγά, τα χάλασε.
1: Η μελόνι λέει ότι... Ο Τραμπ λέει ότι τον νικέτεψε τέλος πάντων για μια selfie.
0: Γίνεται αυτό γενικώς.
1: Η μελόνι βγαίνει και λέει ότι ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε, λέει κανέναν.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά βγαίνει ο Τραμπ και λέει: δεν την θέλω ούτε για φαν πλέον. Γιατί όταν έπρεπε να μας βοηθήσει, λέει, δεν μας βοήθησε.
0: Ούτε για φαν δεν τη θέλει καθόλου, τίποτα.
1: Ούτε για φαν.
0: Τι λένε.
1: Είχαν εξαιρετικές σχέσεις. Είχε, μάλλον πιστεύω, τις καλύτερες σχέσεις από όλους στην Ευρώπη.
0: Και η Λατινοπούλου είχε. Και ο Βελόπουλος είχε καλή σχέση.
1: Με το μυαλό του, γιατί.
0: Δεν φωτογραφήθηκαν αυτοί, αλλά.
1: Με το μυαλό του.
0: Κάτι καπέλα, δεν ήταν.
1: Καλά, εντάξει. Αυτός φαν έχει πολλούς, αλλά με τη μελόνι, λέω. Με άνθρωπο που το ζηνάντιζε, τον είδε, όχι με το μυαλό μας.
0: Πρόσεχε να δεις πώς είναι τα πράγματα. Σε χαμηλό επίπεδο, στη βάση της πυραμίδας, ξέρω εγώ, υποψήφοι, πολιτευτάδες, βουλευτάδες κτλ. Όταν είναι ο αρχηγός του κόμματος, ο πρόεδρος, ο αρχηγός κτλ. Συνοστίζονται για να φωτογραφηθούν. Το έχεις δει να συμβαίνει, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Έχει το Μητσοτάκη από δίπλα, είναι πολύ συγκεκριμένη. Οι γλάστρες είναι πολύ συγκεκριμένες. Στριμώχνονται εκεί να βγουν φωτογραφία. Μετά πάνε οι πρωθυπουργοί των χωρών σε τίποτε G7, G20 συνόδους κορυφής όπου έρχεται ο Πλανητάρχης. Και εκεί στριμώχνονται μετά να είναι δίπλα στον άλλον. Έτσι είναι. Όσο πας πάνω, πάντα κάπου στριμώχνεσαι. Ένας άλλος που ξέρω στριμωγνότανε και έβγαλε φωτογραφία, λέει, με τον Πούτιν. Στο βάθος ήταν ο Πούτιν. Αυτόν μου φαινόταν η φαλάκρα. Αλλά έλεγε, να λέει, ο φίλος μου ο Πούτιν. Ρε, τι ματαιοδοξία είναι αυτή. Να συναντήσετε τη Βιργινία Τσιμισκή, το καταλαβαίνω. Να πλακωθείτε ποιος θα φωτογραφηθεί μαζί τη, μια selfie με τη Βιργινία είναι. Είναι.
1: Μην το συζητάς.
0: Είναι.
1: Εγώ που βγάζω και
0: είναι
1: και
0: τόσο χαμογελαστή. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα, ας πούμε, ακροάτρια πετύχει τη Βιργινία στον δρόμο, της πει μια φωτογραφία. Παιδιά, δεν υπάρχει. Κίτρο. Δεν σε είπα λεμόντουζο.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Νεράντζι.
1: Νομίζω ο κόσμος δεν είναι καμία περίεργη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο.
1: Κοίτα, είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος. Χαίρομαι πάρα
0: πολύ. Γελάς όμως κάθεσαι έτσι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν συναντάω ακροατές, ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Και όταν σου λέει σέλφι.
1: Σέλφι, συγγνώμη, δεν βγάζω ούτε μόνη μου σέλφι. Πολύ
0: σπάνια.
1: Δεν είμαι καμία εθνική στάρ για να βγάζω σέλφι, προς Θεού. Ακόμα σε θυμάμαι. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε ευχές για τους μπαμπάδες για να μπείτε στην κλήρωση για τα 107 και 7 ευρώ.
0: Είμαι, λέει, τηλεδό, καλησπέρα, το όνομά μου είναι Αργυριάδης Κωνσταντίνος και το όνομα του πατέρα μου είναι Μάνος Αργυριάδης. Είμαι ο Απόστολος και εύχομαι, λέει, χρόνια πολλά στον πατέρα μου, τον Στέργιο. Εύχομαι να είναι καλά. Ο Τωμάς τι λέει? Με λένε Θωμά, τον πατέρα μου τον έλεγαν Ηλία. Θα ήθελα πολύ να ήταν εδώ για να του πω χρόνια πολλά.
1: Παναγιώτης, το διάβασες?
0: Όχι, τι λέει ο Παναγιώτης?
1: Με λένε Παναγιώτη και τον μπαμπά μου το λένε Χάρη. Και από ό,τι βλέπω είναι παιδάκι ο Παναγιώτης.
0: Πού είναι ο Παναγιώτης?
1: Βλέπω τη φωτογραφία. Παναγιώτη μου, να το χαίρεσαι τον μπαμπάκα σου.
0: Αυτός είναι, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Παναγιωτάκη. Έτσι για τα μικρά παιδάκια, στείλτε στον μπαμπά. Εσύ που είσαι, άκου, ας πω τώρα. Βγάλε τα ακουστικά, ρε. Βγάλε τα ακουστικά. Έχεις γίνει 17-16 χρόνια. Μπαίνεις στα μάξι μέσα και φοβάσαι ακουστικά. Δεν μιλάς με τον μπαμπά και τον μαμά και το μαμά. Και τη μαμά που είναι μπροστά. Βγάλε τα ακουστικά, κάνε λίγο μπλα μπλα. Λοιπόν, τα βγάλες, τα βγάλες. Λοιπόν, εσύ το αγοράκι, το κοριτσάκι που είσαι στο αυτοκίνητο, χωρίς να καταλάβει ο μπαμπάς, στείλε μήνυμα. Πες, είμαι η Βιργινία. Το μπαμπά μου το λένε Περικλή. Χρόνια πολλά, μπαμπά. Εκεί που οδηγάει ο μπαμπά θα πάθει παράκρουση. Θα. Πάμπερς.

0: χθες από το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα τα τεινάξαμε τα σμούθις. Βιργινία, δεν μπορώ να φανταστείς. Δεν υπάρχει γεύση που να μην απολαύσαμε. Θα σου πω. Ποιες γεύσεις δοκίμασα. Ποιος είναι, θα παρακαλώ.
1: Γεια σας, ο κύριος Σταύρος.
0: Ναι, κύριε Σταύρο, πείτε μου εσείς
1: τι. Εγώ δυστυχώς τον πατέρα μου, κύριε Βενιέρη, ναι, έχω χάσει αυτόν τον
0: τρόπο. Ναι, πολύ τον χάσει και εγώ τον έχασα τον πατέρα.
1: Αυτό είναι το δυσκολό.
0: Δεν μπορώ να του πω χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, Σταύρο μου, εσύ. Να είμαστε καλά, οι ζωντανοί. Λάθος βέλος και αρχίζα. Χαρά θέλω, χαρά. Χαρά. Χρόνια πολλά γιορτάζουν σήμερα οι μπαμπάδες. Λέω, γιορτάζουμε. Η Δέσποινα τι λέει, χρόνια πολλά στον μπαμπά μας Νικόλα να είναι γερός, πάντα να το χαιρόμαστε, καλή εκπομπή. Σέλφι με την Γκυλφόιλ θέλει ο Τόμας. Με σένα θα ασχολεί την Γκυλφόιλ.
2: Λοιπόν, η Σοφία λέει, μάλλον με τη Σοφία στο λογαριασμό στέλνει μήνυμα το παιδί και λέει, με λένε Αλέξανδρο, τον μπαμπά μου το λένε Σάκη, του εύχομαι να έχει δύναμη και υπομονή για να με αντέχει. Να και ένα συνειδητοποιημένο.

Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι. Άμα κάποια πράγματα τα μάθεις, σου τα λέει ο στάτους. Τα μαθαίνεις, τα δοκιμάζεις και μετά μεγαλώνεις με αυτά. Κόκκινο κεράσι, μαύρο κεράσι, μούρα, βατόμουρο, μύρτιλο, φράουλα, wild forest, δηλαδή τι να σου λέω τώρα. Όλη η απόλαυση και η διατροφική αξία των φρούτων σε ένα ποτήρι, όπως ακριβώς σου το λέω. Είναι τα smoothies της Altera, τα οποία έρχονται γεμάτα γεύση και αρώματα για να μας τονώσουν, να μας ξεδιψάσουν και να μας γεμίσουν ενέργεια με τον πιο λαχταριστό τρόπο. Δεν φαντάζεσαι, σου λέω.

0: Άντε, άντε, μείνανε 4 μέρες. Θα μάθουν τα παιδιά τους βαθμούς των πανελλαδικών εξετάσεων. Άσε, σου λέω, άγχος, εκεί να δεις. Κυρία Δημαρέση, πού θέλετε να μας πάτε?
1: Θα σας πάω τώρα Ιόνιο. Θα σας πάω Ιθάκη.
0: Οδυσσέα.
1: Και αν δεν έχουμε μιλήσει για Ιθάκη αυτή τη χρονιά, έτσι.
0: Α, ναι ρε, και εγώ λέω κάτι μου θυμίζει.
1: Μπράβο.
0: Μου θυμίζει ένα βιβλίο που διάβαζα προσφάτως.
1: Για όσους είχατε ξεχάσει την Ιθάκη, φρόντισε να μας θυμίσει ο κύριος Τσίπρας με το βιβλίο.
0: Εντάξει, μου κανένας δεν ξεχνάει την Ιθάκη.
1: Παιδί μου, μπορεί κάποιος να την ξέχασε. Σου λέει Ιθάκη. Πού να πάω διακοπές. Ιθάκη, Ιθάκη, Ιθάκη, όλο το προηγούμενο διάστημα. Λέμε, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ιθάκη.
0: Η οποία κατάφερε και ως νησί, λόγω και της Οδύσσειας, να είναι και σκοπός ζωής, έτσι. Ο καθένας έχει την Ιθάκη.
1: Είναι και συμβολική.
0: Αυτό λέω, παιδί μου. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, πάμε στο Δήμαρχο, τον κύριο Διονύση Στανίτσα. Τι κάνετε, κύριε Στανίτσα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα.
1: Η Ιθάκη, λοιπόν, το βιβλίο, σας έφερε έτσι πιο δυναμικά στο χάρτη, σας έψαξε κόσμος να σας βρει?
2: Όχι.
1: Δεν έπαιξε ρόλο, ναι.
2: Δεν έπαιξε ρόλο και δεν παίζει ρόλο, γιατί αν σκεφτείτε ότι προϋπήρχε το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη.
1: Σωστό.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν έπαιξε ρόλο. Ότι το όνομα Ιθάκη ήταν μόνιμα στην επικαιρότητα, ναι, δεν το συζητάμε.
0: Εγώ κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Είναι brand name το Ιθάκη.
1: Πλάκα.
0: Για τους γνωστούς λόγους είναι brand name. Οδυσσέας, Δύση. Έχει τον αντίστοιχο κόσμο, τουρισμό, είτε από Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, που ρε παιδί μου, επειδή το όνομα είναι brand, να προσελκύει πάρα πολύ κόσμο. Η Κέρκυρα προσελκύει, Φερρυππίν, τυχαία το λέω, ξέρω εγώ, η Λευκάδα υπάρχει, προσελκύει.
2: Ναι, υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε αυτό που λέμε. Δηλαδή τι? Η Κέρκυρα είναι λογικό να προσελκύει, είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, ένα πανέμορφο νησί, με αεροδρόμια, με κρουαζιερόπλια, οπότε προσελκύει κόσμο. Η Λευκάδα το αντίστοιχο είναι ένα νησί το οποίο έχει δρόμο, μην το ξεχνάμε αυτό, το οποίο προσεγγίζει κόσμο γιατί είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Η Ιθάκη όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Η Ιθάκη είναι ένα μικρό νησί, το θεωρείται το μεγαλύτερο από τα μικρότερα νησιά, το οποίο νησί όχι μόνο για την ιστορία του προσεγγίζει κόσμο, αλλά προσεγγίζει και ποιοτικό τουρισμό. Και όταν λέω ποιοτικό τουρισμό, γιατί πολλοί το μεταφράζουν διαφορετικά, όταν μιλάμε για ποιοτικό τουρισμό δεν μιλάμε για πλούσιο τουρισμό. Μιλάμε για επισκέπτες οι οποίοι σέβονται το νησί, σέβονται την ιστορία του νησιού και μην ξεχνάμε ότι η Ιθάκη πέραν του Οδυσσέα έχει καταφέρει λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλους το οποίο διαθέτει αυτή τη στιγμή να είναι ένα τρομακτικά αναπτυσσόμενο νησί με μεγάλη ανοικοδόμηση όμως στα πλαίσια του πολυδυναμικού σχεδιασμού που υπάρχει, του παραδοσιακού οικισμού, το οποίο μας έχει βοηθήσει πολύ γιατί εμείς δεν έχουμε μεγάλες μονάδες, δεν έχουμε τριόροφα σπίτια, δεν έχουμε μεγάλα ξενοδοχεία και όλα αυτά έχουν βοηθήσει έτσι ώστε να κρατήσουμε την φυσικότητα την οποία έχει το νησί, να το διατηρούμε και αν έρθει κάποιος εδώ θα καταλάβει τη διαφορά ενός νησιού όπως είναι η Ιθάκη και ενός μεγάλου νησιού όπως είναι η Κέρκυρα ή η Λευκάδα.
0: Δήμαρχε, επειδή είναι από τα νησιά, στα υπόλοιπα οι περισσότεροι και εγώ προσωπικά έχω πάει σε 5-6 νησιά, σε 5 νησιά τουλάχιστον στο Ιόνιο και σε μικρά. Στην Ιθάκη δεν έτυχε να έρθω. Τουριστικά αξιοθέατα, δεν λέω για παραλίες, για φυσικές ομορφιές κλπ. Επειδή είναι το νησί του Οδυσσέα.
1: Έχουν εξελίξει αυτό το κομμάτι με αρχαιολογικά ευρήματα.
0: Ναι. Αυτό ρωτάω, έχει.
2: Αυτό το κομμάτι έχουμε εξελίξει. Ήδη ο αρχαιολογικός χώρος του Σχολής Ομήρου για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά ευρήματα το τελευταίο διάστημα, τα οποία ήταν κλεισμένα σε κούρτες στα μουσεία. Και με μια προγραμματική σύμβαση που έκανε ο Δήμος Ιθάκης με 120.000 ευρώ πλήρως ο ίδιος ο Δήμος με το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού υπό τον αρχαιολόγο τον κύριο Λόλο έχουν βρεθεί πάρα πολλά ευρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται και καθαρίζονται και συντηρούνται, συγγνώμη, τα οποία θα αξιοποιηθούν στα δύο μουσεία τα οποία διαθέτουμε εδώ στο νησί, δύο αρχαιολογικά μουσεία. Ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι μελέτες ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου τη σχολή Ομήρου και ταυτόχρονα ο Δήμος Ιθάκης ολοκληρώνει ένα κτίριο, ένα παλιό ειρηνοδικείο το οποίο το πήραμε το 2017 από το Υπουργείο Οικονομικών και κάνουμε ένα σύγχρονο δημοτικό οδυσσιακό ψηφιακό κέντρο όπου εκεί θα μπορεί ο κάθε επισκέπτης να βλέπει ψηφιακά την αναπαράσταση της Οδύσσειας ενώ ταυτόχρονα όλα τα συνέδρια που κάνουμε κάθε χρόνο στην Ιθάκη που αφορούν την Οδύσσια και την Οδυσσέα, κάνουμε φιλολογικά συνέδρια, κάνουμε αρχαιολογικά συνέδρια μαζί με το Κέντρο Οδυσσιακών Σπουδών, θα γίνονται πλέον σε αυτό το σύγχρονο μουσείο, το οποίο θα στεγάσει και όλα τα συγγράμματα τα οποία...
0: Να γίνω λίγο πιο σαφής. Όλα αυτά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα φυσικά και σίγουρα προσελκύουν ενδιαφέρον για Έλληνες αλλά για ξένους επισκέπτες. Λέω, πρακτικά, ας πούμε για παράδειγμα, ξέρω ότι τουλάχιστον δύο ακόμη νησιά επέρονται γιατί θεωρούν ότι η σπηλιά του Οδυσσέα είναι στα δικά τους νησιά. Και κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένοι τόποι, το έχω κάνει. Κοιτάξτε, δηλαδή και στη Λευκάδα αυτό... έψαξα και βρήκα μια σπηλιά, ένα σπήλαιο που δεν έμοιαζε με. Και στο Μεγανήσι νομίζω θεωρούν το ίδιο και κάπου αλλού. Στην Ιθάκη κοιτάξτε, υπάρχει στοιχείο που να συνδέει ευθέως τον Οδυσσέα. Καταλαβαίνετε.
2: Αυτό μου θυμίζει, και συγγνώμη θα το διακομωδήσω λίγο. Μου θυμίζει ότι πέρασε προχθές η Ντέμι Μουρ έξω από το Δημαρχείο, με κοίταξε και πάει να πει ότι με θέλει.
0: Ναι.
1: Ωραίο παράδειγμα.
2: Γιατί αυτό το θέμα έχει καταντήσει και λίγο.
0: Το ξέρετε, έτσι δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, ότι προσπαθούν κάποιοι να κλέψουν την ιστορία.
2: Έχει καταντήσει η κωμωδία. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι κάθε περίπου Απρίλη μήνα κάποιος θυμάται ότι κοντά στο Ιόνιο ο Οδυσσέας είναι είτε από τη Λευκάδα, είτε από την Κεφαλονιά, είτε από κάποια διαφορετικά σημεία. Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία αυτή να κάτσω να το κουβεντιάσω αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί πάρα πολλά χρόνια πίσω. Εγώ μόνο θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ ανέλαβα δήμαρχος το 2014. Το 2017 δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, όπου ο πρέσβης μου είπε ότι θέλει να έρθει να με βρει ένας Ιάπωνας συγγραφέας. Πράγματι ήρθε μια αποστολή 10 ατόμων στο Δημαρχείο του εδώ στο Δήμο, όπου ο αντίστοιχος βραβευμένος με το βραβείο Καζαντζάκη Ελλάδος στην Ιαπωνία Ιάπωνας συγγραφέας, ήρθε να μου παραδώσει στα 87 του χρόνια την μετάφραση της Οδύσσιας και της Φιλιάδας εδώ στο Δήμο μου. Και αυτή τη στιγμή έχω στο Δήμο μεταφρασμένη την Οδύσσια και την Ιλιάδα στα Ιαπωνικά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για ένα νησί όπως η Ιθάκη να έρχεται ένας τέτοιος μεγάλος συγγραφέας από την Ιαπωνία εδώ στην Ιθάκη να μας παραδώσει μεταφρασμένη την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Από εκεί, μόνο και αυτό, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι τι βαρύ όνομα διαθέτει η Ελλάδα, τον Οδυσσέα και την...
0: Ναι, το θέμα είναι πώς το αξιοποιούμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν... για παράδειγμα, ας πούμε, υπήρξαν κινηματογραφικές ταινίες κάποιες μεγάλες επιτυχίες με πρωταγωνιστό Οδυσσέα. Αυτοί οι οποίοι τις έκαναν, ζήτησαν να έρθουν στο νησί να κάνουν ένα γύρισμα εκεί.
2: Όχι.
0: Αυτά θέλω εγώ να γίνω.
2: Να σου πω και κάτι. Συγγνώμη για τον ελληνικό.
0: Ναι.
2: Ελεύθερα, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα γυριστεί μια ταινία στην Ιθάκη. Γυρίστηκε και ο Λοχαγός Κορέλης στη Σάμη. Έχουν γυριστεί πάρα πολλές ταινίες. Δεν με απασχολεί εμένα αυτό σαν δήμαρχο. Ξέρεις τι με απασχολεί εμένα? Το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να βοηθήσει να συνεχίσουμε τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Ιθάκη? Μπορούμε να αναδείξουμε τα μουσεία που έχουμε εδώ, τα οποία θέλουν άμεσα επισκευές? Έτσι ώστε ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ.
0: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
2: Περισσότερα πράγματα.
0: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
2: Η ταινία έτσι κι αλλιώς, είτε γυριστεί είτε δεν γυριστεί εδώ, ο Οδυσσέας και η Ιθάκη μία.
1: Θα φέρει κόσμο. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει τώρα η ταινία που θα βγει στους κινηματογράφους.
0: Δηλαδή, γιατί δεν αν έγινε κάποιο γύρισμα στο ίδιο το νησί, λέω. Αυτό ρωτάω.
2: Μίλησα με κάποιους οι οποίοι είχαν παραγωγούς που είχαν γυρίσει την προηγούμενη ταινία. Που είχε γυριστεί πέρυσι, αν θυμάστε. Που είχε γίνει τα γυρίσματα στην Καλαμάτα, δεν κάνω λάθος. Κάπου είχαν γίνει εδώ και κάποια γυρίσματα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο να έρθουν στην Ιθάκη, γιατί όλη αυτή η παραγωγή και τα λοιπά σου λέει θέλουμε αεροδρόμιο, πρέπει να φεύγουμε συνέχεια, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο. Θα μπορούσαν να έρθουν εδώ να κάνουν κάποια πλάνα. Εντάξει, τα οποία δεν τα έκαναν. Όμως εμάς δεν μας απασχολεί αυτό. Εμάς μας απασχολεί ότι να μπορέσουμε να αναδείξουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, να αναδείξουμε την ιστορία μας. Αυτό μας και η Ιθάκη, τον τουρισμό τον έχει. Και μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει τον τουρισμό που σηκώνει σαν νησί, με τις υποδομές που έχουμε. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι, σας είπα και πάλι, πώς θα αναδείξουμε τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας που εκεί έχουμε μείνει πίσω.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς επίκειται στους κινηματογράφους η ταινία Η Οδύσσια του Νόλαν, που έχει ξεσηκώσει και μεγάλο θόρυβο. Οπότε φαντάζομαι κι άλλος κόσμος θα σας θυμηθεί, θα σας ανακαλύψει. Οπότε έχετε δίκιο σε αυτό. Ο επισκέπτης που θα έρθει να έχει να δει πράγματα, έτσι, που θα το συνδέουμε με την ιστορία του νησιού. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
0: Νομίζω καιρό είναι να έρθουμε και εμείς στην Ιθάκη μας.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό καλοκαίρι να έχετε.

0: Έτυχε να επισκεφθώ δύο σημεία, το ένα στο Ντουμπρόβνικ και το ένα στη Μάλτα. Στο ένα έγινε γύρισμα από την ταινία Δεν είδα καμία, που ήταν τεράστια επιτυχία τη κινηματογραφία. Αυτή που είναι πολύ με υπολογιστές πέστες. Thrones, πώς το λένε, Game of Thrones, ναι, η μία. Και η άλλη αντίστοιχη.
1: Εκεί κάνουν άλλη... οργανωμένα παραγωγές.
0: Ναι, ναι. Και εν τω μεταξύ, στο σημείο όπου γυρίστηκε μια κλασική σκηνή, γίνεται προσκύνημα. Μαζεύουν λεφτά, βγάζουν λεφτά.
1: Ναι, γιατί τέτοια το θέλω. Game of Thrones ήταν παγκόσμιο φαινόμενο, κατάλαβε.
0: Έχει Οδύσσια παγκόσμια.
1: Λοιπόν, στη Μουδανιών αυτή τη στιγμή ο χάρτης μας δίνει καλά. Έχουμε ποτηλιάρισμα, πριν από το μεσημέρι ξεκινάει, πάει σχολάρι, καρδία, ανοίγει.
0: Το ίδιο σημείο που ήταν από τις 5 ώρες, ναι, δεν ξεμπλοκάρει.
1: Ναι, μισό λεπτάκι όμως.
0: Ναι.
1: Μετά το κάτω σχολάρι έχουμε συμβάν με αυτοκίνητο και μετά το... και έχουμε και άλλα δύο συμβάντα με αυτοκίνητα, εκεί κοντά στο ύψος λίγο πριν από το νέο ορίσιο. Ένα λοιπόν πριν από το κάτω σχολάρι, μετά το κάτω σχολάρι και δύο πριν από το νέο ορίσιο.
0: Ναι, επιστρέφουμε λίγο προβληματικά αυτή τη φορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εντάξει, είμαστε και στην... Δεν είμαστε ακόμη στην καρδιά του καλοκαιριού, θέλουμε, λέτε, είμαστε γύρω-γύρω από την καρδούλα. Πώς λέγεται η άλλη ταινία, κόλλησε το μυαλό μου, στη Μάλτα έχει γυριστεί, έχει πίσω έτσι έναν βράχο περίεργο. Και έσκαγαν τα κύματα εκεί, πάει ο κόσμος και φωτογραφίζει μιλιούνια τουριστικά λεωφορεία για να φωτογραφηθούν. Όχι Game of Thrones, πώς λέγονταν τα άλλα.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέει ο Δήμαρχος ότι η δικιά τους κατεύθυνση δεν είναι ο μαζικός τουρισμός και για να γίνεται πανικός. Θέλουν ήσυχα πράγματα.
0: Φωτογραφία να βγουνε, selfie. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλησπέρα σας.
2: Και Βιργινία, πάντοτε. Θέλω να σας πάω τουλάχιστον 15 χρόνια πίσω. Τότε που εσείς το διαφημίσατε, το είπατε και πήρα. Ένα βιβλίο του Γιάννη Μέγα, η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
0: Τι σχέση, πού κολλάει αυτό τώρα.
2: Τότε εσείς το διαφημίσατε και το...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, δεν κολλάει ρε παιδιά. Είμαστε, ο στάτους σας πάει και σας φέρνει λίγο τουρισμό, λίγο κινήσει, λίγο αυτά. Να το στρώσουμε λίγο, να το στρώσουμε. Να έρθουμε λίγο στα γράδα μας. Για να μαζευτούμε. Πολυθρόνα... Relax, για να μην ξεχνιόμαστε. Τα βάλω εγώ τεστάκι τώρα.
1: Τεστάκι που έχει να κάνει με την Οδύσσια.
0: Το στάκι είπες.
1: Τεστάκι λέω.
0: Α, πες εσύ. Εύκολο πες.
1: Τεστάκι που έχει να κάνει με την Οδύσσια.
0: Με τη γυναίκα, το εύκολο, ή με το σκύλο του.
1: Πώς λέγαν το σκύλο του Οδυσσέα.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, εσύ, Δημαρέ, με βοήθησε.
1: Η Οδύσσια είναι από τα αγαπημένα.
0: Λοιπόν, πώς λέγονταν ο σκύλος του Οδυσσέα, ο οποίος μόλις τον είδε. Λέει, έχω να σου πω, έκανε η άλλη εκεί στον αργαλιό. Άσε, τα μάτια της έβγαζε. Πώς να στα πω, αφεντικό. Πώς το λέγαν το σκύλο του Οδυσσέα, απαντάτε στο Viber μόνο, στο 6908-357-800. Γρήγορα, γρήγορα, όσοι απαντήσετε σωστά μπαίνετε στην λίστα της Δημαρέζη. Εσείς μπαίνετε για την Πολυθρόνα, έτσι. Είναι άλλη κλήρωση αυτή. Για την Πολυθρόνα, έπιπλα Μαρμαρίδη. Έχουν αρέσει αυτά τα οποία έκανε προσφάτως ο Μαρμαρίδης και επειδή οι άνθρωποι θέλουν να είναι κοντά στον πολίτη, λένε να το πάνε όσο πάει.
1: Μπαζάρ επίπλων σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης. Τώρα που είναι καλοκαίρι, για να κάνεις το χώρο σου καινούριο.
0: Λοιπόν, για χτυπήστε κι εγώ, χαμός γίνεται στο Viber. Τόσο εύκολο ήταν.
1: Ναι, είναι εξακουστός ο σκύλος του Οδυσσέα.
0: Ο σκύλος του Οδυσσέα, λέει. Θα σου βάλω εγώ το Σουλτάνα της Βαβυλώνας. Που είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Πω, χαμός γίνεται στο Viber, παιδιά. Πάλι ρεκόρ θα κάνει, δι' μ' αρέσει.

έχουμε και εμείς μποτιλιάρισμα. Έκανα μια γύρα παρακάτω, πήγα Κόρυθο. Έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινάει από Αγίους Θεοδόρους κάτω στην Αθήνα και φτάνει μέχρι την Ελευσίνα. 3 ώρες θα κάνουν αυτοί να ξεμπερδέψουν.

0: frate Francesco parlò, ebbene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò.
1: La frate τη Μαχαιρίτσα, ο σουλτάνο τη Βαβυλωνία. Άργος λεγόταν ο σκύλος του Οδυσσέα.

0: Ηλεκτροκίνηση, αδερφέ, ηλεκτροκίνηση. Όπως ακριβώς το λέω. Από πλεονεκτήματα πάρα πολλά. Γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος στρέφεται εκεί, στην ηλεκτροκίνηση δηλαδή. Και υπάρχει μια εταιρεία η οποία γνωρίζει πολύ καλά πώς θα στηρίξει αυτή σου την επιλογή. Είναι η MC Chargers.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
2: Και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης είναι η οικονομία στις μετακινήσεις μας. Γιατί κάθε διαδρομή έχει κόστος, αλλά όταν μιλάμε για ηλεκτροκίνηση, το κόστος αυτό μειώνεται πάρα πολύ. Γιατί με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το κόστος ενέργειας για τις καθημερινές μετακινήσεις μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα. Φόρτιση στο σπίτι, λιγότερες επισκέψεις σε πρατήρια καυσίμων, περισσότερα χρήματα που μένουν στην τσέπη μας. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο μια επιλογή για το μέλλον, είναι μια έξυπνη επιλογή για το σήμερα. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, περισσότερα χιλιόμετρα, λιγότερα έξοδα.

0: Μην μιλάτε καθόλου, μην μιλάτε καθόλου, γιατί μιλούσα με έναν φίλο, ο οποίος είναι στην Ουγγαρία. Θα βάλω διαφημίσια λίγο, ναι. Μιλούσα με έναν φίλο στην Ουγγαρία, όπου η θερμοκρασία στην κεντρική Ευρώπη είναι σαφώς τρελές και παλαβές. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτοί έχουν 35 και 38, εμείς είμαστε ακόμη συμπαθητικά.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
10: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
11: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Άντε οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί με στη χαρά. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, ποιος σας πιάνει τώρα. Σας βάλει σε μια τάξη γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν αγρίεψει φέτος. Αυτά που ξέρατε τα εύκολα να τα ξεχάσετε. Δεν θα περνάει κανείς ούτε από το παλατάκι ούτε από το παλέ. Ξέρουμε τη ράτσα ήταν ο σκύλος του Οδυσσέα, όχι ε.
1: Όχι κύριε Βενιέρη, δεν το περιγράφει αυτό.
0: Ντόμπερμαν.
1: Όχι, ειδικά Ντόμπερμαν ήταν πολύ μεταγενέστερη.
0: Ναι, ήταν, ναι. Τι θα ήταν.
1: Εδώ δεν ξέραμε.
0: Πώς είναι αυτά τα άσχημα τα τσότσο, πώς ήταν αυτά που έχουν κάτι μούρες.
1: Τα ήταν κινέζικα μούρες.
0: Ναι, αυτά που είναι πατημένα έτσι μούρες.
1: Από πού και ως που στην Ιθάκη τέτοιο σκυλί.

0: ξέρετε τι ράτσα ήταν ο Άργος? Παρακαλώ.
1: Ο Άργος ήταν Μολοσσός.
0: Πού το ξέρετε?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρετε, πείτε και
2: εμάς. Είχε κολλητό τον Όμηρο.
1: Μόνο, κοιτάξτε, με την Ήπειρο ήταν Μολοσσός.
0: Α, είναι εννοείται ράτσα της περιοχής.
1: Ναι, ναι, ο Μολοσσός της Ήπειρου.
0: Αυτό φτάνει μέχρι ένα μέτρο, λέει, ύψος.
1: Και εκείνα ήταν, εντάξει, ήταν. Τώρα οι ράτες έχουν μπασαρευτεί, ξέρεις.
0: Ναι, τώρα τις κάνουν στα πειράματα. Έχει βγει σκυλάκι το οποίο χωράει μέσα στο φλιτζάνι του καφέ.
1: Ναι.
0: Το έχεις δει? Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά κάνει 2.500 το κουτάβι. Ήθελα να πάρω ένα. Όταν άκουσα πόσο κάνει, λέω, άσε μας ρε φίλε, 2.500 παίρνω καινούριο γραφείο. Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Τα έχεις δει αυτά τα μικρά που μπαίνουν στο φλιτζάνι?
2: Ναι, ναι.
0: Φύλακας.
2: Εκεί τα φύλακας.
0: Φύλακα.
2: Φωνάζουν, γαυγίζουν τέλος πάντων, ναι. Όχι ότι φοβάται κανένα, σαν συναγερμή είναι περισσότερο.
0: Είναι, είναι. Είναι Κυριακή, ο μήνας έχει 21 Ιούνιος του 2026. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Είπαμε ότι σήμερα, εκτός από την πολυθρόνα Relax των καταστημάτων Μαρμαρίδη, την οποία κληρώνουμε την επόμενη Κυριακή, θα βγουν σήμερα άλλοι 5 από εσάς οι οποίοι στέλνετε μηνύματα και στους διαγωνισμούς και τα λοιπά, για να δουν ποιος θα πάρει αυτό το υπέροχο δώρο. Σήμερα, λόγω του ότι είναι η γιορτή του πατέρα, αποφασίσαμε, σκεφτήκαμε να δώσουμε 107,7 ευρώ, 107,7 ευρώ σε κάποιον από εσάς, θα γίνει κλήρωση λίγο αργότερα, οι οποίοι θα στείλετε ένα μήνυμα, λέγομαι τάδε και τον μπαμπά τον λένε όπως τον λένε, χρόνια του πολλά. Στο Viber γράφετε, στέλνετε τα μηνυματάκια σας, μπαίνετε στις δύο διαφορετικές

κερδίζετε τα χρηματάκια, τα κάνετε δώρο στον μπαμπά. 6-908-357-800 είναι ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να αποστέλλετε τα πάσης φυσεώς μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, μετά από το Δήμο Παιωνίας, μετά τον Δήμαρχο Ιθάκης,
1: μετά τη Σαμοθράκη που είχαμε στην αρχή.
0: Α, είχατε και τη Σαμοθράκη.
1: Πήγαμε Σαμοθράκη, πήγαμε Κιλκής Παιωνία, πήγαμε Ιθάκη. Θα πάμε τώρα εδώ στα κοντά, αλλά αγαπημένα κοντά. Θα πάμε Δήμο Δίου Ολύμπου. Πόση ιστορία μαζεμένη, έτσι. Λοιπόν, και θα πάμε στο Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Βαγγέλη Γερολιόλιο. Τι κάνετε, Δήμαρχε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Δημαρέση, καλησπέρα κύριε Βενέρη, καλησπέρα και στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
0: Και έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές στην περιοχή σας, πάρα πολλούς, οι οποίοι μας ακούνε.
2: Το ξέρω.
0: Μας ακούνε καθημερινά. Είναι τύχη να είναι κανείς δήμαρχος σε μια περιοχή, η οποία έχει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή από φυσικό κάλος, από παραλίες, από αρχαιότητες, τα πάντα.
2: Εμείς λέμε ότι η περιοχή μας πρικίστηκε από τη φύση με μοναδικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την φυσική ομορφιά, εξάλλου η γειτνίαση με το εμβληματικό βουνό είναι το χαρακτηριστικότερο γνωρισμά μας, η μορφή του Ολύμπου δεσπόζει πάνω μας, τα 38 χιλιόμετρα της παραλίας με το κάστρο του Πλαταμόνα κάτω, αλλά και με την ιστορία και το μύθο. Με τους αρχαιολογικούς χώρους, με το αρχαίο Δίον, με μια περιοχή που προσελκύει το ενδιαφέρον και μπορεί ο επισκέπτης την εβδομάδα που θα έρθει εδώ να μας δει, να μας επισκεφτεί ή το Σαββατοκύριακο, να βρει πάρα πολλές επιλογές τις οποίες επιθυμεί και να κάνει και πολλές δραστηριότητες τις οποίες θέλει.
1: Έχετε και βουνό, έχετε και θάλασσα, έχετε και αρχαία, δεν σας λείπει τίποτα, έτσι.
2: Έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να συνδυάσει την εναλλακτικότητα που απορρέει από τις δραστηριότητες του βουνού, από απλή πεζοπορία μέχρι εξτρίμ αναρρίχηση, την εξαιρετική γαστρονομία από προϊόντα τα οποία είναι πανελλήνια γνωστά, τη γαρίδα του Πλαταμόνα, τον χείρο Ολύμπου, το ακτινίδιό μας, την τρούφα, από δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με, όπως σας είπαμε, τις πολύ μεγάλες και καθαρές παραλίες μας. Έχουμε 9 γαλάζιες σημαίες, έχουμε 38 χιλιόμετρα και βεβαίως με πάρα πολλές πλούσιες δραστηριότητες πολιτισμού τώρα το καλοκαίρι. Να λάβετε υπόψη ότι το Φεστιβάλ Ολύμπου είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανελλήνια φεστιβάλ, αλλά και σε κάθε κοινότητά μας υπάρχει ένα πρόγραμμα πολιτιστικό που αξίζει κάποιος να το παρακολουθήσει. Είτε αυτή βρίσκεται στο βουνό, στον παλιό Παντελεήμονα, στο Λιτόχωρο, είτε βρίσκεται στην παραλιακή μας ζώνη.
0: Ο παλαιός Παντελεήμονας είναι στα όρια του δικού σας Δήμου.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι παραδοσιακός οικισμός.
0: Ναι, το ξέρουμε. Ότι... έχουμε έρθει πόσες φορές. Ναι. Ναι, πανέμορφος οικισμός.
1: Εγώ είχα έρθει πρώτη φορά, όταν ακόμα δεν είχε ρεύμα, φανταστείτε.
2: Ναι. Έτσι ξεκίνησε. Ναι. Συγγνώμη. Έτσι ξεκίνησε. Σήμερα είναι ένα πανέμορφο τουριστικό φέρετρο το οποίο διατηρεί το χρώμα του, διατηρεί την παράδοσή του και βεβαίως είναι πόλος και τόπος όπου επισκέπτονται πολλές χιλιάδες κόσμος, όπως και το Λιτόχωρο. Είναι πάρα πολύ όμορφος και βεβαίως η γραφικότητα και η ιστορία με την παράδοση είναι αυτές που έλκουν επισκέπτες από κάθε γωνιά, όχι μόνο της γης, του κόσμου θα έλεγα ολόκληρο.
0: Θέλω να πω κάτι στον κόσμο που είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα το έχουν αντιμετωπίσει. Πάντα όταν χρόνια, όταν κατέβαινε, ερχόμουν από Αθήνα, πάντα έβλεπα το κάστρο επάνω, το οποίο είναι, πώς το λένε, είναι επιβλητικό ρε παιδί μου, σε επιβάλλει, είναι και η περιοχή έτσι και τα... Ουδέποτε μπήκα στον κόπο να το επισκεφτώ, το έκανα πριν από 4 χρόνια με τα παιδιά μου. Είναι πολύ ωραία εμπειρία, το λέω στον κόσμο ο οποίος μας ακούει. Είναι προσβάσιμο, επισκέψιμο και είναι πάρα πολύ όμορφο να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και να περπατήσεις, να δεις λίγο το χώρο μέσα. Είναι εξαιρετικά όμορφος τόπος, πέρα από τους υπόλοιπους τόπους. Και το λέω γιατί πολλοί φίλοι μου είπαν το ίδιο. Ναι, μωρέ, το βλέπω. Ένα κάστρο είναι πάνω. Δεν είναι ένα κάστρο. Γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις πάνω από ό,τι ξέρω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος και έχει πολύ ωραία ιστορία.
2: Είναι το ενετικό κάστρο του Πλαταμόνα, είναι δεσπόζει καταρχήν, όπως αναφέρετε σωστά, φαίνεται από παντού, αλλά και αν κάποιος ανεβεί σε αυτό το απίστευτο μπαλκόνι θα δει τα πάντα γύρω-γύρω. Είναι τόπος ιστορίας, προφανώς είναι αρχαιολογικός χώρος, γίνονται πολλές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ολύμπου, και όχι μόνο επάνω στο πλατό του. Δεν είναι δύσκολο κάποιος να το επισκεφθεί, ούτε χρειάζεται κόπος. Είναι όμως κάτι που βιωματικά σου φέρει στην ψυχή αποτύπωμα.
0: Η θέα είναι εξαιρετική, δηλαδή. Είναι... Πραγματικά.
1: Τώρα, εσείς εκεί, δήμαρχε, φανταζόμαστε ότι είστε προορισμός κυριολεκτικά 12 μήνες το χρόνο, δεδομένου και του Ολύμπου, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο καλοκαίρι κίνηση που έχετε.
2: Η δομή του Δήμου μας είναι η εξής. Εδώ μένουμε περίπου 30.000 κόσμος και το καλοκαίρι γινόμαστε 150. Όμως, οι ορεινοί οικισμοί, δηλαδή ο Παλαιός Παντελεήμονος, το Λιτόχρο, δευτερευόντος, ο Πλαταμόνας κάτω και οι παλιπόροι, είναι και χειμερινοί προορισμοί. Δηλαδή είναι προορισμοί 12 μήνου. Εκτιμούμε ότι περίπου 500.000 κόσμος έρχεται για να επισκεφτεί τον Όλυμπο. Να δει δηλαδή, έτσι να πάρει λίγο την ιστορία και το μύθο επάνω του, να τον δει καταρχήν, και βεβαίως πολύ λιγότεροι ανεβαίνουν στο βουνό επάνω. Εξάλλου εκεί ξεκινάνε άλλα ύστερα, άλλοι βηματισμοί, πιο δύσκολοι, πιο απαιτητικοί.
1: Βέβαια, αναρρίχηση, ορειβασία για τους...
2: Αλλά όλες οι φυλές του κόσμου, όλοι οι φίλοι όσοι περνάει για να τον δει τον Όλυμπο, είναι πάρα πολύ ισχυρό το όνομα αυτό και πάρα πολύ εμβληματικό για την περιοχή μας. Η παρολύμπια περιοχή που ζούμε εμείς και που λειτουργούμε εδώ και πολλά χρόνια είναι το αποτύπωμα της σκιάς του Ολύμπου, είναι η σκιά του Ολύμπου.
0: Από τουρίστες κυρίως Βαλκάνοι ή έρχεται κόσμος και από αλλού?
2: Υπάρχουν...
0: Γιατί κανείς, ας πούμε, λόγω του Ολύμπου ενδεχομένως να περίμενε, δεν λέω τώρα για οργανωμένους ορειβάτες και τα λοιπά που είναι μικρές σε αριθμό ομάδες, αριθμητικά, λέω για μαζικό τουρισμό, να έρθει κάποιος και να πει θέλω να πάω στον Όλυμπο γιατί είναι το Θεό, είναι το βουνό των Θεών, ας πούμε.
2: Υπάρχει κόσμος που έρχεται από όλο τον κόσμο να δει τον Όλυμπο. Στο Λιτόχωρο υπάρχουν επισκέπτες από όλα τα μέρη της γης. Και Έλληνες πολλοί, αλλά και άνθρωποι που υπάρχουν από την Αυστραλία, την Ινδία, την Κεντρική Ευρώπη, την Αμερική, το Ισραήλ. Η παραλιακή μας ζώνη στο κομμάτι που αφορά το Πλαταμόνα αφορά κυρίως Έλληνες, οι οποίοι προέρχονται από τη Θεσσαλία, από την φίλη Λάρισα, που έχουν τη δεύτερη κατοικία. Η παραλιακή ζώνη στο κομμάτι της Λεπτοκαριάς και των Πόρων έχει περισσότερο το μοντέλο του οδικού τουρισμού ως προσβάσιμου τόπου και αφορά γείτονες που μας επισκέπτονται όχι μόνο από τη Βαλκανική αλλά και από πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Γενικά ο τόπος μας είναι εύκολο στο να το φτάσει κάποιος. Μπορεί να το φτάσει εύκολα ο δικός, έχουμε πολύ καλό οδικό δίκτυο. Μπορεί να το φτάσει εύκολα είτε με αεροπλάνο είτε με τρένο αφού διασχίζει κατά μήκος το Δήμο μας. Και είναι και διαβαθμισμένος τόπος, δηλαδή μπορεί κάποιος να βρει από ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο και να περάσει τις μέρες που θέλει, μέχρι βέβαια και πεντάστερα ξενοδοχεία τα οποία παρέχουν υπηρεσίες διαφορετικού επίπεδου.
0: Έχει 9 γαλάζιες σημαίες, ναι.
2: Ναι, βέβαια, έχουμε 9 γαλάζιες σημαίες. Είμαστε 15 έχει πιερία ολόκληρη, οι 9 είναι στο Δήμο 2 Ολύμπου. Ξεκινήσαμε το 2019 χωρίς γαλάζιες σημαίες. Αυτό πρέπει να το πω, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι είναι κάτι εύκολο η γαλάζια σημαία. Προϋποθέτει απαιτήσεις αρκετές που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την ποιότητα των ιδιάτων
1: και με την οργάνωση
2: των νερών, βεβαίως, αλλά και με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από τις γαλάζιες σημαίες. Αυτό το κομμάτι λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι περηφανευόμαστε, ας το πω έτσι, χωρίς να θεωρηθεί άμετρο, ότι σήμερα καταφέραμε να έχουμε 9 γαλάζιες σημαίες και ο στόχος είναι να κάνουμε ακόμα περισσότερες.
0: Αυτές πάντα γαλάζιες ήταν, ανάλογα με, δεν πάει ανάλογα με την κυβέρνηση, έτσι, δηλαδή, επί ΣΥΡΙΖΑ τις κάνατε.
2: Έτσι, έτσι. Σωστό.
0: Ξέρω εγώ μήπως, τι να πω τώρα. Λοιπόν, αυτό η παρατήρηση της Βιργινίας, η επισήμανση μάλλον, είναι πάρα πολύ σωστή. Η περιοχή είναι για 12 μήνες το χρόνο. Δηλαδή, πώς το λένε, και το χειμώνα, και να μην είσαι του χιονιού, θα πας παλιό Παντελεήμονα επάνω, έχει φοβερό φαγητό. Αυτό το πρόσωπο, δηλαδή τέτοιο
1: φαγητό.
0: Τα μαγαζιά επάνω έχουν φαγητό που δεν είναι. Γι' αυτό και παρκάρεις το αυτοκίνητο κανένα 2 χιλιόμετρα πίσω. Δηλαδή έχει προσκύνημα κανονικά.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά δυστυχώς δεν λύνεται εύκολα. Έχει απαγορευτεί όπως
0: ναι.
1: Και πολύ καλά κάνατε, Δήμαρχε.
2: Μέσα στον οικισμό δεν μπορεί να μπει το αυτοκίνητο.
1: Δεν παραπονιόμαστε γι' αυτό. Όχι, είναι φυσικά. Και ωραία διαδρομή.
0: Δεν μπορεί να γυρίσει εύκολα πίσω. Δηλαδή, αν μπλέξει μέσα στα στενά. Με αυτοκίνητο είναι δύσκολο. Καλύτερα, δεν χρειάζεται. Ο οικισμός είναι παραδοσιακός.
1: Για να διατηρηθεί και το χρώμα του και το ύφος, είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί.
2: Το πλεονέκτημα του τόπου μας, εκτός από το γεγονός των όσων προανέφερα όσον αφορά τη φυσική χάρη που έχει, είναι ότι είναι εύκολο να έρθει κάποιος. Είτε αφορά την κεντρική Μακεδονία, είτε αφορά τη Θεσσαλία, είτε αφορά ακόμα και την ίδια την Αθήνα, μπορεί να έρθει εύκολο και φθηνά. Μπορεί δηλαδή να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει μέσα σε μία-μία μισή ώρα στον τόπο μας και να βρει, να καθίσει ένα Σαββατοκύριακο, να περάσει ωραία, να περπατήσει, να δει ωραία τοπία, να δει ιστορία, να δει δηλαδή να πάρει ανάσες γρήγορα, χωρίς μεγάλα κόστη, γιατί κακά τα ψέματα, πρέπει να το πούμε και αυτό. Σήμερα να ξεκινήσουμε να πάμε κάπου, είτε λέγονται ακτοπλοϊκά, είτε λέγονται αεροπορικά, είναι κάποια κόστη που επιβαρύνουν τις οικογένειες. Εδώ λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχθούμε εύκολα κάποιον που θέλει, που επιθυμεί γρήγορα να έρθει στον τόπο μας.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι με υγεία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Σας περιμένουμε, εφόσον το ξέρετε τον τόπο μας.
0: Το ξέρουμε καλά.
1: Εμείς πηγαίνουμε, ερχόμαστε, δίπλα είμαστε.
2: Έτσι, να είναι καλό το καλοκαίρι, όμορφο για όλους και να δώσει ανάσες και στιγμές που όλοι χρειαζόμαστε στις δυσκολίες που βέβαια.
1: Και καλή δύναμη και σε εσάς να κάνετε τους όμορφους τόπους ακόμη πιο όμορφους.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς.
1: Να είστε καλά.

0: Να το πάω πιο μακριά, να το διαστήλω.
1: Μην το πας στο διάστημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Να είσαι σε ένα δήμο που έχει καλές παραλίες και λοιπά. Σε κανένα νησί και να είσαι από αυτούς τους περίεργους δημάρχους τύπου Ανταρσία και να βάζεις παλαιστινιακές σημαίες.
1: Τώρα τι σχέση γι' αυτό με τον γερό Ρόλιο.
0: Να αντικαταστήσεις τις γαλάζιες, παιδί μου. Να βάλεις Παλαιστίνες. Πώς κάνει κάτω εκεί, πού, στο Χαλάνδρι, ποιος είναι ένας τύπος που. Στο Δημαρχείο, ναι. Ναι, έχει τις Παλαιστίνες.
1: Όχι, εντάξει, εδώ τώρα δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Εδώ μιλάμε για δουλειά πάνω στον τουρισμό και όχι μόνο. Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι.

0: Εσύ που έχεις αυτοκίνητο γύρω 4, φίλε, και γύρω 5, διάβαζα νωρίτερα οι έξυπνες κάμερες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα σε φωτογραφίζουν και από το μοντέλο του αυτοκινήτου θα σου στέλνουν ραβασάκι στο σπίτι, να ξέρεις. Οπότε ξεχνάς με το γύρω 4 και γύρω 5 να μπαίνεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το λέω γιατί βασικά διάβαζα και την άλλη την είδηση, αυτό που είπαν από την ελληνική αστυνομία, την Ελλάς, ότι θα φορολογήσουν τα κότερα και τα τζιπ. Γιατί γελάς, δεν μου αρέσει. Επειδή είπα ελληνική αστυνομία, δεν μου βγαίνει το άλλο.
1: Ούτε εμένα.
0: Πώς το λένε το άλλο?
1: Ούτε εμένα μου βγαίνει.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πώς το λένε? Συσπήρωση.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη νομίζω.
1: Αλλά δεν μου βγαίνει και εμένα. Αυτό το Ελλάς δεν μου βγαίνει. Κόμμα Τσίπρα το λέω συνέχεια.
0: Άκουσα εκεί κανένα 2-3 στελέχη. Λέει θα ταράξουμε, λέει, τους σκαφάτους και τους τζιπάτους.
1: Το θέλεις, το ηχητικό?
0: Το έχω, ας το βάλω. Γιατί θέλω να πω και δύο κουβέντες. Γιατί, πως το λένε, απεχθάνομαι τον λαϊκισμό. Τώρα, να πάμε στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Γιατί όλοι οδηγούμε αυτοκίνητο. Μικρό, μεγάλο, πολύ μεγάλο, δεν έχει σημασία, μηχανή. Καλό είναι να ξέρουμε βασικά πράγματα τα οποία οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου τα γνωρίζουν πάρα μα πάρα πολύ καλά.
2: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Ελέγχουμε πάντα την κατάσταση του αυτοκινήτου μας πριν ταξιδέψουμε, για να έχουμε τον πλήρη έλεγχο σε όλες τις συνθήκες. Γιατί όταν οδηγούμε, είμαστε μέρος του αυτοκινήτου μας. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος δεν μας δίνουν μόνο συμβουλές για κίνηση. Είναι μαζί μας με 4 ασφαλιστικά γραφεία, σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν καινούργια γραφεία, οδός Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Με όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα που χρειάζεστε, ενδεικτικά θα σας πω, για το αυτοκίνητο από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: θα σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ με αυτή την λαϊκίστικη, λαϊκίστικη τοποθέτηση. Δεν ξέρω τι ισχύει με τα κότερα, ουδέποτε είχα κότερο. Μια πλαστική βάρκα είχα, γιουγκοπλάστικα έγραφε πάνω μου, την είχε φέρει ο μπάς μου όταν ήμουν 8 χρόνων από τη Γερμανία, από τη Γιουγκοσλαβία, δεν ξέρω. Αλλά επειδή μου αρέσει το καλό αυτοκίνητο, πάντοτε μου άρεσε, αρέσει σε όλο τον κόσμο. Το καλό αυτοκίνητο είναι και ασφαλές αυτοκίνητο, και άμα τα μυαλά τα έχει κάποιος στην θέση τους, ένα καλό αυτοκίνητο είναι κεφάλαιο και επένδυση ζωής. Αλλά ακούγεται πολύ εύκολα, λέει τώρα ο άλλος. Ω, θα έρθει ο Τσίπρας και θα φορολογήσει τους σκαφάτους και τους τζιπάτους. Το πήραν όλοι εκεί, είναι πρόγραμμα, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, ναι ρε φίλε, πολύ ωραία ακούγεται, πάρα πολύ. Να, το λένε τώρα, το απαγαλίζουν όλοι.
1: Κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφός σας, που λέει, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
2: Έγινε
1: βέβαια
2: ένα λάψος εκεί πέρα, ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
1: Προφανώς.
2: Ξέρω, πάνω στη λόγη, έκαμε ένα λάψος.
1: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
2: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα, το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι, είναι υπερπλούτος.
3: Έχουν
2: πισίνες των 50 τετραγωνικών μέτρων
1: ανά διαμέρισμα. Για να προλάβουμε λίγο. Άρα
2: έχουν,
1: τι θα γίνει εκεί.
2: Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Ναι. Μια πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Προφανώς.
3: Αυτή να είναι γεμάτη.
2: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Άρα τι θα γίνει.
2: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πόσο.
2: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς οι οποίοι παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
1: Πόσο γιατί
2: εργάζονται. Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
3: πάνω από 900.000.
1: Πόσο χρόνο.
2: Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
1: ναι, ναι,
2: κατευθείαν το περισσότερο 15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό.
0: Κοπελιά, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, πώς την λένε, Αντωνοπούλου.
1: Αντωνοπούλου. Ναι.
0: Κοπελιά, λίγο αυτή που ήταν στο Πασόκ και πήγε τώρα στην ελληνική,
1: ναι,
0: αστυνομία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοπελιά, να σου πω λίγο κάτι. Εντάξει, λίγο μπερδεμένο στο μυαλό σου. Α, σου πω τώρα. Δεν ακούς βέβαια. Κάποια στιγμή, άμα σε καλέσουμε, θα σε μπλοκάρουμε για σένα σαν την Μαρία την Απατζήτη, πώς τη λέγανε τότε εκεί με την ΔΕΗ. Ντόμινο Σε, τι έλεγε, θυμάσαι Ντόμινο Σε. Λοιπόν, κάθισα και είδα, Βιργινία, τι σημαίνει για κάποιον να αγοράσει ένα καλό αυτοκίνητο. Έτσι. Στην υπόλοιπη, στην πολιτισμένη Ευρώπη, στη σύγχρονη Ευρώπη κτλ. Ένα καλό αυτοκίνητο είναι ένα καλό αυτοκίνητο. Είναι ένα χρήσιμο αυτοκίνητο για την οικογένεια. Ένα ασφαλές αυτοκίνητο που το πάρει η οικογένεια, πάει μια βόλτα κτλ. Μπορεί να κινείται με ένα μικρότερο, μπορεί να κινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς και εγώ δεν ξέρω με τι άλλο. Το θεωρούν, δηλαδή, πώς το λένε, έχει ο άλλος ένα καλό αυτοκίνητο. Οκ. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν αυτής της κατηγορίας, και δεν θα σου πάω στα πολύ ακριβά τζιπ. Θα σε πάω σε ένα αυτοκίνητο 60-70 χιλιάδων ευρώ. Δεν πάμε 130, 140, 150, 200 χιλιάδες ευρώ. Ένα λοιπόν τέτοιο αυτοκίνητο, ξέρεις τι πληρώνει για φόρους και τέλη ταξινόμησης. Δηλαδή από τα 60-70 χιλιάρικα που θα δώσει κάποιος για να πάρει ένα καλό αυτοκίνητο, 25 έως 30 χιλιάδες ευρώ είναι η φόρη που δίνει στο ελληνικό δημόσιο.
1: Δεν φτάνουν, κύριε Βενιέρη, θέλουμε και άλλους φόρους.
0: Όχι, δεν μπορώ το λαϊκισμό. Δηλαδή, ο άλλος πήγε και αγόρασε ένα αυτοκίνητο, ένα ακριβό αυτοκίνητο, και να είναι περισσότερο, γιατί του αρέσει, δεν τα άκλεψε, τα δούλεψε ο άνθρωπος. Και στα 60-70 χιλιάρικα που έχει πληρώσει,

0: 25-30 χιλιάρικα.
1: Εμένα δεν με τρομάζει.
0: Ήδη, μισό λεπτό λίγο. Μπαίνουν ήδη στο δημόσιο ταμείο. Στο δημόσιο ταμείο, στο δημόσιο κουρβανά. Επίσης, το αυτοκίνητο αυτό έχει τέλη κυκλοφορίας, έτσι κι αλλιώς υψηλά. Επίσης, το αυτοκίνητο αυτό, αν δεν είναι τίποτα υβριδικό κλπ, καίει καύσιμα που σε κάθε λίτρο καυσίμου που καίει, το 0,70, το 1 ευρώ μάλλον με το ΦΠΑ, πάει επίσης στο κράτος. Τι στο διάολο θέλετε, ρε παιδιά? Συγγνώμη δηλαδή, όλοι εσείς που λαϊκίζετε με αυτόν τον τρόπο οι κομπλεξικοί.
1: Εμένα άλλο με τρομάζει, Δημήτρη μου. Ότι και την προηγούμενη φορά τα ίδια λέει ο κύριος Τσίπρας και τελικά υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Απλά. Πολύ απλά στο λέω.
0: Δεν με ενδιαφέρει την αλφα τι έκανε.
1: Τα ίδια θα κάνει και την επόμενη φορά. Γιατί ξέρει και ο ίδιος ότι αυτά που λέει δεν γίνονται. Θα υπερφορολογήσει μεγάλες εταιρείες, θα υπερφορολογήσει το μεγάλο πλούτο. Δεν είναι χαζοί άνθρωποι αυτοί. Οι λογιστές τους είναι καλύτεροι από δικηγόρους. Θα φύγουν πριν προλάβει να κάνει κιχ.
0: Όχι, εγώ το εστίασα εκεί. Επειδή περνάει εύκολα στην κοινωνία, λέει, θα πληρώσουν, λέει, τζιπάτι. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος πλέον. Λίγοι αγοράζουν ακριβά αυτοκίνητα. Αλλά ρε φίλε, αυτός ο οποίος αγόρασε ακριβά αυτοκίνητο, αν το έβγαλε με τη δουλειά του, δεν σου λέω τώρα για τα λαμόγια. Αν το έβγαλε με τη δουλειά του, ήδη έχει δώσει, σου λέω, στα 70 χιλιάρικα και έχει δώσει 30 χιλιάρικα στο κράτος. Τι στο διάλογο, δηλαδή το μόνο που ξέρετε εσείς εκεί στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς είναι το πώς θα πάρετε τα λεφτά από τους άλλους για να τα μοιράσετε. Τρόπο για να βγάλουμε λεφτά ώστε να τα μοιραστούμε δεν έχετε στο μυαλό σας τίποτε, δεν.
1: Είναι πιο εύκολο αυτό. Να τα βγάζουν οι άλλοι τα λεφτά και εσύ να τα παίρνεις.
0: Και να τα μοιράζεις. Yeah. Για να επιβιώνεις πολιτικά. Μάλιστα.

0: Αυτή εδώ είναι η U2, από τα πολύ αγαπημένα συγκροτήματα νομίζω των τελευταίων δεκαετιών. Μειώθηκε κάπως η ταλαιπωρία σας, υπάρχει ωστόσο από το μεσημέρι έως και την καρδία. Στα Μάλγαρα δεν έχουμε τα βατούρια αυτή τη φορά, την άλλη φορά είχαμε θέματα, τώρα δεν έχουμε.
1: Ναι, ευτυχώς. Σήμερα στην σημερινή επιστροφή το θεματάκι το είχε η Μουδανιών.
0: Ναι. Θα το
1: έχει και στο Σταυρό το γνωστό εκεί μποτιλιάρισμα που έχουν μέσα στο χωριό, που αυτή την ώρα όμως που το βλέπω έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, δόξα τω Θεώ.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ήθελα να αναφέρω ένα γεγονός. Μπορώ?
0: Ανάλογα τι γεγονός είναι.
2: Ακούστε.
1: Λίγο σύντομα αν θέλετε.
2: Πήρα την πληροφορία ότι τα χρήματα που θα πληρώσω για την χειρουργική επέμβαση της σύζυγου μου, που ξεπερνούν τις 10.000, δεν γίνονται από την εφορία, δεν γίνονται αποδεκτά.
0: Τι εννοείτε, για να καταλάβω?
1: Ως έξοδο, δεν κατάλαβα. Πού κολλάει αυτό?
0: Απόδειξη, δηλαδή, θα πάρετε.
2: Η δαπάνη αυτή δεν...
0: Ναι, γίνεται... στο σύνολό της εννοείται, δεν εκπίπτει από το φορολογητέο σας εισόδημα, αυτό λέτε.
2: Ακριβώς.
0: Έχει πλαφόν. Αυτό είναι χρόνια γνωστό, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Υπάρχει ένα πλαφόν στις δαπάνες που κάνουμε και αθρίζεται ένα ποσό το οποίο αφαιρείται από την φορολογητέα ύλη. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο στάτους σας πάει και σας φέρνει. Είναι λίγο πιο έτσι η εκπομπή σήμερα. Το πρωί αυτά να τα συζητήσουμε. Μόνο το σεβασμό.
3: Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές. Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά
7: Σμούθι Σαλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

0: Έστανε Φωτεινή, γράφει Φωτεινή, είναι πολύ ωραίο που αναφερθήκατε και υπογραμμίσατε τη σημασία της σημερινής γιορτής του πατέρα. Ονομάζομαι Φωτεινή, ο μπαμπάς Σιδέρης. Εύχομαι να είναι γερός και να με κάνει να γίνομαι καλύτερη, πιο δυνατή και πιο φωτεινή. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Τι ωραίο μήνυμα, ρε Φωτεινή. Στέλνετε μηνύματα στο Viber.
1: Αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φάει,
0: με ευχές στον μπαμπά, ο οποίος σήμερα έχει την γιορτή του, η μέρα πατέρα. Συγκεντρώνουμε τα ονόματα όσων στέλνετε μηνύματα στο Viber και λίγο αργότερα θα κληρώσουμε 107,7 ευρώ, ένα δώρο για εσάς οι οποίοι θα συμμετέχετε
1: για μένα, κόσμος,
0: για τον μπαμπάκα.

0: Φωτεινή, θέλω να την πάρω τηλέφωνο τώρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να ακούσει. Θέλω, γιατί μου άγγιξε το τέτοιο το. Ο τρόπο που μιλήσει για τον μπαμπά τη. Μπράβο τη. Φωτεινούλα, σήκωσε το, σε παρακαλώ. Πρέπει να τον αγαπάει πάρα πολύ το μπαμπά τη Φωτεινή. Δηλαδή μέσα στο μήνυμα φαίνεται πλεόνασμα αγάπη. Έλα, Φωτεινή, ντρέπεσαι. Θα σε ακούει και ο μπαμπάς, θα χαρεί, θα πει η κορούλα μου. Δεν
1: ο Χρήστος θέλει χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Χρόνια πολλά λέει και στον δικό μου τον πατέρα, τον Κωνσταντίνο. Ο Σταύρος λέει, δηλαδή εγώ που είμαι μεγαλομπαμπάς του 72 ετών, πρέπει να στείλω ευχές στον εαυτό μου.
0: Όχι ρε, θα στείλω γιο σου, κόρη σου.
1: Να είστε γεροί όλοι οι μπαμπάδες.
0: Θα πεις την κόρη να βάλει στάτους, να ακούσει. Για να σου στείλει αγκαλίτσες, φυλάκια από το Viber.
1: Α, και παιδιά, τον μπαμπά τον αγαπάμε συνέχεια, έτσι.
0: Τι εννοείς?
1: Συνέχεια, κάθε μέρα.
0: Με διαλύματα τον αγαπάμε.
1: Όχι μόνο σήμερα. Ο μπαμπάς δεν είναι χαζός, όπως λέει ο Δημήτρης, που μόνο τη σημερινή μέρα. Ο μπαμπάδες κάθε μέρα τους δείχνουμε την αγάπη μας και το σεβασμό μας, έτσι. Θα κλέψω
0: χρώμα της. Είχα διαβάσει ένα, ήταν βίντεο, ένα πολύ έτσι συγκινητικό μήνυμα.
1: Εκτός αν έχεις μπαμπά τον Τραμπ που κάνει πολέμους, δεν ξέρω. Αλλά μπαμπά, τα παιδιά τους τον αγαπάνε πάρα πολύ, οπότε...
0: Κάτσε ρε φίλε, ο άνθρωπος... Ένα χαρτζιλίκι το δίνει.
1: Τι χαρτζιλίκι, δισεκατομμύρια λέμε.
0: Χαρτζιλίκι. Εδώ στον άλλο έδωσε 1,4 δις να πάει να... στην Αλβανία να κάνει επενδύσεις. 1,4 δις. Τέτοιο μπαμπά κι εγώ θα τον λάτρευα.

Για να δούμε τώρα τι γίνεται με την κίνηση, γιατί η Βιργινία παράλληλα καλεί και στην, στην εταιρεία οδικής βοήθειας, παίρνει προφορίες από εκεί. Έχουμε τους χάρτες, έχουμε τα ραδιοταξί με τα οποία συνεχώς είμαστε online για να μαθαίνουμε τα πάντα.

0: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Και τι θα πει Let's stick together?
1: Ας μείνουμε μαζί.
0: Stick τι θα μείνουμε?
1: Ας κολλήσουμε ρε παιδί, ας μείνουμε μαζί.
0: Όχι live και τέτοια ας πούμε.
1: Ας stay. Μείνουμε μαζί, ας είμαστε
0: κολλήσουμε,
1: μαζί.
0: Κολλήσουμε,
1: ας είμαστε
0: λέει.
1: Αυτοκόλλητες.
0: Ναι, ενωμένοι, δύο άτομα σε ένα. Είναι αυτά τα που λένε όταν είναι μικρά τα παιδιά.
1: Λοιπόν, προς το παρόν εσείς κολλάτε ακόμα εδώ βλέπω στη Μουδανιών. Δεν έχουμε μποτιλιάρισμα. Έχουμε μόνο σε δύο σημεία λίγο. Ένα μικρό κομμάτι στο κάτω σχολάρι και ένα πριν από την Καρδία. Αλλά έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Μεσημέρι, κάτω σχολάρι, Καρδία. Πάμε έτσι μέχρι πριν από την Waterland. Μικρά κολληματάκια έχουμε και στον πίσω δρόμο στη Νέα Ρεδεστό. Τα πράγματα από τα Μάλγαρα από την Πιερία είναι πεντακάθαρα. Περιφερειακός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και ο Σταυρός αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ηρεμήσει. Συνεπώς είμαστε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, αν επιστρέφετε από το μπάνιο, από το εξωγικό και σκέφτεστε εκείνη την ανακαίνιση που όλο αναβάλλετε, ό,τι και αν γκρεμίσετε, τα μπάζα δεν πάνε στα σκουπίδια, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Η Ανακέμ είναι εδώ για σας με ένα τεράστιο δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Ανακυκλώστε σωστά τηλεφωνώντας το 2314 405 300. Η λύση περιμένει, είναι εδώ για σας στο anakem.gr.
0: Η ζωή γιατί τα βάλαμε τον Τσίπρα στη Βιργινία? Τι του έκανε, τι της έκανε ο Τσίπρας, σε παρακαλώ, δηλαδή, κυρία Ζωή. Φρασίτατος λέει και αποτυχημένος ο Αλέξης. Ναι ρε Ζωή, αλλά εσύ βολοδέρνεις το 3% 3,5. Ο Αλέξης χτύπησε
1: ζωή...
0: 15.
1: Ναι Δημήτρη, δυστυχώς κάποιες φορές δεν έχουν σημασία μόνο τα νούμερα και οι στατιστικές. Η Ζωή θυμήθηκε ότι ο Τσίπρας έπαιζε ένα τραγικό θέατρο τη βραδιά.
0: Το είδα, ναι, το άκουσα.
1: Της τεράστιας καταστροφής
0: για,
1: στο
0: για
1: μάτι.
0: Για την Κινέτα, να πούμε. Ναι.
1: Γιατί ήδη ήξερε, λέει, ότι υπήρχαν 70-80 νεκροί. 70-80 νεκροί και εκείνος ρωτούσε πότε θα πετάξουν τα εναέρια μέσα και τι γίνεται στην Κινέτα. Αυτά είναι πράγματα που δεν ξεχνιούνται, έτσι. Και ανεξάρτητα από το τι λέμε για τη ζωή του Κωνσταντοπούλου κατά καιρούς για τη δική της συμπεριφορά, δυστυχώς αυτό το κομμάτι έχει δίκιο.

0: κουιζάκι έχει η κυρία Δημαρέση. Για το... Αυτό είναι για το δώρα, για την Πολυθρόνα, δεν είναι?
1: Αυτό είναι για την Πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
0: Βάζω το ηχητικό και μετά ή...
1: Κολλάει με εκείνο που έλεγε στο «έχω και κότερο».
0: Πάμε μια βόλτα. Έχει κότερο, λέει, πάμε μια βόλτα.
2: Χαίρο πολύ, δε σημαίνει.
3: Τι πάθατε, κυρία Ράμογλου?
2: Τίποτα.
3: Να σας συστήσω κι εγώ ένα φίλο μου.
4: Γιατί τι φίλο σου? Όχι φίλο αηδίας, γνωστό σου θέλεις να πεις.
3: Ξέρω πολύ καλά τη λέω, θεία. Φίλος μου είναι ο κύριος Κώστας.
2: Χαίρο πολύ, κύριε. Πώς είπατε το όνομά σας?
5: Κώστας.
2: Κώστας. Το άλλο.
5: Καλιακούδας.
2: Πω, Καλιακούδας, μα όνομα είναι αυτό, δεν τα αλλάζετε, κύριε.
5: Σε λίγες μέρες θα τα αλλάξω, κύριε. Αν δεν απατώμε, είσαι ο κύριος Ράμογλου.
2: Μάλιστα, Αντρέας Ράμογλου. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
4: Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπείς το κότερο, γιατί θα το βουλιάσω, πρόσεξε.
2: Καλά, καλά. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο. Ζερός δεν πει τίποτα. Λέτε, πάμε μια βόλτα με το κότερο.
4: Άκου να σου πω κάτι. Εάν ξαναπείς άλλη φορά για το κότερο, θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα.
2: Εντάξει, δεν λέω. Εσείς λέτε τίποτα, δεν σπίτι τσένι.
3: Χαίρετε.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Λέω ότι εμείς θα τα πούμε άλλη φορά. Τώρα, όπως βλέπετε, με περιμένει η παρέα μου.
2: Ο Καλιακούδας.
3: Μάλιστα, ο κύριος Καλιακούδας, κύριε Ράμου.
2: Για δες, ρε, πρώτη φορά είναι στο όνομά μου και αυτή τη φορά το έχει άλλος. Σου δείχνουν κάποια αδυναμία.
4: Τι φοβάσαι τίποτα, εγώ είμαι μαζί σου.
2: Ναι, αλλά εκείνη με τον άλλον.
6: Με αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με το ζόρι.
4: Μίστερ Τζιμ, πολλά λες εσύ, άντε.
3: Κώστα!
4: Τι πάθατε εσείς?
2: Τίποτα, έχω πιαστεί εδώ πέρα στην Πολυθρόνα. Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο?
4: Πάλι με το κότερο!
2: Εδώ το είπα καλά, εδώ χρειαζόταν. Εγώ, παιδιά, πάω για ψάρεμα.
7: Το 70 είδα φως, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρό.
0: Λοιπόν, για πιάστε κινητά, σταθερά, υπολογιστές κλπ. Γιατί έχει ερώτηση.
1: Εύκολη ερώτηση.
0: Εύκολες βάζουμε. Τα quiz τα κάνουμε εύκολα γιατί περισσότερο έχει να κάνει με την δωροθεσία. Είναι ένα παιχνίδι παράλληλο με την εκπομπή και τα λοιπά. Γιατί μας αρέσει να κάνουμε δώρα στον κόσμο. Τα βασικά οι χορηγοί τα κάνουν. Τα 107 βέβαια ακόμα 7 τα βάζει η Χούσου. Το ταμείο δηλαδή. Αλλά την Πολυθρόνα Relax του Μαρμαρίδη είναι Μαρμαρίδη. Και τι ερώτηση θα κάνει στον κόσμο τώρα?
1: Λοιπόν, επειδή να ρωτήσω τώρα ποιος είναι ο πρωταγωνιστής που, που είναι ο Καλιακούδας, είναι πανεύκολο. Είναι ο Κώστας ο Βουτσάς, αγαπημένος.
0: Καλιακούδας ήταν το όνομά του.
1: Το κανονικό ήταν Καλιακούδας.
0: Καλιακούδας και το έκανε Ράμογλου.
1: Και είχε αλλάξει με τον εφοπλιστή, τον γιο του εφοπλιστή, τον Ράμογλου. Εμείς θέλουμε να μας πείτε στο 6908-357-800 στο Viber ποιος ηθοποιός, κουκλή, ωραίος για να σας βοηθήσω, φωνάρα, φανταστική άρθρωση, τον ακούσατε. Ποιος ηθοποιός έκανε τον Ράμογλου. Ακούγεται μέσα στο ηχητικό.
3: Τι πάθατε, κύριε Ράμογλου?
2: Τίποτα.
3: Να σας συστήσω κι εγώ ένα φίλο μου.
4: Γιατί τι φίλο σου? Όχι φίλο αηδίας, γνωστό σου θέλεις να πεις.
3: Ξέρω πολύ καλά τη λέω, θεία. Φίλος μου είναι ο κύριος Κώστας.
2: Χαίρο πολύ, κύριε. Πώς είπατε το όνομά σας?
5: Κώστας.
2: Κώστας. Το άλλο.
5: Καλιακούδας.
2: Καλιακούδας, μα όνομα είναι αυτό, δεν τα αλλάζετε, κύριε.
5: Σε λίγες μέρες θα τα αλλάξω, κύριε. Αν δεν απατώμε, είσαι ο κύριος Ράμογλου.
2: Μάλιστα, Αντρέας Ράμογλου. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
4: Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπείς το κότερο, γιατί θα το βουλιάσω, πρόσεξε.
2: Καλά, καλά. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο. Ζερός δεν πει τίποτα. Λέτε, πάμε μια βόλτα με το κότερο.
4: Άκου να σου πω κάτι. Εάν ξαναπείς άλλη φορά για το κότερο, θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα.
2: Εντάξει, δεν λέω. Εσείς λέτε τίποτα, δεν σπίτι τσένι.
3: Χαίρετε.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Λέω ότι εμείς θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Τι κούκλα η Λάσκα, ρε φίλε.
2: Ο Καλιακούδας.
3: Μάλιστα, ο κύριος Καλιακούδας, κύριε Ράμογλου.
2: Για δες, ρε, πρώτη φορά είναι στο όνομά μου και αυτή τη φορά το έχει άλλος. Σου δείχνουν κάποια αδυναμία.
4: Τι φοβάσαι τίποτα, εγώ είμαι μαζί σου.
2: Ναι, αλλά εκείνη είναι με τον άλλον.
6: Με αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με το ζόρι.
4: Μίστερ Τζιμ, πολλά λες εσύ, άντε.
3: Κώστα.
4: Τι πάθατε?
0: Μάρτα Καραγιάννη, Κώστα.
1: Ναι, γιατί είχαν
0: δεν
1: κάνει
0: το σενάριο.
1: Το θυμάμαι εγώ. Αλλά μεγάλη ιστορία τώρα.
0: Παρακαλώ.
8: Ναι, να πω ποιος είναι.
0: Όχι, στο Viber.
1: Στο Viber, 6908-357-800.
0: Μην το μαρτυράτε.
1: Ποιος έκανε τον πραγματικό Ράμογλου στην ταινία? Με ποιον είχε αλλάξει όνομα ο Κώστας ο Βουτσάς, μπας και χτυπήσει κανένα κοριτσάκι έτσι όμορφο?
0: Δεν φανταζόμουν ότι υπάρχει τόσος κόσμος που...
1: Εγώ πολύ χαίρομαι, γιατί εμένα από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς συγκεκριμένους.
0: Ρε εσύ πώς το βρήκανε, είναι δυνατόν?
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν το βρίσκα να σου πω.
1: Εγώ επειδή μου αρέσει τρομερά η φωνή του και το παρουσιαστικό του, όπου παίζει τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα
0: αυτός
1: πολύ.
0: Αυτός είναι μπαμπάς του άλλου του...
1: Ναι.
0: Κοινός ήταν χάλια, δεν ήταν κάπως το... Αχ, κοινός νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν...
0: Νομίζω.
1: Δεν ξέρω.
0: Μην πω.
1: Και, της... και κοπέλα είχε, κόρη, που επίσης έκανε υποκριτική, είχε παίξει κάτι βιντεοτενίες, κούκλα κι αυτή. Εγώ
0: σε
1: δίπλωσα
0: τα φύλλα της. Σε αυτή τη φάση της καριέρας της, η Μάρθα Καραγιάννη χτυπούσε στα ίσα ομορφιά την Λάσκαρη. Ήτανε αδύνατη. Γιατί σε άλλες φάσεις ήταν...
1: Ναι. Μία και άλλο η άλλη. Μία ήταν, ήταν πολύ γυμνασμένη, ήταν χορεύτρια. Και η άλλη ήταν άλλο σώμα.
0: Μοντέλο. Λέγανε, δεν ξέρω αν ήταν μύθος, ότι είχε ασφαλισμένες και τις γάμπες της. Φίλε ρε φίλε, πάρα πολλοί κόσμος βρήκατε ποιος είναι. Με εντυπωσιάζετε.
1: Λοιπόν, η Φωτεινή που την πήρε τηλέφωνο νωρίτερα στέλνει τώρα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Αχ Φωτεινή μου, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Λέει, είμαι αρκετά ευσυγκίνητη σήμερα. Θα δυσκολευόμουν να εκφράσω στον αέρα τα συναισθήματά μου. Να μην συγκινηθώ. Ευχαριστώ, λέει, για την κατανόηση.
0: Α, μωρέ.
1: Από Φωτεινή μου, πολύ σε καταλαβαίνω. Γλυκούλα. Για τους μπαμπάδες.

0: Θα μαρτυρήσεις ποιος είναι, γιατί είναι να τα αφήσουμε ακόμη λίγο. Ας το ακόμη λίγο.
1: Θα αφήσουμε ακόμα λίγο.
0: Ας το αφήσουμε μέχρι μετά τις διαφημίσεις. Είναι λίγες, οπότε μια χαρά.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ο Status σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
9: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
10: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
9: Και μετά?
10: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
11: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
12: My chocolate flavor, do me a favor. Leave your taste all over me again. My chocolate flavor.

0: Α, το βρήκα. Έψαχνα ένα βίντεο το οποίο πραγματικά είναι εμετικό με το Λαζόπουλο. Έπαθα πλάκα. Πραγματικά δεν ξέρω, το είδες αυτό με... σε μια συνέντευξη κάπου τη δίνει, δεν ξέρω που τη δίνει. Έμεινα, πώς το λένε αυτό?
1: Ενεός.
0: Ναι ρε φίλε, πολύ ωραία. Κάτσε ποιος εσύ, όχι. Έλεγα. Εσύ κλείσε. Εσύ.
1: Λοιπόν, μέχρι να βρει το βίντεο ο Δημήτρης, εγώ να σας πω ότι τη Μουδανιών εξακολουθείτε να ταλαιπωρήσετε, παρά το γεγονός ότι είμαστε 10 και 7 πρώτα λεπτά. Χαμηλές ταχύτητες ξεκινάνε από το μεσημέρι, ένα κολληματάκι έχετε στο κάτω σχολείο και συνεχίζεται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το νέο Ρήσιο. Μετά όλα είναι οκ.
0: Το βρήκα. Για ακούστε, παιδιά, δεν έχουμε... Νομίζω έχει χαζέψει ο κόσμος. Όχι όλοι, αλλά προς το ευτυχώς. Αλλά ένα μεγάλο... Ιδίως από κάποιους τύπους οι οποίοι έχουν χορτάσει τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή έγιναν ζάπλουτοι, επώνυμοι, τακτοποίησαν παιδιά, σκυλιά, γατιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα, βολεμένοι του συστήματος επί δεκαετίες, ξαφνικά έχουν γίνει επαναστάτες και λέει ο καθένας την ακακία του. Ακούστε λίγο πράγματα τα οποία πραγματικά με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα. Τα περιμένεις, αλλά δεν τα περιμένεις
2: όλα. Αυτό το καθεστώς είναι πολύ άγριο. Πάρα πολύ άγριο και πάρα πολύ αδύστακτο.
3: Άρα
2: και ναι, ναι, ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα.
3: Οπότε θα σου πει ο άλλος, δηλαδή το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μετά
2: το θέμα είναι...
3: είμαστε εντάξει αν φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Δεν είναι σωστό.
3: Και θέλω να πεις τι εισπράττεις από την κοινωνία. Αυτό σου λέει η κοινωνία. Δηλαδή έχω γκώσει, έχω πλαντάξει.
2: Η κοινωνία λέει πώς θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει. Τι κάνουν, πώς θα κάνουν έτσι. Πώς θα φύγει, πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση φοβίας. Μιλάμε, δεν το θυμάμαι, ήμουν και μικρός αρκετά για να το τυπώνω έτσι. Και την δικτατορία την έμαθα προς το τέλος της. Και τυχαία, από το σπίτι μου δεν λέγανε τίποτα. Ψυχία. Στο σπίτι μου. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Καταλάβαινε. Δηλαδή, απλώς και παίζαμε. Είχαμε κάνει παιχνίδι τότε τη δικτατορία. Ήμασταν πιτσιρίγια, θυμάμαι. Και έβγαινε ο στρατιωτικός νόμος. Και το παιχνίδι ήταν αν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μία πόρτα στην να περάσουμε στην άλλη του δρόμου χωρίς να μας πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το θέμα μας.
0: Έχει χαζέψει, είναι ηλίθιος ο άνθρωπος.
2: Να μην σε πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι στη γειτονιά μας.
0: Συγκρίνει την εποχή μας με τη Χούντα. Άκου να δεις. Ηλυθιότητα, άκουα.
2: Τώρα νιώθω ότι δεν αστειεύονται. Ότι με έναν τρόπο και το σκυλί θα πάει και ο γιος της εγγελέως σίγουρα.
0: Σίγουρα τον σκότωσαν.
2: Τον έχουν φάει, αλλά δεν πρόκειται κανείς να πει τίποτα.
0: Είχα
2: ζέψει. Και οι εισαγγελές δεν θα μιλήσει.
0: Κάτσε.
2: Και το ξυλόλιο δεν θα βρεθεί. Και οι δημοσιογράφοι θα ρωτήσουν μία σελίδα πάνω στην άλλη και ούτω καθεξής.
1: Γιατί δεν πάει σε έναν εισαγγελέα?
2: Και αυτό θα βγει και θα περιφέρει, θα λέει να κάνω όλα ωραία και η ακρίβεια και πονάω και θλίβομαι και στεναχωριέμαι. Και κοιτάξτε να δείτε σας κάνω τώρα εγώ εδώ.
0: Δεν πραγματικά... Δεν έχω να πω.
1: Είναι από τις φορές που έχεις να πεις τόσα πολλά.
0: Όχι, δεν έχω να πω. Αυτός ποιεί ήθος, είναι ηθοποιός.
1: Καταρχάς
0: συγκρίνει την εποχή μας. Πρόσεξε. Τη ζημιά γίνεται σε έναν μέσο νέο άνθρωπο. Εξοραίζει τη Χούντα. Δηλαδή αν πει ο άλλος, α, έτσι ήτανε.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Γιατί ο ίδιος λέει δεν την πρόλαβα, λέει τη Χούντα. Ήμουν μικρός. Τι λες ρε φίλε.
0: Ο τύπος λέει ό,τι χιδεότητα θέλει. Ήταν και στο Κότερο με τα ναρκωτικά στη Μύκονο. Έχει βγάλει 3 εκατομμύρια έξω για μια παραγωγή τα οποία ουδέποτε εμφάνισε στη χώρα μας. Είπε θα κάνει μια παραγωγή. Πήρε προχθές 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος για μια παραγωγή που θα κάνει. Και λέει, ότι, λέει αυτά που λέει και λέει δημοσίως ότι σκότωσαν το παιδί της εισαγγελέως.
1: Και για το ξυλόλι.
0: Και για το ξυλόλι.
1: Ξέρει πολλές χούντες που να χρηματοδοτούν τους αντικαθεστωτικούς.
0: Δεν έμεινα πραγματικά, ήθελα πρώτο το βάλω. Αλλά λέω,
1: ναι, ναι, ναι, αύριο.
0: Έμεινα πραγματικά έκπληκτος, δηλαδή... σε οθούν να σκέφτεσαι πράγματα και να νιώθεις πράγματα που δεν θες να νιώσεις. Γιατί καμιά φορά επειδή δεν ζήσαμε εμφύλιο στην Ελλάδα, λέμε, είναι εδώ να σκοτώνω.
1: Όχι, δεν ζήσαμε εμφύλιο.
0: Όχι, εμείς δεν
1: το προλάβαμε. Δηλαδή.
0: Αυτό λέω, ναι, ναι. Αλλά άμα έχει τέτοια καθήκια μια χώρα, σε πάει απέναντι και είναι όποιος βγάλει το μαχαίρι να σκοτώσει τον άλλο.
1: Ξέρει πολλές χούντες που να βγαίνουν δημοσίως να τις λένε χούντες και να είναι όλα καλά.

0: χρωστάς, κυρία Δημαρέση?
1: Χρωστάω την απάντηση στο τελευταίο κουιζάκι.
0: Ναι.
1: Για την πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Η σωστή απάντηση είναι Ανδρέας Ντούζος και χαίρομαι πάρα πολύ που το βρήκε πάρα πολύ κόσμος.
0: Ανέλπιστα πολλής κόσμος βρήκατε ποιος ήταν ο ηθοποιός. Γιατί άλλο να τον βλέπεις και άλλο μόνο να ακούς τη φωνή του. Τζόκερ, να μου πεις μπάς και κέρδισα σήμερα, σηκωθώ να φύγω, σε παρατήσω και εσένα και όλους.
1: Εμένα, ο Λαζόπουλος την άναψε, τώρα εγώ φταίω.
0: Δεν έχει σωτηρία. Αν ξυπνάει ο κόσμος, δεν είχαμε πού να σταθούμε. Καυγαδίσαμε για να βρούμε καρέκλα σήμερα, τέτοιο.
1: Ξαπλώστρα.
0: Ναι, καυγαδίσαμε. Λέει ο άλλος είναι όλα κομπλέ. 10 και 4 το πρωί, στα Μικονιάτικα, στο Μαγκάτα. Λέω, φίλε εδώ πελάτες. Λέει, τι πελάτες? Λέω, είναι δυνατόν 10 και 4 αυτά όλα έχουν κλείσει? Είναι όλα ρεζερβέ. Ναι, μου λέει, είναι όλα ρεζερβέ. Ρε, του λέω. Με χίλια ζόρια ο άνθρωπος, επειδή εντάξει, εξυπηρετικότατος, μας στρούμωξε κάπου εκεί και ψιλοβολευθήκαμε. Προσκύνημα, είχε μια ουρά, λες και ήσουν στη Μόσχα του κομμουνισμού. Περιμέναν όλη τη σειρά να πάρουν ψωμί. Και δεν και τζάμπα, δεν και... Δεν είναι φθηνά. 6,5 ευρώ, κυρία Δημαρέση. 6,5 ευρώ κάνει το καφεδάκι. Γιατί μην κοιτάς έτσι?
1: Το καφεδάκι 6,5 ευρώ.
0: 6,5 ευρώ, ναι, γιατί? Στην Καλλικράτεια, παρακαλώ. 6,5 ευρώ το καφεδάκι. 13 ευρώ, δύο καφεδάκια. Εντάξει, δεν παίρνει ζέστα, θα πάρει 15 στην κοπέλα. 15 ευρώ, δύο καφεδάκια. Όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος. Όχι... Δίπλα έχει ομπρέλες που είναι 25 ευρώ κατανάλωση ελάχιστη το άτομο και είναι γεμάτες. Και δεν πάει του Μαρτινογιάννη ο γιος εκεί. Θα πούνε, υπάρχουν κάποιοι, ναι. Θα πει ο άλλος, ναι, ρε παιδί, δεν υπάρχουν κάποιοι που έχουν λεφτά. Ναι, αυτοί πάνε στην Καλλικράτεια. Ναι, και στο Ζώπολη και στα Νέα Πλάγια. Προσκύνημα, σου λέω.

0: Να σας θυμίσω το μέγα χορηγό της εκπομπής, την εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός, γιατί σας έχω νέα για εσάς που είστε fit και θέλετε να είστε fit και προσέχετε τη διατροφή σας και πολύ καλά κάνετε και εγώ το κάνω αυτό. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός High Protein, 0% λιπαρά, η ενέργεια για τον δραστήριο εαυτό σου. Και 0% λιπαρά και επιπλέον πρωτεΐνη από αγελαδινό γάλα με 17 γραμμάρια πρωτεΐνης αναμερίδα.
1: 17 γραμμάρια.
0: 17 γραμμάρια πρωτεΐνης αναμερίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν γυμνάζεσαι και από μια ηλικία και μετά πρέπει να παίρνουμε αυξημένη πρωτεΐνη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν αυτό το γιαούρτι Κολλιός High Protein και σας το προτείνουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς και αυτά τα γιαούρτια του Κολλιού έχουν πάρα πολύ ωραία υφή κρεμμώδη, πλούσια γεύση, έχει φανταστικά προϊόντα. Οπότε αν δεν το ξέρετε, αναζητήστε το και θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε.
1: Πώς το γράφεις το θήτα?
0: Εγώ ξέρω πώς το γράφω.

0: jornada.
1: Βερμουδίτσα, t-shirt, μια χαρά. Επιτρέπει το πρωτόκολλο εδώ να έρχομαι έτσι και τα πρωινά ή δεν επιτρέπει, κύριε Δημαρέση? Δεν με έχει δει ακόμα, παιδιά. Κάτσε να σου πει,
2: παιδιά. Τώρα τι να σου πω, ότι επιτρέπεται?
1: Δεν επιτρέπεται.
2: Δηλαδή θα έρθει να σου δίνει στο γραφείο και σε δει έτσι?
1: Γιατί δεν μπορώ να εμφανιστώ με βερμούδα?
2: Εγώ σε
1: παιδιά δεν ήξερε η Βιργινία ότι είμαι στον αέρα και μου έκανε παρατήρηση.
2: Στον αέρα ήμουνα.
1: Στον αέρα. Ευτυχώς που δεν είπες, επειδή δεν είπες καμιά χοντράδα.
2: Χοντράδα δεν είπα.
1: Εκάτω θα σηκωνόμουν, δεν σ' άφηνα τα ανοιχτά.
2: Καταρχάς δεν είχα προσέξει ότι φορούσες βερμούδα.
1: Αυτό σου λέω, τόσο είμαι 3 ώρες εδώ, 2 ώρες εδώ. Βερμουδίτσα εσύ, γιατί?
2: Εντάξει, τώρα και εγώ σήμερα είμαι χαλαρά, είδες πως είμαι, με το κορμάκι και με τη φόρμα.
1: Σοβαρά, αυτό που σου το πες σοβαρά, δηλαδή άμα χρονιού.
2: Αλλά
1: φυσικά,
2: δεν επιτρέπεται να έρθει ένας άνθρωπος στο γραφείο και να μου γελάνε στα βάιβερ. Παιδιά, μην γελάτε.
1: Πώς μου την είπε, επιτρέπεται να έρθει άνθρωπος εδώ, ας δει με τη βερμούδα.
2: Καταρχάς δεν έχω τέτοια φωνή.
1: Άκουρε, φίλε.
2: Όχι, ρε Δημήτρη, εντάξει. Ούτε το δικό μου τώρα το σημερινό είναι ντύσιμο που κάνω κάθε μέρα στη δουλειά, ούτε το δικό σου. Τώρα είμαστε χαλαρά. Είμαστε δυο μας, είναι Κυριακή βράδυ, οκ. Okay.
1: Μια χαρά θα έρχομαι. Όχι μόνο έτσι. Θα έρχομαι με σανδάλια.
2: Σόνια, μη γελάς. Σόνια, μη γελάς. Με σανδάλι.
1: Με σανδάλι, ναι.
2: Αυτό το δερμάτινο, το σανδάλι, το.
1: Το ωραίο του Χριστού.

0: Αυτό το θέλω. Θα το κάνω σπορ. Παιδιά, ήταν καταπληκτικό, δεν ήταν πολύ ωραίο.
1: Η Σόνια λέει πριν σκιάχτηκα, λέει τώρα γελάω. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Αλλά νόμιζα ότι το έλεγε σοβαρά, γι' αυτό απάντησα κι εγώ σοβαρά.
0: Σοβαρά το
1: σηκώθηκε εδώ και μου έκανε πασαρέλα.
0: Τι πασαρέλα, παιδί μου, σου έδειξε τη βερμούδα.
1: Γιατί λέει δεν μπορώ να έρχομαι έτσι στο γραφείο και τρελάθηκα.
0: Είναι και ωραία βερμούδα, ακριβή.
1: Ρε, δεν είπα εγώ ότι είναι άσχημη, αλλά εντάξει, δεν είναι εντύσιμο γραφείο. Όπως σου λέω, και το δικό μου δεν είναι εντύσιμο γραφείο σήμερα.
0: Ο Θωμάς δεν βάλει και κάλτσα.
1: Και πέδιλο.
0: Πρέπει να σου πω, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Βιργινία, τα παιδιά. Αυτά που κάνουν μπάσκετ.
1: Με εξέθεσες.
0: Πάνε. Ποιος.
1: Θα με παντρευτείς.
0: Τα παιδιά, άκουγα σου πω, τα παιδιά που πάνε για μπάσκετ πάνε με παντόφλες και κάλτσα άσπρο μέχρι
1: το πάνω. Είναι μεγάλη μόδα. Εγώ στο ξαναπεί.
0: Πολύ άσχημο πράγμα.
1: Όχι,
0: πολύ
1: ρε παιδιά.
0: Κιτσάριο.
1: Όχι, δεν είναι κιτσάριο. Εγώ το βλέπω στα παιδάκια, είναι μόδα, οκ. Okay, να κάνω πρόβλημα.
0: Παντόφλα με κάλτσα.
1: Δημήτρη μου, είναι μόδα, λέμε.
0: Κατηγορούσαμε τους Γερμανούς πριν από 20 χρόνια.
1: Είναι μόδα. Είναι αυτή η παντόφλα πισίνας που τη λένε. Και φοράς και την κάλτσα. Και τη μακριά την κάλτσα, τη μεγάλη.
0: Δεν τη μεγάλη, μέχρι
1: είναι,
0: το
1: αυτά είναι τη μόδα. Επίσης, αυτές οι κάλτσες πρέπει να σου πω τα τελευταία χρόνια είναι τη μόδα να τις φοράς. Δες πώς είναι η φόρμα μου. Έξω ναι. Από τη φόρμα μέχρι εδώ. Είναι τη μόδα αυτό.
0: Τι να πω.
1: Είναι τη μόδα να φοράς καλτσάκι με πέδιλο, ψηλό πέδιλο στις γυναίκες, στα κορίτσια. Μας έχει έρθει από το εξωτερικό. Εγώ το φοράω αυτό, μου αρέσει.
0: Σανδάλινος, όχι πέδιλο.
1: Πέδιλο ψηλό, καλό, με καλτσάκι. Όχι κάλτσα αθλητική.
0: Για το ίδιο λέμε, γιατί και εμένα μου αρέσει αυτό το ένα που είναι έτσι, που είναι σαν σανδάλι, πάει μέχρι πάνω, ρε παιδί μου. Όχι πέδιλο, δεν είναι.
1: Ψηλό πέδιλο. Ψηλοτάκουνο πέδιλο, ναι. Όχι που αγκαλιάζει τη γάμπα.
0: Εκείνο είναι ωραίο, ρε σύγχρονο.
1: Ψηλοτάκουνο πέδιλο με καλτσάκι.
0: Με ένα το άλλο μα σε κόκκινο χρώμα, μάλιστα.
1: Έχεις κάτι γούστα, προτριακονταετίας πάντως, έτσι.
0: Θα έρθουν πάλι τα λαχούρια και οι

0: Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 11, όταν και αν υπάρχουν θέματα το πάμε και αργότερα. Μία εκπομπή την οποία φροντίσαμε και φροντίζουμε να την προσαρμόζουμε πάντοτε στα δεδομένα, δηλαδή να την επικαιροποιούμε, γιατί όπως πολλές φορές έχω πει, ο σκοπός δεν είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι, εγώ, η Βιργινία, ο Άρης ή και ο Μπαρμπαγιάννης κάποιες φορές που θα είναι εδώ επειδή θέλουμε να υπάρχουν προβλήματα, κίνηση, να ταλαιπωρήσετε και τα λοιπά. Όχι. Όταν υπάρχουν, όπου υπάρχουν, επειδή έχουμε πολύ καλή ενημέρωση, θέλουμε να σας βοηθάμε. Να σας λέμε τι και πώς, αν πρέπει να ξεκινήσετε, αν πρέπει να καθυστερήσετε, που θα καθυστερήσετε, που δεν θα καθυστερήσετε και τα λοιπά. Αλλά παράλληλα έχουμε φροντίσει και φροντίζουμε να βάζουμε και άλλα πραγματάκια σε αυτό το πεντάωρο, να είναι πιο πλουραλιστικό, πιο μαγκαζίνο.
1: Δεν είναι πως δεν σ' αγαπώ, μη μου θυμώνεις πάλι.
2: Να σας θυμίσω ότι, γιατί το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, όταν ήμασταν με τον Άρη, ότι από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα, αύριο δηλαδή, θα έχουμε καθολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων, περιφερειακή οδός προς Καβάλα Κατερίνη, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας, έργα, flyover.
0: Σήμερα στην επιστροφή οδηγούσε η Μαρία και ήταν η πρώτη φορά που είχα χρόνο να δω. Φιλέ, πόσα εργοτάξια. Εξαιρετική εφταξία στα εργοτάξια της εταιρείας Βιργινία. Όλα γίνονται με εξαιρετικό τρόπο, πεντακάθαρα, νοικοκυρεμένα. Όποιος έχει να πει το παραμικρό, νομίζω ότι αδικεί την προσπάθεια που γίνεται. Οι εργασίες για το flyover γίνονται με εξαιρετικό τρόπο. Εξελίσσονται και γοργά, αλλά και με την μικρότερη δυνατή όχληση. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λέγεται, γιατί και τα καλά πρέπει να λέγονται. Σήμερα είδα το δικό στον κολλητό, όχι τον βασικό κολλητό.
2: Για να τώρα... δω ποιος κολλητός τώρα.
0: Όχι ρε παιδί μου, επειδή μιλάμε για το μετρό. Ο βασικός κολλητός πλέον ξεκινάει, βγαίνει ελεύθερα, βγαίνει, λέει, πολιτευτής, υποψήφιος βουλευτής. Το έχει ξεκαθαρίσει. Ο φίλος ο Στέφανος.
2: Αχ,
0: ο Κασελάκης.
2: Ανατρίχες.
0: Ναι. Αυτός βγαίνει τώρα υποψήφιος βουλευτής.
2: Δεν λέμε τον Κασελάκη.
0: Ναι, δεν λέμε τον Κασελάκη. Ο άλλος, ο κρατικοδίαιτος, ο Γραφικούλης, ο οποίος με το μετρό πάντα βγάζει και λέει σπηρά κτλ. Αυτός που δεν ήθελε μετρό και αυτά κτλ. Τώρα διαμαρτύρεται, λέει, γιατί το μετρό κλείνει 11 ώρα το βράδυ. Ρε, θες ή δεν θες, άνθρωπε μου, μετρό. Θες ή δεν θες. Μέχρι τώρα δεν ήθελες μετρό. Τώρα έγινε το μετρό, κάτι κουβάδες μέτραγες στην αρχή. Γκρίνια συνέχεια, καθυστέρησαν, μπήκαν στην ίδια. Θέλεις ή δεν θες μετρό. Και τώρα μου λες γιατί το μετρό μετά τις 11 δεν έχει μετρό. Ρε, είσαι καλά, πας καλά, άνθρωπέ μου.
2: Νομίζω ότι πολλοί είναι στη φάση.
0: Είσαι και opinion leader.
2: Γκρινιάζουν με όλα.
0: Όχι, αυτό είναι, το έχει κάνει επάγγελμα να γκρινιάζει.
2: Έτσι βγάζει λεφτά από την γκρινιά. Εκείνο το κόμμα έτσι είναι. Και βγάζει πολλά άλλα κόμματα.
0: Παρακαλώ, βγάζει λεφτά από την γκρινιά.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
3: Θέλω να μου λες μια πορεία για το flyover.
0: Ναι.
3: Αφού σπάγανε το βουνό προς τα μέσα, γιατί το έκανα από δίπλα αρτιτέθες γόνιδες στην ευθεία.
0: Δεν έχω απαντήσει σε αυτά, παιδιά.
3: Γιατί αυτό το εσύ δεν σου πέρασε από τον άλλο, αφού έχω φάει το βουνό μέσα. Γιατί δεν γεννήσει ο δρόμος.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι μηχανικός του έργου, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι ό,τι γίνεται, γίνεται στον χρόνο που έχουν προγραμματίσει.
3: Όχι, απορία, γιατί να γίνει τόσο ψηλά και να μην γίνει πιο γρήγορα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω μελετήσει το έργο. Καταλαβαίνω την απορία σας, αλλά δεν έχω απάντηση. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, δεν έχω απάντηση. Δηλαδή,
2: όταν δεν έχει απάντηση, τα παίρνει.
0: Ναι, παιδί μου, τι να πω τώρα. Εγώ έχω κάνει τη μελέτη.
2: Πλάκα κάνω, εντάξει. Ναι, είναι εξειδικευμένο θέμα αυτό που ρωτάει ο ακροατής. Είναι βέβαια μια εύλογη απορία, έτσι πως το θέτει.
0: Όταν δεν έχω άποψη, τι να κάνω, τι να πω. Να
2: όταν δεν έχεις άποψη,
0: ναι,
2: θα πίνεις ένα χυμό Viva.
0: Έχω άποψη, να δεις το ψυγιάκι μου μέσα, θα δεις το
2: μπράβο. Αυτό το χυμό δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα. Μάγκο, ροδάκινο, μανταρίνι. Φανταστικό.
0: Νομίζω έχω, τι έχω μέσα να έχω, τι έχω, κάτι άλλο έχω. Ναι, μήλο έχω.
2: Νομίζω. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, γιατί μιλάμε τώρα για μάγκο, ροδάκινο και μανταρίνι. Τρία φρούτα φανταστικά, τα οποία πρέπει να δένουν και πάρα πολύ ωραία. Και εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, έτσι. Και τροπική γεύση και ροδάκινο, αγαπημένη γεύση εδώ στην Κεντρική Μακεδονία ειδικά, και μανταρίνι που μοσχοβολάει. Λοιπόν, τρία υπέροχα φρούτα, μία μοναδική συνταγή, μία γεύση που σαν κι αυτήν δεν υπάρχει άλλη. Αν δεν την έχεις δοκιμάσει, τρέξε να το κάνεις και να μας πεις την εμπειρία σου. Γιατί έχουμε και εξοντισμό και φρεσκάδα και φρουτένια αρμονία. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν, το μάγκο, το ροδάκινο και το μανταρίνι δημιουργούν το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσεων.
0: Γελάει ένας φίλος μου, λέει πολύ ωραία το είπες. Θες ρε μετρό ή δεν θες, πες. Πες, θες ή δεν θες. Που λέει και ο Γιονάκης, δεν είναι, τι θέτε.

0: Αν άφηνα λίγο ακόμη το μικρόφωνο, επειδή ακόμη γελάτε κάποια από εσάς με αυτά που μου πει η Βιργινία, θα έλεγε. Επειδή ξέρω. Δεν βρίζει εύκολα η Βιργινία, μην νομίζετε όχι. Δεν είναι αθυρόστομη. Αλλά θα, είμαι βέβαιος ότι η φράση που θα χρησιμοποιούσε θα ήταν η εξής. Καλά, πας καλά. Αυτό θα έλεγες. Όχι,
1: πράγμα.
0: Είσαι σοβαρός με την εμφάνιση. Αυτό θα έλεγες. Καλά, Δημητρή, είσαι σοβαρός.
1: Είσαι σοβαρός τώρα.
0: Να το.
1: Μα εμφανίζεσαι μπροστά μου. Καλά, είναι τρεις ώρες εδώ και εγώ δεν έχω δει τη φορά η βερμούδα. Και έρχεται εδώ, μου κάνει μια πασαρέλα στο στούντιο και λέει: Γιατί? Ανοίγει και τα χέρια έτσι. Στο μεταξύ είναι και ψηλός. Στείνεται έτσι μπροστά μου, κάπως στα δύο μέτρα. Και μου λέει: Γιατί? Δεν είμαι ωραίος έτσι. Και λέω: Είναι δυνατόν? Είναι εμφάνιση αυτή για γραφείο? Και μου αφήνει και ανοιχτό το μικρόφωνο, έτσι.
0: Ναι, εγώ νομίζω το κατάλαβες ότι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γι' αυτό έτρεξα μετά, θα πείτε καμιά μακαγία τώρα. Λοιπόν, βλέπω ότι χαλαρώσαν λίγο με τα καθαρισμένα οικόπεδα, Βιργινία.
1: Αύριο τελειώνει η προθεσμία, έτσι.
0: Έχω δει πολλά καθάριστα πάντως φέτος και τώρα εκεί στα γύρω στην περιοχή.
1: Ακαθάριστα, είπες.
0: Ναι, ακαθάριστα. Είδα πολλά καθαρισμένα, αλλά και πολλά καθάριστα. Ενώ πέρσι υπό τον φόβο νομίζω και το πρόστιμο δεν είναι
1: και
0: βαρβάτο.
1: Και τώρα υπάρχουν πρόστιμα.
0: Δεν είναι βαρβάτο.
1: Τι λέει, παιδιά, χαλαρώσαμε. Αν χαλάρωσες εσύ, ο διπλανός ο γειτονάς είναι έτοιμος να σε δώσει.
0: Θα καταγγείλει. Τι είναι το BBQ, ξέρεις?
1: Μπάρμπεκιου.
0: Ναι. Ποιος είναι, ξέρεις?
1: Ξέρω ποιος είναι.
0: Πριν
1: καλά
0: από...
1: εσύ στη δουλειά δεν είσαι, το μυαλό σου είναι στο μπαρμπεκιού.
0: Πριν από 6-7 χρόνια είχαμε κλείσει ένα ραντεβού, ρε παιδί μου. Ο Βαραγιάννης το κανόνισε. Θα πηγαίναμε στο Στέριο να να ψήσουμε. Πριν από... στο προηγούμενο, όχι, 8 χρόνια. Αυτά είμαστε εδώ.
1: Καλά παιδιά, άμα δεν κλείσει δεκαετία, δεν.
0: Με το Βαραγιάννη. Τι μου θύμισε.
1: Πιο εύκολα θα βγάλουμε κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση βγάλουμε, παρά θα βρεθείτε με το Βαραγιάννη.
0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, να το ξαναπώ γιατί έχω και τέτοια μηνυματάκια εδώ. Έλεγα νωρίτερα ότι αυτή τη ρημάδα, τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, την κάτω δυτική είσοδο, κάποιος πρέπει να την δει στα σοβαρά. Είτε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, είτε η Περιφέρεια, ο Δήμος, δεν ξέρω. Σήμερα, επειδή κατέβηκα, ήρθα από εκεί, είχα καιρό να περάσω μπροστά από το Πόρτο Σέντερ, το ΜΕΤ κτλ. Είναι ντροπή καταρχάς. Είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή, όπως το λένε. Είναι ντροπή γιατί εκεί έχουμε δύο από τα ωραιότερα ξενοδοχεία, στα οποία γίνονται και συνέδρια και εκδηλώσεις κλπ. Και ο δρόμος είναι, λες και είναι βομβαρδισμένο. Σαμαράκια, λακκούβες, λάσπες, χώματα, χόρτα. Μια ιδία, ένα σύχαμα. Γιατί?
1: Έτσι πως είπες, εγώ το σύγχαμα νόμιζα θα με πάρουν τα σκάγια.
0: Ξέρεις πού σου, μπροστά στο Μακεδονία TV.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο δρόμος είναι, εκεί, ναι.
0: Είναι δηλαδή πραγματικά ντροπή. Είχα μιλήσει κάποτε με τον Γενικό Διευθυντή του ΜΕΤ. Γιατί το θέμα δεν είναι πρώτη φορά που με απασχόλησε.
1: By the way, γίνονται έργα εκεί τώρα αυτό το διάστημα. Κάτι σκάβουν πάλι, κάποια αίνα περνάνε, κάτι γίνεται. Και είναι...
0: μήνα, ασημήνα, δεν ξέρω. Θυμάμαι, το είχα συζητήσει και τότε με τον διευθυντή marketing, ήταν διευθυντής του ξενοδοχείου, ήταν, και μου είχε πει το εξής. Μου λέει: Δημήτρη, δεν φαντάσαι, τραβάμε. Εδώ, λέει, τους είπαμε με δικά μας έξοδα, με δικά μας έξοδα του ξενοδοχείου, όχι το Πόρτο, το ΜΕΤ,
1: ναι,
0: να φτιάξουμε μπροστά, ρε παιδί μου, και την εισίδα και να βάλουμε και φωτισμό και να τα ποτίζουμε και να τα φροντίζουμε κτλ. Και δεν μας δόθηκε άδεια να το κάνουμε.
1: Δεν θέλουμε χορηγίες, κύριε.
0: Με δικά τους έξοδα.
1: Δεν θέλουμε χορηγίες, κύριε.
0: Γιατί το ΜΕΤ το ξέρεις, το ξέρω. Έχεις πάει, φαντάζομαι.

0: Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, για να πάμε να κάνουμε τις δύο κληρώσεις μας. Θέλουμε, η Βιργινία θα σας πει από μέχρι που, πολύ μεγάλη συμμετοχή και σήμερα. Η μία κλήρωση αφορά στην Πολυθρόνα Relax από τα έπλα Μαρμαρίτ, την οποία θα κληρώσουμε την επόμενη Κυριακή. Κάθε Κυριακή έχουμε 5 τυχερούς από τους συνολικώς 20. Θα προκύψει εκείνος ο οποίος θα πάρει αυτό υπέροχο δώρο. Και σήμερα, λόγω του ότι είναι η μέρα του πατέρα, ένας από εσάς, η μία που στείλατε μήνυμα, θα κερδίσετε 107,7 ευρώ. Να ξεκινήσουμε από τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Από μέχρι που θέλουμε 5 νούμερα. Ετοιμαστείτε να μας τα στείλετε εσείς. Μην περιμένετε άλλον. Όποιος από εσάς πρώτος θα στείλει από το 1 μέχρι...
1: Από το 1 μέχρι το 368.
0: Από το 1 έως το 368. 5 αριθμούς παρακαλώ. Γρήγορα, γρήγορα. Στο Viber στο 6908-357-800. Λοιπόν, ο πρώτος 300, γράψε.
1: Μισό.

0: Λοιπόν, 13. Συνεχίστε παρακαλώ, στείλετε τα νομαράκια, περίμενε. 1, 3, 8, αυτά. Άρα έχουμε το 300, το 13 και το 1, 3, 8.
1: Άρα είμαστε gay.
0: Η Τάνια Κολτσακλή έστειλε 5, αλλά είχαμε 2 από τους προηγούμενους. Οπότε είμαστε okay με τα νούμερα. Σε λίγο θα δει η Βιργινία ποιοι 5 είστε
1: και
0: στην κλήρωση.
1: Και θέλω και ένα νούμερο.
0: Α, για το 107.
1: Από το 1 μέχρι το 75.
0: Από το 1 μέχρι το 75.
1: Για σας που αγαπάτε τους μπαμπάδες σας.
0: Στείλτε μας και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 75, παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα, για να δούμε ποιος θα πάρει τα 107 και 7. Το 65 έστειλε η φίλη μας εδώ, τι λέει, Έλεν.
1: Σου έχω και το Τζόκερ, θέλεις?
0: Άντε, πες, ξεκίνα από το Τζόκερ.
1: Τζόκερ 19.
0: Χάσαμε.
1: Τυχερή αριθμή. 19, 27, 33, 34, 41. Με τέτοια ακολουθία, 27, 33, 34, 41, δεν είναι, jackpot έχουμε, μη σας κουράζω.
0: Α, έχει jackpot πάλι.
1: Έχουμε jackpot, ναι. Στο πεντάρι βρέθηκε ένας με 100.000, αλλά για το μεγάλο ποσό είναι 2,7 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, έχουμε jackpot.
0: Με 100.000 δεν σώζεται κανείς.
1: Ναι, αλλά κάτι καλύπτεις με 100.000.
0: Σου είπα και άλλη φορά, βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να μου τύχει.
1: Μην είσαι
0: όχι, σου είπα και άλλη φορά, πρόσεξε. Έλα στη θέση αυτού που πήρε σήμερα τα 100.000. Και για ένα νούμερο, το τζόκερ που δεν το βρήκε, θα έπαιρνε 2 εκατομμύρια, πόσο έχει
1: πάει. Έλα στη θέση μου, που μονίμως παίρνω 1 και 2 ευρώ και δεν παίρνω τα 100.000.
0: Όχι, ο τύπος πήρε τα 5 νούμερα, τα πέτυχε. Και του έλειψε το τζόκερ, το 19. Αυτό δεν θα χτυπάει το κεφάλι του ντούκου και δεν
1: έχει. Άμα χτυπάει το κεφάλι του, είναι χαζός. Τι να πούν και όλοι οι άλλοι που δεν κέρδισαν τίποτα.
0: Ξέρω. Από το 1 μέχρι το 75, ποιο μας έστειλε. Α, το 65 είπαμε.
1: Το 65.
0: Να ξεκινήσουμε από το. Από το 1. Ή θα... Όχι, δώσε τα 5 ονόματα, τα αντιστοίχησε ή θες χρόνο.
1: Θα μου δώσετε λίγο 5 ωραία λεπτάκια, γιατί είναι το... πολλά τα ονόματα.
0: Το 65, το 65 για.
1: Α, το 65 το έχω.
0: Ναι.
1: Είναι η Παναγιώτα που έστειλε πολλές ευχές και χρόνια πολλά στον αγαπημένο της μπαμπά Δημήτρη.
0: Ρε φίλε, μπαμπά Δημήτρη, Παναγιώτα. Το τηλέφωνο της το έχουμε, θα την καλέσουμε σε λίγο. Δίνω λίγο χρόνο στη Βιργίνια, βρήκε τους άλλους 5. Εκείνους θα αναφέρουμε τα ονόματα, γιατί μπαίνουν στην λίστα με τα 20 μόλις ονόματα, οπότε οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές την επόμενη Κυριακή για την Πολυθρόνα Relax από τα καταστήματα Μαρμαρίδη.

0: να στο ζητώ.
1: Θα μας πεις τα ονόματα. Τα πέντε ή δεν τα έχεις ακόμα?
0: Τα έχω.
1: Τα μαχαιρεύεις τι κάνεις για να σε καταγγείλω, για πες.
0: Βρε, τα έχω. Λοιπόν, ήταν το 313, το 1, το 3, το 8 και έχουμε Δήμητρα Καλαφάτη, Βίκη Λιόλιου, Αθανάσιος Τσεπελάκης, Λένα Χατζοπούλου και Κωνσταντίνος Δελής.
1: Η Λιόλιου είναι τίποτα αδερφή της Λιόλιου, συγγενής της Κατερίνας?
0: Δεν το έχω.
1: Η άλλη Καλαφάτη είναι του Σταύρου.
0: Λοιπόν, Δελής Κωνσταντίνος, Λένα Χατζοπούλου, Αθανάσιος Τσεπελάκης, Βίκη Λιόλιου, Δήμητρα Καλαφάτη, μπαίνετε στην κλήρωση την ερχόμενη Κυριακή για την Πολυθρόνα Relax από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και μην ξεχνάτε, καλοκαιρινό μπαζάρ σε ειδικές τιμές, όλα τα έπιπλα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδη.
1: Λοιπόν, να πάρεις την Παναγιώτα που αφιερώνει στον μπαμπά, να της κάνουμε surprise.

0: Πατάω. Τι κάνω, κυρία Δημαρέση. Πατάω. Πες μου μια λέξη. Παναγιώτα. Παναγιώτα. Πήγε στον μπαμπά. Εντάξει, θα φαντάζομαι θα δει, θα πάρει πίσω.
1: Μπορεί να κοιμάται Παναγιώτα, μπορεί να δουλεύει νωρίς.
0: Βάιμπερ δεν έστειλε, αλλά ξέρει και το τηλέφωνο.
1: Κοίταξε, επειδή δεν έχω επίθετο, πολλές φορές έχετε μόνο το μικρό σας όνομα. Σε 7-8-2 τελειώνει.
0: Εντάξει. Θα ξαναπάρουμε. Ή θα μας πάρει δίπλα, αν μας ακούει η Παναγιώτα ή ο μπαμπάς ο Δημήτρης. Εδώ είμαστε.

0: Όμορφο κόριτσα και όμορφα αγόρια, μόνον στο κομμάτι, καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος και τώρα το βράδυ, μόνο στο κομμάτι εκεί από το μεσημέρι μέχρι στην κατηφόρα της,
1: καρδίας
0: έχουμε θεματάκι και έχουμε ένα μποτιλιαρισματάκι προς τα δυτικά, το οποίο ξεκινά από τον κόμβο Πεύκα Νεάπολα. Δεν είναι τίποτε σπουδαίο, είναι κάποιες εκατοντάδες μέτρα.
1: Ξέρεις τίποτε... τι γίνεται, είπαμε ότι κλείνει σε λίγο ο περιφερειακός ένα κομμάτι για το flyover, 10 η ώρα το βράδυ κλείνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Μεταξύ κόμβου Μετεώρων και Ευκαρπίας, αν θυμάμαι.
0: Άρα
1: καλά.
0: Αυτό είναι το.
1: Άρα
0: το
1: τώρα
0: θέμα.
1: Εκεί όσοι είστε έχετε θέμα, γι' αυτό έχουμε και το μποτιλιάρισμα. Και θα έχουμε θέμα, θα είναι κλειστό εκείνο το κομμάτι μέχρι τις 5 η ώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, μια που είμαστε στην κίνηση και μιλάμε για την κίνηση, εγώ να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι και η Nissan Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, και εκεί σας περιμένει το Nissan Micra, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης που επέστρεψε δυναμικά. Από το 1983 μέχρι σήμερα έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή πορεία στους δρόμους της πόλης και φέτος κάνει το μεγάλο του comeback στην έκτη γενιά του. Πλήρως ηλεκτρικό, πιο μοντέρνο, πιο τολμηρό, πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Ανακαλύψτε το νέο Nissan Micra σήμερα, Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Nissan Micra είναι κουκλάκι. Είναι κουκλάκι. Και για την πόλη, αλλά κάνεις και τις βολτίτσες σου.

0: Ωραίο τραγούδι, ρε. Πολύ αντισυστημικό και αντικομφορμιστικό.
1: Θέλει μαγιά για να δοθεί.
0: Θέλει μαγιά, λέει, για να ταρνηθεί. Εντάξει, για του τείχου είναι αυτά.
2: Καλά, γιατί να ταρνηθεί το κάτω-κάτω.
0: Αυτό σου λέω.
2: Δεν μπορεί να βρει και τον έρωτα και να παραμείνει και στη μεγάλη εταιρεία.
0: Ξέρεις πότε άρχισε να λυγίζει.
1: Και να πει για χαρά.
0: Ο παλιό μου. Ντεμέκα, αυτό. Όταν,
2: στον πρώτο σου μεγάλο μισθό.
0: Όχι ρε, καμία σχέση. Μεγάλο τεράστιο μισθό δεν είχα ποτέ στη ζωή. Λοιπόν, όταν είχαν έρθει οι YouTube.
2: Σε με βρίσκαν το κουνούπια στο στούντιο, δεν μπορώ να κάνω. Αχ, πάλι ανοίξτε το μικρόφωνο.
0: Πάλι δεν το. Βρυγνία σήμερα δεν πας καλά. Θα πεις καμιά σαλαμάρα στον αέρα και θα μας βάλουν στην αστυνομία. Θα βρεις κανένα τσίπρα και.
2: Τι λες καλέ.
0: Παιδιά, όλο βρίσκουν τσίπρα.
2: Πού με βρίσκουν τα κουνούπια μέσα στο στούντιο, είπα.
0: Καλά δεν έχεις. Θα βάλουμε λαμπάκι που ανάβει. Κακώς δεν έχω βάλει μέχρι τώρα. Να ξέρει ο καθένας πιπέρι στο στόμα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Τι έλεγα, ναι. Πότε άρχισε να μου σαλεύει να γυρίζει ανάποδο το μυαλό μου και λέω ότι όλη αυτή η ιστορία είναι φανφάρες δε μέχρι των αντικομφορμιστών, αντισυστημικών και λοιπά όλων αυτών βολεμένων. Όταν είχαν έρθει οι γιου του στη Θεσσαλονίκη, είχαν φέρει. Δεν θυμάμαι πόσα κοντέινερ με τα ρούχα του, με τα φαγητά του, με τα αυτά του, με τα γούστα του, με του μπάφου του. Μπάφου δεν ξέρω αν είχαν. Και λέω, ρε φίλε, αυτοί είναι οι οποίοι τραγουδούν επανάσταση και αντικομφορμισμό και τέτοια. Και από τότε άρχισε να γυρίζει το μυαλό μου λίγο. Λέω, μήπως είμαι κορόιδο, μήπως πιάνουμε λίγο κότσο με όλου αυτού του ΔΕΜΕΚ αντισυστημικού. Πώς είναι η Τζόρτζια τώρα, που τη γούσταρα κιόλα ω καλλιτέχνη, δανό στου μπλε. Τσάκωσε τα μάνι μάνι μάνι. Δεν ξεκολλάει από την καρέκλα. Έχει βάλει ούχο.
2: Έτσι είναι. Έχει
0: βάλει σιλικόνου.
2: Η μεγάλη performer, έτσι είναι. Λοιπόν, το πρόβλημα στην περιφερειακή μεγαλώνει, να ξέρετε.
0: Λόγω να πούμε για ακόμη μια φάτσα. Άρα ο κόσμος να πάει απαλού.
2: Ο κόσμος να μην πάει από περιφερειακή, αν θέλει να πάει ανατολικά, γιατί έχουμε τα έργα του flyover. 11 η ώρα το βράδυ, σε λίγα λεπτά δηλαδή, κλείνει. Από Μετέωρα μέχρι και Ευκαρπία για να γίνουν εργασίες και θα παραμείνει κλειστό το τμήμα αυτό μέχρι και τις 5 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Εδώ βέβαια θα δικαιολογούσα οποιονδήποτε ακροατή, Βιργινία, θέλω να είμαι δίκαιος. Θα δικαιολογούσα οποιονδήποτε ακροατή, έπαιρνε τηλέφωνο τώρα, το πω και εγώ για λογαριασμό του και θα μου έλεγε, καλά, είναι δυνατόν τώρα που επιστρέφουμε από τη Χαλκιδική. Ας το κάνω μετά τη μία. Να διάσει ο δρόμος και μετά. Θα
2: και
0: συμφωνήσω.
2: Τι να... Και τι, μισό. Και να μείνει κλειστό μέχρι τις 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, 5 ώρες.
2: Γιατί 6 ώρα το πρωί έχει κίνηση στην περιφερειακή, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί, μα τώρα θα έχει όγκο οχημάτων.
2: Καταρχάς, λέμε ότι το τμήμα είναι προς ανατολικά. Συνεπώς δεν είναι αυτοί που γυρνάνε από Χαλκιδική.
0: Όχι, βέβαια, προς δυτικά. Εγώ το λέω προς δυτικά.
2: Όχι, προς ανατολικά είναι το θέμα.
0: Το πρόβλημα τώρα είναι προς δυτικά.
2: Α. Συγγνώμη, έχεις δίκιο.
0: Πάντα.
2: Καλά, μην το τραβάς τώρα. Μην το τραβάς.
0: Παπιδάκης το λέει αυτό.
2: Παπιδάκης το λέει και ξεμπερδεύει μαζί σου γι' αυτό.
0: Λοιπόν, αν είναι αυτός ο λόγος που αυτός πρέπει να είναι, θα μπορούσαν μία να φύγει ο κόσμος. Γιατί δεν είναι μόνο για Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κόσμος που θα πάει Κατερίνη, θέλει να πάει Γενιτσά, θέλει να πάει Χαλκιδόνα, θέλει να πάει Σκόπια, θέλει να πάει δεν ξέρω που θέλει να πάει. Φλόρινα από τώρα.
2: Κοίτα, γενικά από όσο ξέρω για το flyover, 11 η ώρα το βράδυ γίνονται πάντα οι αποκλεισμοί.
0: Το ξέρω πουλάκι μου, αλλά
2: μήπως είναι... κάτι καθυστερήσει, μήπως κάνει και το πρωί έχουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Και αυτό το καταλαβαίνω. Ναι, μπορεί να χρειάζεται, ξέρω εγώ, περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει
2: ένα τράτο, βέβαια.
0: Ναι, αλλά δεν. Ναι, α πούμε τώρα. Οπότε λέμε στον κόσμο, κόσμε.
2: Μην πάτε από περιφερειακή, ναι.
0: Μπείτε στην πόλη γιατί στην περιφερειακή θα αντιμετωπίσετε μεγάλο πρόβλημα. Να, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο στάτους σας πάει και σας φέρνει. Και βλέπω, έχει δίκιο η Βιργινία, ώρα με την ώρα μεγαλώνει η ουρίτσα. Κάθε λίγο και λιγάκι προστίθεται κι άλλοι. Εγκλωβίζονται κι άλλοι.
1: Μαύρη χιονάτη, αλλού κοιτάζει.
0: Δεν υπήρχε περιπολικό πιο πίσω. Είναι κάποιος στην περιφερειακή αυτήν την ώρα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά να μας πει λίγο τι συμβαίνει. Δεν υπήρχε κάποιο περιπολικό, κάποιος να σταματήσει νωρίτερα να πει μάγκες μην πάτε εδώ, φύγετε απαλού.
2: Από πού να φύγουν εκεί όμως?
0: Από το κέντρο ρε στη Βιργινία.
2: Όχι, πού να τους σταματήσει λέω για να φύγουν.
0: Από την αρχή της περιφερειακής τους έλεγε ευθεία. Ή ξέρω εγώ στον κόβο της Πηλέας ή στον κόβο της Τριανδρίας. Να τους προειδέαζε να φύγουν μέσα από την πόλη. Γιατί τώρα θα τελεπορηθούν. Όχι θα τελεπορηθούν. Ήδη ταλαιπωρούνται. Σχηματίστηκε μεγάλη ουρά αυτοκινήτων.
1: Τα παραμύθια μου αντέχαν τώρα δεν αντέχω.
0: Αν κάποιος είναι στριμωγμένος εκεί, ας μας στείλει μήνυμα ή ας μας πει τι και πώς. Κανάς φίλος ταξιτζής που τα ξέρει καλύτερα από όλους. στο 2310 513 000 ή στο 6908 357

0: Παρακαλώ, για πείτε μας.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είμαι στον περιφερειακό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πολύ κόλλημα προς δυτικά. Μια χαρά έρχονται τα αυτοκίνητα προς ανατολικά, από δυτικά προς ανατολικά. Βλέπω ότι φεύγουν σφαίρα.
0: Εσείς κινείστε?
1: Εμείς προς δυτικά, από Χαλκιδική. Είμαστε στον περιφερειακό.
0: Άρα θα μπλέξετε εκεί. Μπλέξατε ήδη?
1: Μπλέξαμε και απορώ γιατί δεν ενημέρωσαν πιο νωρίς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Φύγει ο κόσμος.
0: Έχετε δίκιο.
1: Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Άντως έχετε δίκιο.
1: Από δυτικά προς ανατολικά, ροή τέλεια τρέχουνε.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε πολύ κόλλημα.
2: Και θα έχετε και μεγαλύτερο πρόβλημα όσοι είστε στο σημείο, γιατί βλέπω και ένα συμβάν με ακινητοποιημένο εκεί τώρα. Δεν ξέρω αν κάποιο μικροτρακάρισμα.
1: Δεν το βλέπουμε εδώ που είμαστε. Μπορεί να το συναντήσουμε.
0: Εσείς τώρα η πιο κοντινή έξοδος για να φύγετε.
1: Δεν μπορούμε να πούμε.
2: Πού να πάμε,
1: Πεύκα,
2: πού να πάει.
0: Πού να πάει. Πεύκα και να στρίψετε από κάτω. Αν μπείτε, να μπείτε και να φύγετε από Νέαπολη. Αλλιώς θα.
1: Να σας πω, Νέα Πολιτεία στον Εύωσμο πάμε, από πού να πάμε, δεν
0: ξέρουμε. Ναι.
1: Πάντως πολύ ενημέρωση μηδέν.
0: Έπρεπε να είχατε. Εμείς βέβαια το λέμε εδώ και πάρα πολύ ώρα, αλλά
2: ναι,
0: έπρεπε.
2: Από τις 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Έπρεπε
2: το
0: εκεί
2: λέμε.
0: Να υπάρχουν δύο περιπολικά και να πούνε, παιδιά, ξέρετε.
1: Μπράβο.
0: Κάτι, ο δρόμος κλείνει κτλ.
1: Ναι.
0: Απλά υπομονή, αγαπητή μου.
1: Εκεί που ήμασταν δεν έπιανα καλά το ράδιο.
0: Ναι.
1: Το στάτους δεν το ακούω εκεί που ήμασταν.
0: Ήσασταν Χαλκιδική, δεύτερο πόδι μάλλον.
1: Έχεις Wi-Fi.
0: Ναι.
1: Όχι, ποτίδεα.
0: Ποτίδεα, ναι.
1: Προς Άνη.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου εκεί δεν είναι.
2: Και γενικά τώρα κάποιο που είναι για μπάνια, παραλία και αυτά μπορεί να μην ακούει και ραδιόφωνο, παιδιά. Οκ, okay, κατανοητό.
1: Όχι, εμείς
2: δηλαδή.
1: Τα ακούμε συνέχεια, αλλά.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί μου. Υπομονή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή επιστροφή.
0: Ναι ρε παιδιά, μια ενημέρωση έπρεπε να γίνει. Μια σύσταση, μην πάτε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί, εντάξει τώρα. Εδώ αυτοί που είναι εγκλωβισμένοι και τους βλέπω εκεί μέσα, αυτοί από πού να φύγουν, που λέει και η Βιργινία.
2: Όχι, δεν μπορούν,
0: πού να φύγουν, δεν έχει διέξοδο. Τι να κάνουν, αναστροφή. Αναστροφή, γιατί.
2: Αναστροφή πού.
0: Έλατε. Δίνω κακές ιδέες, ποιος είναι εδώ παρακαλώ.
2: Μην ακούτε παιδιά.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι,
0: γεια σας αγαπητέ.
3: Σχετικά με το πρόβλημα. Η μοναδική έξοδο όσοι καταφέρουν και φτάσουν στον κόβο του Αγίου Παύλου.
0: Α, για να βγουν από Άγιο Παύλο, ναι.
3: Εμείς δηλαδή αυτό καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τώρα περάσαν οι μηχανές, τις κατασκευάστερες εταιρείες, οι οποίες μάλλον θα κόψουν τον δρόμο.
2: Θα κλείσουν, πιο νωρίς.
0: Ναι. Πιο πίσω δεν σας σταμάτησε κάποιος, δεν υπήρχε κάποια.
3: Πουθενά.
0: Τι να, λάθος μεγάλο. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο φάουλ. Μεγάλο φάουλ. Ας το κάνουν τώρα, να σώσουν άλλους οι οποίοι. Πείτε μου κάποιος που είστε στην περιφερειακή, ακόμη και τώρα δηλαδή ελεύθερα σας λένε πηγαίνετε δυτικά. Συνεχίζετε δηλαδή κανονικά να πηγαίνετε δυτικά, θα πάτε να στριμωχτείτε κι εσείς, ή πλέον σταματήσαν και πιο πριν. Γιατί θα μπορούσε ενδεχομένως όντως να κάτσε λίγο εδώ ο Κώστας ο Καζάκος στο Viber, τι θέλει, μισό λεπτό λίγο. Ναι, αγαπητέ μου. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Υπήρχαν κάποιες πινακίδες ηλεκτρονικής πληροφόρησης στο περιφερειακό. Αν δεν δουλεύαν αυτές.
0: Ναι. Δεν έχετε καλό σήμα. Δεν έχετε καλό σήμα. Αν θέλετε πάρτε στο, αν σας παίρνει να πάρετε σταθερό, μας βοηθήστε λίγο. Για να βοηθήσουμε και τον κόσμο.
2: 2, 3, 10, 5, 13.000. Εκτός αν.
0: Ναι, και θέλω, αν κάποιος μπήκε από Μουδανιών προς δυτικά, αν κάπου σας ειδοποιούν, σας ειδοποίησαν ή σας ειδοποιούν ότι πρέπει να κάνετε να βγείτε από τον δρόμο για να μην ποτηλιαριστείτε πιο μπροστά. Βέβαια στο μυαλό μου έχω το εξής, μήπως τώρα κλείσουν το πίσω, αφήσουν μπροστά να φύγουν, να φύγουν αυτοί που είναι εγκλωβισμένοι και να. Δεν ξέρω. Φάουλ.

0: Από αλλού το περιμέναμε και από αλλού μας ήρθε.
1: Ναι, ναι, ξαφνικά προήγησε.
0: Ξαφνικά κοκκίνησε ο μισός περιφερειακός.
1: Ναι, ναι.
0: Και τέτοια ώρα κιόλας.
1: Και σου λέω, όσο περνάει η ώρα, έρχεται κόσμος από Χαλκιδική. Δεν είναι η ώρα που πολύ.
0: Ναι, γιατί ακόμα και τώρα η Μουδανιών έχει ροή. Και μάλιστα δεν έχει και την τέλεια ροή για τέτοια ώρα. Δηλαδή, συνήθως άλλες Κυριακές δεν είχαμε θέματα τέτοια ώρα, αλλά ακόμα και τώρα είναι αρκετά φορτωμένη η επιστροφή.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Μετά το σχολάρι, λίγο πριν μάλλον, στη Διασταύρωση Σχολάριου μέχρι και την Κατηφόρα Καρδίας, έρχεται πολλοί κόσμος. Λοιπόν, πολλοί κόσμοι που έρχεσαι, δεν ξέρω αν έχουν μεριμνήσει για κάτι άλλο. Σας λέμε πάντως εδώ, είναι χρήσιμο να ξέρετε ότι η περιφερειακή είναι πλέον πρόβλημα από, πού να σας πω τώρα, λίγο μετά το τούνελ, εκεί που ήταν το τούνελ δηλαδή, μέχρι και τη στροφή για Πεύκα, έχει κοκκινήσει το σύμπαν. Οπότε μπείτε στην πόλη.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσω σε εσάς τους επαγγελματίες, αν είστε θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας, οδηγός, αν απασχολείστε στον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή στον κατασκευαστικό τομέα, έχετε την βασική πηγή ενημέρωσης για εσάς από την τεχνοεκδοτική T-Press. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο για να έχετε μπροστά σας όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία, γιατί η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή από την τεχνοεκδοτική T-Press. Για περισσότερες πληροφορίες, γιατί έχουν και εξαιρετικές κλαδικές εκθέσεις, www.tpress.gr, και μία από αυτές τις εκθέσεις είναι η 6η Διεθνής Ενέργεια Έκθεση Ενέργεια Tech 2026, από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία.
1: Για να δω, Κωστής, τι έχει να μας πει, είναι στο σημείο. Πέρασε, περνάει, ταλαιπωρείται. Κωστή, είσαι κάπου στο σημείο?
2: Όχι, δεν είμαι στο σημείο, αλλά δεν ξέρω πόσο με ακούσατε πριν, γιατί κόπηκε η γραμμή.
1: Ναι, με κάλεσε.
2: Είχε κάποιες ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης κυκλοφορίας.
1: Οι οποίες έλεγαν τι, ότι κλείνησε λίγο, τι έλεγαν?
2: Αυτές θα βοηθούσαν.
0: Α, ναι, λέει ότι θα βοηθούσαν.
1: Α, ναι, ναι.
0: Έχει δίκιο, βέβαια, σωστό.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ σωστό αυτό.
1: Έχει δίκιο,
0: που λέει.
1: Έχει κάτι πινακίδες πίσω.
0: Και απορώ γιατί δεν χρησιμοποιούνται. Έχει πολύ δίκιο ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, παιδιά, ένα περιπολικό με ένα φάρο θα πάντα σου τραβάει την προσοχή σου και λες τι, για ποιο λόγο και τα λοιπά. Για τους έλεγε, παιδιά, από εκεί. Αν και σου λέω, για μένα το σημαντικότερο ήταν να κλείσει ο δρόμος αργότερα. Όχι τώρα, αλλά αφού συμφωνούμε ότι χρειάζεται ώρες να γίνουν οι δουλειές και δεν θα μπορούσε. Ενημέρωση.
0: Γιατί τώρα το μποτιλιάρισμα έχει φτάσει στην Τριανδρία σχεδόν.
1: Ναι, και όσο πηγαίνει κόσμος θα
0: μεγαλώνει.
1: Τόσο πολύ που λες.

0: Λοιπόν, θα περιφέρομαι κάπου εδώ. Οπότε, ολοκληρώνουμε για σήμερα. Γιατί έχουμε και ωραία τραγούδια, φοβερά και τρομερά, και έχουμε και Μάνο Τσιλιμίδη μετά, που σας αρέσει πάρα πολύ. Άρα, κυρία Δημαρέση, μπορείς να χαιρετήσεις τον κόσμο. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου.
1: Α, αυτή τη φορά είναι κανονικά ανοιχτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, καληνύχτα από μένα. Καλή τύχη σε όσους είστε στην περιφερειακή. Ελπίζω να ξεμπλέξετε
0: υπομονή,
1: γρήγορα.
0: Υπομονή.
1: Υπομονή. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ο Δημήτρης λέει, πόσο τυχεροί είμαστε που ακούμε ραδιόφωνο και ιδιαίτερα στάτους. Γεια σου ρε Δημήτρη.
1: Καρδούλα Δημήτρη.
0: Πάρε καρδούλα από τη Βιργινία.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ μόλις ήρθα, παιδιά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανοίξαμε και σας περιμένουμε 2 ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα η καλύτερη διάθεση. Είναι και καλοκαίρι και αυτό βοηθάει. Ακόμα και αν δεν έχουμε κανονίσει διακοπές, κάπου θα κάνουμε λίγες βουτιές. Κάνει και ποίημα και τι ωραίο. Καλοκαιρινό, δροσιστικό και ας ανεβαίνουν θερμοκρασίες.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Δείξε μου έναν και μπορεί τελικά να του δείξει και παραπάνω, γιατί κάπου λέει ξέρεις πολλούς, για σένα τρελούς. Τώρα το για σένα είναι σχετικό, αλλά το άλλο μπορούμε και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνετε, χιούμορ κάνουμε εδώ για να περνάμε καλά είμαστε, αλλά συμβαίνει. Πού είστε αυτή την ώρα, τι κάνετε, για πείτε κανένα νέο. Όλα καλά. Τα σχολεία έχουν κλείσει και νομίζω ακόμα και αν δεν έχει ταξιδέψει το σώμα, το μυαλό ταξιδεύει εκεί που προγραμματίζει κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο, τα λέω καλά. Τότε με τους πολλούς κι εμείς, μην νομίζετε.

Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και σε κάποιο σύριαλ θυμάμαι από αυτά γνωστής πλατφόρμας έλεγε κάποια στιγμή ότι όλα συνηθίζονται, ακόμα και τα καλά. Και όταν κάθε μέρα έχει ήλιο, κάποια στιγμή το βαριέσαι. Ενώ μετά από μια ωραία βροχή, μετά από έναν χειμώνα, πόση χαρά μας φέρνει η άνοιξη.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αλήθεια είναι, πολλές σχέσεις είναι καρμικές. Το θέμα είναι να το αντιλαμβάνονται και οι δύο. Και από ό,τι φαίνεται, οι επόμενοι δύο το έχουν καταλάβει. Από τον Γιώργο Κακοσέο, στον Νίνο και την Τζόζεφιν.

Πάλι, ο Γιώργος Αλκαίος λοιπόν, μία πάρα πολύ ωραία επιστροφή στο ελληνικό τραγούδι, πάντα μας άρεσε πολύ. Και πραγματικά νιώθετε ότι έχει αλλάξει ο χαρακτήρας σας. Θέλετε να σας το πω διαφορετικά? Μήπως έχετε παρακουραστεί? Μήπως το λεγόμενο burnout σας έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα? Έχετε ανοίξει, εκείνο έχει καθίσει και εσείς απλά δεν ξέρετε πώς να αντιδράσετε? Προσέξτε το. Ένας τρόπος να το αναγνωρίσετε αυτό το κάψιμο, το burnout, είναι να δείτε και να δουν και γύρω σας βέβαια, αλλά και στο χαρακτήρα σας. Γινόμαστε άνθρωποι που δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και τελικά τις λαμβάνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά από λίγο μπορεί να αλλάξουμε γνώμη και αυτό δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας, ότι είμαστε αναποφάσιστοι, αλλά ότι θέλουμε να πάρουμε την καλύτερη απόφαση και τελικά δεν προλαβαίνουμε κιόλας και να τη σκεφτούμε. Δεν ξέρω πώς έχουμε φορτώσει πολλά τελικά στην καμπούρα μας, αναρωτιέμαι. Πόσες δουλειές κάνει ο καθένας από εσάς? Και ακόμα κι αν κάνει μία, μήπως τελικά αυτή που πληρώνεται για μία είναι δύο ή τρεις? Λέω τώρα εγώ, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω βέβαια κανέναν.

Απλά και ωραία. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε και τη σημερινή μα εκπομπή. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη και καλοκαίρι, βέβαια, 2026 σε εξέλιξη. Άλλο ένα καλοκαίρι, το 13ο παρέα. Εδώ γράφουμε τη δική μα ιστορία, πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Τι να πω, παιδιά, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Τα σχολεία πάντως έχουν τελειώσει. Φιλιά πολλά, γεια και χαρά σας.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Να πούμε ότι η γιορτή... Με συγχωρείτε. Η γιορτή του πατέρα γιορτάζεται την τρίτη Κυριακή κάθε Ιουνίου. Δηλαδή με δύο κουβέντες περνάει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε ήδη στην τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου, στην τρίτη Κυριακή. Τώρα μπήκαμε στην επόμενη μέρα, καλή εβδομάδα. Η γιορτή του πατέρα πρωτοεμφανίστηκε το 1908 στην Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών και καθιερώθηκε το 1972 με επίσημη αναγνώριση από τον τότε πρόεδρο Νίξον. Και είναι στην άκρη της γραμμής η φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη που είχε την ιδέα να μιλήσουμε απόψε για τους πατεράδες, για τις πατρικές φιγούρες. Γεια σου Χαρά Γκαμπέση.
2: Γεια σου Μάνο μου.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία εύχομαι.
1: Και σε σένα, σε όλους.
2: Έστω.
1: Έλα να σου πω, αέρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα το έλεγα, τουλάχιστον είμαστε εδώ πέρα. Όχι.
1: Εδώ είναι πολύ ωραία, σήμερα ήταν χτες. Προχτές αεράκι μιλάμε, πρώτης ποιότητος.
2: Ναι, ωραία, ωραία. Και μέσα έτσι πέραμε μια βόλτα, ήταν όμορφα, αλλά όχι το πολύ αέρα που λες δεν το βρήκαμε.
1: Αεράκι, δεν είπα ότι...
2: εντάξει.
1: Όχι, ναι. Βρόνται για τις τέντες, δηλαδή κάποια στιγμή ήταν πολύ δυνατός.
2: Εμάς κατά την Πέμπτη έγινε αυτό, πιο μπροστά.
1: Την ίδια ώρα που η Ευρώπη βράζει.
2: Ναι, πάλι καλά να λέω.
1: Πάλι καλά δεν λες τίποτα.
2: Γιατί αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που ξεκίνησε ο καύσωνας από τον Ιούνιο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα αρχές Ιούνιου.
1: Φρίκι.
2: Φρίκι όντως. Άντε να δούμε να βγάλουμε τουλάχιστον 2 μήνες τους όρικους, τους επόμενους που έρχονται. Μάνο μου, σου πρότεινα αυτό το νέο θέμα, γιατί θεωρώ ότι οι πατεράδες είναι λίγο ρηχμένοι.
1: Ναι.
2: Και ενώ προσφέρουν και δίνουν πολλά στην οικογένεια και δεν εννοώ μόνο φυσικά υλικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ζυγαριά που γίνει περισσότερο προς τη μαμά. Ίσως γιατί η γυναίκα φέρνει στον κόσμο το παιδί, ίσως επειδή περνάει περισσότερες ώρες με το παιδί. Λόγω πρακτικών θεμάτων, ναι. Αλλά θεωρώ ότι και ο πατέρας είναι πολύ σημαντικός εξίσου και όχι απλώς σημαντικός. Για μένα τουλάχιστον με τη δική μου εμπειρία, ο ρόλος του πατέρα ήταν το... όχι το άλλο μισό, ίσως και παραπάνω.
1: Αλήθεια.
2: Γιατί κάλυπτε κενά της μητέρας μου. Δηλαδή έβαζε ακόμα και λιθαράκια εκεί που λείπανε.
1: Μάλιστα.
2: Και θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή που είχαν έναν τέτοιον άνθρωπο, και ο άνθρωπο, γιατί δεν ήταν μόνο καλός πατέρας, ήταν καλός άνθρωπος. Και σωστός. Με τον τρόπο του μας έδινε μαθήματα ζωής, όχι λόγια. Τα λόγια τα παίρνει ο αέρας, έλεγε, και είχε δίκιο. Μέσα από τις επιλογές του, τις πράξεις του, μας περνούσε τα μηνύματα. Σωστά μηνύματα. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι κι εμείς. Και πολύ μπροστά από την εποχή του, διαιρετικότατο πνεύμα για μένα. Πολύ μπροστά μάνα, όταν σκεφτείς ότι εγώ είμαι ένα άτομο που μεγάλωσε μέσα στη δεκαετία του 80. Η παιδική μου ηλικία και αρχές 90, να πω έτσι μέσα εκεί, η εφηβεία μου, η νιώτη μου. Και ο πατέρας μου ήταν από τους λίγους που έλεγε το παιδί μου αμέσως να βγάλει δίπλωμα οδήγησης, να πάρει τη ζωή στα χέρια του, να σπουδάσει ή και αν δεν σπουδάσει να έχει τη δυνατότητα να αυτοσυντηρείται. Και αυτό μου το πέρασε στις φλέβες, το αίμα μου. Γιατί θεωρούσε ότι παρόλο που έχει κορίτσια, γιατί και οι τρεις μας είμαστε γυναίκες, τελικά, ήθελε να μας κάνει αντράκια. Αυτό έλεγε και το έλεγε χαρτολογώντας, ότι εντάξει, συνειδητοποιούσε ότι μην κρυβόμαστε, είμαστε σε μια ακόμα ανδροκρατούμενη κοινωνία σε πολλά θέματα. Δεν έχουμε εξελιχθεί και ιδίως στη χώρα μας. Είμαστε πολύ πίσω σε πολλά θέματα.
1: Σωστό.
2: Έπρεπε να μας ετοιμάσει, να μας οπλίσει καταλλήλως για να τα βγάλουμε πέρα. Και πέρα από το να τα βγάλουμε, που λέω να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, να πατάμε στα δικά μας πόδια. Αυτό ήθελε. Δεν είναι να κρεμόμαστε από κανέναν άντρα, από κανέναν σύζυγο, είτε και αφεντικό αν θέλει. Δεν είναι μόνο οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι ερωτικές σχέσεις. Να κοιτάμε να είμαστε αυτοδύναμες και αυτάρκεις, γιατί αυτό σου έλεγε, σου δίνει την ελευθερία.
1: Η κυρία Ελπίδα λέει
2: να
1: τιμήσουμε όλους τους πατρικούς ρόλους, όχι μόνο τους βιολογικούς πατέρες, αλλά και όσους ανέλαβαν πατρική ευθύνη.
2: Φυσικά.
1: Ναι.
2: Και μη σου πω ότι αυτοί που ανέλαβαν πατρική ευθύνη χωρίς να είναι βιολογικοί πατεράδες αξίζουν και διπλά.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν επιλογή τους, δεν ήταν απλώς τους έτυχε και κάπου λες υποχρεωθήκαν να το κάνουν. Έτσι. Είναι μεγαλύτερη αξία αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι, μα δεν λένε ότι οι γονείς είναι αυτοί που μεγάλωσαν.
2: Βέβαια.
1: Τα παιδιά, όχι αυτοί που τα γέννησαν.
2: Καλά, ναι.
1: Απαραίτητα.
2: Αυτό...
1: Ναι.
2: Βέβαια. Βέβαια, γι' αυτό είναι και αξιόλογοι. Πατάντες και πατεράδες. Αξιόλογοι αυτοί που κάνουν την επιλογή. Είναι γονείς της καρδιάς, όχι της κοιλιάς.
1: Σωστό.
2: Που λένε. Βεβαίως.
1: Άρα ο κύριε πατέρα σου ήταν μια σταθερή παρουσία που προσέφερε ασφάλεια, καθοδήγηση, στήριξη, συναισθηματική και...
2: Ένας άκλαντας ήταν.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι τον νιώθαμε.
1: Mm.
2: Αλλά αυτό δεν ήθελε να μας γίνει συνήθεια. Ήθελε να μας το προσφέρει όσο ήμασταν μικρές. Το νιώθαμε ότι υπήρχε η σιγουριά, αυτό που λες, η ασφάλεια. Αλλά να ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα είμαστε μόνες. Μας προετοίμαζε για το χειρότερο. Μας προετοίμαζε να απεξέλθουμε, συγγνώμη, ακόμα και στο χειρότερο σενάριο της ζωής.
1: Mm.
2: Δεν μας έκανε να τον έχουμε ανάγκη, που πολλοί γονείς το κάνουν αυτό. Δεν θέλουν να παγκιστρωθούν τα παιδιά από πάνω.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Τον έλεγχο πάνω στα παιδιά. Ξέρεις, δύσκολα. Και η ελληνική οικογένεια το έχει πολύ αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι στοιχείο πολύ συντηρητισμένο. Μπορώ να πω, μόνο στη δική μας χώρα να συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι και λάθος. Αλλά έτσι να συμβαίνει. Να μην θέλουμε το παιδί να μην μας έχει ανάγκη. Ενώ ο επιτυχημένος γονέας είναι αυτός που φτάνει σε μια ηλικία που το παιδί του να χαίρεται να μην τον έχει ανάγκη.
1: Κοίτα να δεις πώς δένει ένα μήνυμα που ήρθε τώρα.
2: Να.
1: Από την κυρία Φανή. Ο πατέρας δεν είναι αυτός που στέκεται μπροστά για να τον ακολουθήσεις, ούτε αυτός που στέκεται πίσω σου για να σε προστατεύει. Να. Είναι αυτός που στέκεται δίπλα σου,
2: να,
1: μέχρι τη στιγμή που θα καταλάβεις ότι μπορείς να συνεχίσεις το δρόμο μόνος σου.
2: Πολύ ωραίο. Και συμφωνώ, γιατί έτσι ήταν και ο πατέρας μου. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε η γυναίκα που έγραψε.
1: Ναι.
2: Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί διαφορετικά είναι λίγο εγωιστικό, ξέρεις. Καλύπτουμε τις δικές μας ανασφάλειες, τις δικές μας ανάγκες ως γονείς και δεν βλέπουμε ότι είναι το σωστό για το παιδί μας. Όχι γιατί είμαστε κακοί γονείς. Εντάξει, είμαστε υπερπροστατευτικοί, που και αυτό βέβαια μπορεί κάνει κακό, αλλά δεν είναι ότι προέρχεται από κακία, προέρχεται από υπερβολική αγάπη ή από λάθος δοσμένη αγάπη, με λάθος
1: ναι,
2: τρόπο.
1: Ναι. Ο Ιορδάνης...
2: Ναι.
1: Λέει, πείτε στην κυρία που μιλάει ότι η πατρότητα, συμφωνώ μαζί της, η πατρότητα δεν είναι ρόλος εξουσίας, είναι μια μορφή σιωπηλής διδασκαλίας.
2: Έτσι.
1: Ο πατέρας δεν σε μαθαίνει τι να σκέφτεσαι, σε μαθαίνει πώς να σκέφτεσαι.
2: Βεβαίως.
1: Δεν σου δείχνει το δρόμο, σου δείχνει πώς να βρίσκεις δρόμους.
2: Έτσι ακριβώς. Και ήταν και ένας άνθρωπος, ο δικός μου τουλάχιστον, πατέρας που τον θαύμαζε και σε ανθρώπινο επίπεδο. Πολύ δοτικός, πολύ ενδιαφερόντα για τα κοινά. Πρώτα απ' όλα είχε τιμηθεί πολλές φορές για την αιμοδοσία. προσφορά στη δημοδοσία.
1: Κατάλαβα.
2: Και έλεγε, τώρα εντάξει ίσως σκληρό αυτό που θα πω, αλλά έλεγε όταν κλείσω τα μάτια μου και υπάρχει δυνατότητα, μην αφήσετε τίποτα, δώστε τα πάντα. Δηλαδή σε αυτό το σημείο της προσφοράς, που δεν το λες εύκολα.
1: Όχι.
2: Ναι, έλεγε τι θα μείνει. Όχι. Αν μπορείτε πάρτε το όλα. Δώστε ζωή από μένα σε άλλο κόσμο. Σε αυτό το βάθμο, γι' αυτό τον θαύμαζα τον πατέρα μου. Όχι μονάχα ως πατέρα, ως άνθρωπο, ως προσωπικότητα. Είχε φως αυτός ο άνθρωπος. Είχε, πώς να το πω, είχε ένα Θεό μέσα του.
1: Ο Στέλιος λέει, να πω το πιο παράδοξο από όλα, κύριε Μάνο. Ο πατέρας γίνεται πραγματικά πατέρας τη στιγμή που αποδέχεται ότι δεν του ανήκεις.
2: Αχ, αυτό ψυχή μου να το πεις όχι μόνο στον πατέρα και στον σύντροφο και σε πολλές μορφές σχέσεων που δυστυχώς υπερισχύει κτητικότητα, γιατί δεν αγαπάμε, έχουμε αυτό τον εγωισμό ότι είναι δικό μου κάτι, μου ανήκει. Και το συναντάμε και άλλο δυστυχώς σε άλλες μορφές σχέσεων. Γι' αυτό έχουμε και κακό κείμενα να αντιμετωπίσουμε, μέχρι και δολοφονίες.
1: Δηλαδή.
2: Αλλά μην το πάμε εκεί, μην πάμε σε άλλα, μην το επεκτείνουμε. Μπορείς να καταλάβεις τι θέλω να πω.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι, λέει, η πρώτη απόδειξη ότι ο κόσμος υπήρχε πριν από εμάς και η πρώτη υπόσχεση ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά από εμάς ο κόσμος.
2: Ήταν.
1: Ωραίο. Ωραίο, κυρία Κέτη μου.
2: Βέβαια. Πάνω στο αυτό, σας θέλω να πω ότι ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου σημαντικός. Δεν είναι μόνο κουβαλιετής στο σπίτι, όπως κάποτε τον παρουσιάζεται, ότι είναι μόνο ο άνθρωπος που θα φέρει το φαΐ στο τραπέζι.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι ο παππούλας, γιατί είχε και αυτό το ρόλο ο πατέρας.
1: Σωστό. Και
2: το οποίο τροφοδοτούσε. Δυστυχώς που θα το πω, αλλά τροφοδοτούσε από την μάνα αυτό το πράγμα. Μπορεί ο πατέρας να μην ήταν και τόσο αυστηρός. Ήταν όμως, ξέρεις τι, το άλοθη της μαμάς, το πάτημα, για να μπορεί να κουλαντρήσει και να φέρει καταστάσεις απέναντι στα παιδιά όπως τα ήθελε αυτή.
1: Πολύ
2: σωστά. Να μέτρα τα δικά της. Οπότε χρειαζόταν ένας μπαμπούλας. Ποιος ο μπαμπάς? Α, το μάθει ο μπαμπάς, τώρα έχει να γίνει χαμός. Ξέρω εγώ, να κάτσει μια ζημιά. Κρίμησουμε πώς σε αυτόν τον τρόπο η μάνα.
1: Αλήθεια.
2: Έκανε κατάκριση εξουσίας.
1: Ναι.
2: Ναι, εγώ το... Ναι.
1: Σωστό.
2: Εντάξει, δεν ήταν νομίζω έξω από τα συνηθισμένα, τα λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει αυτά. Αλλά λέτε που δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Και
2: ο μπαμπάς ήταν ένα γλυκό πλάσμα και πολλές φορές από κάποιους παρεξηγημένο.
1: Πάντως σε μια παλαιότερη εποχή οι πατεράδες δεν ήταν και ιδιαίτερα διαχειτικοί. Δηλαδή, μπορεί να μην... Ξέρω ανθρώπους που δεν θυμούνται ποτέ να τους πήρε στα γόνατα ο πατέρας, να τους χάιδεψε το κεφάλι, να τους αγκάλιασε.
2: Να.
1: Ναι. Αλλά έτσι ήταν οι άνθρωποι κάποτε.
2: Η εποχή εκείνη.
1: Ναι, ναι.
2: Και ξέρεις τι, το αστείο ποιο είναι. Όταν αυτοί οι άνθρωποι γίνανε παππούδες...
1: Α, το βγάλανε όλο στα εγγόνια.
2: Γίναν βούτυρο,
1: ναι,
2: ακριβώς.
1: Βέβαια,
2: ναι. Ό,τι δεν έκαναν στα παιδιά τους, το κάναν διπλό και τριπλό στα εικόνια.
1: Ναι.
2: Και έλεγες αυτός είναι ο μπαμπάς μου.
1: Ναι, γιατί είχε πάρει τα μαθήματά του ήδη.
2: Ναι.
1: Είχε τελειώσει το μεταπτυχιακό. Κατάλαβες και...
2: Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Αλήθεια.
2: Και έβλεπες έναν άλλον άνθρωπο και έλεγες που κρυβόταν αυτό το πρόσωπο.
1: Πάντως, ενδιαφέρον έχει να το παρατηρεί κανείς αυτό και ποτέ δεν άλλαξε. Πάντοτε η... Μπαμπάδες όταν γίνονται παππούδες αλλάζουν τελείως στάση.
2: Και από στρατηγή γίνονται?
1: Δεκανείς.
2: Α, μπράβο. Από εκεί τα γκόνια το βρίσκουνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ένα άλλο που θέλω να πω και τελευταίο στοιχείο που να μην σας κουράζω.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι δεν ήταν ποτέ αυστηρός με την έννοια του να φοβάμαι τον παπά ότι θα με μαλώσει, ότι θα με βάλει το. Αλλά ήξερα ότι είχε τα όρια του. Με έναν τρόπο που δεν χρειαζόταν η τιμωρία για να μου τα υποδείξει. Ήταν φιλικός μαζί μου, αλλά όχι φίλος μου.
1: Σωστό.
2: Ήταν πατέρας. Δεν έπαιξε ποτέ το ρόλο του φίλου μου. Άλλο φιλικός και άλλο φίλος. Και εκεί είναι που λίγο μερικοί σημερινοί μπαμπάδες την πατάνε.
1: Ναι.
2: Και χάνονται τα όρια.
1: Ναι, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές ανθρώπους να λένε «Εγώ είμαι φίλος με τα παιδιά μου». Μα τι φίλος.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει
2: λάθος.
1: Τέτοιο. Αυτό είναι λάθος. Βέβαια.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκαμπέση μου.
2: Και εγώ, κύριε Τσιλιβίδη, χάρηκα για την κουβέντα.
1: Χαιρετισμός.
2: Περιμένω να ακούσω και τους υπόλοιπους και να θυμόμαστε τους μπαμπάδες μας. Εγώ δεν τον έχω πλέον στη ζωή. Αλλά όσοι τον έχουν, τον αγκαλιάζουν, τον φιλάνε. Και ας μην είναι τόσο διαχειτικός, δεν πειράζει. Ας το κάνουμε εμείς. Δεν πειράζει.
1: Άκου
2: ένα... μπαμπάδες μας είναι.
1: Άκου ένα ωραίο από μια συνονόματή σου,
2: ναι.
1: Η κυρία Χαρούλα. Λέει, ο πατέρας είναι η απόδειξη ότι το φως δεν χρειάζεται να είναι πολύ δυνατό για να σε ζεστάνει, αρκεί να είναι σταθερό. Ωραίο.
2: Ωραίο το σταθερό ιδίως. Ναι, η ασφάλεια που λέμε.
1: Να είσαι καλά, Μανούλα μου.
2: Και εσύ καρδιά μου.
1: Χάρηκα πολύ.
2: Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12:30 από ό,τι βλέπω στο ρολόι. Και πάμε στο Γέρακα, Γιάννης Δουδουνδουλάκης. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Ξέρεις τι μου έκανες τώρα με αυτό το κομμάτι που μόλις τέλειωσε, έτσι.
0: Τι.
1: Με πήγες στα τέλη της δεκαετίας του 80.
0: Ναι.
1: Πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Είχα περάσει μια τελείως jazz χρονιά.
0: Ναι.
1: Σε δύο μαγαζιά πολύ συγκεκριμένα και τα δύο στο Κολωνάκι τότε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ήταν η χρονιά που είχα λατρέψει την jazz, άκουγα μόνο jazz κλπ. Κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Νιάτα. Νιάτα που έχουν.
0: Και είναι τόσο εφορικός ο Armstrong.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Δηλαδή μπορείς να ακούς 100 τραγούδια το ένα μετά το άλλο και να μην βαρεθείς.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπέροχα. Πάμε λοιπόν στο.
0: Ποια ήταν τα δύο μαγαζιά αυτά?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ήταν το jazz bar που είχε μουσική με DJ και ήταν και το jazz club. Νομίζω 1922 ήταν το πλήρες όνομά του, που είχε live μουσική. Μετά ανακαλύψαμε το μπαρ της ζωής μας και δώσαμε όλη μας την υπόλοιπη νεανική ζωή σε εκείνο. Άλλη περιοχή.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στους μπαμπάδες. Είχα ένα μπαμπά κλασικά όπως τον περιέγραψες προηγουμένως. Ο μπαμπάς που ενώ αγαπάει, προσέχει και λοιπά, φροντίζει, δεν δείχνει άλλο συνέστημα πλην της ενόχλησης ή του θυμού.
0: Mm.
1: Ο Μακαρίτης ο Δουνδουλάκης ήταν πάρα πολύ νευρικός άνθρωπος. Την πρώτη δεκαετία, όσα χρόνια θυμάμαι από την πρώτη δεκαετία της ζωής μου, φώναζε, έβριζε, είχε πολλά νεύρα. Βέβαια, κατόπιν κατάλαβα ότι ήταν ο αγώνας του να επιβιώσει και να στήσει το σπιτικό του, γιατί ήταν σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στο ξεκίνημα και έδινε αγώνα, δούλευε 7 μέρες τη βδομάδα προκειμένου να κάνει προκοπή. Και αυτό έχει και νεύρα μαζί, όπως και να το κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Κάποια στιγμή βέβαια, εκεί γύρω στα 10 μου, δηλαδή αρχές 80, η μητέρα τράβηξε χειρόφρενο και του είπε ως εδώ. Τα όποια προβλήματα, τα

0: Λειτουργήσε αυτό.
1: Λειτουργήσε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Διότι τον απείλησε ότι θα τον παρατήσει.
0: Α, μάλιστα. Τα μεγάλα μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα όχι μόνο του είπε ότι θα τον παρατήσει. Πήγε στην πεθερά της και η πεθερά πήρε το μέρος της νύφης, όχι του γιου. Οπότε κατάλαβε ο πατέρας ότι μέχρι εδώ η φωνή και η αντάρα το περιόρισε πάρα πολύ. Σημασία έχει ότι εμείς περνάγαμε καλά γενικά, δηλαδή θυμάμαι κάναμε αγώνα ως πιτσιρικάκια να ποιος θα προλάβει να του πάει τις παντόφιλες του την ώρα που ερχόταν σπίτι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τον φοβόμασταν ή οτιδήποτε τέτοιο. Τον αντίον. Απλά δεν είχε το χρόνο ο καημένος να παίξει μαζί μας. Να ασχοληθεί μαζί μας. Μεγαλώνοντας έγινε ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Χαρά προηγουμένως. Με το που γεννήθηκε η κόρη μου, ήταν το πρώτο εγγόνι του. Πώς λιώνει το βούτυρο.
0: Άμα το αφήσει εκτός ψυγείου.
1: Έτσι ακριβώς αυτό συνέβη. Ναι. Είδα τον πατέρα μου για πρώτη φορά στα τέσσερα μάνο να έχει βάλει την κόρη μου πάνω στην πλάτη και να κάνει το αλογάκι μας στο σπίτι.
0: Τι βέβαια.
1: Έναν άνθρωπο.
0: Όλα εδώ πληρώνουν.
1: Όλα όμως. Ο οποίος ήταν σχεδόν 60 χρονών όταν το έκανε αυτό. Δεν ήταν κανένας μπέμπης δηλαδή. Ενώ από άποψη αρθρώσεων, κούρασης κλπ. Και να πηγαίνει πάνω κάτω στο σπίτι και έχοντας την κόρη μου στην πλάτη του.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια εικόνα που ζωντανεύει μέσα στα μυαλά πολλών ανθρώπων που ακούνε τώρα την κουβέντα μας.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Η πλάκα είναι ότι εγώ φεύγοντας τα 18 από το σπίτι υπήρχαν δύο μικρότερα παιδιά εκ των οποίων ο αδερφός μου ήταν και 10 χρόνια μικρότερος οπότε ήταν παιδάκι. Άρα έγινε ήπια ο απογαλακτισμός των γονιών από τα παιδιά τους, όχι των παιδιών από τους γονείς τους. Δηλαδή φύγαμε σταδιακά από το σπίτι τα τρία παιδιά. Οπότε δεν τους ήρθε τόσο απότομο των γονιών και ο μπαμπάς βέβαια πέρασε στην επόμενη του φάση, ειδικά όταν φύγανε οι δυο μικρότεροι, όπου σκέφτηκε το ως εδώ ήτανε, μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Δεν ξέρω αν ένιωσε και κάποιο είδους ενοχές κλπ. Σημασία είχε ότι από τότε άρχισε το πράγμα να γίνεται όλο και πιο ήπιο. Με αποτέλεσμα πριν από 15 χρόνια ξέχαστα, ο πατέρας έχει φύγει πριν από 9 χρόνια, πριν από 15 χρόνια λοιπόν, έχουμε πάει καλοκαίρι Κρήτη, φεύγουμε, βγαίνει το αυτοκίνητο από τον γκαράζ, έρχεται να κλείσει την γκαραζόπορτα. Φεύγοντας λοιπόν, του λέω μπαμπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, περάσαν πολύ ωραία κλπ. Και βλέπω ένα πατέρα να καταραίει, να ξεσπά σε κλάματα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγκινητικό.
1: Έχουν περάσει 15 χρόνια και μου συμβαίνει το ίδιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πραγματικά τι ήταν ο πατέρας μου. Ένας άνθρωπος από βούτυρο με ένα περίβλημα αυστηρότητας για να κρύβει τις ευαισθησίες του. Διότι έπρεπε εκείνες τις εποχές οι μπαμπάδες να είναι σκληροί, δεν έπρεπε να είναι πολύ έτσι φιλικοί προς τα παιδιά τους και λοιπά για να μην τα κακομάθουν. Αξέχαστα έλεγε τη γιαγιά μου, στη μάνα του, ότι μην δίνεις χαρτζιλίκι στα παιδιά διότι τα κακομαθαίνεις. Η γιαγιά βέβαια τον γείωνε κανονικά και μοίραζε στα εγγόνια της χαρτζηλίκια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν και από εκείνες τις εποχές, μιλάμε για τη δεκαετία του 80, παίρνει συνταξάρα, όχι αστεία, γιατί η γιαγιά είχε 35 χρόνια
0: δασκάλα. Ναι.
1: Οπότε είχε καλή σύνταξη.
0: Ναι.
1: Ο παππούς είχε μεν φύγει, αλλά έπαιρνε και τη δική του, ήταν οικονομικός διευθυντής, οπότε και αυτός είχε μια καλή σύνταξη. Οπότε η γιαγιά έχει άνεση να μοιράζει στα εγγόνια της απλόχερα. Πάρτε παιδάκι μου από τη γιαγιά ό,τι θέλετε κλπ. Και τσαντιζόταν ο πατέρας μου πάρα πολύ. Δεν θέλω να δίνεις στα παιδιά λεφτά, τα κακομαθαίνεις. Ήταν η λογική που είχαν οι μπαμπάδες της δεκαετίας του 70, ίσως και του 80 θα σου έλεγα.
0: Επίσης λέγανε και στις μανάτες, μην τον κακομαθαίνεις. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβες.

0: βέβαια.
1: Γιατί όσο να είναι οι μανάδες,
0: ναι,
1: ειδικά στα αγόρια τους, είχαν μεγάλη αδυναμία.
0: Σαφώς, σαφώς. Επίσης ήμουν πολύ τυχερός, γενικά ως αδέρφια ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, δύο αγόρια, ένα κορίτσι, ότι ποτέ ο πατέρας μέσα στο σπίτι δεν έκανε διαχωρισμό βάση φύλου. Δεν υπήρχε στο μυαλό του το αγόρι, κορίτσι, άντρας, γυναίκα. Υπήρχε μια ισοτιμία στο κεφάλι του σε αυτό το κομμάτι, που για τη δεκαετία του 70 και του 80 ήταν πολύ προχωρημένη σκέψη και ιδέα. Ότι δεν ξεχωρίζω τα παιδιά μου βάση του, αν είναι αγόρια, κορίτσια.
1: Πολύ, πολύ σωστό.
0: Το μόνο που έκανα δηλαδή είναι ότι ήθελε εμάς τα αγόρια να μας καλύτερα να ζοριστούν τα αγόρια, ας πούμε, να τον βοηθήσουν στη δουλειά λίγο παραπάνω, ώστε να μην εκτεθεί το κορίτσι σε κακά βλέμματα και κακές σκέψεις ανθρώπων, όσο ήταν μικρό, έφηβη κλπ. Βέβαια το κορίτσι του έχει προκύψει νταβέλης έτσι κι αλλιώς, οπότε όποιος και να το άλμα για να έχει κακές σκέψεις θα την πλήρωνε. Υπήρχε περίπτωση. Αλλά λέμε τώρα.
1: Και δεν μου λες, ρε Ιωάννη, πες μου τι, με έτσι μια λαμπρή ανάμνηση από μια σκηνή που έζησες με τον πατέρα.
0: Λοιπόν, η μία σκηνή είναι αυτή που σου είπα προηγουμένως με το ευχαριστώ του που κατέρευσε κλαίγοντας. Αυτό ήταν συγκλονιστικό για μένα. Και επίσης στην αντίπερα όχθη σκηνή ήταν ο ένας και μοναδικός καυγάς που έκανα με τον πατέρα μου σε όλη μου τη ζωή. Όταν τέλειωσα σπουδές, μου λέει: ωραία, τώρα θα έρθεις κάτω στην Κρήτη, θα αναλάβεις την επιχείρηση, θες να ανοίξεις φροντιστήριο, άνοιξε, θες να βρεις ραδιόφωνο να δουλέψεις, βρες κλπ. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να επιστρέψω στην Κρήτη. Μας είχε βαρέσει κατά κούτελα και ο αίρος. Οπότε δεν.
1: Ναι, ναι.
0: Ρίξαμε ένα μάτι γερό έτσι όταν είχε έρθει, τέλος πάντων. Και με το που φεύγει για να πάει στο λιμάνι να φύγει, παίρνω τη μάνα μου, τους λέω: στον στέλνω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ κάτω δεν επιστρέφω. Αυτή ήταν η έτσι, πιο έντονη. Φυσικά τον περίμενε, τον περιποιήθηκε αναλόγως και δεν το ξανά πει ο πατέρας έτσι. Τον πήρε απόφαση ότι δεν.
1: Πάντως οι γυναίκες είναι τα αφεντικά.
0: Στην Κρήτη ειδικά, ναι.
1: Όχι, ποια Κρήτη, παντού.
0: Εντάξει, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Κρήτη.
1: Καλά, στην Κρήτη δεν τίθεται ζήτημα, ναι.
0: Ναι, που έβλεπα και από τους μαθητές και από τους φίλους κλπ. Αλλά και γενικότερα, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί, Μάνο, για να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς, ένα σπίτι, μια οικογένεια, ο πατέρας είναι το κεφάλι που λέγανε παλιά, αλλά η μάνα είναι ο λαιμός.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς λαιμό δεν υπάρχει κεφάλι.
1: Ναι.
0: Η οργάνωση του πράγματος κατά κανόνα ανήκει στη μητέρα. Όχι επειδή κάνει περισσότερες δουλειές και τέτοια πράγματα. Επειδή συνήθως είναι πιο οργανωτική από τον πατέρα.
1: Σωστό. Ναι.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα. Και βέβαια τελευταία κουβέντα, προτελευταία αν υπάρχει χρόνος.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Είναι ότι εγώ νιώθω ότι είχα δύο μπαμπάδες. Γιατί ένιωθα σε όλη μου τη ζωή πάρα πολύ κοντά μου, σχεδόν αντίστοιχα με τον πατέρα μου, τον αδερφό του. Τον Νίκο.
1: Τον Νίκο, τον γιατρό.
0: Ναι. Ναι. Γιατί ήταν πάντοτε δίπλα σε όλα τα τυχόν ζόρια που εμφανιζόντουσαν και λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας. Και πραγματικά τον ένιωθα πάρα πολύ κοντά μου, ανέκαθεν αυτόν τον άνθρωπο. Σε σημείο που ένα βράδυ σε γιορτή μου με παίρνει τηλέφωνο για χρόνια πολλά, είχε προκύψει ένα πρόβλημα στο σπίτι και περίμενα κόσμο και τέτοια. Εγώ σηκώσα το τηλέφωνο και είπα ναι, και μου είπε: Γιάννη, νόμιζα ότι ήταν ο μπαμπάς μου. Και του λέω: μπαμπά. Τόσο πολύ δηλαδή τους είχα έτσι, πάρα πολύ κοντά τους δύο.
1: Επίσης πρέπει να πω ότι και εγώ τον αγαπάω πολύ τον Νίκο Δουλάκη, τον γιατρό, διότι η εγχείρηση που μου έκανε πριν από 35 χρόνια δεν παρουσίασε ποτέ καμία επιπλοκή.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ήταν καλός άτοιμος.
1: Όχι, πάρα καλός. Ιδιοφυής, πρέπει να πω. Και μία συμπεριφορά, πώς να πω ρε παιδί μου, πάναγνη.
0: Ναι, διότι τον ενδιέφερε στη λογική του πάντα να κάνει τον ασθενή του να νιώσει καλά.
1: Ναι, Μην ανησυχείς, εγώ θα στο φτιάξω το ποδαράκι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Επιλέξει όμως.
0: Αυτό.
1: Και αμέσως μου πέρασε η αγωνία, όπως έχω πει και άλλη φορά, για το χειρουργείο, για όλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς το μετέδωσε και στην επόμενη γενιά. Όχι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ενώ, τέλος πάντων, στον επόμενο αγκιοχειρουργό της οικογένειας.
1: Ναι, ναι, το Κωνσταντίνο.
0: Το αδερφό μου.
1: Ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έτσι ήταν το ζήτημα με τον μπαμπά. Θέλω βέβαια να επισημάνω κάτι, Μάνο μου.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι εγώ ως μπαμπάς πήρα όλα τα θετικά του πατέρα μου, ελπίζω, αλλά έδιωξα κάτι αρνητικό και το έδιωξα πολύ μακριά. Αυτή την απομάκρυνση, όχι απομάκρυνση, αυτή τη διαφορά, την απόσταση που είχε από τα παιδιά του, γιατί έτσι θέλανε οι τότε εποχές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ έχω γίνει, όπως λέει και η κόρη μου, μπαμπάς 100% στο κομμάτι του αγκαλίτσες και φυλάκια και ναι, κοντά κλπ. Και δεν το μετανιώνω και προσπαθώ βέβαια να συγκρατήσω τώρα πια τον εαυτό μου που η νεαρά είναι 28 χρονών ώστε να μην τη συμπεριφέρομαι σαν να είναι 8. Αλλά έλα που δεν με αφήνει και αυτή η ρε Σημάνο.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ? Εννοώ ότι όταν ήταν μωράκι μηνών, συνήθιζα το καλοκαίρι να ξαπλώνω στον καναπέ, να τη βάζω μόνο με την μπάνα που φόραγε πάνω στο σώμα μου, να κοιμάται, δροσιζόταν από το κλιματιστικό και παράλληλα έπαιρνε τη ζέστη από το σώμα μου και άκουγε την καρδιά μου να χτυπάει. Και έτσι ηρεμούσε ως μωράκι και κοιμόταν. Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έρχεται και ξαπλώνει πάνω μου ακόμη και σήμερα. Και θέλει να την πάρω αγκαλιά έτσι λίγο να την χαϊδέψω.
1: Σωστό.
0: Να της κάνω την πλατούλα.
1: Πατ-πατ.
0: Πατ-πατ αυτό και να χαϊδέψουμε πλατούλα κλπ. Και εντάξει. Είναι μεγάλη πια.
1: Εντάξει.
0: Και προσπαθώ να συγκρατηθώ να μην το επιδιώκω.
1: Εντάξει ρε παιδί μου.
0: Αλλά δεν τα καταφέρνω.
1: Δεν πειράζει νομίζω.
0: Κι εγώ νομίζω ότι δεν πειράζει.
1: Καθόλου δεν πειράζει.
0: Κι εγώ νομίζω ότι δεν πειράζει. Ή το άλλο που κάνει, ας πούμε, ανεβαίνει πάνω σε ένα τραπεζάκι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Παιδί μου, έχω μέση. Δεν, όχι, δεν είσαι. Έλα, εντάξει, δεν παθαίνεις τίποτα. Αυτό. Και ευελπιστώ βέβαια και σε επόμενες γενιές. Μιλάω για εγγόνια. Να με έχει ο Θεούλης καλά. Να τα ευχαριστηθώ και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, αγόρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ που σ' άκουσα. Γεια.

0: 2 βάρκα ο άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και κάποιος φούρνος γκρεμίστηκε και δεν πρόλαβα να πάρω ψωμί, πρέπει να πω. Κατερίνα από του Γκίζη.
1: Και είναι και ο φούρναρης μέσα στο φούρνο.
0: Τι.
1: Ήταν και ο φούρναρης μέσα στο φούρνο την ώρα που γκρεμίστηκε.
0: Όχι, είχε βγει, πρόλαβε. Κουνιότανε πολύ και ο φούρνος, όχι ο φούρναρης.
1: Κάτι ξέρεις εσύ τη λιμίδη. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, καλά είσαι? Αναρωτιόμασταν. Και
1: πω
0: και από το ακροατήριο.
1: Η μπαταρία είχε κάνει τσαριμάκια, αλλά σήμερα μας έκανε τη χάρη και συνεργάζεται μαζί μας. Να ξεκινήσω μόνο με μία μικρή ερώτηση προς τον Γιάννη τον Δουδουλάκη.
0: Ναι.
1: Τι το κακό έχει ο Λίσταρχος Ταβέλη?
0: Κανένα, τίποτα δεν έχει κακό.
1: Απλά το βρίσκω έναν εξαιρετικό κύριο, αν συνδυαστεί και με κοτσιδάκια.
0: Ναι.
1: Λαστιχάκια μαργαρίτες, αναφέρομαι σε μένα.
0: Ναι.
1: Ένα τσαντάκι. Αυτά μπορεί κάλλιστα να εκφράζεται ως λίσταρχος τα θέλεις. Μια χαρά.
0: Ναι, λισταρχή να τον κόβω έτσι που τον περιγράφεις.
1: Κοίταξε, υπήρξαμε και εμείς τα παιδάκια τα οποία φαινόμασταν πάρα και ήμασταν πολύ καλά παιδιά με μία προϋπόθεση. Μην μας ενοχλούσαν αυτό που μας ανήκε. Δηλαδή, μπαίνω γρήγορα στο θέμα, επειδή έχω έναν αδελφό. Εντάξει, όλοι έχουμε τα βάρη στη ζωή μας, τέλος πάντων. Μου εξηγούσαν τα αγοράκια, καταλαμβάνουν πιο πολύ χώρο, Κατερίνα μου. Και τρώνε πιο πολύ φαγάκι. Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο χώρος μου? Αυτός. Ωραία. Από εδώ και πέρα δεν ακουμπάει. Όταν λοιπόν έκανε το λάθος να ακουμπάει, εκεί ξυπνάει ο Λίσταρχος Ταβέλη.
0: Και τι έκανες δηλαδή, τον μπλακώνες?
1: Με την καλή έννοια. Όχι. Απλά θα σου πω με ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος είχε μια κακιά συνήθεια, του άρεσε να με τσιγκλάει. Και το εξηγούσε η μητέρα μας ότι δεν σου γεννήσαμε την Κατερίνα για να έχεις να παίζεις. Λοιπόν, μέσα στα τσικλίσματα ήταν ότι όπως παίρναγε για να καθίσουμε να φάμε, απαραίτητος έπρεπε να πάρει από το πιάτο τον φαγητό. Το κάνει μία, το κάνει δύο, εγώ μεγάλωνα κάποια στιγμή. Λοιπόν, με ενόχλησε αυτό. Και λέω, αφού έχεις το πιάτο σου, δεν είναι ότι έλειπε. Είχε και άλλο φαγητό στην κατάλληλα. Αφού το καταλαβαίνω, το κάνει για να με τσικλίσεις. Μία φορά μάνα μου περνάει. Πάει να καθίσει, μου λέει, κουκούλωνα εγώ με τα χέρια μου το φαγητό. Μου λέει, δεν θα μου δώσεις? Όχι, κάτσε να φας. Δεν θα μου δώσεις μία, θα μου δώσεις δύο. Φτύνει μέσα στο φαγητό μου.
0: Το πλάκα.
1: Λοιπόν, και τι έκανα εγώ?
0: Του το έβαλες καπέλο.
1: Ναι, ρε Σιμάνο.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
1: Γιουβαρλάκα
0: είναι το τελειότερο καπέλο, γιατί απλώνονται παντού.
1: Αχ, μάνα μου, ακόμα θυμάμαι το γιουβαρλάκι να τσουλάει, όπου ο Γιώργος βέβαια ήταν έτοιμος να εκραγεί, αλλά μάλλον ευνηδιάστηκε και παρενέβηκε η μανούλα. Βρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι, αφού υπάρχει κι άλλο φαγητό.
0: Δηλαδή αυτός πόσο χρονών ήταν όταν έκανε αυτή την κουτσουκέλα?
1: Να μην ήταν 12.
0: Α, δεν ήταν.
1: Όχι, ίσως και λίγο παραπάνω ήταν.
0: Και εσύ κατά πολύ μικρότερη.
1: 4 χρόνια πιο μικρή.
0: 4 χρόνια, μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά αν μας άκουγε κανείς μάνα στην οικογένεια να μιλάμε, νομίζαν όλοι ότι ο Γιώργος είναι το μικρότερο παιδί στην οικογένεια. Ας πούμε, έλεγε η μητέρα μου, πάμε το παιδί να του βάλουμε να φάει. Γιατί χεράκια δεν έχει. Πάτησε εγώ, ο Λίσταρχος Ταβέλη. Κατερίνα, μάζεψε το τραπέζι. Γιατί ο Γιώργος δεν το μαζέψει? Μα είσαι κοριτσάκι, γιατί εκείνος τον έφυγε? Κάτι τέτοια έκανα και τους είχα βγει, λένε. Ναι, λίγο παραπάνω τσαούσα από ό,τι υπολογίζαν. Αν και για τσαούσα με προορίζαν τελικά. Πόσο χαίρομαι την απόψινη εκπομπή, καταρχάς που σας ακούω. Και λοιπόν, με το που βάζεις το θέμα, θα πω για τον μπαμπά μου, θα πω για τον πατέρα μου.
0: Καλά, πες ό,τι θέλεις.
1: Θα πω. Λοιπόν, μου περάσανε 2-3 σκέψεις από το μυαλό. Η πρώτη σκέψη, εικόνα σκέψη, ήταν ο κύριος Μωρίκης. Τον έχω ακούσει πολλές φορές να αναφέρεται
0: στον πατέρα του.
1: Ναι. Που χόρευε με τη μητέρα του και έλεγα, δεν είναι τυχαίος αυτός ο άνθρωπος, έχει τέτοια προσλαμβάνουσα.
0: Όχι, λέει ότι τον έχασε σε πολύ μικρή ηλικία τον πατέρα του, ο Ανδρέας.
1: Ναι, αλλά είχε αναφέρει αρκετές φορές ότι θυμάται έναν άνθρωπο να χορεύει με τη μητέρα του.
0: Α, να χορεύει, είπε, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: okay.
1: Χορεύει, ναι. Και λέω, τι όμορφο, τι όμορφη κληρονομιά είναι αυτή σε ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι, το να βλέπει τον πατέρα να αγαπάει και να τιμάει τη μητέρα. Η δεύτερη σκέψη που έκανα ήταν μια φίλη που προσφάτως πέρασε μια λαχταρίτσα μπαμπάς της και όταν την πήρα τηλέφωνο όταν μιλήσαμε, ευτυχώ να είναι και εργοδότριά μου σε μια από τις διαδουλειές που αν μ' άκουγε να το λέω θα με μάλωνε το εργοδότρια και μου λέει κάτι, τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω, μου λέει προσευχή σου. Και όταν είδα ότι όλα πήγαν καλά, χειρουργείς και μπαμπάς και αυτά, και είδα το χαμόγελό της, ρε μάνα, σαν να ήταν ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, δηλαδή τόσο πολύ που μετέδει τη χαρά της. Και μου έκανε τύπους, και άκουγα και την κυρία Χαρά πριν.
0: Ναι.
1: Και έλεγα τι ωραία να υπάρχουν τέτοιοι πατεράδες που ετοιμάζουν, προετοιμάζουν το παιδί τους να βγει έξω. Γιατί εκεί είναι ο προορισμός του παιδιού, να βγει έξω, να βγει έξω. Και κατέληξα λοιπόν αυτή τη σύντομη διαδρομή με κάτι πολύ συγκινητικό που άκουσα σήμερα. Περιπατρότητας. Πριν από εσάς άκουγα τα παιδιά,
0: ναι,
1: τους δικούς μας λοιπόν, και αναφέρθηκα στον Ανδρέα, τον Ανδρέα μας, ας μου επιτραπεί αυτή η οικειότητα, γιατί περίμενα με πολύ λαχτάρα να τον ακούσω τον Ανδρέα, και άκουσα πολλές φορές να επαναλαμβάνεται από τους καλεσμένους η λέξη πατέρας μας. Και κάποιος ανέφερε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους καλεσμένους απόψε, ότι είχε πει ο Ανδρέας ότι εγώ παιδιά δεν έκανα, αλλά υιοθέτησα μια ολόκληρη γειτονιά.
0: Σωστό.
1: Επειδή έχω ένα δηλωμένο έρωτα με τον Ανδρέα Μαζαράκη, ως τι, ως έναν άνθρωπο που μπορεί να εμπνεύσει.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο και ζωθήστε, επειδή δεν έχω και ρευμάτα, δεν θα μπορούσα να κάνω ένα αισθητηθή στο διαδίκτυο, να δω το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που με έχει εμπνεύσει. Και μάλιστα όταν έμαθα προχτές για την απώλειά του, είχα καλέσει την κοινή ώρα, πίστευα ότι δεν θα με προδώσει η μπαταρία, τον Κωνσταντίνο του Λαβίση.
0: Ναι.
1: Θα μοιραστώ και μαζί σας στην κατάθεσή μου. Αλλά έτσι σαν απολογισμό σήμερα που έβαλες και την έννοια της πατρότητας, σκεφτόμουν για τον Ανδρέα Μαζαράκη, κάποιοι άνθρωποι λέω κάνουν ταμείο, όταν προχωράει η ζωή τους και κάνουν ταμείο, βγάζουν ζήτα. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι άνθρωποι σαν τον Ανδρέα Μαζαράκη που βγάζουν δώσε. Μου φαίνεται τόσο δοτικός αυτός ο άνθρωπος, τόσο να δίνει. Το κάνω λίγο λογοπαίγνια του ζήτα, ότι δεν ζήταγε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: έδινε. Και θα μοιραστώ και μαζί σας με αυτή τη βραδινή παρέα, την εκλεκτή που έχουμε. Το ίδιο που κατέστησα και στον κύριο Κοβολεβίθη. Είναι καλοκαίρι. Είναι, λείπει όλη η γειτονιά, διακοπές. Κατά κακή σύμπτωση έχει και διακοπή, μακροχρόνια διακοπή, το ρεύμα στο δημοτικό ρεύμα. Εγώ εννοείται χωρίς ρεύμα καθόλου και έχω τώρα λίγες μπαταρίες. Λέω πού να τις διαθέσω, στο φακό ή στο τρανιστοράκι, τρανιστοράκι. Επικράτησε τρανιστοράκι λοιπόν και είχα το φακό του κινητού μου ανοιχτό για να κεντάω στο μπαλκόνι. Να σας δηλώσω υπεύθυνα, επειδή τόσα το βίωσα, όταν γύρω όλα είναι εντελώς σκοτεινά, υπάρχει ελάχιστο φως, κάπως ο οργανισμός έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ, φαίνεται όλα πώς θα το πω, σαν χάος, αυτό που λέμε χάος. Δηλαδή περπάταγα και είχα στο μπαλκόνι και είχα την αίσθηση ότι να είμαι μέσα στον τοίχο, δεν πρόκειται να πέσω από κάτω, ήταν αυτή η ψευδαίσθηση του σκοταδιού που δεν μου επέτρεπε να προσανατολιστώ που είμαι, ας πω καλά που πατάω. Και θυμάμαι λοιπόν εκείνο το βράδυ μάνα, αποχαιρετούσαν τα παιδιά, ο Δημήτρης και ο Λεωνίδας, τον Ανδρέα για τηλεφώνο για καλοκαιρινές διακοπές. Και ακούω ένα μαζαράκι να λέει, καλή τώρα εκεί που είναι, και λέει αναφερόμενος στα κακώς κείμενα, τα εθνικά μας κακώς κείμενα, και προφανώς ένα πολύ καλό μήνυμα για τους Απεντιανούς. Απεντιανούς λέω τους φίλους μας Τούρκους. Λοιπόν, και λέει, ακούγεται ένας μαζαράκης κάτω εικόνα σε μία έρημη γειτονιά, κατασκότεινη γειτονιά, και ακούω ένα μαζαράκι να λέει «Μολόν λαβέ». Πρέπει να ήμουν αυτή που σήκωσα τα χέρια ψηλά και λέει «Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τέτοιο φως, από πού μου ήρθε». Ένας άνθρωπος που δεν το ξέρω, που δεν τον έχω συναντήσει ποτέ μου, εκπέμπει τέτοιο φως, τέτοια ακτινοβολία. Αυτό έχει από μόνο του πατρότητα. Αυτό είχε από μόνο του μεταδοτικότητα. Γι' αυτό κιόλας επέλεξα προχθές να πω ότι δεν θέλω να αποχαιρετήσω. Θέλω μόνο να χαιρετήσω έναν άνθρωπο που η ιδέα και η έννοια της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ευγένειας, του χιούμορ, του δικαίου ήταν ταυτόσιμη με το πρόσωπό του. Τώρα λοιπόν πάμε στην πατρότητα, στον μπαμπά μου. Και εδώ ίσως αν μας ακούει κανείς μπορεί και να αποτελέσει μια ευκαιρία για τον εαυτό του. Ο μπαμπάς μου μπαμπάς δεν υπήρξε. Ήτανε χατοπέκτης στο χοπί, δηλαδή θυμάμαι μια πλάτη να αποχωρεί. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Έναν άνθρωπο που δεν συμμετείχε, δεν ήταν εδώ τα Χριστούγεννα, θα ερχόταν όποτε είχε τελειώσει το παιχνίδι, κάτι τυφής. Πανέξυπνος άνθρωπος, εξαιρετικός χειριστής προφορικού και γραπτού λόγου, ήταν δημοσιογράφος, εξέδιδε μια εφημερίδα. Με κάποιο τρόπο λοιπόν με μίλησε στο να μου αρέσει η μάθηση. Το επισημαίνω, όχι να είμαι καλή μαθήτρια, να αναζητώ το παραπέρα.
0: Κατερίνα, περίμενε λίγο, μην ξεχάσεις τι λες.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε την αλλαγή της ώρας και ερχόμαστε.
1: Βέβαια.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ότι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής και είναι η Κατερίνα από τον Γκίζη. Στην άλλη άκρη.
5: Τα σκοτάκια σου είναι από μόνο του ψυχοθεραπεία, γελάμε. Αυτό με τη Βλαχοπούλου που λέει να ανέβω στην ταράτσα,
4: ναι.
5: Ενημερώνω ότι η γειτονιά μου είναι πολύ τυχερή που ακόμα δεν το είχα σκεφτεί. Μπορεί όμως να το βάλω και αυτό στις βλέψεις μου στο μέλλον, γιατί το μπαλκόνι έχει καταληφθεί ήδη από μένα. Δικό μου το μπαλκόνι, ό,τι θέλω μπορώ να το αξιοποιώ. Λοιπόν, ο πατέρας λοιπόν, Μάνο, κάπως με κέντριζε, κάπως δηλαδή με τσίκλαγε, με ωραίο τρόπο εννοώ, να ψάχνω το παραπέρα. Μου χάριζε βιβλία, πολύ ωραία βιβλία. Μου χάριζε και πιο περίεργα βιβλία, δηλαδή πρέπει να ήμουν το μόνο οκτάχρονο που είχε πάει να διαβάσω τον Άλλη Βελουχιώτη. Η μητέρα μου ορίετο, βρε Λούλη, το παιδί είναι μικρό, δεν πειράζει, να μαθαίνει. Και έκανε κάτι, κατά τη γνώμη μου, έξυπνο. Πηγαίναμε εκδρομές, πολλές εκδρομές, με συλλόγους από το χωριό, με γειτονικά χωριά, χωροϊσπερίδες. Εγώ μάνα έχω ζήσει, έχω ευτυχίσει να ζήσω αυτές τις σκηνές που βλέπουμε σε ελληνικές ταινίες, με αποκριάτικα, στολίδια, ταβερνάκια, πώς να τα πω τώρα, κοσμικά κέντρα.
4: Mm-hmm.
5: Τα έχω ζήσει, έχω περάσει. Έχω περάσει από τα εγγένεια του Δελφιναρίου. Δηλαδή είχα την επαφή με τον έξω παρά έξω κόσμο. Και τι έκανα μετά, αφού με έβαζε λοιπόν να διαβάσω ένα βιβλίο, μετά μου λέει γράψε. Ό,τι νομίζεις, ό,τι θέλεις, ό,τι σου άφησε, ό,τι. Και το κουβεντιάζαμε. Δεν ήταν τόσο ακριβώς τη σχέση πατέρα με κόρη. Ήταν πιο πολύ δασκάλου με μαθήτρια να το πω, μέντορα να το πω, με φιντανάκι να το πω, δεν ξέρω. Όμως καταλήγω τον πατέρα μου, τον με ζόρισε πάρα πολύ όταν έπασε τα εγκεφαλικά. Εκεί πραγματικά με ζόρισε, γιατί εκεί με θυμήθηκε. Εκεί πια η σχέση μας ήταν κόντρα, μεγάλη κόντρα. Δηλαδή, εγώ τι έχω κάνει για σένα, μπαμπά, να σου θυμίσω ότι δεν ήσουν εκεί, ήσουν απόν. Όμως, ο Κέρβερος Μανούλα, κυρία Φλωρά, δεν μου επέτρεψε ούτε λεπτό να βγάλω κακιούλα ή να διαφορήσω και τον πατέρα μου. Είναι πατέρα σου, θα πας και θα αλλάξεις και πάνω, Καταρίνα. Μα, θα αλλάξεις και πάνω. Όταν λοιπόν είσαι τον πατέρα μου σε αυτό το θηρίο, όπως τον έβλεπα, έτσι ψηλό πάντα, όταν ήμουν ακόμη μικρούλα, κλινήρη πλέον και να έχει την απόλυτη ανάγκη μου, εκεί πάρε πατέρα. Τελικά δεν έχασα εγώ, έχασες εσύ. Έχασες εσύ, δηλαδή που θα μπορούσε να έχει μοιραστεί τα χρόνια μας, τα μπουσουλήματά μας, το πείμα μας, που δεν μας άκουσε ποτέ να το λέμε. Περνώντας τα χρόνια και προσεγγίζοντας με κάποιοι φίλοι γνωστοί από το χωριό, τα γύρω χωριά, και εξειδικεύοντας τον πατέρα μου, κοντοστάθηκα μάνα και λέω, ωραία, μου πας και τον έχω αδικήσει. Δηλαδή, πού είναι αυτός ο άνθρωπος που μου περιγράφουν? Εγώ δεν τον έχω πετύχει, γιατί ήταν έτσι λίγο βλοσιρός, δεν γέλαγε εύκολα, είχε ένα ιδιαίτερο χιούμορ όταν ήθελε να πειράξει κάποιον και δεν μου έβγαζε ότι αγαπάει κάποιον. Όχι εμάς, την οικογένειά του, δεν τα ακούω, ας πούμε, ένα καλό λόγο. Και τώρα, όσο περνούν τα χρόνια, όλο και πιο πολλοί που δεν έχουν κανένα λόγο να μου σαχαρώσουν το χάπι, μου βγάζουν, δηλαδή μου καταθέτουν ότι, α, ο πατέρα σου, μα με αγαπούσε πάρα πολύ και χαίρομαι. Και χαίρομαι, μάνα, λέω, πραγματικά αλήθεια, τον το λέτε. Έναν άνθρωπο θα εντοπίσει να τον αγαπάει πολύ. Το Γιάννη τον Κανελάκη, τον ξαδελφό μου. Τον οποίο το σεβόταν και τον μετρούσε τη γνώμη που είχαν, έτσι, οι κοντρίτες και άλλα πατέρες μου ήταν, δηλαδή αν δεν την κοντράζει κάποιος δεν ανέπνεε. Και βλέπουμε το καιρό και λέω, ρε παιδί μου, πως ήμουνα και εγώ λίγο, εντάξει, έλειψε αυτό το σπίτι, έδωσε δικαιώματα για να έχω τέτοια συναισθήματα, αλλά με το καιρό καταλαγιάσανε οι δαίμονες και βγήκανε πάνω, βγήκε ο αφρός. Και αν σου πω ότι τον πατέρα μου τον χαίρομαι πια αυτά τα χρόνια, τώρα που δεν υπάρχει, τώρα που η εκπαίδευσή μου στο χωριό, στην Κοντοβάζαινα, την Κοντοβάζαινα του 70, έτσι, ναι. Σηκώνεις με τον Άκη, παίζει νερό από την πηγή, μικρό, μην καταλάβει κανείς, όλοι δεν του είσαι, μικρό πετονάκι. Παίρνεις πετονάκι, κυνηγάς στο ποτικό, Ποντικός είναι επισκέπτης μας. Μαγειρεύεις, παίρνεις φρούτα, λαχανικά από τον κήπο, πας πάνω τα μαγειρεύεις. Δηλαδή όλη αυτή η εκπαίδευση δεν μου βγήκε σε κακό. Μπορώ να πω ότι μου βγήκε και σε καλό. Όμως αυτό που πραγματικά χαίρομαι αυτά τα χρόνια είναι και πραγματικά δεν το παίρνω και εγώ από τον εαυτό μου, τώρα στα 58 μου και πιο πριν, και λέω άρε πατέρα, τελικά σε εκείνο το πράγμα είχες δίκιο, αλλά μάνο, δεν είχε το τρόπο να το μεταλαμπαδεύσει.
4: Κατάλαβα.
5: Δηλαδή σου το λέω τώρα, τώρα το έμαθες. Κάτι εντελώς αντίθετο από τη μητέρα μου. Και εγώ πάλι ήμουν ένα παιδί που έλεγα, πες το μου μία, πες το μου δύο, τρίτη φορά μην μου το πεις, αλλά κάτσε δίπλα μου. Υπόθηκε πριν από λίγο. Το είπε στην κυρία Χαρά ότι το έστειλε κάποιος σε μήνυμα.
4: Ναι.
5: Κάτσε δίπλα μου να κάνω εγώ, ξέρω εγώ, αυτό που έχω να κάνω και διώσονε με την ώρα που το κάνω. Εκεί θα το μάθω. Mm-hmm. Αυτό το ταλέντο δεν το είχε μπαμπά. Δεν το είχε. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι νέες γενιές, βλέπω πολλά παλικάρια με το μάσπο το μωρό.
4: Το μωρό, ναι.
5: Βλέπω πάρα πολλούς παπάδες με το καρότσι που παλιά ήταν ταμπού. Μα παπάς δεν, και να σπρώχνει καρότσι ο παπάς, αυτή είναι γυναικεία δουλειά. Βλέπω πολλούς παπάδες με το κοριτσάκι, βλέπω τελευταία είχα δει ένα παπά, ένα θεόρατο, ένα πλάσμα τεράστιο. Ένα μικρό τσικο πλασματάκι στις πλάτες του, δηλαδή το έκανα και για την παραβολή με τον Ζουζουλάκι με την κόρη, λέω καλά να πάθεις εκεί. Και, μπράβο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην κόρη σου Γιάννη. Και είναι ένα δέος τελικά ο πατέρα. Ένα δέος. Και όση ώρα μιλάγατε αυτό σκεφτόμουν ότι τα κλαδιά καλώς κάνει. Καλώς είπε η κυρία Χαρά ότι προετοιμάζει να βγει παρά έξω. Αυτή την κουβέντα την άκουσα τελευταία από τη φίλη μου που σου είπα ότι ο μπάς λίγο πέρασε δύσκολα.
4: Ναι.
5: Καλώς τα κλαδιά τεινάζονται πιο ψηλά. Ο κορμός πρέπει να κρατάει γερά που είναι ο μπαμπάς και η γη είναι η μάνα. Οι ρίζες κάτω. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους που έχετε περάσει κάτι παραπάνω από μένα με τον μπαμπά σας. Γιατί είσαστε συνάνθρωποι μου και έχω να παίρνω από εσάς.
4: Να είσαι καλά Κατερίνα.
5: Χάρηκα πολύ που σου άκουσα μάνα.
4: Και εγώ.
5: Και χάρηκα πολύ και για αυτή την εικόνα που έφτιαξες με δύο γιγαντόσωμους εσένα και το μαζαράκι σε ένα παπάκι. Πίστεψε με, το έκανα εικόνα.
4: Ναι. Γυρνάγαμε στα Εξάρχεια με το παπάκι.
5: Αυτές τις μέρες κάνατε τα Εξάρχεια, δοθεί σε ευκαιρία, σου λέω ότι και εγώ τελείωσα το 5ο Λύκειο Εξαρχείων. Μόνο μια τάξη, γιατί δεν είχε το δικό μου Λύκειο ιατρική που ήθελα να δώσω. Κάνατε τα Εξάρχεια να μοιάσει μια κανονική περιοχή από παρεξηγημένη που την είχα. Άκουγα μια περιγραφή των παιδιών τελευταία των καλεσμένων ότι γινόταν καυγά στα Εξάρχεια, επρόκειτο να περάσει ο Μαζαράκη. Σταμάταγε ο καυγάς και ξανασυνεχίζαν τον καυγά. Μου θύμισε μια εικόνα από μια ελληνική κομμωδία Μαριχουάνα Στό που τσακώνονται, πλακώνονται, περνάει κάποιος και φωνάζει εφημερίδες, σταματάνε όλοι και ξανασυνεχίζει ο καυγάς. Είσαστε από μόνοι σας έμπνευση. Συμπεριλαμβάνω και εσένα, Τελμίδη.
4: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εγώ.
4: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
5: Αμή για όλους. Καλημέρα.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211 10 80 880. Μιλάμε για τις πατρικές φιγούρες, τους πατεράδες, κανονικούς ή θετούς, που ανέλαβαν δηλαδή το ρόλο του πατέρα επειδή συνάντησαν τη μητέρα με το παιδί και την παντρεύτηκαν. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Θεία Μάνο, Θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές με υγεία. Πατήρ, ονόματι Τρίφων, καταγωγή Κωνσταντινούπολη από το Μαρμαρά. Mm. Ο πατέρας ήταν μαθητής στη μεγάλη του γένους σχολή και τον ετοίμαζε η οικογένεια να τελειώσει εκεί το λύκειο και να γίνει δικηγόρος στην πόλη. Mm. Τα όνειρα πριν το 22, πριν τη μεγάλη καταστροφή. Mm. Τα υπόλοιπα αδέρφια του, τρία αδέρφια, ήταν όλοι ναυτικοί, είχαν καΐκια που έκαναν μεταφορές και τα λοιπά με τους γονείς τους. Το 22, όταν έγινε η μεγάλη
0: παλινδρόμηση,
1: ναι, και ο διωγμός που έγινε, βρέθηκαν ξαφνικά από θαλασσίνη που, σε ένα χωριό στην Καστοριά, στο βουνό,
0: ναι,
1: κυριολεκτικά στο βουνό, να κάνουν τι, να γίνουν αγρότες. Και τι αγρότες, να φυτεύουν καπνά. Ήταν τότε με το μεγάλο σχέδιο του Βενιζέλου, που με τους Βαλκανικούς πολέμους, εκείνοι οι άθλοι της εποχής.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία. Οπότε τότε όλους τους πρόσφυγες τους έφερε στη Μακεδονία. Έτσι από Σέρες μέχρι Αλεξανδρούπολη και μέχρι Χαλκιδική ήρθανε οι Έλληνες στους Έλληνες. Και έτσι η Μακεδονία είναι όλοι προερχόμενοι από την Μικρασία. Ο πατέρας μου όταν ήρθαν λοιπόν στην Δράμα, στην Καστοριά, ήθελε να συνεχίσει να μάθει τα γράμματα. Δεν νοούσε ότι ήταν δυνατόν να πάρει το τσαπί και να αρχίσει να φυτεύει καπνά και τα λοιπά, και δραπετεύει από το σπίτι και από τις συνδυγίες του χάνεται και βρίσκεται σε ένα ορφανοτροφείο, που ήταν να δεις, σε μια πόλη, δεν τη θυμάμαι τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Όπου εκεί ήταν παιδιά και αρκετά που είχαν χάσει τους γονείς τους, αλλά και άλλα που ήταν έτσι, και βρέθηκαν σε ένα ορφανοτροφείο, το οποίο το είχε ένας Μητροπολίτης και φρόντιζε τα παιδιά να μάθουν γράμματα, να τους ταΐσει, να ψάχνοντας αν όσοι είχαν και γονείς, να βρουν και τους γονείς τους κτλ. Κάποια συνδέθηκε ο πατέρας λοιπόν σε μια στρατιωτική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Από όσο διηγείτο, όταν τέλειωσαν το σχολείο, ο Μητροπολίτης ήθελε μετά να τους δώσει και ένα επάγγελμα. Mm-hmm. Άλλος έστειλε από εδώ, άλλος από εκεί, τον πατέρα μου σε μια στρατιωτική σχολή, όπου έγινε αξιωματικός. Έγινε αξιωματικός, ήρθε μετά στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, παντρεύτηκε τη μητέρα μου στην Αθήνα, έκανε οικογένεια. Αλλά οι μεταθέσεις των στρατιωτικών είναι μεταθέσεις και είναι δύσκολο, ειδικά τα χρόνια και τα παλιά, να κάνεις οικογένεια. Πως η οικογένεια που να έχει, να τον βλέπει τον πατέρα, να είναι η μητέρα, να είναι τα παιδιά, να βλέπονται. Εμείς δυστυχώς τον πατέρα αυτό δεν τον βλέπαμε με την αδελφή μου. Γιατί ο πατέρας με τις μεταθέσεις από πόλη σε πόλη, και επειδή και οι δυο συμφωνούσαν οι γονείς ότι καλύτερο για μένα, ειδικά που με πρόριζαν για σπουδές ανώτατες κτλ, να μένουμε στην Αθήνα στην ίδια πόλη και να μην πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη, να αλλάζουμε σχολεία κτλ, με αποτέλεσμα αυτό να βλέπουμε τον πατέρα μας ένα μήνα που ήταν η άδεια δικαιωμένη, ένα μήνα το χρόνο, και στις γιορτές από λίγο. Όταν πήρε σύνταξη λοιπόν τα 53 του, τα 35 χρόνια, παίρνουν οι εξωματικοί από τα 18 που είναι στις σχολές, παίρνουν σύνταξη. Λέω, τώρα είναι ευκαιρία να γνωριστούμε λίγο με τον πατέρα μου. Στα χρόνια αυτά δεν έρχονταν, αλλά δεν είχαμε οικειότητα πλέον με τον πατέρα. Ερχόταν σαν ξένος και εγώ δεν είχα οικειότητα. Αυτός όλη μέρα στους στρατώνες εκεί με τους φαντάρους, καθίστε καλά, πειθαρχίες, ιστορίες. Τον Ατάλο αφιδατωνόταν η αυτή του η όποια αγάπη θα είχε για τα παιδιά του, για μένα και τη Ρένα μας. Και ερχόταν σοβαρός, βαρύς, τιμόταν τα στερεοτυπικά του, έπρεπε σε λίγο να φύγει. Και γενικώς ήταν ένας πατέρας καλής καρδιάς, όπως τον είχαμε καταλάβει. Όχι οικειότητα. Όχι εκείνο που ήθελα εγώ, φιλία, που κάποιοι είπαν πριν ότι φιλία δεν γίνεται. Τι λέτε καλέ. Φιλία γίνεται με τα παιδιά, τι λες. Πιο ωραία φιλία γίνεται. Και την άλλη φιλία, γιατί και εσύ μάλλον ήσουν αντίθετος. Φιλία γίνεται γονείς με παιδιά, πολύ καλή φιλία, εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, συμβουλές, οδηγίες, είναι ό,τι καλύτερο όταν μπορεί να γίνει κανείς. Αλλά φιλία στα όρια του πατέρα, της μάνας με τα παιδιά. Ναι. Όχι υπέρ φιλία και τα ρέστα. Λοιπόν, όταν ήρθε ο πατέρας με τη σύνταξη, θυμάμαι του λέω μια μέρα, ρε πατέρα, λέω, δεν πάμε λέω κάτι μπλάκα, να πιούμε καμιά ρετσίνα, να γνωριστούμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο, να καπνίσουμε μαζί. Κάπνιζα εγώ τότε, κάπνιζε και ο πατέρας. Τι είναι αυτά που λες, λέει, με σένα θα πας στην ταβέρνα. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τι είναι αυτά που λες. Καλά, λέω, επειδή τώρα εσύ στρατηγός, να πούμε, και εγώ είμαι αρχιπουλοχαγός έφεδρος, δεν μπορούμε να ταιριάξουμε, λέει. Το κάτω γράφεις, εγώ είμαι επιστήμονα. Όχι εσύ, δεν υποτιμώ εσένα, αλλά μας περιπτώσει εγώ ξεφύγει. Όχι, λέει. Και μου λέει, ρε Βασίλη, κοίταξε, λέει. Δεν νιώθω, λέει. Με μπέρδευε τις γλώσσες, το θυμάμαι και δάκρυσα εγώ τότε. Δεν νιώθω, λέει. Τι να σου πω, δεν έζησα μαζί σας, δεν έζησα ούτε με την Ρένα, την αδερφή μου. Δεν έζησα με εσάς. Τι να πω. Και εγώ στερήθηκα την οικογένεια τη δική μου, λέει. Και εγώ βρέθηκα σε ορφανοτροφείο, τι ήμουνα τότε, 12 χρονών, λέει. Όταν βρέθηκα ορφανοτροφείο. Χωρίς. Κάνα πολλά χρόνια οι γονείς μου να με βρουν και να βρεθούμε κτλ. Και όπως καταλαβαίνεις, στέγνωσε η ψυχή μου, αυτό θυμάμαι το είπε. Στέγνωσε η ψυχή μου από την πατρική οικογένεια. Τι να πω, λέει. Δεν ξέρω, ίσως και ο στρατός αφοσιωμένος εκεί στη δουλειά αυτή, στο πώς θα εκπαιδεύσουμε παιδιά άλλων οικογενειών, πώς θα φροντίσουμε, πώς θα νοιαστούμε για αυτά περισσότερο, δινόμαστε περισσότερο οι στρατιωτικοί στα ξένα παιδιά για την εκπαίδευσή τους, για τη φροντίδα τους κτλ. Και αφήνουμε τους δικούς μας, δεν ξέρω τι να πω, λέει. Και έτσι δεν πήγαμε. Πάμε, του λέω, τα μπακαλιαράκια του Δαμίγου, λέει, εκεί δεν έχει, λέω, ούτε όργανα ούτε μουσικές, να φάμε μπακαλιαράκια να πιούμε και ρετσίνα. Άστο ρε Βασίλη, λέει. Και μπήναμε να πούμε, όσα χρόνια έζησε, σε μια αυτή, πώς θα το πω, σε μια τυπική σχέση. Mm. Και με την αδερφή μου. Όλα αυτά όμως ήταν το μάθημα της ζωής μου και έλεγα, δεν θα παντρευτώ, δεν θα κάνω παιδιά, δεν θα γίνω παππούς. Θα είμαι τελείως αντίθετος. Ό,τι στερήθηκα θα τα κάνω, όχι πλούσια, όχι μέχρι τον Καραγκιόζη θα κάνω. Εμάνω έγινα μέχρι Καραγκιόζη. Με λάτρεψαν τα παιδιά μου, με λατρεύουν τα εγγόνια μου, έχω παίξει μαζί τους, όπως έλεγε ο Γιάννης για τον πατέρα του που είχε την κόρη του στην πλάτη.
0: Ναι.
1: Τέτοια να δεις με τα παιδιά, με τα εγγόνια. Τα εγγόνια είναι δύο αγοράκια, ο ένας τώρα είναι 24, άλλος είναι 19. Αριστούχοι στα πανεπιστήμια. Ό,τι λοιπόν στερήθηκα, ναι, γίναμε τόσο φίλοι, τόσο οικοί, τόσο πλάκα, τόσο καλά, παλεύουμε τώρα, παλεύουμε. Εγώ είμαι κοντά στα 90 και αυτοί οι 24, όταν βρεθούμε ήταν εδώ πριν ένα μήνα, παλέψαμε, τους βούτυξα και παλέψαμε κάτω. Όλα αυτά που τα στερήθηκα, πληθωρικά τα έβγαλα. Γι' αυτό ήταν το όνειρό μου. Πώς θα γίνω συνομήλικος με τα παιδιά μου και συνομήλικος με τα αγόρια μου, με τα εγγόνια μου. Έβγαλα όλες τις στερήσεις, ότι
0: πολλά τα αποθυμένα, ναι.
1: Ναι, έτσι το ονειρευόμουν να είμαι με τον πατέρα μου. Έτσι μου είχε κολλήσει, έτσι μου άρεσε.
0: Σωστό.
1: Τελείως το αντίθετο βρήκα, αλλά το αναπλήρωσα όμως και το αναπληρώνω ακόμα μέχρι και τώρα. Μέχρι και τώρα τα παιδιά μου τώρα είναι πενιντάριδες. Όταν έρχεται η Κατερίνα και ο Τάσος εδώ, όχι στην αγκαλιά μου, τα παίρνω καβάλα να πούμε. Και διασκεδάζουμε, γελάμε, παίζουμε, παλεύουμε. Κυνηγιόμαστε. Ό,τι στερήθηκα τα έβγαλα. Δόξα τω Θεώ, γέμισε η ζωή μου με τα παιδιά αυτά.
0: Τι ωραία.
1: Αυτή ήταν η ζωή μου όλη.
0: Τι ωραία.
1: Να, μέχρι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λαμπρά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Και εγώ.
0: Καλή
1: δύναμη. Γεια χαρά, σ' αδερφέ μου. Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Φωτεινή μας από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα Μάνο, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, όπως είπαν και οι φίλοι μας, τα συναισθήματα οι γονείς όταν ήμουν και εγώ μικρή δεν τα πολύ έβγαζαν προς τα έξω, έτσι να είναι πολύ διαχειτικοί απέναντί μας.
0: Και οι δύο γονείς ή μόνο ο μπαμπάς?
1: Ο πατέρας μου πιο πολύ. Ναι, ο πατέρας μου. Εντάξει, ήταν και άλλα τα χρόνια λίγο πιο σκληρά ας πούμε, αλλά η μάνα μου ήταν λίγο διαφορετική. Αλλά ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Άνθρωπος του χωριού βέβαια, αλλά δεν... πολύ πολύ καλός και πολύ όμορφος. Και τραγουδούσε και πάρα πολύ όμορφα. Και ένα από τα τραγούδια που θυμάμαι Μάνο ήταν το «Με γέλασαν μια χαραυγή της άνοιξης στα Ιδόνια». Ωραία. Και θυμάμαι τον άκουγε. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Με γέλασαν λέει και μου είπανε ότι ο Χάρος δεν με παίρνει. Και τον άκουγε ο δάσκαλος τότε του δημοτικού και του έλεγε «Μα κύριε Νίκο», λέει, «τραγουδάτε πάρα πολύ ωραία». Τέλος πάντων. Το άρεσε επίσης και πάρα πολύ και το διάβασμα. Τότε εκείνος πήγε μέχρι την τρίτη δημοτικού τότε, κάπως αλλιώς το λέγανε το σχολείο τότε. Σχολαρχείο, δεν ξέρω αν το λέω καλά.
0: Το έχω ακούσει να το λένε έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν ήξερε πολλά γράμματα, εντάξει, αλλά διάβαζε και όταν τον είχα κατά διαστήματα στο σπίτι μου όπου είχε πεθάνει η μητέρα μου, ξέρω εγώ, διάβαζε και κάθε λίγο και λιγάκι μου έλεγε «Μα μήπως πειράζει που σκαλίζω τα βιβλία του Κώστα», ξέρω εγώ, γιατί εκείνος αγόραζε διάφορα βιβλία με διάφορες και κάτι για την κατοχή και αυτά και του αρέσανε πάρα πολύ. Έφυγε μάνο μου 102 χρονών, όρθιος, με μυαλό ξουράφι, αλλά έχω μία ανάμνηση για μένα πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή η αρρώστια του ας πούμε και ήτανε μόνο μία εβδομάδα. Κατά τα άλλα ήταν όρθιος, πήγαινε, ερχότανε. Λοιπόν, έμεινα το βράδυ μαζί του στο νοσοκομείο. Και είχα πάρει μαζί μου και σύνεργα. Τον ξύρισα, τον περιποιήθηκα γιατί του άρεσε να είναι όμορφος, ξέρω εγώ. Και μιλάγαμε σχεδόν όλο το βράδυ. Και τι δεν είπαμε, γιατί το σου είπα το μυαλό του ήταν πάρα πολύ στα ίδια του ας πούμε. Σειράφη, ναι, ναι, όντως. Και εντωμεταξύ ήταν ένας παππούς ας πούμε που τον αγαπούσαν.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Μπορώ να πω έτσι τον θαυμάζανε για την υγεία του. Δεν ξέρω για το μυαλό του, για το λόγο του, ήταν αγαπητός, με σύστηνε παντού, από εδώ η μικρή μου η κόρη, ξέρω εγώ. Κάπως μου έδειξε, μπορώ να πω, εκείνο το βράδυ όλο την αγάπη των περασμένων ετών, να το πω έτσι.
0: Από τι έφυγε την καρδιά του?
1: Από γεράματα.
0: Α, από γεράματα, επειδή είπες... Ότι η ασθένειά του κράτησε μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα μόνο, ναι, 102 χρονών, δηλαδή μια εβδομάδα. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση έτσι η γαλήνη του, δηλαδή δεν φοβότανε, δηλαδή ήταν έτσι γεμάτος μπορώ να πω έτσι και ευχαριστημένος. Και από τα παιδιά του ξέρω εγώ έτσι που ξεφύγανε, μάθανε γράμματα, γίνανε οικογενειάρχες, είχε πολλά, είχε και δύο δισέγγωνα, είχε και εγγόνια και καμάρωνα, ξέρω εγώ. Και αυτά μου λέει εμένα μου δίνουν ζωή. Βέβαια με πολύ δύσκολες συνθήκες ο άνθρωπος, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα ας πούμε. Λοιπόν και θα ήθελα να έρθείτε λέει όλοι, τώρα λέω μακάβρια πράγματα.
0: Καλά, γιατί δεν πειράζει.
1: Γιατί μου λέει, εγώ θα, ναι, ναι, εγώ θα βλέπω. Και δεν ξέρω, συγκινούμε όταν τα θυμάμαι όλα αυτά, γιατί εν κατακλείδη αυτό που μένεις, που σου είπα, είναι ήταν ένας καλός άνθρωπος ας πούμε και αξίζει τον κόπο να είσαι καλός άνθρωπος.
0: Ναι, βέβαια.
1: αξίζει τον κόπο. Δηλαδή για και η στεροφημία πολλές φορές παίζει το ρόλο της. Δηλαδή γιατί αφήνεις πίσω σου σαν γονέας τα παιδιά σου, την οικογένειά σου ας πούμε, και θέλεις να ακούσεις έναν καλό λόγο για τον πατέρα σου, για τη μάνα σου, για τους δικούς σου ανθρώπους που χάνεις ας πούμε. Είναι, το θέλει ο άνθρωπος αυτό. Σαν να είναι η συνέχειά του. Αυτά, μάνα μου.
0: Σωστό.
1: Σαν να είναι η συνέχειά σου ας πούμε. Και για να μην, γιατί ακούμε και άλλους που λένε μα αυτός ξέρω εγώ, και ακούς κακά λόγια και πικραίνεσαι.
0: Ναι.
1: Πικραίνεσαι. Μάλιστα.
0: Και
1: αυτά
0: δεν μου λες,
1: ναι, ναι.
0: Πες μου έτσι μια πολύ έντονη ανάμνηση που έχεις από τον πατέρα σου, επεισοδιακή.
1: Επεισοδιακή. Τι είναι, για μάλλον αν...
0: Όχι, παιδί μου. Επεισοδιακό δεν είναι μόνο το μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Μπουρδιουδάκη, είχε ένα ύψωμα και πηγαίναμε με το αυτοκίνητο και αυτό το έχω γράψει και σε μια εφημεριδούλα, μάλλον έτσι κρυφά γιατί τρεπόμουν του χωριού. Έβλεπα από εκεί και θα κλάψω σε λίγο. Έβλεπα τον πατέρα μου μία φιγούρα από μακριά να προχωράει, να προχωράει, να προχωράει το δρομάκι και να έρχεται να μας περιμένει και να μας αγκαλιάζει, ας πούμε. Αυτό γινότανε σχεδόν κάθε καλοκαίρι όταν πηγαίναμε εκεί, ας πούμε. Και αγαπούσε πολύ και τα παιδιά μου και τα παιδιά των αδελφών μου, ας πούμε. Ήταν γλυκός άνθρωπος. Όμως θα πω το εξής, ότι ήταν μεν ο καλός άνθρωπος, αλλά διαμορφώθηκε και σαν χαρακτήρας ακόμα καλύτερα από τη μητέρα μου, που όπως είπα η μάνα μου ήταν αγράμματη, αλλά ήταν ένας άνθρωπος προχωρημένος. Πώς γινόταν αυτό δεν έχω καταλάβει. Μου έλεγε ιστορίες η μητέρα μου ότι ο πατέρας της, ας πούμε, για εκείνη την εποχή ήταν ένας άνθρωπος που είχαν στο σπίτι τους, ας πούμε, τότε. Δεν είχανε όταν λέμε είχανε
1: τα απαραίτητα
0: ζώα και αυτό τότε ήταν πλούτος για εκεί, δηλαδή
1: κρέας, γάλα,
0: αυγό, ας πούμε, φοβερό. Και διαμορφώθηκε και μου έλεγε η μάνα μου ότι στο σπίτι του πατέρα μου ερχόντουσαν άνθρωποι τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ τι ήταν, ο κοινοτάρχης, ο δήμαρχος, δεν ξέρω τι ήταν τότε. Και τα θυμάμαι έτσι αμυδρά από ματαδίγητο η μητέρα μου. Αλλά ήταν ένα, η μάνα μου ήταν το ανήσυχο πνεύμα και πολύ φοβάμαι ότι εάν δεν ήταν η μητέρα μου δεν θα φεύγαμε και από εκεί. Ο πατέρας μου δεν ήταν τόσο ανήσυχος. Καλός μεν, αλλά πολύ γοντή φοβότανε. Φοβόταν όχι μην πάθουμε τίποτα, αλλά δεν ήταν το...
1: Δεν ήθελε να χάσει τη ρουτίνα του.
0: Τη ρουτίνα του, ναι, ενώ στη μητέρα μου απευθύνθηκε ο δάσκαλος, τον μεγάλο μου αδελφό, που ήταν ο πρώτος, ας πούμε, και της λέει αυτό το παιδί όταν τέλειωσε το δημοτικό δεν πρέπει να μείνει εδώ, ήταν πολύ έξυπνος. Και το είδε ο άνθρωπος και παρόλα αυτά η μάνα μου τον πήρε και τον πήγε στο διπλανό χωριό, τα Άγναντα, με τα πόδια 3-4 ώρες, εγώ ήμουν νεογέννητη τότε, και τον έγραψε στο γυμνάσιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αγώνες. Αγώνες, μάνα μου.
1: Κατάλαβα, μάνα μου. Φωτεινή, ένα τελευταίο.
0: Έλα.
1: Επειδή τώρα δά μου ήρθε μία ειδοποίηση.
0: Ότι?
1: Που λέει ότι οι παλιές ταυτότητες ισχύουν μέχρι τις 3 Αυγούστου. Μετά δεν μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιήσει. Πρέπει να βγουν και
0: έχουν έχουμε κλείσει ραντεβού.
1: Ναι.
0: Για καινούργια, ναι, έχω κλείσει ραντεβού, τώρα δεν θυμάμαι πότε.
1: Καλά, έχεις κλείσει
0: μέχρι
1: αυτό.
0: Μέχρι τις 3 Αυγούστου, μέχρι να, αν θέλεις να ταξιδέψεις.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά κάποτε πρέπει να βγάλουμε τις καινούργιες ταυτότητες.
0: Φυσικά, γιατί ακούω ανθρώπους που λένε, α, εγώ δεν βγάζω.
1: Μη βγάλω, δεν πειράζει.
0: Μα λέω πώς θα συναλλάσσονται.
1: Θα βρούνε τη δυσκολία μπροστά τους μετά. Έτσι, γιατί κοίτα, υπάρχει μία στις καινούργιες ταυτότητες, υπάρχει μία γραμμή που τις καθιστά μη ευάλωτες σε παραχάραξη ή κακόβουλη χρήση. Κατάλαβες, δηλαδή μας συμφέρει να έχουμε καινούργια ταυτότητα.
0: Φυσικά,
1: ναι.
0: Γιατί άλλοι νομίζουν ότι η καινούργια ταυτότητα συνδέεται με το... πώς ήταν το... με το 666, τι είναι αυτό...
1: καλά, τώρα εντάξει, τώρα
0: ναι,
1: από
0: δηλαδή,
1: την πόλη έρχονται και στην κορφή κανέλα.
0: Ναι. Ακριβώς, και λέω πώς θα συναλλάσσεστε.
1: Υπάρχει ένα καταπληκτικό έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου με τίτλο 666. Καταπληκτική μουσική.
0: Όχι,
1: το λέω να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άντε, φιλιά πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, για χαρά, γεια.

0: Ήθελα να σας πω, μη στέλνετε στο Messenger, γιατί ταύτισε η μπαταρία του κινητού. Αν θέλετε να διαβάσω κάποιο από τα μηνύματα, πρέπει να μου το στείλετε στο radio@parapolitika.gr. 2-11-10-88-8-0, 1:43 πρώτα λεπτά. Γεια σου Βέρα.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.
0: Καλώς.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, ναι, μια χαρά εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Ωραία.
1: Εκφράζω τη θλίψη μου, την πραγματική θλίψη μου για τον αγαπητό μας. Τον είχα συντροφιά, το Μαζαράκι.
0: Ναι.
1: Τον είχα συντροφιά μου, πάντα κανόνιζα το ταξίδι μου, έφευγε για Θεσσαλονίκη πολύ συχνά. Και κανόνιζα να ξεκινήσω ξεκινώντας και βραδινή του εκπομπή.
0: Οδηγώντας πήγαινες?
1: Ναι, ναι.
0: Α.
1: Πάντα με το δικό μου. Και ήταν η ωραιότερη μου συντροφιά. Γενικά όπου φεύγαμε από την Αθήνα να πάμε, πάντα κανονίζουμε να φύγουμε την ώρα που...
0: Και μέχρι πού έφτανε, το σήμα?
1: Δύο ώρες, σε όσο ήταν η εκπομπή.
0: Α, έφτανε, ναι.
1: Έφτανε κανονικά. Πολύ ωραία. Αλλά και εδώ φεύγοντας από την Αθήνα για να πάμε ανατολικά, ας πούμε, εντός Αθηνών, με μια μισή ώρα ταξίδι.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν πάντα η συντροφιά μας. Πολύ πολύ ωραία. Και λυπήθηκα πραγματικά, ξαφνιάστηκα. Μου ήρθε έτσι πολύ ξαφνικό. Δεν μπόρεσα να πάρω εκείνο το βράδυ, γιατί είχα πάρει κάποιο χάπι, έπαθα λουμπάγκο. Ξαφνικά, πρώτη φορά στη ζωή μου. Και μου δώσαν ένα χάπι, το οποίο μου είπαν να σου φέρει η πνηλία, μην οδηγήσεις. Αλλά αυτό δεν ήταν η πνηλία, αυτό ήταν...
0: Λίθαργος.
1: Κεραυνός. 10 η ώρα και έπεσα και ξεράθηκα. Ούτε κατάλαβα τίποτα.
0: Καλό αυτό.
1: Αλλά το λουμπάκο δεν πέρασε φυσικά.
0: Θέλει κι άλλο χάπι.
1: Ναι μωρέ παιδί μου. Τώρα είμαι λίγο καλύτερα, αλλά πάλι έχω στραβώσει λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλάτε για τους πατεράδες.
0: Yes.
1: Πω. Είναι τους θεωρώ αδικημένους τους καημένους. Όλοι για τις μαμάδες μιλάμε. Αλλά και οι πατεράδες που είναι οι στυλοβάτες της οικογένειας. Γιατί την εποχή που μεγάλωσα εγώ, ο μπαμπάς ήταν αυτός που έπρεπε να βγει να δουλέψει και να, οι μητέρες ήταν στα σπίτια μέσα. Οι περισσότεροι δεν δουλεύανε. Λοιπόν, σκέψου τι αγωνία θα είχε αυτός ο άνθρωπος.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Δεν ξέρω αν του το αναγνωρίσαμε ποτέ. Δεν το ξέρω. Εγώ έζησα πολύ ευτυχισμένα χρόνια με τον μπαμπά και τη μαμά, αλλά το τι προσέφερε ο μπαμπάς μου, ο οποίος ήταν από 5 ετών ουσιαστικά ορφανός. Ο γεννήθηκε στη Σμύρνη.
0: Και πώς μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο?
1: Όχι στο ορφανοτροφείο. 5 ετών έφυγε ο πατέρας του. Ήταν στο κορδελιό της Σμύρνης. 5 ετών. Όταν ήταν ο πατέρας του έφυγε στρατιώτης. Και ζούσε με τη γιαγιά και τη μητέρα του. 7 ετών έγινε ο διωγμός. Ήρθανε στην Αθήνα με τη γιαγιά του. Αθήνα, για να φτάσουν Αθήνα, περάσαν από νησιά. Τους διώχνανε Χίο, Μυτιλίνη με ένα πλοίο. Μέρες ταξιδεύανε μέχρι που φτάσανε εδώ στον Πειραιά. Και τους βάλαν σε κάτι αποθήκες. Εδώ στον Πειραιά και καθίσανε αρκετό διάστημα. Με τη γιαγιά του χάθηκε η μαμά του πάνω στο διωγμό νύχτα και ήταν με τη γιαγιά του εδώ. Πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Ορφανός. Μέσω του Ερυθρού Σταυρού βρέθηκε η γιαγιά με το γιο της, τον πατέρα του. Ήτανε μητέρα του πατέρα. Η μάνα είχε χαθεί και περνούσαν τα χρόνια. Ο παππούς ξαναπαντρεύτηκε και έκανε γύρω στα 9 παιδιά έκανε και ένιωθε εκείνος πάντα ορφανός, γιατί δύσκολα και για τον πατέρα του πώς να συντηρήσει τόση οικογένεια. Και ο πατέρας μου ζούσε, ήθελε να μένει με τη γιαγιά του, εκεί έβρισκε, δεν μπορούσε με τη μητριά του, η οποία ήταν καλή γυναίκα, αλλά είχε τόσα παιδιά, ποιον θα πρωτοκοιτούσε? Και ένιωθε πάντα παραγωνισμένος. Ήταν και ο μεγαλύτερος και τον στέλνανε για δουλειές και τα λοιπά. Κρυφά πήγαινε σχολείο, τον έστειλνε η γιαγιά του σχολείο κρυφά, γιατί ο πατέρας είχε την απέτηση το μεγάλο παιδί που ήταν 10 ετών πια, έπρεπε να δουλεύει.
0: Ναι.
1: Για να βοηθάει. Γιατί όλα τα άλλα ήταν μωρά. Όσα γεννιόντουσαν σιγά σιγά δηλαδή. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έζησε πραγματικά. Μόνο την αγάπη της γιαγιάς του πήρε. Η οποία πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη πραγματικά. Όταν παντρεύτηκε τη μητέρα μου και τον ρώτησε η μητέρα μου, η μητέρα σου έχει πεθάνει και τα λοιπά, όταν γνωριστήκανε, είπε όχι, την έχω χάσει τη μητέρα μου από το διώγμο και δεν έψαξες να τη βρεις. Και λέει όχι, δεν έψαξα. Και μάλιστα είχε και ένα φόβο προς τη μητέρα του, δεν ξέρω γιατί, του είχαν αφησίσει αυτή την αντιπάθεια προς τη μαμά του. Από την πλευρά της μητριάς του δηλαδή είχε αυτή. Και έψαξε η μητέρα μου μέσω του Ερυθρού Σταυρού και τη βρήκε την πεθερά της.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Και όταν ήταν 30 ετών, ο μπαμπά τον πήρε και του είπε πάμε να θα συναντήσουμε κάποια γυναίκα. Το κατάλαβε εκείνος και αρνήθηκε μάλιστα. Και του λέει όχι, πρέπει να γνωρίσει τη μητέρα σου. Η οποία μάνο ήτανε καρμπών. Τέτοια ομοιότητα. Τι να σου πω βρε παιδί μου, όταν και εγώ μεγαλώνοντας και έβλεπα τον μπαμπά και τη γιαγιά, έβλεπα τον μπαμπά μου με μακριά μαλλιά δηλαδή. Ήταν τέτοιο πράγμα. Ήτανε είχαν το ίδιο μπόι σχεδόν. Ο μπαμπάς μου ήταν 1,84, η γιαγιά μου ήταν 1,80. Πανύψηλη γυναίκα.
0: Φαντάσου.
1: Ναι, και αυτό το ύψος ακόμα τους έκανε να φαίνονται ίδιοι. Και είχαν και πολύ, είχαν 15 χρόνια διαφορά. Στα 15 της τον έκανε. Ήταν πολύ κοντά στην ηλικία. Ήταν πολύ ψυχρή γυναίκα. Έτσι έδειχνε. Και με τον πατέρα μου ήταν ψυχρή. Δεν έβλεπες αυτό τη θέρμη, γιατί πηγαίναμε εμείς πια, ξέρω εγώ, κάναμε επισκέψεις, ερχόταν, αλλά ήταν εντελώς διαφορετική από την άλλη τη γιαγιά μου, τη μητέρα της μητέρας μου. Ήταν μια γλύκα, μια σκέτη αγάπη, ξεχύλιζε αγάπη. Η άλλη γιαγιά μου ήταν, τι να σου πω, μια παγωκολόνα. Όμως, λίγο πριν πεθάνει, με φώναξε, μάλλον πήγα εγώ, ήταν ο πρώτος μου μισθός που είχα πάρει και πήγα στις γιαγιάδες να κάνω από ένα δώρο. Πήγα πρώτα στη γιαγιά της μητέρας μας με τη μαμά και μετά πήγα και στην άλλη που έμενε στον Πειραιά. Και για να της κάνω ένα δώρο, της λέω γιαγιά, πήρα τον πρώτο μου μισθό. Πρώτη φορά είδα τον πραγματικό άνθρωπο. Λίγησε και με πήρε, περπατήσαμε έξω γιατί είχε παντρευτεί και εκείνη, δεν έκανε όμως ποτέ άλλο παιδί. Και με πήρε, περπατήσαμε να με πάει μέχρι το σταθμό και μου λέει θα έρθω μαζί σου γιατί θέλω να σου μιλήσω. Ένα πράγμα να ξέρεις, ότι εσένα είσαι το μόνο άτομο στη ζωή μου που σε έχω μέσα στην καρδιά μου βαθιά. Και δεν πρόκειται να βγεις ποτέ. Και αν τόσα χρόνια ήμουνα ψυχρή, το έκανα επίτηδες, γιατί ορκίστηκα. Είχε παγώσει η καρδιά μου, γιατί μια ζωή έκλαιγα και ήθελα το παιδί μου. Και στεκόταν στο παράθυρο και κοίταγε το δρόμο που περνούσαν απ' έξω νέοι και έλεγε τώρα ο γιος μου θα έχει αυτή την ηλικία. Μετά από κανένα χρόνο τώρα λες να είναι ο γιος μου αυτός. Όποιο νέο έβλεπα τον θεωρούσα ότι είναι γιος μου. Και πάγωσε η ψυχή μου και είπα όχι, θα τον διαγράψω γιατί θα πεθάνω από τη στενοχώρια μου. Και εσύ μου λέει έχεις όλη την αγάπη. Πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Είδα έναν άνθρωπο που ήταν βράχος να λυγίζει, να λιώνει μπροστά μου και την αγκάλιασα και κλάψαμε μαζί μέσα στη μέση του δρόμου. Ήταν συγκλονιστικό για μένα αυτό, γιατί κατάλαβα τι είχε περάσει αυτή η γυναίκα. Ο πατέρας μου από την άλλη πλευρά, που είχε ζήσει μόνο με την αγάπη της γιαγιάς του, πολύ ταλαιπωρημένο παιδί, είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, από τα 9 του χρόνια πήγαινε και κουβαλούσε νερό και πότιζε κάποιο άλσος, το οποίο σήμερα έχει τεράστια δέντρα και εγώ σε αυτά τα δέντρα βλέπω τη μορφή του πατέρα μου, τεράστια πεύκα. Mm-hmm. Γιατί ξέρω ότι εκείνος τα πότισε από φιντάνια και κουβαλούσε νερό στους ώμους για να ποτίζει τα δέντρα να παίρνει μεροκάματα από το Δήμο. Καταλαβαίνεις, και έλεγε μάλιστα, mm-hmm. έχω αυτό το ύψος, είχε στην περιοχή που μεγάλωσα κι εγώ, είχε το όνομα ο Ψηλός. Όταν θέλω να πω, ο Ψηλός. Γιατί τότε οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο ψηλοί όπως σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σωστό. Και έλεγε, αν εγώ δεν κουβαλούσα νερό στην ηλικία αυτή από 10 έως 15, θα ήμουν άλλος τόσος. Πίστευε ότι έχασε μπόι και μπορεί να έγινε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έζησε με πολύ δυσκολία και χωρίς ούτε την πατρική αγάπη, τη μητέρα του Σουλάπτα, 5 του χρόνια ουσιαστικά, γιατί με τη γιαγιά ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα, πεθερά με νύφη, η οποία νύφη ήταν 15 χρονών, 20 εκείνη την εποχή, και περισσότερο την είχε η πεθερά, ήταν πολύ αυταρχική.
0: Υπηρέτρια.
1: Δηλαδή την είχε υπηρέτρια ουσιαστικά. Mm. Και δεν μπόρεσε αυτό το παιδί να νιώσει και τη μητρική αγάπη. Mm. Και όμως, μάλλον, έγινε ένας εξαιρετικός πατέρας. Αυτό που έλεγε ο κύριος Βασίλης πριν, ό,τι αγάπη δεν πήρε από την οικογένειά του, λες και μόνος του τη συσσόρευσε μέσα του και την έδωσε σε μένα και στη μητέρα μου. Ήταν ένας εξαιρετικός σύζυγος και πολύ καλός πατέρας, πάντα τρυφερός. Απορώ από πού άντλησε αυτή την τρυφερότητα αυτός ο άνθρωπος.
0: Από τον εαυτό του, τονίζει.
1: Από τον αυτό του έλειπε, ό,τι του έλειπε, το έδωσε, το μετέτρεψε σε προσφορά προς τη μητέρα μου και σε μένα ειδικά, που είχε ένα παιδί. Και μάλιστα κάποια στιγμή που η μητέρα μου στο δεύτερο παιδί της και σε μένα είχε μία πολύ δύσκολη, το κετό δύσκολο, στα 3 μου χρόνια όμως είχε μείνει έγκυος και έπαθε αποκόλληση πλακούντος με φοβερή αιμορραγία πάλι και ήταν για να πεθάνει. Mm. Και ο πατέρας μου είπανε, η θεία μου, γιατί εμένα με πήγαν στη θεία μου να μένω όσο η μητέρα μου ήταν στην κλινική, και όταν του είπαν οι γιατροί ότι είναι το τέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να τη σώσουμε, επέστρεψε στο σπίτι να ετοιμάσει κάποια πράγματα που του ζήτησαν. Επέστρεψε στο σπίτι και μου είπε η θεία μου, έπεσε κάτω στα γόνατα μπροστά μου, εκεί καθόμουν λέει στο καροτσάκι μου, και έκλαιγε γοερά και έλεγε, όχι παιδί μου, δεν θέλω να ζήσεις την ορφάνια που έζησα εγώ. Αυτό τον συγκλώνησε, δεν μπορούσε να αντέξει. Σκέψου πόσο τον είχε σημαδέψει αυτή η ορφάνια, η έλλειψη των γονιών. Και ναι, λοιπόν, χρωστάω πάρα πολλά στον πατέρα μου. Είναι ο Άγιός μου, όπως τώρα και η μητέρα μου. Προσεύχομαι σε αυτούς. Πιστεύω ότι είναι οι προστάτες μου. Γιατί πήρα τόση αγάπη, αλλά η μητέρα μου σαν γυναίκα και μεγαλωμένη, εντάξει, πιο εύκολα. Αλλά από τον πατέρα αυτόν δεν θα περίμενε κανείς να είναι τόσο σωστός. Πού έμαθε να είναι πατέρας, πώς το έμαθε. Αυτό μου κάνει εντύπωση, που δεν έζησε τον πατέρα του όπως θα έπρεπε να είναι. Και η μητέρα του ανύπαρκτη. Και τον θαυμάζω, τον ευγνωμονώ και του στέλνω την αγάπη μου. Και να σου πω κάτι, δεν φοβάμαι το θάνατο. Γιατί πάντα σκέφτομαι, πέρασα πολύ κοντά από το θάνατο. Αλλά είχα μια γαλήνη και έλεγα, θα πάω κοντά στον πατέρα και στη μαμά. Και το πιστεύω αυτό το πράγμα, το πιστεύω βαθιά. Και να σου πω, σαν να το περιμένω, όσο μεγαλώνω δηλαδή. Αυτό, γιατί εισέπραξα πολύ αγάπη. Και ξέρω ότι εκεί που θα με περιμένουν, με την ίδια αγάπη θα με δεχτούν. Δεν αλλάζουν οι ψυχές. Έτσι λοιπόν.
0: Εγώ εύχομαι να είσαι υγιής πάντα και να μακροημερεύεις.
1: Ευχαριστώ, και εσύ να είσαι καλά. Και όλος ο κόσμος να είναι καλά. Χαιρετάω λοιπόν όλους τους φίλους και όσοι έχουν τους πατεράδες τους, τους γονείς τους γενικά, να είναι κοντά τους, να τους λένε ότι τους αγαπούν και να νιώθουν την αγάπη που εισπράττουν, να μην την αφήνουν να περνάει έτσι. Είναι θησαυρός.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Μάνο μου.
0: Γεια σου, Βέρα μου. Γεια χαρά.
1: Μάνο μου, γεια.
0: Λοιπόν, δεν θα βάλουμε τώρα τραγούδι, ούτε θα βγάλουμε άλλη γραμμή μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα σε δύο λεπτά, αλλά θα διαβάσουμε ένα ποίημα από μια συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη που λέγεται «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Τα κάγκελα του κήπου υγρά από τη βροχή, σαν τους φτωχούς που τους αφήνουν έξω. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Σαν ήμασταν παιδιά, κρυβόμαστε κάτω από τη σκάλα. Και όταν βγαίναμε, είχαμε αφήσει εκεί ένα βασιλικό πεπρωμένο. Η σιωπή κάνει τον κόσμο πιο μεγάλο, η θλίψη πιο δίκαιο. Και αργότερα, νέοι, αγκαλιάσαμε το πρώτο δέντρο και του διηγηθήκαμε τα περασμένα. Άχαρες μέρες που φύγατε κι όμως αφήσατε μια ανάμνηση συγκινητική. Κι εγώ που υπήρξα τρελός για το αύριο, κοιτάζω τώρα με αγωνία να προχωρούν οι λεπτοδείκτες στα ρολόγια. Ώσπου μια νύχτα ένας διαβάτης περνάει στο δρόμο τραγουδώντας. «Πού έχεις ξανακούσει το τραγούδι αυτό?» «Δεν θυμάσαι». Κι όμως η νοσταλγία όλων όσων ονειρεύτηκες τρέμει μέσα στο τραγούδι. Στέκεσαι στο παράθυρο και ακούς σαν μαγεμένος. Και άξαφνα, σε κάποια στροφή του δρόμου, το τραγούδι σβήνει. Όλα χάνονται. Ησυχία. Και τώρα, τι θα κάνεις? Τάσος Λιβαδίτης.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Προς.
5: Η ώρα είναι 2.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Εντάξει, όχι σερί, 5 ώρες κάθε βράδυ. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου κυρία Ευτέρπη, εύχομαι να είσαι καλά. Και Δημήτρης από τον Γκίζ, γεια σου Δημήτρη μου.
1: Ναι, καλή σας ημέρα κύριε
0: Μάνο
1: Τσιλιμίδη. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Εσείς?
1: Κι εγώ καλά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, άκουσα στο ράδιο μια ωραία πρόταση.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρή, η οποία ξεκινάει από την Κρήτη, από τη Σιτία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι που μιλάει για τα μάτια και αυτό είναι ένα μικρό δώρο σε όσους έχουν κάποια δυσκολία με την όραση.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα μάτια δεν καλωθωρούν του τόπου. Καλωθωρεί μακριά η καρδιά του ανθρώπου.
0: Ωραίο.
1: Δεν ξέρω αν σ' αρέσει.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Δεν θα το ξαναδιαβάσω.
0: Το κατάλαβα.
1: Θα το ξαναδιαβάσω μισό λεπτό να τα ακούσουν οι θεατές, οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Τα μάτια δεν καλωθωρούν του τόπου. Καλωθωρεί μακριά η καρδιά του ανθρώπου.
0: Ναι, σωστό.
1: Και θυμήθηκα το φίλο μας τον κύριο Βασίλη το δικαστικό.
0: Ναι.
1: Και θα του αρέσει πολύ αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, εσείς τι νέα, καλά?
0: Εσύ πώς χάθηκες? Όλα καλά?
1: Εγώ εδώ ναι, αγωνίζομαι λιγάκι, κάπου ταζω και αυτό το περιστεράκι, διαβάζω ό,τι μπορώ και προχωράω.
0: Δεν σου έχουν κάνει παράπονα οι γείτονες που έρχεται το περιστέρι στον μπαλκόνι?
1: Όχι. Προσέχω πολύ, ρίχνω 5 λεπτά λίγο ρύζι και τα διώχνω μετά. Προσέχω, κάνω ό,τι μπορώ.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, για τον μπαμπά μου έχω μια πρόταση που μου έχει μείνει στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Να την πω μισό λεπτό?
0: Βέβαια, μην με ρωτάς, πες μου αυτό που θέλεις.
1: Ναι. Είναι ψηλό προβληματά και μάλλον αναγνώρισης αυτό.
0: Τι?
1: Από μέρους μου, γι' αυτό μην με κοιτάζεις κάπως... Μην ας με σκέφτεσαι κάτι, είναι σε μένα η δυσκολία. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
0: για πες.
1: Με τον μπαμπά μου τι έγινε? Ήμουνα 10 χρονών εγώ και ο πατέρας μου είχε πάρει μια αγροτική εργασία και επότισε μικρές ελιές και έβγαζε από το πηγάδι νερό, γέμιζε 2 τενεκέδες του λαδιού που είχαν στη μέση ένα χεράκι, ένα ξύλινο χεράκι.
0: Ναι.
1: Και τις πήγαινε με τον ήλιο, ας πούμε, το καπελάκι του εκεί, τις πήγαινε, ας πούμε, κάπου από το πηγάδι 100-200 μέτρα μακριά και πότιζε, ας πούμε, έριχνε σε κάθε ελιά από ένα τενεκέ. Και εγώ, όπως ήμουν 10 χρόνια, το λέω, μπαμπά, λέω, μην τις γεμίζεις πάρα πολύ τις τενεκέδες και κουράζεσαι. Εδώ, λέω, το αφεντικό δεν είναι να σε δει. Βάλτες λίγο πιο χαμηλά. Αυτός τις γέμιζε ξέχυλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί μου λέει, δεν θα μας πει κανείς, λέει, αλλά θα το πει το δέντρο.
0: Μα τρομερή κουβέντα.
1: Ναι, και γέμιζε κανονικά και ήταν τίμιος και το έχω γράψει αυτό με βάση τη τιμιότητα. Δηλαδή μου έδωσε ένα μάθημα τιμιότητος που το έχω στη ζωή μου. Δεν αδικό. Δεν αδικό με τίποτα. Και όλα αυτά για να πάρει τις 2 τενεκέδες έπαιρνε ένα 50 ράκι τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν η δραχμή, έπαιρνε ένα 50 ράκι. Και έκανε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Με πόσο τίμιο τρόπο έβγαινε το ψωμάκι παλιά.
0: Ναι.
1: Πολύ τίμιο και ήθελε μεγάλη προσπάθεια. Εργασιακός μόχθος, ήθελε μπράτσα.
0: Και τώρα... είναι μεγάλη κουβέντα... Ότι δεν θα το πούμε εμείς, αλλά θα το πει η ελιά, το δέντρο.
1: Ναι, δεν θα μας πει κανείς.
0: Ναι,
1: θα το πει,
0: αλλά
1: το
0: πει το δέντρο. Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Όπως εγώ που άφησα απότιστα μερικές φορές όλα τα φυτά στο μπαλκόνι της Αλεξάνδρας, και όταν ήρθε από τον Καναδά διαμαρτυρήθηκαν όλα. Είχαν χάσει κάθε επαφή με την ανάπτυξη, είχαν γύρει όλα στο πλάι, εννοώ. Ναι.
1: Τα τριαντάφυλλα μιλάνε, από ό,τι γνωρίζω.
0: Και τα τριαντάφυλλα μιλάνε και τα μπρόκολα μιλάνε και όλα όταν τα αφήσει από ό,τι
1: μιλάνε. Και όταν αγαπήσουμε τα ζώα και όταν αγαπήσουμε και τα δέντρα, πιο περισσότερο θα σταματήσουν και οι πολέμοι.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί φαίνεται το μεγαλείο του ανθρώπου, ας πούμε, την αγάπη που κάπου χωρίς λόγο, δεν ξέρω, προχτές άκουσα, ας πούμε, ότι μαθηματικά δεν έχω μάθει ποτέ στη ζωή μου, δεν ξέρω γιατί τα αποθώ, ούτε γραμματική, τα αποθώ χωρίς να το θέλω, ασυνείδητα. Άκουσα ότι το 1 τρισεκατομμύριο έχει, ξέρεις πόσα μηδενικά έχει?
0: 9 ίσως.
1: Όχι, έχει 12.
0: Α, 12, ακόμα χειρότερα.
1: Και ο άνθρωπος αυτός που τα έχει, κάποιος Τέσλα, κάπως έτσι,
0: ναι,
1: Αμερικάνος, μπορεί να αγοράσει με αυτό το 3 εκατομμύριο, μπορεί να αγοράσει ολόκληρο κράτος και να αγοράσει και τους κατοίκους, ας πούμε. Mm.
0: Μπορεί να μην είναι η κατοική για πούλημα.
1: Όχι, έχει τέτοια δυνατότητα.
0: Άλλο τη δυνατότητα, ναι.
1: Και πόσο... Κάτοικοι όχι.
0: Όχι, επειδή λες η κάτοικοι, ναι.
1: Μπορεί και να αγοράσει, ας πούμε, για τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τους βρίζουν και άλλα, τους κάνει, να τους έχει, ας πούμε, στρίξεις. Όταν πάει κάπου, ας πούμε, και αγοράσει ένα κράτος κάτω στην Αφρική, δεν έχει πρόβλημα, ας πούμε. Οι άνθρωποι θα πούνε, εντάξει, αγαπάμε το αφεντικό, θα μας δώσει φαγητό. Λοιπόν, το όνειρό του τώρα, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι να ταΐσει τους ανθρώπους, γιατί απουσιάζει η αγάπη. Το όνειρό του, λέει, είναι να ασχοληθεί με τα αστέρια, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να πάει να κάτσει σε κάνα πλανήτη άλλο, να μας απαλλάξει από την παρουσία του και να πάρει και τον Τραμπ μαζί του. Και τον Πούτιν.
1: Αυτό είναι η...
0: Και τον Νετανιάχου.
1: Η απουσία, ας πούμε, της αγάπης, η απουσία να κοιτάζουν με ανθρωπιά, να πούμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κάτι που δεν ξέρω, γιατί εκεί είναι το μυστικό, που γίνονται οι πολέμοι, να πούμε. Γιατί εγώ από νεαρός, ας πούμε, όχι, είναι 25 χρονών άντρας,
0: ναι,
1: για πολύ καιρό κουβάλαγα, ας πούμε, στο στήθος μου επάνω μια αφίσα που έλεγε Γουάι για τον πόλεμο,
0: ναι,
1: που είχε ένα στρατιώτη που πέθανε,
0: ναι,
1: και φορούσα και, φορούσα, ας πούμε, και για τον Παναγούλη τον Αλέξανδρο,
0: mm-hmm,
1: φορούσα φανέλα που έλεγε Ζή 1η Μαΐου. Μπορούσα καλά δύο καλοκαίρια για το αυτό. Είχα πάει στον γλυκόσυρο που γινόταν. Ήταν η μητέρα του, η Αθηνά, δεν έκλαιγε ποτέ. Ήταν εκεί και η καλή μας Μελίνα Μερκούρη, να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Στον Αλέξανδρο Παναγούλη. Λοιπόν, πολλά είπαμε, φίλε μου, μην ξεδέψουμε και το χρόνο. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
1: Θα τα ξαναπούμε. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Πάντως έφτιαξε ηχό της φωνής μου,
0: Μια χαρά είναι η φωνή σου.
1: Έφτιαξε ηχό. Στην αρχή είχε λίγο άκουση.
0: Το εννοείς το τηλέφωνο, λοιπόν. Ναι. Ναι, αυτό πολλαπλασίαζε.
1: Έχεις κάτι καλό. Εγώ όταν σ' άκουσα για πρώτη φορά, επειδή έχω ακούσει περίπου 4-5 χρόνια γιατρούς να μιλάνε στη σχολή που πήγαινα,
0: ναι,
1: μόλις άκουσα το πρώτο βράδυ, να πούμε, το δεύτερο,
0: ναι,
1: επειδή μιλούσες με αγάπη στους ηλικιωμένους, είπα, αυτός ο άνθρωπος είναι αριστουργηματικός για ψυχαναλυτής, λέω.
0: Mm.
1: Αν γινόταν ψυχαναλυτής θα ήταν καλύτερο.
0: Το πιστεύεις ότι το όνειρό μου το αρχικό ήταν να γίνω ψυχίατρος ψυχαναλυτής?
1: Σοβαρά?
0: Ναι, στο λόγο. Το έχω ξαναπεί και στον αέρα.
1: Δεν το έχω.
0: Ναι, στο λέω τώρα.
1: Εγώ το πιάσα έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με βάζει το ασυνείδητο το δικό μου.
0: Ναι.
1: Γιατί εκφράστηκα το έτσι φιλικά, να πούμε. Γιατί οι αρχηγοί υποφέρουν από τις κόλακες. Λοιπόν, πρέπει
0: ναι,
1: να
0: το καταλαβαίνω.
1: να διηλίδει αυτά που του λένε. Λοιπόν, αυτό τώρα ήταν ασυνείδητο να πούμε.
0: Φαντάσου. Έπεσες μέσα.
1: Όπως και ασυνείδητο ήταν αυτό που στην αρχή η ηχό της φωνής μου είχε άγχος, ας πούμε, μετά έστρωσε να πούμε.
0: Μεραφή.
1: Λοιπόν, είναι η προσπάθεια. Χάρηκα για όλα.
0: Και εγώ, Δημήτρη μου. Καλή δύναμη.
1: Και χάρηκα που έπεσα κέντρο να πούμε.
0: Κέντρο μιλάμε.
1: Για την ψυχανάλυση.
0: Γιάννα.
1: Λοιπόν.
0: Άντε, γεια.
1: Λοιπόν, σου υπόσχομαι ότι θα σου γράψω.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άρα τη διεύθυνση από την κυρία Σταυρούλα θα στείλω ένα μικρό παραμυθάκι για ένα σπουργητάκι να το διαβάσει για τους εύσυχους, ας πούμε.
0: Οκ. Okay. Θα περιμένω.
1: Που ακούνε. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Γεια χαρά.
1: Εγώ σου ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Εγώ σου ευχαριστώ πιο πολύ.

0: 2 και 20 πήγε η ώρα. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη μου από το Νέο Κόσμο.
1: Καλημέρα Μάνο, καλή Καλώς εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Ποιος είναι παρακαλώ στο
0: ήχο? Η Παναγιώτα, η Παπαλεξίου.
1: Την καλημέρα μου.
0: Και από εκείνη.
1: Πολύ ωραίο το θέμα που μας έβαλε η χαρά.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά. Πριν μπω στο θέμα που μάνω, την Παρασκευή μετά τα μεσάνυχτα και το Σαββάτο ήταν δραματικά για μένα. Πραγματικά. Γιατί είχα συνηθίσει να ακούω πάρα πολλά χρόνια το...
0: τον Αντρέα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι. Ήταν όλο τραγούδια. Έχεις ακουστά αν θα κάνουν κάτι?
0: Δεν κατάλαβα το ερώτημα.
1: Αν έχεις ακούσει αν θα κάνουν κάτι για τα...
0: Θα το για... ανακοινώσουν, δεν ξέρω.
1: Μακάρι.
0: Ναι.
1: Μακάρι, μακάρι, γιατί εγώ έχω μάθει να κοιμάμαι 5 η ώρα το πρωί, 5.30. Τέλος πάντων. Το θέμα μας.
0: Παρακαλώ.
1: Είχα ένα πολύ γενναιόδωρο και γλυκούλη πατερούλη. Ήτανε η αδυναμία μου. Όχι μόνο εμένα, αλλά και σε όλα μου τα αδέρφια. Λίγο πιο πολύ μαζί μου, γιατί ήμουν πολύ πολύ δεμένη μαζί του Μάνο. Με έπαιρνε μαζί του στα χωράφια, στο δάσος. Είχα μάθει πολύ ωραία πράγματα. Είχα μάθει να μαζεύω μανιτάρια, τσάι, ρίγανη, κόρτα, να φυτεύω τα πάντα στα περιβόλια. Επίσης είχα γίνει πολύ καλή στο κλάδεμα. Γιατί ξέρεις, ας πούμε, γενικά τα δέντρα πρέπει κάπου
0: για να, να δυναμώνουν. Ναι.
1: Ιδίως οι καστανιές κάθε Αύγουστο ή από Ιούλιο άρχιζαν και έκοβαν τα μικρά κλαριά γύρω γύρω από το δέντρο και άφηναν αυτά που είχε καβούκια. Πολύ υπέροχος άνθρωπος, τραγουδούσε πάρα πάρα πολύ ωραία και θυμάμαι όταν είμαστε στο δάσος και τραγουδούσε με το βουνό θα γίνω φίλος. Υπέροχο τραγούδι. Σταματούσανε μάνα μου τα πουλιά.
0: Αλήθεια, πω.
1: Τρομερό πράγμα. Ειλικρινά. Και γενικά στο χωριό ήταν πάντα βοηθούσε και όποιος και εναρχόταν φόραζαν τον πατέρα μου για να τους δεχτεί. Έχω μία κασέτα του από το 70 κάτι με την ΕΡΤ που είχαν μισή ώρα συζήτηση που τους έλεγε τα ήθη και τα έθιμα του χωριού που μίλησε για την αγάπη, για το ένα, για το άλλο και είχε πει και αρκετά τραγούδια. Θυμάμαι μια φορά Μάνο ήτανε που θα τεινάζαμε τα κάστανα και όταν λέω θα τεινάζαμε τα κάστανα.
0: Ραβδίζατε το δέντρο για να πέσουν.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο, γιατί πολλά πέφτουνε κάτω,
0: ναι.
1: Αλλά μερικά έπρεπε να ραβδίσουμε τα καβούκια για να πέσουν κάτω. Εν τω μεταξύ εγώ ήμουνα σκέτο πισικάκι.
0: Σκαρφάλωνες. Ανέβ...
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Στο πιο απίθανο κλαράκι. Και είχα μάθει να την καθαρίζω πολύ την καθαριά και ήξερα πώς θα ραβδίζω και είχα πολύ σκαρφάλωνα χωρίς φόβο. Και μάλιστα είχαμε και εργάτες και αυτά και φόρεζε ο πατερούλης μου. Άντε κοριτσάκι μου, άντε δανάη μου, το 58 θα σου αγοράσω ένα καινούριο φουρό, γιατί φορούσαμε φουρό τότε. Κατάλαβες, ήταν πάρα πάρα πολύ γλυκός, πολύ, πολύ τρυφερός με τη μανούλα μου και με όλα μου τα αδέρφια. Θυμάμαι μια φορά ο αντιψιός μου είχε μακριά μαλλιά και όταν ερχόταν στο χωριό φορούσε καπέλο για να μην δει, γιατί τότε οι γέροι κατηγορούσαν τους νεαρούς που είχαν μακριά μαλλιά.
0: Ναι βέβαια, μαλλιάτες.
1: Ναι. Παρόλο που ήταν πολύ σοβαρός ο πατέρας τους και τα λοιπά, αλλά δεν του απογόρεψε να έχει μακριά μαλλιά. Όταν μιλάω μακριά μαλλιά, κάτω από τις πλάτες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και όταν ερχόταν στο χωριό, φορούσε το καπέλο. Του λέει, Θοδωρή μου, αγόρι μου, όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και ειδικά που συναντάς και τη γιαγιούλα, πρέπει να βγάζεις το καπέλο σου. Λοιπόν, τώρα βγήκε έξω το παιδί, μετά ήρθε ο αδερφός και του λέει, πατέρα, θέλω να σου πω κάτι. Ο Θοδωρής, που είχε και το όνομα του πατέρα μου, ο Θοδωρής έχει μακριά μαλλιά και ντρέπεται να τα δείξει. Και τον φωνάζει, «Ωρε Θόδωρε παιδί μου, έλα εδώ αγόρι μου, βγάλε το καπέλο σου, να δω τα ωραία σου τα μαλλιά. Σκέψου ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης τι μακριά μαλλιά είχε». Κατάλαβες. Αυτά. Έχω πολλές πολλές ωραίες θύμισες με τον πατερούλη μου.
0: Δηλαδή και όταν πηγαίνατε στα δέντρα και όλα αυτά ξεκινάγατε 6 ώρα το πρωί ας πούμε.
1: Ναι, βεβαίως. Ειδικά όταν ήταν φέρος, εντάξει εγώ δεν είχα πάει στο φέρος ποτέ, πήγαινα πάνω στο, ξυπνούσαν και πιο νωρίς από το, στις 5 φεύγανε, πολύ νύχτα για να προλάβουν τη δροσιά. Εγώ το μόνο που μου άρεσε, να πήγαινα στο αλόνι που γύριζαν τα άλογα για να πατήσουν το σιτάρι και ανέβαινα πάνω στην τράντα.
0: Ναι.
1: Και με έκανα γύρω.
0: Λούνα Πάρκ.
1: Ναι, πολύ ωραίο ήταν. Επίσης, λάτρευα που πηγαίναμε το καλοκαίρι και σε... Το χωριό είναι 850 χιλιόμετρα. Φτάναμε στα 2 χιλιόμετρα υψόμετρο μάλλον για να παζέψουμε τσάι, γιατί το τσάι δεν βγαίνει όπου κι όπου.
0: Έτσι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Εξού και του βουνού.
1: Έτσι.
0: Τσάι του βουνού, ναι.
1: Ναι. Λάτρευα να μαζεύω το ρετσίνι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Που και αυτό χρειάζεται μια διαδικασία, ας πούμε. Να πληγώσει το δέντρο.
1: Είχε, ναι, έτσι, έτσι.
0: Υπάρχει μια καταπληκτική ταινία του Αυδελιώδη που λέγεται «Το δέντρο που πληγώναμε».
1: Ναι.
0: Και αναφέρεται.
1: Φαντάζομαι.
0: Σε αυτή τη διαδικασία, ναι.
1: Φαντάζομαι. Λοιπόν, όπως το ίδιο που κάνουν γιατί στα μαστίχια.
0: Στη μαστίχα, ναι.
1: Στη μαστίχα.
0: Ναι.
1: Άντως ήταν πανόραμα να ξυπνάς 5 η ώρα το πρωί πάνω, αψηλά από το βουνό.
2: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Και τα νησιά, το ναύπλιο και να βγαίνει ο ήλιος μέσα από τη θάλασσα.
0: Τι ωραία.
1: Ή το βράδυ να βγαίνει το φεγγάρι, μέσα από τη θάλασσα, ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Έζησα πάρα πολύ ωραία 5 χρόνια και τα νοσταλγώ ειλικρινά. Α, επίσης χάρηκα που άκουσα την Κατερίνα μας απόψε.
0: Αυτό γκίζει, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, καλέ μου Μάνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Δανάη.

0: Να πω μια θερμή καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή, και πολλά χαιρετίσματα και ευχαριστίες και στο δημιουργό του σταθμού και διευθυντή του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Τώρα την ανέφερα πάλι τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί θα μας βγάλει το επόμενο τηλεφώνημα. Καλημέρα Νικόλα. Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου μόνο.
0: Καλώς τον. Καλά. Μια χαρά.
1: Ωραία. Ακούω από την αρχή, παρότι δεν επικεντρώνω πάντα σε αυτά που ακούω, γιατί παράλληλα διαβάζω και όλες και
0: ναι.
1: γράφω και τα λοιπά, αλλά εντάξει, ακούω από την αρχή. Εντάξει, εγώ δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να πω, γιατί δυστυχώς σε αντίθεση με μάλλον όλους τους ανθρώπους που πήραν τηλέφωνο, δεν είχα την καλή τύχη να έχω έναν καλό πατέρα. Δεν είχα αυτή την τύχη.
0: Mm.
1: Τι να κάνουμε, τυχαία είναι αυτό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ό,τι του τύχει του καθενός.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά θυμάμαι μία ευχάριστη ανάμνηση. Ήμουνα στην πρώτη δημοτικού, είχα τελειώσει την πρώτη δημοτικού, είχα την τύχη να κληρωθώ στο Μαράζλου, στην Μαράζλου Παιδαγωγική Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος της πρώτης δημοτικού γινόταν μια κλήρωση, έτσι, με κάτι λαχνούς, με ονόματα μέσα σε μια γυάλα, για το ποια παιδιά θα κληρωθούν για την επόμενη χρονιά. Και ήταν μέσα και το όνομα της αδερφής μου. Ήταν ο χρόνος πιο μικρή. Και με ενθάρρυνε ο πατέρας μου, που ήταν παρόν εκεί, να πάω να τραβήξω ένα λαχνό, και έβγαλα το όνομα της αδερφής μου.
0: Έλα ρε,
1: ναι, ναι.
0: Τρομερό.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, ναι, και τρελάθηκε αυτός από τη χαρά του και φεύγοντας, ας πούμε, έτσι, θυμάμαι ότι με φίλησε για πρώτη και τελευταία φορά στο Μάγουλο και πήγε κάτι τριαντάφυλλα για το σπίτι, τέλος πάντων, το γιορτάσουμε. Αυτό. Μετά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν πολύ καλά, τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Κοίτα, ήθελα με την ευκαιρία που είναι αυτή η μέρα να σου διαβάσω, αν έχω την άδεια,
0: παρακαλώ,
1: ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που είχα κάνει παλιό, που είχα μεταφράσει παλιότερα, που μιλάει για τον πόλεμο κατά των πατεράδων και της αρενοπότητας, που τη βαφτίζουν τοξική. Ότι η αρενοπότητα είναι κάτι τοξικό.
0: Ναι.
1: Έτσι θέλω να μας περάσουν τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν θα...
0: Σε ακούω, ναι. Πες.
1: Λοιπόν, ξεκινάει. Αυτό το είχε γράψει ένας Τόμας Χάρινγκτον, ο οποίος είναι καθηγητής επί 25 ετία στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Σε ανθρωπιστικές σπουδές. Λοιπόν, και ξεκινάει. Το έχετε πάρει πλέον το μήνυμα? Εάν όχι, πρέπει να είστε αρκετά καλοί στην εθελοτυφλία, καθώς διοχετεύετε στα σπίτια μας αρκετές φορές ανά ώρα από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και τον διαφημιστικό τους μηχανισμό τα τελευταία περίπου 25 χρόνια. Μολονότι έχει πολλές στιλιστικές παραλλαγές, το κεντρικό μήνυμά του είναι το εξής. Οι πατεράδες είναι συμπαθητικά διακοσμητικά στοιχεία που τους ενδιαφέρει κυρίως να πηγαίνουν και να κάθονται μπροστά σε τηλεοράσεις με μεγάλες οθόνες, ενώ οι πολύ πιο έξυπνες σύζυγοι τους τρέχουν για αυτούς και παρέχουν σχεδόν οτιδήποτε έχει διαχρονική αξία, συναισθηματική δηλαδή, για τα παιδιά. Και μετά υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Ξέρετε αυτό που λέει, πως όταν δεν είναι άχρηστοι βλέποντας ποδόσφαιρο, όπως είναι φυσικά, τότε εκτονώνουν τη γνωστή και προϋπάρχουσα τάση τους διαλεκτική και σωματική βία στον κόσμο γύρω τους. Παρακολουθώντας αυτή τη συνεχή ροή μηνυμάτων, σχεδόν θα πίστευε κανείς ότι υπάρχουν μερικοί ισχυροί άνθρωποι εκεί έξω, στην χώρα στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης, που φαντασιώνονται αρκετά ενεργά έναν κόσμο χωρίς άνδρες. Ή τουλάχιστον έναν κόσμο στον οποίο το 49% των ανθρώπων, δηλαδή οι άνδρες, θα κατέληγαν να αισθάνονται

0: φαίνονται διστακτικοί και ανόητοι εάν ασκούσαν τους ρόλους που έπαιζαν σε όλες τις υγιείς κοινωνίες από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας. Και ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι ρόλοι, έχει λίγο ακόμα.
1: Μην ανησυχείς, ακούω.
0: Ναι, ναι, όχι, ναι, πάντα ανησυχώ, πάντα, πάντα.
1: Καλά, μην ανησυχείς.
0: Το έχω ανόητα μικροπραγμάτα, σαρκαστικά το λέει ανόητα.
1: Ναι.
0: Όπως το να αποτελούν πρότυπα βασικών αξιών, όπως το θάρρος, η ανθεκτικότητα, η προσφορά, ή το να αντισταθμίζουν την αξιέπαινη μητρική τάση να προστατεύει το παιδί η μάνα πάση θυσία, με ένα ήθος μιας μεγαλύτερης αφοβίας που αναγνωρίζει τη συνεχή ύπαρξη του φόβου και του κινδύνου, αλλά τα θέτει ως προβλήματα που πρέπει να τα διαχειρίζονται τα παιδιά αντί για να τα αποφεύγουν. Και υπάρχει και το θέμα της επιβλητικής σωματικής και όταν χρειάζεται επιθετικής φύσης των αδών, η τελευταία γραμμή άμυνα σε όσους βρίσκονται εκτός οικογένειας που θα μπορούσαν να απειλήσουν ανοιχτά την ηθική ή τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Mm. Λοιπόν, λέει πολλά τέτοια και καταλήγει, εντάξει, το πάει αλλού, γιατί τότε ήταν η περίοδος του κορονοϊού, και το πάει ότι πώς σχετίζεται αυτό το πράγμα, δηλαδή ο πόλεμος κατά τις αγανοπότες των πατεράδων, των αδών κτλ. Με την κάπως αρκετά δειλή και θηλυκοποιημένη αντίδραση προς τον κορονοϊό. Αλλά τώρα μην το πάω εκεί. Δεν θέλω να το πάω εκεί. Ήθελα απλά να σου διαβάσω αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό, εντάξει, είναι Αμερικανός, αλλά συμβαίνει και εδώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή εισάγουμε αυτά τα πρότυπα, σχεδόν τα ξεπατικώνουμε στην Ελλάδα.
1: Ρωτάει εδώ η κυρία Φωτεινή, σε έχει ξανακούσει, μου λέει, η σελίδα στην οποία δημοσιεύεις όλα αυτά που μεταφράζεις.
0: Μεταφράζεις,
1: ναι. Ναι, ναι. Πώς λέγεται, θύμισε της.
0: Λέγεται το Express του Διαδικτύου, αλλά υπάρχουν δύο. Πώς φαίνεται αυτό ο τίτλος.
1: Όλοι μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει. Ήταν μια έμπνευση πολύ...
1: Τέλειο είναι.
0: Στιγμής, ναι, ναι, ναι. Το είχα κάνει αρχικά σαν blog, ας πούμε, blogspot με ελληνικά. Μετά από 1-2 χρόνια το άφησα αυτό και μετακόμισα σε μια πλατφόρμα αμερικάνικη που λέγεται Substack, στην οποία γράφουν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Δηλαδή,
1: και στα ελληνικά είναι...
0: Όλα στα ελληνικά.
1: Όλα στα ελληνικά, μάλιστα.
0: Ναι, αφού είναι μεταφράσεις.
1: Καλά, ναι, θέλω να πω στη σελίδα... Που δεν είναι αμερικάνικη.
0: Ναι, εντάξει, μια πλατφόρμα όπως είναι, ας πούμε, και το Facebook είναι πλατφόρμα.
1: Εγώ την έχω κατεβάσει στο κινητό μου, ναι.
0: Ναι, μου το έχεις πει και
1: σε αυτό. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, αυτός ο τίτλος, με συγχωρείς, σε διακόπτω.
0: Παρακαλώ.
1: Το Express του Διαδικτύου, εάν βγάλεις σε ένα βιβλίο αυτά που έχεις μεταφράσει και αυτά που γράφεις εσύ, βάλ το τίτλο, είναι πολύ ωραίο.
0: Σαν τίτλο του το βιβλίου.
1: Του βιβλίου, ναι.
0: Το
1: Express του Διαδικτύου, τέλειο.
0: Ναι, όχι, δεν το έχω σκεφτεί.
1: Καλά, επεξεργάσου το στο νου.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ είχα κατά νου, γιατί τα περισσότερα άρθρα, αν εξαιρέσει, εντάξει, το βασικό θέμα είναι η ελευθερία, ο φιλελευθερισμός.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ παξίγημα στην Ελλάδα. Και ο άναρχο φιλελευθερισμός, που είναι αυτό που με αντιπροσωπεύει εμένα, αν εξαιρέσει αυτό το κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι που έχει τα περισσότερα άρθρα, είναι το θέμα, είναι το κομμάτι που αναφέρεται στον κορονοϊό, στα εμβόλια, στα λοιπά και αυτά. Και δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή και σε 30 εκδοτικούς οίκους να τα στείλω, δεν υπάρχει περίπτωση να δημοσιεύσουν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τσεκαρισμό αυτό που σου λέω, γιατί όλοι οι εκδοτικοί οίκοι φοβούνται το κράτος, γιατί έχουν και παρεδώσει με αυτό κάποιες επιδοτήσεις, μα το ένα, μα το άλλο. Και όποιος τολμήσει να βγάλει τέτοιου είδους άρθρα, έχει κόψει τις σχέσεις του με το κράτος. Δηλαδή, εγώ ξέρω μόνο έναν εκδοτικό οίκο που το έχει κάνει αυτό, που έχει βγάλει δύο βιβλία του Βαθιώτη και δύο ακόμα ξένων, του Αγκάμπεν και ενός άλλου, ο οποίος δεν ξέρω πού του βρήκε το θάρρος και το έκανα, αλλά... Και αυτός δεν είναι, επειδή είχα μιλήσει και με αυτούς στο προηγούμενο φεστιβάλ βιβλίου στη ΔΕΘ, ας πούμε, έκθεση μάλλον του βιβλίου, ναι. Αυτή είναι αριστερή και δεν, εντάξει, επειδή εγώ δεν είμαι αυτό το πράγμα, είμαι τελείως από την άλλη άκρη, δηλαδή είμαι το εντελώς αντίθετο του κομμουνισμού. αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Το ένα άκρο εννοώ ότι είναι ο ναζισμός και ο κομμουνισμός, δηλαδή ο ολοκληρωτισμός, και το άλλο άκρο είναι η απόλυτη ελευθερία που είμαι εγώ.
1: Ναι. Έτσι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Το άλλο άκρο, το αντίθετο του κομμουνιστικού αυταρχισμού δεν είναι ο ναζιστικός αυταρχισμός. Είναι η ελευθερία.
1: Ναι. Σωστό.
0: Ναι.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι εάν βρεθεί εκδότης, ναι. τα υποκεφάλαια του βιβλίου θα μπορούν να έχουν το καθένα τον τίτλο του. Αλλά το σύνολο του βιβλίου θα είχε πω... Εγώ νομίζω ότι θα ήταν κράχτης.
0: Κοίταξε, είναι ωραίο σαν άκουσμα. Ναι, μου το έχουν πει όσοι το έχουν ακούσει. Ναι. Μια φορά τους κάνει, ναι, τους κάνει καλή εντύπωση. Αλλά νομίζω ότι το έχω πάρει απόφαση ότι ειδικά αυτά τα άρθρα δεν πρόκειται να εκδοθούν ποτέ. Εκτός αν κάνω ένα κανονικό δικό μου site. Που όλο τα αναβάλω και να το διαφημίσω και τα λοιπά και να είναι μέσα, ας πούμε, πώς το λένε, σε μια σειρά τύπου βιβλίου, δηλαδή, το οποίο θα εμπλουτίζεται.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Για κατάταξη, δηλαδή με 7 με 10, ας πούμε, κεφάλαια, ξέρω εγώ, το κορενός από το θέμα της ηθικής, από το θέμα των στοιχείων και των δεδομένων, από το θέμα, ξέρω εγώ, του φιλελευθερισμού, από το θέμα των εμβολίων, ξέρω εγώ, κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι πέρα από διαδικτυακή μορφή. Δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ βιβλίο. Και δεν έχει περάσει και ο χρόνος από τα άλλα τώρα. Δηλαδή, ποιος ενδιαφέρεται μετά από τόσα χρόνια για το τι έγινε τότε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον.
1: Μα η παρένθεση, ήδη διάβαζα κάπου ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενεργοποιήθηκε από τους ειδικούς και βρήκαν ένα εμβόλιο που είναι για κάθε παραλλαγή, δεν ξέρω εγώ αν είναι αλήθεια αυτό, κάθε παραλλαγή ιού που μοιάζει με τον COVID. Τώρα η αλήθεια είναι ότι, και κάπου αλλού διάβασα για μια γυναίκα η οποία έπασχε από μια ασθένεια που δεν τις βρίσκανε τι είναι, και ένας γιατρός σκέφτηκε και έβαλε τα στοιχεία όλα σε μια πλατφόρμα στο GTP, ξέρω εγώ πώς λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το GTP πρότεινε ένα φάρμακο. Ναι. Το δώσαν στη γυναίκα και η γυναίκα έγινε καλά.
0: Ναι, θυμάσαι ποιο ήταν. Ναι.
1: Όχι, δεν θυμάμαι, αλλά εάν γράψεις βρήκανε θεραπεία στο Google, βρήκαν τη θεραπεία για μια σπάνια ασθένεια μιας γυναίκας μέσω GTP, μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό, γιατί μου το λες?
1: Όχι, στο λέω. Επειδή λες ότι είναι παλιά υπόθεση πλέον ο COVID.
0: Ναι, μωρό.
1: Ναι, είναι, εντάξει, δεν λέω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι καινούριο μπορεί να τους φυτευτεί στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να το εννοήσεις να ξαναζήσουμε κάτι παρόμοιο.
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Όχι, άμα είναι, θα είναι για το κλίμα αυτή τη φορά. Δεν θα είναι για ιωσή.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή, αν θέλουν να μας μαντρούσουν πάλι, θα πούνε, ξέρω εγώ, ότι...
1: Μην κυκλοφορείτε, ναι.
0: Ήδη το κάνουν με έναν τρόπο. Δηλαδή, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ολοένα και πιο αυξημένα έξοδα λόγω τάχα μου περιβαλλοντικού φόρου κτλ.
1: Ναι.
0: Ότι τα είχαμε, θα δροσίσει το κλίμα τώρα, άμα δίνουν φόρους, ας πούμε, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Και γίνονται όλο ένα και πιο ακριβά τα...
1: Όπως θα σωθεί το κλίμα από τα καλαμάκια.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Και τα καλαμάκια και όλα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αφού μας δουλεύουν κανονικά, εντάξει, δεν βλέπουν ότι πιάνει αυτό. Εντάξει. Ένα στους 10 μπορεί να μην μασάει το παραμύθι, οι υπόλοιποι 9 στους 10 το μασάνε. Και θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Τόσο να γίνει καμιά ανατροπή ευρύτερη παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Που δεν έχω και πολλές ελπίδες. Δηλαδή θα μας δουλεύουν, θα μας γλεντάνε, όπως το λένε, και εντάξει, μας χορεύουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον.
1: Σωστά.
0: Αυτό. Τώρα ξεστράτησα, γιατί το θέμα η πατεράδες ήταν.
1: Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς η εκπομπή είναι και ανθολόγιο πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί κανείς να πει κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη να κολλήσει το δικό μου ερώτημα.
0: Είπα για το θέμα αυτό του πατέρα. Θεωρώ ότι γίνεται μεγάλος πόλεμος κατά των ανδρών γενικά. Δηλαδή υπάρχει, μου το είχε πει και μια φίλη μου ψυχολόγος που ήταν, τώρα στην Αθήνα, αλλά μου το είχε πει ότι έχει παρατηρήσει μια πολύ μεγάλη αύξηση της μισανδρίας της πελάτησής της.
1: Ναι.
0: Και γενικώς στην κοινωνία, και ειδικά στην Αθήνα που είναι τώρα αυτή. Και το βλέπω και εδώ και το παρατηρούν και άλλοι γνωστοί μας με αυτό το πράγμα. Ότι καλλιεργείται η μισανδρία σαν να μην είναι κουσούρι, σαν να είναι αρετή. Σαν να μην είναι ντροπή αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν να είναι κάτι για να είναι περήφανη μια γυναίκα, ας πούμε, να το γυαλαλεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το θεωρώ πολύ αποθητικό όλο αυτό. Και με την ευκαιρία να σου πω τη γνώμη μου για τη λέξη της μόδας τώρα.
1: Ναι.
0: Είχαμε πριν τη γενοκτονία, το έχουμε τη γυναικοκτονία.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι, για μένα είναι μια άθλια λέξη. Δηλαδή ξεφτυλίζει τις γυναίκες. Μου το έχουν πει και φίλες μου, ας πούμε, που είναι αξιοπρεπείς και σοβαρές, ότι είναι, τις εξευτελείς, δεν θέλω ούτε να την ακούνε.
1: Ανθρωποκτονία πρέπει να λέμε.
0: Ναι, ή σύζυγοκτονία, τέλος πάντων.
1: Σύζυγοκτονία επίσης. Αλλά επειδή δεν είναι πάντοτε σύζυγοι οι δολοφονημένες, ναι. Ναι.
0: Υπάρχει και ο νεολογισμός συντροφοκτονία, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Okay. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα, με αυτή τη λέξη, εγώ το έψαξα, το είχα ψάξει από παλιά. Αν το ψάξει κανείς τον ορισμό αυτής της λέξης, στα αγγλικά είναι femicide. Έτσι.
1: Mm.
0: Τι σημαίνει femicide, γυναικοκτονία? Είναι η φόνη γυναικών, μάλλον ατόμων φιλικού γένους, γιατί μπορεί να είναι και παιδιά,
1: ναι,
0: που γίνονται με κίνητρο ότι ανήκουν στο φιλικό γένος. Δηλαδή,
1: ναι,
0: παράδειγμα, ας πούμε, κάποιες φίλες ή οι Κινέζοι την εποχή του Μάου που είχαν μόνο ένα παιδί, μπορούσαν να κάνουν, σκοτώνουν ή σκοτώνανε τα νεογέννητα βρέφη, αν τους βγαίνανε φιλικά, γιατί θέλανε να κάνουν αγόρι,
1: ναι,
0: πολλοί από αυτούς.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι όντως femicide, γυναικοκτονία. Ή κάποιοι, ας πούμε, ψυχοπαθείς δολοφόνοι που σκοτώνανε κυρίως πόρνες, μόνο γυναίκες. Όχι, ναι, άντες, μόνο γυναίκες.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: είναι, έτσι, το κίνητρο είναι το φύλο. Όταν όμως ένας άντρας σκοτώνει τη σύντροφό του ή μια γυναίκα σκοτώνει τον σύντροφό της, ο άντρας δεν σκοτώνει επειδή ανακάλυψε ξαφνικά ότι η γυναίκα του είναι γυναίκα, ότι είναι φιλικού γένους η γυναίκα του. Το ήξερα από πριν. Ούτε η γυναίκα σκοτώνει τον άντρα της επειδή ανακάλυψε ότι είναι αρσενικού γένους. Δηλαδή το κίνητρο δεν είναι το φύλλο. Είναι αστείο αυτό το πράγμα, είναι γελίο να το λένε. Και όμως δεν τρεπόνται και το λένε και το υποστηρίζουν και επιμένουν και όλες, έχουν και μια επιθετικότητα, παιδί. Δηλαδή είναι το marketing αυτό, έτσι.
1: Και υπάρχει και ακόμα κάτι πιο ογκώδες στη βλακεία του,
0: ναι,
1: το ότι ακόμα και οι γυναίκες λένε ναι, αλλά φόραγε κοντή φούστα. Μιλάει για μια βιασμένη, για παράδειγμα.
0: Για το βιασμό, ναι,
1: ναι. Και λέει, προκαλούσε, λέει, φορούσε κοντή φούστα. Μα ό,τι θέλει θα κάνει. Εσένα θα ρωτήσει. Ξεβράκω ότι δεν κυκλοφορεί.
0: Καλά, αυτό είναι, εντάξει, είναι τελείως αχλαμάρα και είναι και προσβλητικό κιόλας για τη γυναίκα.
1: Ακριβώς, ναι, και είναι ακόμα χειρότερο να το λένε γυναίκες.
0: Ναι, ναι. Τώρα Μάρου, με την ευκαιρία τώρα με αυτό που είπες, μου θύμισες κάποια στοιχεία που ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα, τα οποία είναι αδιανόητα, δηλαδή είναι απίστευτα. Εγώ όταν τα είδα δεν τα πίστευα, έπρεπε να το ψάξω λίγο για να σιγουρευτώ ότι όντως είναι αλήθεια.
1: Mm.
0: Καλά, στην Ελλάδα, okay, βγήκε ένα άρθρο πρόσφατα που έλεγε ότι από τα τελευταία 30-35, από τότε που ανοίξαν τα σύνορα, τους πάνω 30-35 χρόνια, έχουν καταγραφεί 2.900 περίπου βιασμοί γυναικών από αλλοδαπούς.
1: Ναι.
0: Mm. Έτσι. Mm. Δηλαδή, αυτό βγαίνει περίπου λίγο κάτω από 100 το χρόνο, και επίσης είχα δει τα στοιχεία της αστυνομίας ότι μισή περίπου βιασμοί ανά έτος διαπράττονται από αλλοδαπούς. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτοί που μπουκάλισαν μέσα περισσότεροι για τις βίας, θα είχαμε 100 βιασμούς λιγότερους το χρόνο περίπου.
1: Φαντάζομαι.
0: Μπορεί να είναι 80, μπορεί να είναι 90, τέλος πάντων. Θα είχαμε γλιτώσει 3.000 γυναίκες από βιασμό. Και πόσες άλλες δεν ξέρει κανένας από βιασμούς που δεν, πώς το λένε,
1: δεν καταγγέλθηκαν.
0: Δεν καταγγέλθηκαν ή δεν πιάστηκε ο δράστης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι πολλαπλάση, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά εκεί που πιάστηκε ο δράστης είναι αριθμού 2.900 κάτι. Λίγο, έτσι, 2.900.
1: Mm.
0: Αλλά αυτό τώρα, αυτό το στατιστικό στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα, τίποτα μπροστά στα στατιστικά που είδα για, για δύο-τρεις χώρες, να τα βρήκα, για, για τις μεγάλες χώρες στην Ευρώπη. Άκου μάνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 2000 Αγγλία 8.593 βιασμοί. Το 2023, αφού το ανοίξαν τα σύνορα δηλαδή μετά από 23 χρόνια, Αγγλία 68.109. Από 8.500, 68.000. Γερμανία 8.133 το 2000. Το 2023 39.029. Από 8.000, 39.000. Γαλλία 7.500. Αυτοί έχουν πιο στο κιλό, δεν έχουν ακριβή στιγμή, έχουν στο κιλό μάνα. 7.500 το 2000, το 2023 είχαν 42.400. Και πρόσεξε τώρα κάτι, η Πολωνία που δεν άνοιξε τα σύνορα, δεν τα άνοιξε, τι είχε. Το 2000 είχε 2.399 βιασμούς και το 2023 είχε τους μισούς, 1.127. Καταλαβαίνεις τι είχε γίνει. Λοιπόν, άμα αθροίσεις μόνο αυτές τις χώρες, αυτές τις τρεις μόνο, όχι όλη την Ευρώπη, αυτές τις τρεις, κάτσε να σου πω, 60.000 και 30.000, 90 και 30, πάνω από 120.000 βιασμούς
1: το χρόνο,
0: το χρόνο παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω. Το χρόνο παραπάνω. Όχι όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι.
1: Κάθε ένα χρόνο ξεχωριστά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα και άμα θρήσει κανείς να βάλει όλα τα χρόνια, τρελαίνεται. Δηλαδή, είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες. Και εδώ έχουμε την ψευδέστηση ότι, επειδή μας πεπιλάνε τώρα αυτό με γυναικοκτονία, ότι οι γυναίκες περνάνε άσχημα, ας πούμε, και είναι ανασφαλείς. Στην Δυτική Ευρώπη είναι πολύ πιο ανασφαλείς ακόμα σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι τρεις χειρότερα τα πράγματα. Ειδικά σε αυτές τις χώρες που έχουν πάρα πολλούς κατά βάση ισλαμιστές λαθρομετανάστες που έχουν άλλη αντίληψη για τη γυναίκα. Δεν θεωρούν ότι είναι, ξέρω, δοχείο ειδονής. Δεν θεωρούν ότι είναι άνθρωπος. Ακριβώς. Καλά, ούτε για εμάς δεν θεωρούν ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ναι, και αυτό δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, έχουμε μονίμως το. Εγώ δεν τον έχω πια, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε ευθέως και δημόσια. Δεν είναι την αλήθεια, γιατί φοβούνται μην βγει κάποιος, ας πούμε, αριστερός και αρχίσει το γνωστό γκεμπελισμό, ξέρω εγώ, ρατσιστής, ακροδεξιός, Χίτλερ, Ναζί, ξέρω εγώ, τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, μόνο που το Ισλάμ δεν είναι ράτσα. Είναι πεποίθηση, είναι θρησκεία, δεν έχει να κάνει με ράτσα. Αυτοί οι ίδιοι υπάρχουν από εδώ, από κρυπτορατσισμό, αν το πιστεύουν αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Δηλαδή. Είναι θέμα πεπιθήσεων και ανατροφής, δεν είναι θέμα επιδερμίδας. Αυτοί το μόνο που βλέπουν, ή παριστάνω ότι βλέπουν, δεν ξέρω τι από τα δύο, είναι η επιδερμίδα, η απόχρωση. Μα ρε παιδιά, εμείς δεν αναντιωνόμαστε στο να γίνουμε ξέφαγο αμπέλι, επειδή αυτοί έχουν κατά μέσο όρο πιο σκούρα επιδερμίδα από εμάς. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Γιατί για τους αριστερούς αυτό είναι το θέμα, που μας το παίζουν αντιρατσιστές, ενώ είναι ρατσισταράδες. Και εναντίον αυτών και εναντίον των Ελλήνων, εναντίον όλων. Μα το θέμα δεν είναι η απόχρωση του δέρματος. Είναι ότι είναι ξένοι, είναι ότι έχουν έρθει δια της βίας και είναι η συμπεριφορά τους και οι επιπιθήσεις τους. Δεν έχει να κάνει με την επιδερμίδα. Είναι βλακία αυτό το πράγμα, το λέει κανείς.
1: Απολύτως.
0: Ναι. Αλλά έχουν βρει το κόλπο για να φημώνουν τον αντίλογο, γιατί αυτοί θέλουν να τους βλέπουν σαν, πώς το λένε, σαν μελλοντικούς ταξικούς συμμάχους. Καλά, στον κόσμο τους είναι και αυτοί. Γιατί άμα βγουν μπροστά, ας πούμε, άμα αποκτήσουν μια κρίσιμη μάζα οι Ισλαμιστές, θα τους φάξουν στο γόνατο, όπως κάνανε παντού. Οι πρώτοι που σφάξαν στο Ιράν, όταν πήραν την εξουσία με τη βοήθεια της αριστεράς, οι πρώτοι που σφάξαν οι Ισλαμιστές ήταν οι αριστεροί. Αυτό κάνουν. Λοιπόν, αυτοί δεν καταλαβαίνουν, δεν τους νοιάζει. Σου λέει τώρα ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, μετά από το 30 χρόνια θα έχουν γίνει Ισλαμιστές, ας πούμε, στην Ελλάδα πλειονότητα. Εγώ δεν θα ζω, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι σκέφτονται, δεν με νοιάζει. Κάτσε να προωθήσω αυτό το.
1: Το σχέδιο.
0: Ναι, το σχέδιο. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Χάρηκα πολύ, Νικόλα.
0: Εγώ, για... να σε καλά.
1: Θα σε περιμένω πολύ, για χαρά.
0: Έγινε, γεια.
1: Ας κλείσουμε και αυτή την ώρα για το 1,5 λεπτό που έχουμε μπροστά μας με ένα ακόμα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Η λύθη σκέπασε το παρελθόν. Το άγνωστο πολιορκεί το σπίτι. Φαντάσματα πραγμάτων που αγαπήσαμε και χάθηκαν. Και τώρα μόνο οι αράχνες γνωρίζουν τη συνέχεια. Αλλά η νοσταλγία για το άγνωστο μας είχε κερδίσει από παιδιά. Και η μοναξιά μας είχε υποσχεθεί τις μακρινές αποστάσεις. Ω το παιδί που υπήρξαμε με εκείνο τον τεράστιο λαιμοδέτη για μια τόσο σύντομη παιδικότητα. Και η Μαρία που το βραδινό αεράκι παράσερνε τις κορδέλες του καπέλου της σε άλλους αστερισμούς, ποτέ δεν τη φτάσαμε. Και αγάπησα με πάθος κάθε τι που δεν ήταν γραφτό να γνωρίσω. Και έζησα όλη τη ζωή μου σε ένα όνειρο. Και την Αθανασία...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και πρωινό ένα πουλί κάθισε στο αντικρινό δέντρο και κάτι σφύριξε. Ω, αν καταλάβαινα τι ήθελε να μου πει, ίσως να είχα βρει το νόημα του κόσμου. Τάσος Λιβαδίτης.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
5: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε, άγια.